0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους παγώνει. Πηγαίνουνε στο σινεμά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εσένα.

σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουν μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις.

0: Victoria's Night στους 97,8.
1: Λες και τρώμε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάποδα λιγάω

Είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά, να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ, σου το έχω πει.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τι θα πάθετε εσείς για μένα? Και εγώ τι θα πάθω για σας? Θα κινδυνεύσω, ναι.

0: στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Στον κόμβο και θυσίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα

λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες, κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής,

e dopo tutto io vivrò. Σκόνη και θρυψαλά γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να

σκόνη και τρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες τη μη σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή συναφεύγεις και μετά σκόνη και τρύψαλα

0: σου να...
1: Real FM.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος!

0: με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
0: DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: συγγνώμη, γιατί να σοβαρευτούμε, ρε. Α, στην επικοινωνία μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Μελένη Κράβιτς είπαμε να ξεκινήσουμε. Ρίτσα.
1: Πολύ ωραία. Είμαστε, καθόμαστε πάντα για να έχετε μια εικόνα, γιατί τα πάντα είναι εικόνα. Καθόμαστε όπως.
0: Άμα είναι άνθρωπος τηλεόρασης.
1: Όπως ο Βέγκος και ο πατέρας
0: του. Καλός κιόλας άνθρωπος τηλεόρασης. Έχει την εικόνα στο μυαλό του συνέχεια.
1: Όπως ο Βέγκος και ο πατέρας του. Στη μία άκρη του τραπεζιού ο πατέρας και στην άλλη άκρη του τραπεζιού ο Βέγκος. Έτσι ακριβώς καθόμαστε κι εμείς για να κοιταχτούμε. Γιατί ρε πατέρα, τρώμε τόσο μακριά. Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Είναι το πρωτόκολλο, να ξέρεις. Ναι. Διαπιστώσαμε το πρωτόκολλο και στη σύνοδο που έγινε στην Άγκυρα. Χέρι-χέρι, λόγω πρωτοκόλλου ήταν.
1: Και άλλα μπρατσέτο και χέρι-χέρι. Αναλόγως. Παλάμι-παλάμι, μπράτσο-μπράτσο, όπως ναι. Θέλεις. Είχες πολλές εικόνες και εκεί.
0: Μια χαρά το πήγε το πράγμα. Ο γίγαντας Ερντογάν, διάβασα κιόλας κάπου που το διάβασα. Δεν θυμάμαι, ότι τους έδωσε, λέει, δώρο σε όλους τους ηγέτες της συμμαχίας, φεύγοντας ένα περίστροφο με 6 σφαίρες.
1: Ναι, στην αρχή μάλιστα ο Βρετανός είπε ότι δεν μπορώ να το πάρω το περίστροφο.
0: Αυτό το πήρανε, Ερσλή. Αυτό θα είναι ρέπλικα, μάλλον. Δεν θα πυροβολεί.
1: Όχι, είναι
0: κανονικά.
1: Είναι χαραγμένο επάνω το όνομά του στο όπλο. Ναι. Στην αρχή ο Βρετανός είπε δεν μπορώ να το πάρω, γιατί δεν επιτρέπεται στη χώρα να κάνουμε εισαγωγή όπλου. Ναι, ναι. Τελικά το πήραν όλοι. Το πήρε και ο δικός μας και το έδωσε στο Πολεμικό Μουσείο.
0: Καλά έκανε. Πάρτε να δείτε τι.
1: Το παρέδωσε στο Πολεμικό Μουσείο. Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε ή όχι. Ποιοι είμαστε. Λοιπόν, ο Γιώργος Παγάνη.
0: Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και μαζί μας μετά από καιρό ο Γιώργος Τζιβελεκίδης, εδώ στον Νίκο.
0: Αυτός κάνετε τα απογεύματα, να ξέρεις. Ξέρω εγώ τι σου λέω.
1: Εξεπλογής για να μην είναι εδώ το πρωί. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, αν καλέσετε, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail στο tipapakirialfm.gr την παραγωγή της εκπομπής. Τα κλειδιά έχει η Ευανθία Τασούπουλου.

0: Από τι θες να ξεκινήσουμε? Δεν ξέρω, πραγματικά σήμερα είναι μια μέρα η οποία και έχει ειδήσεις και θα έχει κατά τη διάρκεια της ημέρας.
1: Πάρα πολλά θέματα έχει. Πάρα πολλά θέματα. Ναι. Ας ξεκινήσουμε. Σου προτείνω, εφόσον είμαστε σύμφωνοι, ας το κάνουμε με τις τρεις συλλήψεις.
0: Με δημοκρατικές αυτές διαδικασίες που έχουμε εμείς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Πάντα με τις τρεις συλλήψεις για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
1: Ναι, εκτός ημερησίας διάταξης, παρακαλώ πάρα πολύ να αποφύγουμε το χαρακτηρισμό παιδιά. Δεν είναι παιδιά. Ενήλικες είναι, ένα. Δεύτερον, δεν μπορεί να μην έχουν επίγνωση ότι ένα αγκαζάκι ή ένας εμπριστικός μηχανισμός μπορεί να προκαλέσει είτε βαρύ τραυματισμό είτε απώλεια ζωής.
0: Όπως το προκάλεσε, το έκανε.
1: Λοιπόν, ως προς τους αλληλέγγυους που θα βγουν και θα τους υπερασπιστούν, ας έχουν στο μυαλό τους ότι αν αυτοί οι τρεις ήταν τόσο, πώς να το πω τώρα, σίγουροι για τις ιδέες τους και για τις πράξεις τους, δεν θα κρυβόταν άλλο στη Θεσσαλονίκη, άλλη στα Χανιά και άλλο δεν ξέρω πού.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Είναι μια γυναίκα 26 ετών, για να πούμε και την είδηση. Η οποία είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης, είχε διαφύγει σε φιλικό της σπίτι στα Χανιά για να κρυφτεί και εκεί την εντόπισαν οι αρχές. Είχε εκτίσει ποινή φυλάκιση, αν θυμάμαι καλά, πριν από 4-5 χρόνια για έκνομες ενέργειες. Παράλληλα, ένας 29χρονος άνδρας και ένας ακόμη, και εκείνοι έχουν δράσει στον αντεξουσιαστικό χώρο.
1: Περίμενε τώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Εγώ περιμένω σήμερα και με χαρά θα διαβάσω όλα τα μηνύματα όλων εσάς που στέλνα τις προηγούμενες μέρες ότι μάλλον εδώ είναι κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία που έχει βάλει τη φωτιά για να ανεβάσει τη συσπήρωσή της.
0: Ποιος θα
1: εγώ περιμένω, πήγανε μηνύματα. Άλλος έλεγε σκεφτείτε, μην είστε χαζοί, μην είστε κουτί, ότι αυτό μπορεί να είναι της ίδιας Νέας Δημοκρατίας, και πολιτικοί υπήρξαν που το υποστήριξαν, δεν λέω, αλλά τα μηνύματα των φίλων που το υποστήριξαν, εγώ τους περιμένω να τα στείλουν, να διαβάσουν, να κουβεντιάσουμε γι' αυτό.
0: Ναι, να κουβεντιάσουμε. Ναι.
1: Προβοκάτσια λέγανε, παιδί μου. Είναι προβοκάτσια. Ναι. Φαντάζομαι αυτοί ως προβοκάτορες θα υποδείξουν ποιος τους έβαλε τώρα.
0: Θεωρώ ότι ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει την άποψη έναν άνθρωπο. Εννοείται ότι ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Μου φαίνεται πολύ τραβηγμένο. Απλώς έχουμε αυτές τις τρεις συλλήψεις. Η είδηση είναι συγκεκριμένη, δεν έχει κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι. Και συνεχίζονται οι έρευνες.
0: Και από ό,τι φαίνεται, το κρυσφύγετό του ήταν πάρα πολύ κοντά στο σπίτι της Νέστορα. Πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά.
1: Για να πιάσω όμως και αυτό που εγώ θεωρώ καλό μέσα από ένα τραγικό συμβάν, στο τελευταίο αντίο της Βάγιας Νέστορα, βρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των κομμάτων.
0: Α, βέβαια.
1: Εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό.
0: Μα φάνηκε και από τις δηλώσεις που έκαναν από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, όταν έγινε αυτό το περιστατικό, όταν έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, αμέσως η ανακοινώση των κομμάτων ήταν ακριβώς αυτό το πνεύμα.
1: Αυτό λοιπόν να κρατήσουμε και να ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει άλλος ή άλλη που θα χαθεί, επειδή κάποιοι θρασίδηλοι αποφασίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα κάνουν, πώς θα το πω τώρα, εκβιασμό. Κάποιοι θα φοβίζονται για να μην λένε την άποψή τους. Αυτό ας ελπίσω να σταματήσει εδώ και επίσης δεν θα υπάρξει άλλος νεκρός ή άλλη νεκρή.
0: Μακάρι να μην το ξαναδούμε αυτό. Θα δούμε τι θα βγάλει σήμερα η μέρα γι' αυτό, γιατί αυτό δεν τελειώνει. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν συλληφθεί. Θα δούμε αν θα πούν κάτι, τι θα πούν, τι θα υποστηρίξουν, γιατί έχει σημασία ότι θα πούν και οι ίδιοι. Αφορά μόνο το ένα περιστατικό, όχι και τις τρεις μπριστικές επιθέσεις. Η μία κατέληξε σε δολοφονία. Αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περίπτωση της Νέστορα. Υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες δεν έχουν συλληφθεί.
1: Μάλιστα. Ναι. Το άλλο που βλέπω εδώ στο real.gr και σου προτείνω και αυτό να κάνουμε ένα σχόλιο. Οι ένοχοι, οι δύο αστυνομικοί, οι δύο από τους τρεις αστυνομικούς για το βιασμό 19χρονου στα ΑΤΑΦ Ομόνιας.
0: Η απόλυτη ανατροπή, ε.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ είναι η απόλυτη ανατροπή.
1: Βεβαίως. Το λέω αυτό διότι είναι προφανές ότι εδώ κάτι υπήρχε, ωστόσο αποφαίνεται η δικαιοσύνη. Και υποτίθεται σε μια συντεταγμένη πολιτεία περιμένεις την απόφαση της δικαιοσύνης για να τοποθετηθείς. Ας ελπίσουμε επίσης εδώ ότι θα γίνει η εκαθάριση. Δεν μπορεί αυτοί οι 2, 3, 4, 15, 25, 35 να παίρνουν στο, πώς το λένε, να αποτελούν βαρύδι για την ελληνική αστυνομία.
0: Πρόσεξε, είναι πολύ βαριά η κατηγορία. Κατηγορούνται για βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση. Ο ένας μάλιστα καταδικάστηκε ομόφωνα και για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς φαίνεται ότι κατέγραφε τις πράξεις. Το θυμάσαι με την κάμερα που είχε τοποθετήσει το τσαντάκι του.
1: Αυτοί οι καμπόιδες λοιπόν Δεν φτάνει μόνο να πάνε σπίτι τους.
0: Ο τρίτος είναι αθώος, έτσι κυρίως.
1: Ναι, δεν φτάνει να πάνε σπίτι τους, θα πρέπει επίσης να τιμωρηθούν. Δεν φτάνει μόνο στη τιμωρία να πάνε σπίτι τους.
0: Μα δεν θα πάνε μόνο σπίτι τους. Αποκρίθηκαν ένοχοι, δεν είναι θα πάω σπίτι μου. Όταν κρίνεται κάποιος ένοχος, είναι ένοχος. Με κάποιο τρόπο πρέπει να το δεις αυτό το ένοχος. Δεν είναι τίτλος ο ένοχος, έχει και πράξεις από πίσω. Αυτό είναι στα δύο κομμάτια που πρέπει να δούμε. Πρέπει να δούμε και το τι έγινε στον Ασπρόπυργο και εκεί που δεν υπήρχαν μέτρα ασφαλείας, δεν υπήρχε σχέδιο διαφυγής.
1: Εκεί δεν υπήρχε τίποτα.
0: Δεν υπήρχε τίποτα. Οι άνθρωποι που κάηκαν και κάηκαν σοβαρά, έχουν σοβαρά εγκάβματα, πήγαν να βοηθήσουν τους άλλους δύο. Ναι. Δηλαδή αυτό έγινε. Οι υπόλοιποι, γιατί ουσιαστικά 11 άτομα τραυματίστηκαν, οι τρεις είναι πάρα πολύ σοβαρά. Είναι αυτοί που πήγαν, έσπευσαν να βοηθήσουν τους δύο εργάτες εκείνη την ώρα που έκαναν αυτές τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης και ο ένας άναψε τσιγάρο, όπως ο ίδιος είπε δηλαδή, άναψε τσιγάρο εκείνη την ώρα. Ποιος ξέρει τι ήταν, είχε διαρροή, τα καύσιμα, το προπάνιο.
1: Πρόταση, ρίτσα μου, κυρία, την πετάξουμε στο καλάθι. Δεν έχω απέτηση να την ακούσει κανείς. Στο χρονικό διάστημα που δεν γίνονται επίκυρες πυρκαγιές, ούτε μεγιστοποιεί το κίνδυνος από πυρκαγιές, είτε μιλάμε για δασικό, για δασική έκταση, είτε μιλάμε για αστική έκταση ή για επιχειρήσεις, θα μπορούσε το χειμώνα, για παράδειγμα, και την άνοιξη, το πυροσβεστικό σώμα ή όποιος κρίνει, εν πάση περιπτώσει, το αρμόδιο υπουργείο, να κάνει ελέγχους σε επιχειρήσεις.
0: Αν τηρούν τα μέτρα πυρασφάλισης, εννοείς, αν υπάρχει σχέδιο εκένωσης, διαφυγής, οτιδήποτε. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Και εκεί μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ζώνη, Γιώργο. Την ξέρεις εσύ τη ζώνη, καλά, αυτή του Ασπρόπυργου. Είναι πάρα πολύ μεγάλη βιομηχανική ζώνη.
1: Και τα παλιά τα χρόνια που κάναμε ρεπορτάζ εμείς
0: εκεί. Γι' αυτό το λέω ότι την ξέρεις.
1: Ναι, ήταν δύσκολο να δεις και περιπολικό. Τώρα που υποτίθεται ότι έχει επιστρέψει το κράτος στην περιοχή, ας γίνει αυτό, να μην συζητάμε για τα αυτονόητα. Κάθε φορά που είναι καλοκαίρι και βλέπουμε ότι μια πυρκαγιά έχει καταστρέψει ανθρώπους και περιουσίες.
0: Ναι, είναι, αυτό πρέπει, έχεις δίκιο. Είναι, πρέπει να ελεγχθούν όλες αυτές οι επιχειρήσεις.
1: Και υπάρχει χρόνος, ρίτσα μου. Μπορεί να είναι το χειμώνα, μπορεί να είναι την άνοιξη, μπορεί να είναι το φθινόπωρο.
0: Το αποτέλεσμα βέβαια δεν αλλάζει, γιατί είδαμε και τις δύο εκρήξεις, οι οποίες ήταν ένα μανιτάρι, ατελείωτο μανιτάρι. Ατελείωτο μανιτάρι, το οποίο μπορούσε να το δει κανείς από πολλά χιλιόμετρα μακριά. Α, έχουμε και Παναγιώτη Βολάνιο. Έχουμε και Παναγιώτη. Για να δούμε και την κίνηση.
1: Σήμερα ήταν
0: καλύτερα.
1: Καλημέρα.
0: Οφείλω να το πω.
2: Ισχύει, νομίζω διανύουμε την πιο χαλαρή Παρασκευή. Είναι αρκετά βελτιωμένη κατάσταση.
0: Δεν θυμάμαι κάποια ανάλογη, να ξέρεις.
2: Συμφωνώ. Αλλά πάντως κάπου υπάρχει κίνηση, απλά είναι πιο περιορισμένη. Συγκεκριμένα ωραία σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Ξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Ψυχικό και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου στο Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αβελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο του Ψαλίμου Κατεχάκι από Καρέα μέχρι Βύρωνα και στο ύψος Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο στη Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Φαλήρου. Καθυστερήσεις μειώνονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα, εντάξει, είναι καλύτερα. Γύρω από το λιμάνι του Πειραιά φεύγουν και αρκετοί, έτσι.
2: Ναι, γι' αυτό.
0: Είναι
1: Παρασκευή σήμερα.
0: Είναι η εβδομάδα του Ιουλίου που για κάποιους ξεκινάει και η άδεια.
1: Άμα αυτό το Σαββατοκύριακο πάμε σιγά σιγά προς τα μέσα του Ιουλίου.
0: Ναι, μην νομίζω ότι το έχω και εικόνα.
1: Δεν το ήξερα.
0: Όχι, καθόλου.
1: Δεν το ήξερα. Η διαφορά, Μέρη και φίλε, εσύ που στέλνεις για τους αστυνομικούς οι οποίοι ερευνώνται στην Αργολίδα για αυτό το περιστατικό.
0: Για τον 20χρονο, λέμε.
1: Ακριβώς. Ο οποίος βλήθηκε, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει δεχτεί δύο βλήματα στο κεφάλι.
0: Στο κεφάλι.
1: Ναι. Εγώ δεν θα κάνω σχόλιο, μάλλον δεν μπορώ να αποφανθώ γιατί δεν υπάρχει οριστικό αποτέλεσμα για την ένοχη διοικητική εξέταση. Το μόνο που μπορώ να πω, χωρίς να γνωρίζω τις συνθήκες, είναι όταν ένα παιδί είναι άοπλο, ένας, είναι 20 χρονών.
0: Νεαρός.
1: Είναι άοπλος. Έχει βληθεί από πίσω, από ό,τι λένε. Από ό,τι λένε, επαναλαμβάνω, εγώ δεν έχω εικόνα της τοιχογραφίας. Και έχει δεχτεί δύο σφαίρες στο κεφάλι. Είναι προφανές ότι εδώ υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα για τους αστυνομικούς οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία της καταδίωξης.
0: Βέβαια, και μιλάμε για 13 σφαίρες, 14 σφαίρες.
1: Ναι.
0: Στο γιατί... πεδίο, πάρα πολλές σφαίρες.
1: Ναι. Επίσης, επειδή λες εσείς, φίλες, ότι είναι από την Αμοργό, ότι βιαστήκαμε εμείς να βγάλουμε τη μηγορία ενοχής για τους τύπους οι οποίοι έκαναν την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Εμείς δεν βγάζουμε, δεν κάνουμε τιμιγορία. Να σε ενημερώσω γιατί προφανώς το αγνοείς. Έχουμε συναδέλφους διαπιστευμένους στην ελληνική αστυνομία, όπως έχουμε και συναδέλφους διαπιστευμένους στα δικαστήρια. Και βεβαίως στο πολιτικό ρεπορτάζ, στο οικονομικό ρεπορτάζ, που δουλειά τους είναι να συλλέγουν πληροφορίες. Οι συνάδελφοι που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ τις μεταδίδουν μετά στο Real FM, στον Αντένα, δηλαδή σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, στα site. Άρα δεν κάνουμε εμείς εδώ, δεν βγάζουμε δικαστικές αποφάσεις. Οι συνάδελφοί μας μεταδίδουν τις πληροφορίες τους. Βλέπω ότι έχεις μια σύγχυση γι' αυτό, προσπαθώ να σε βοηθήσω.
0: Επίσης, μεγάλο θέμα, έρχεται σήμερα μια επιτροπή από το Αμερικανικό Κογκρέσο, η οποία θα δει διαδοχικά τους δύο υπουργούς, τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Δένδια. Αυτό γιατί το λέμε. Το λέμε γιατί είχε ανοίξει το θέμα, είχε αναθερμανθεί το θέμα των F-35. Ναι. Οπότε είναι προφανές ότι θα τεθεί και επιτάπητος σε αυτά τα ραντεβού. Δεν ξέρω τι θα υποθεί. Νομίζω ότι είναι ο υπεύθυνος της Επιτροπής Άμυνας του Κογκρέσου.
1: Να τεθεί, ρίτσα μου. Γιατί κάτι πραγματάκια που άκουσα του τύπου, εντάξει, δεν πειράζει και αν είναι να πάρουν τα 6 F-35 Τούρκοι, αρκεί να τους πούνε να μας βαράνε. Συγγνώμη. Κάτι που απευχόμαστε όλοι. Τον πόλεμο τον απευχόμαστε όλοι. Όλοι όμως. Αν φτάσουμε εκεί. Και εύχομαι ποτέ να μην φτάσουμε. Και έχουν οι Τούρκοι τα F-35. Υπάρχει στο και ένα στην Ελλάδα που να θεωρεί ότι δεν τα χρησιμοποιήσουν εναντίον μας. Τι αστείωτες είναι αυτά.
0: Απλώς τώρα, κοίταξε να δεις. Με βάση και τα δημοσίευμα, αυτό που είδαμε χθες στον τουρκικό τύπο, λέγεται ότι βρήκαν τρόπο να πουλήσουν τους S-400 οι Τούρκοι, άρα να πάρουν αυτά τα 6 F-35, τα οποία έτσι κι αλλιώς τους ανήκουν, αλλά δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Τα έχουν πληρώσει αυτό, να το πούμε έτσι πρακτικά. Ναι. Γι' αυτά μιλάμε, για τα 6, όχι για τα 50, 100, πόσα. 100, 100 δεν ήταν στην αρχή που
1: 100,
0: λέγανε.
1: 100,
0: 100. 100, τα οποία δεν θα γίνουν.
1: Ως συμπαραγωγός χώρα.
0: Ως συμπαραγωγός. Αυτά τα ξεχνάμε. Εμείς μιλάμε για τα 6, τα οποία τα έχουν πληρώσει και σε κάποια βάση βρίσκονται στην Αριζόνα, νομίζω, να
1: δεν
0: κάνω λάθος.
1: Λένε όμως, εγώ δεν τα ξέρω, ότι είναι η ίδια η διαδικασία. Δηλαδή αυτό που είπες, θα πρέπει να απομακρυνθούν οι S-400 που είναι το ρωσικό πυραυλικό σύστημα από το τουρκικό έδαφος και αυτό θα πρέπει να συνομολογηθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ.
0: Αν απομακρυνθούν, ναι, που δεν είναι μια διαδικασία που γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη και όντως πουληθούν, λέγανε για τη Σομαλία, για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Μετά υπάρχει η δεύτερη φάση, αλλά πάντα μιλάμε για τα 6, όχι για κάτι παραπάνω, ναι, για αυτά τα 6.
1: Πάντως είναι, νομίζω, ρομαντισμός, ουτοπικός, να θεωρούμε ότι αν πάρουν το συγκεκριμένο σύστημα, το συγκεκριμένο όπλο οι Τούρκοι, θα δεσμευτούν ότι σε περίπτωση συμβάντος θερμού επεισοδίου με τους Έλληνες δεν τα χρησιμοποιήσουμε και εμείς πρέπει να τους πιστέψουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το θεωρώ αστείο αυτό.
0: Ο λόγος σου στο λόγο σου. Ναι. Και το ψωμί σου φάτο. Λοιπόν, να πούμε επίσης το τρίτο, και αυτό είναι πολύ μεγάλο. Σήμερα καταρχάς έχουμε μια συζήτηση για την ακρίβεια στη Βουλή. Είναι ένα επίκαιρη ερώτηση που έχει καταθέσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Οπότε θα δούμε πολλά και εκεί, στη Βουλή, για το θέμα της ακρίβειας. Ένα δεύτερο κομμάτι και πολύ σημαντικό στο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι παραιτήθηκε από την Προεδρία ο Σοκράτης Φάμελος.
1: Πολύ σημαντική εξέλιξη.
0: Λέγοντας ότι δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού. Είπε μάλιστα ο κ. Πολάκης, ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελος. Πρέπει να γίνει κανονικά η Κεντρική Επιτροπή, γιατί υπήρχαν κάποια σενάρια που δεν γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Ο κ. Πολάκης λέει ότι πρέπει να γίνει. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ βαρύ εδώ και καιρό, γιατί δεν υπήρξε ποτέ επικοινωνία του κ. Φάμελου με τον κ. Τσίπρα μετά από αυτά που έχει πει.
1: Γιατί οι απαντήσεις, θα μου επιτρέψω να σου πω, του κ. Τσίπρα ήταν δημόσιες και των στελεχών του.
0: Ναι, αλλά δεν έγινε και ποτέ τηλεφωνική επικοινωνία, διαζώσεις, επικοινωνία. Περιμέναμε τουλάχιστον ότι αυτή θα γίνει η επικοινωνία και μπορεί εκεί να βρεθεί ένας κώδικας. Δεν έγινε ποτέ.
1: Αν κάτι θα είχα να προτείνω προς τον ΣΥΡΙΖΑ από την Διευθυντική Συμμαχία είναι να βιαστούν. Διότι επελάβνει ο Αλέξης Τσίπρας, φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, χθες είχαμε και τον Δημήτρη Μαύρο εδώ, τον διευθύνοντα σύμβουλο της MRB, με την σχετική ανάλυση. Και σήμερα μπορείτε να μπείτε στο real.gr και στο nikos.gr, όσοι δεν έχετε διαβάσει, να διαβάσετε. Έχω την εντύπωση ότι ξεμένουν από ψηφοφόρους με γεωμετρική πρόοδο και θέλουν χρόνο για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Ίσως δεν έχουν την πολυτέλεια του χρόνου και θα πρέπει να το αντιληφθούν αυτό εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ από την Διευθυντική Συμμαχία.
0: Ναι. Πάντως, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ξεκίνησε η επόμενη μέρα, έτσι, για το ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή που παραιτήθηκε ο κύριος Φάμελος,
1: ναι,
0: ξεκίνησε ήδη η επόμενη μέρα. Θες να δείξεις, για να κλείσουμε το μικρόφωνο. Ναι, ναι. Εγώ σε έπνιξα για το κάνω και στο Ρογκάκο αυτό, να ξέρεις. Ο οποίος όμως με μεγάλη χαρά βήχει στο μικρόφωνο. Να θυμίσουμε κάπου. Ναι. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ήδη η επόμενη μέρα. Δηλαδή, όπως και να έχει, δεν ξέρω τι, ποιος θα, ο κύριος Πολάκης, όπως θυμάσαι, έχει θέσει ήδη τον εαυτό του. Ζητάει να είναι πρόεδρος.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως και να έχει, δεν ξέρω ποιος άλλος θα είναι.
1: Κοίταξε, υπάρχει αυτή η τριάδα, η τρόικα.
0: Πρέπει να γίνει και συνέδριο νομίζω. Πρέπει να ακολουθήσει συνέδριο μετά την Κεντρική Επιτροπή.
1: Νίκος Παπάς, Ρεναδούρου, Παύλος Πολάκης.
0: Ναι, αλλά μόνο ο κύριος Πολάκης θέλει να.
1: Χωρίς να σημαίνει
0: να διαδεχτεί τον κύριο
1: Παπά. Κινούνται συντονισμένα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι. Αυτοί όμως οι τρεις νομίζω ότι κάπου εκεί θα πρέπει να κοιτάξουμε για να βρούμε τον διάδοχο του Σοκράτη Φάμελου.
0: Έμεινε δύο χρόνια, ήταν δύσκολα. Έτσι δεν ήταν εύκολα χρόνια για τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, βρέθηκε σε μια διαδικασία.
0: Δεν ήταν εύκολα.
1: Αποσυσπήρωσης για τον ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία. Με τον Στέφανο Κασελάκη βεβαίως και τους όσους βρέθηκαν κοντά του ή τον υποστήριξαν καθοδόν να καταγγέλει σοβαρότατα πράγματα. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία εκεί, στο Μπουζουξίδικο σε εισαγωγικά, όπου υποχρεώθηκε ο Κασελάκης σε έξοδο και μαζί όσοι τον υποστήριζαν, έκανε πολύ μεγάλο κακό στο ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία. Δεν ξέρω αν αυτό το έχουν αντιληφθεί, αλλά έκανε πάρα πολύ μεγάλο κακό επίσης και ως προς την επίφαση της δημοκρατίας. Δηλαδή, στη δημοκρατία, υποτίθεται και στα κόμματα, τα θέματα λύνονται πάρα πολύ απλά. Μέσα από μια διαδικασία συζήτησης και μετά εκλογών. Εάν αποφασίζεις ότι εγώ που διαφωνώ με την Πιζόγλη, έχω συνεννοηθεί με τον Τζιβελεκίδη, μαζί την κάνουμε την εκπομπή, αλλά ο Τζιβελεκίδης σε μισή ώρα από τώρα θα τη βγάλει έξω από το ραδιοθάλαμο για να μιλάω μόνος μου. Αυτό δεν λέγεται δημοκρατία, λέγεται κάπως αλλιώς στη δική μου τη συνείδηση.
0: Ναι, έτσι όπως το περιγράφεις, ακριβώς έτσι είναι. Να πούμε ότι τώρα μας ενημερώνουν, παραιτήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος από βουλευτής, άρα ξέρεις, οι διαδικασίες πάνε λίγο πιο γρήγορα.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είχε θέσει.
1: Τα προαπαιτούμενα.
0: Ναι,
1: του Αλέξη Τσίπρα.
0: Είχε θέσει ως όρο, ο οποίος Αλέξης Τσίπρας μίλησε χθες στο Περιστέρι και απάντησε σε όσα λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης για το θέμα, ξέρεις, το θέμα ότι έχει πάρει για τα χρήματα, για τους ποινικούς κώδικες και τα λοιπά, και είπε ότι θα του στείλει λουλούδια, δεν πρόκειται να ασχοληθώ καθόλου, θα του στείλει λουλούδια γιατί κάθε φορά που εκείνος τον βρίζει
1: ανεβαίνει μια μονάδα η Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι η Νέα Δημοκρατία, η Ελλάς.
1: Ναι, ναι.
0: Ανεβαίνει μια μονάδα η Ελλάς, οπότε δεν έχω κανένα λόγο. Και είχαμε και μια θυελώδη συνεδρία της Επιτροπής Διοντολογίας, κράτησε για να καταλάβετε 5 συνολικά ώρες. 5 ώρες. Είναι εκεί που η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κάλεσε την αστυνομία και ζήτησε να συλληφθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το αδίκημα της απόπερης εκβίασης σε κακουργηματικό βαθμό.
1: Ωραία πράγματα είναι αυτά.
0: Πολύ, ναι, ναι. Ήταν πολύ έντονη, πάρα πολύ έντονη συνεδρία και με πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί. Η αλήθεια είναι. Να το λέμε και αυτό.
1: Πέροχα. Όταν γυρίσουμε, κύριε Τζιβελεκίδη, μάλλον όχι όταν γυρίσουμε, ρίτσα τηλες στην αλλαγή της ώρας να βάλεις ένα της Bonnie Tyler.
0: Εννοείται.
1: Τι, θα βάλεις το Total Eclipse of My Heart, of the Heart, ε? Τι, δεν το είπα καλά, το ξέρω.
0: Όχι, μια χαρά παιδί μου το είπες, τι είναι αυτό το θέμα μας τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν θα το τραγουδήσουμε.
1: Δεν θα το τραγουδήσουμε, όχι, θα το ακούσουμε.
0: Εμείς δεν μπορούμε δηλαδή. Άλλη θα το τραγουδήσει. Καλό της ταξίδι. Πραγματικά η φωνή της ήταν ξεχωριστή και νομίζω ότι τουλάχιστον από τα μέσα της δεκαετίας του 80 έως το 2000 ήταν πολύ, πολύ έντονο το αποτύπωμά της η μουσική. Πολύ έντονο.

Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε με τη Ρίτσα Πιζόγλια, το κάνουμε μόνοι μας. Θα επιστρέψουμε μαζί με την Άννα Διαμαντοπούλου, την υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ. Επομένως, αν έχετε ερωτήματα, πού τα στέλνετε? Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr.

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Καλημέρα σας.
1: Ένα καταπληκτικό τραγούδι, Holding Out for a Hero, το οποίο κανείς το συνδυάζει στο μυαλό του με την Bonnie Tyler.
0: Εντάξει, είναι υπέροχο τραγούδι και νομίζω ότι το ξέρουν όλοι πια. Καλό της ταξίδι, κύριε.
1: Καλό της ταξίδι. Θα το ακούγαμε ολοκλήρω, αλλά έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση να κάνουμε. Επομένως, θα πατήσουμε πάνω. Θα σε ευχηθούμε για πάλι καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να υποδεχθούμε την Άννα Διαμαντοπούλου, την υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, που την ευχαριστούμε πάρα πολύ που την έχουμε στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πρώτον. Αλλά έχουν αλλάξει ιδιότητες μετά το συνέδριο.
1: Συγγνώμη.
2: Και δεύτερον, δεν με υποδέχεστε θετικά. Όταν λέτε θα κόψουμε την Bonnie Tyler για να βάλουμε την Άννα Διαμαντοπούλου, καταλαβαίνετε ότι...
0: Εντάξει, αν μη τι άλλο όμως, αυτή είναι η υποδοχή.
1: Και ο συνδυασμός, θα επιστρέψουμε μετά, γιατί θεωρούμε ότι και αυτά που θα κουβεντιάσουμε έχουν ενδιαφέρον για τον κόσμο.
2: Βεβαίως, να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τις, αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για τις τρεις συλλήψεις που είχαμε για την δολοφονική εμπριστική επίθεση για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Από ό,τι φαίνεται προχωράει η υπόθεση, είναι τρία άτομα.
2: Θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό και εκτιμώ ότι το ότι έγινε άμεσα λειτουργεί και αποτρεπτικά απέναντι σε τέτοιου είδους κινήσεις, γιατί σας θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτό είχε πει, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο η σύλληψη αλλά και η άμεση λειτουργία της, όλων των αρχών, γιατί είναι και ένα μήνυμα προς όλο αυτόν τον υπόκοσμο ο οποίος λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί και σπείρει φόβο και θάνατο στην ελληνική κοινωνία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εχθές ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για να ξεκινήσουμε και από τις δικές σας ανακοινώσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στις δεσμεύσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Εκεί αναφέρεται στην επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο φάσεις, με κοστολογημένη μάλιστα, αλλά και στην επαναφορά του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια για 380.000, αν δεν κάνω λάθος, συνταξιούχους. Είναι δύο από τις δεσμεύσεις σας.
2: Ουσιαστικά είναι 17 μεγάλες και μικρότερες δεσμεύσεις. Αφορούν, όπως καταλαβαίνετε, ένα τεράστιο τμήμα του ελληνικού λαού, γιατί δεν είναι μόνο οι 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι, είναι όσοι είναι γύρω από αυτούς, οικογένειες οι οποίες ζουν με συντάξεις. Έχουμε βάλει το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης, γιατί έχουμε μια πολύ συνολικότερη πρόταση, όχι μόνο το θέμα, δηλαδή και λειτουργία θεσμών και λειτουργία οργανισμών κλπ, αλλά τα πολύ συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν τους συνταξιούχους θεωρούμε ότι είναι αναγκαιότητα πλέον για μια κοινωνία η οποία λόγω των τριών μνημονίων δημιούργησε πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα, κυρίως τους συνταξιούχους. Και να πούμε ότι τα προβλήματα είναι πολλά, δηλαδή είναι το εισόδημα αυτό καθ' αυτό, είναι η καθυστέρηση, είναι τα πάρα πολλά λάθη που σημειώνονται και οι άνθρωποι κάνουν χρόνια να διορθωθούν αυτά τα λάθη. Είναι το θέμα της, το πολύ σοβαρό ζήτημα του ΕΚΑΣ για τις χαμηλές συντάξεις.
0: Και είναι το οποίο λέει, θα είναι από 50 έως 180 ευρώ το μήνα.
2: Ακριβώς. Ναι. Λέμε και για ποιες συγκεκριμένες συντάξεις θα δίνεται αυτό. Είναι το ποσοστό αναπλήρωσης που οι συνταξιούχοι μπορούν να δουν πραγματικές αυξήσεις, γιατί το ποσοστό αναπλήρωσης είναι πάρα πολύ μικρό σήμερα και εμείς προτείνουμε από το 0,5 μετά τα 40 έτη να πάει στο 2%. Και ξέρετε ότι αυτά έχουν να κάνουν και με τις ανισότητες εντός του ασφαλιστικού συστήματος. Και ήδη η αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων με μείωση μεσοσταθμικά 20% της επιβάρυνσης. Οι συνταξιούχοι που πληρώνουν αυτή την εισφορά ξέρουν πόσο σημαντική είναι για τη σύνταξή τους. Τα θέματα που αφορούν την επικουρική σύνταξη και βεβαίως οι αδικίες που έγιναν στο νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου, γιατί μην ξεχνάμε, δεν είναι απλά νόμος Κατρούγκαλου, έγινε επί κυβέρνησης Τσίπρα. Είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα τους αλλάξει, ότι θα καταργήσει συγκεκριμένες διατάξεις, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. Επομένως θεωρούμε ότι αυτή η συνολική πρόταση, η οποία έχει πλήρη οικονομική αποτίμηση, και ξέρετε δεν είναι μια αποτίμηση που λέει θα πάρουμε από τη φορολογία και θα δώσουμε, αλλά μιλάμε για αλλαγές στο εσωτερικό του συνταξιοδοτικού συστήματος που θα φέρουν χρήματα και θα μπορέσουμε και θα υπάρχει η δημοσιονομική υγεία που πρέπει να έχει η χώρα και ταυτόχρονα να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι από τις κατηγορίες που πραγματικά έζησαν με τον πλέον βίαιο τρόπο το θέμα των μνημονίων, να αναπνεύσουν και να ζήσουν καλύτερα. Και αυτό είναι εφικτό, αλλά είναι θέμα πολιτικής επιλογής και προτεραιοτήτων που δίνει το κάθε πολιτικό κόμμα την έννοια της αλλαγής της διακυβέρνησης και σε ποιους απευθύνεται.
1: Και είναι θέμα προτεραιοτήτων ή είναι και θέμα δημοσιονομικού χώρου? Και επικαλούμε κιόλας και την τεράστια εμπειρία σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ήσασταν επιτροπός. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ μοιάζει πολύ συγκεκριμένο. Αλλά εγώ θα το ρωτήσω πάρα πολύ απλά. Πολύ λαϊκά. Βγαίνει?
2: Βγαίνει. Θα σας το πω και θέλω, αν μου επιτρέπετε, να κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση, επειδή αναφερθήκατε στο ρόλο μου ως επιτρόπου. Επειδή ήμουν η επίτροπος που είχα κατά εξοχήν βγάλει τους κανονισμούς για τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας και βιομηχανία, να σας πω ότι τα επανειλημμένα ατυχήματα, τα εργατικά ατυχήματα στους χώρους της βιομηχανίας, έχουν να κάνουν σοβαρά με τη μη υλοποίηση των υποχρεώσεων μας, των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων μας, που έχουν γίνει εθνικοί νόμοι. Για το τι πρέπει να υπάρχει σε ένα βιομηχανικό χώρο και σε μια βιομηχανία. Και εκεί τα εργατικά ατυχήματα, οι πυρκαγιές στα εργοστάσια πληθαίνουν, και αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει έλεγχος για την υγιεινή και ασφάλεια.
0: Το είδαμε και στον Ασπρόπυργο, από ό,τι φαίνεται. Ακριβώς. Κάτι τέτοιο είναι και αυτό.
2: Από αυτό αναφέρομαι, ναι. Και δεν είναι το μόνο. Και είναι πολύ τραγικό, γιατί δεν είναι απλά εργατικά ατυχήματα που κάποιος παθαίνει κάτι, είναι κινδυνεύει η ζωή των ανθρώπων. Και εδώ τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας, θέλω να σας πω ότι είναι προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικά είχα ασχοληθεί και το είχα κάνει νούμερο ένα ζήτημα, κυρίως οι βιομηχανικές χώρες, αλλά και η δική μας χώρα. Και εδώ η κυβέρνηση έχει πολύ σοβαρή ευθύνη για να ελέγξει ξανά και ξανά όλους τους βιομηχανικούς χώρους, όλα τα βιομηχανικά πάρκα, αλλά και τις εταιρείες αυτές καθ' αυτές. Αυτό στον Ασπρόπυργο και στον Ασπρόπυργο θέλει πολύ σοβαρή ανάλυση των δεδομένων. Τώρα έρχομαι στην ερώτησή σας. Έχετε δίκιο, ασχολούμαι και εγώ με το θέμα των συντάξεων πολλά χρόνια και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και υπήρχε πάντοτε μια παρακολούθηση των δεδομένων σε όλες τις χώρες για το πόσο είναι βιώσιμα τα συνταξιοδοτικά συστήματα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε πάντοτε υπόψη μας δύο πράγματα. Το ένα, ότι όποιες παρεμβάσεις κάνουμε και αυτές που θα κάνουμε τώρα πρέπει να διατηρούν τα δημοσιονομικά μας υγιή, γιατί αλλιώς θα το πληρώσουν οι επόμενες γενιές. Και το συνταξιοδοτικό σύστημα να έχει χαρακτηριστικά βιώσιμα, δηλαδή να έχει μια σχετική ανταποδοτικότητα. Οι προτάσεις που κάνουμε, συνήθως λέμε κοστολογημένες κλπ. Το κοστολογημένο είναι μια λέξη. Μια επίσης λέξη είναι μια σωστή αποτίμηση. Δηλαδή, όποιο μέτρο προτείνεις, να ξέρεις ότι τι θα φέρει πίσω, τι μπορεί να φέρει πίσω και τι θα δώσει. Πώς θα μπει στην οικονομία. Και μπαίνοντας στην οικονομία, τι επιπλέον θα φέρει. Άρα δεν είναι απλά κάνω μια κίνηση και στοιχίζει τόσο, συν πλην. Δεν είναι έτσι. Η οικονομία δεν είναι η οικονομία μιας επιχείρησης. Είναι η οικονομία μιας χώρας που ό,τι βάζεις και ό,τι βγάζεις έχει συνολικότερες συνέπειες. Δηλαδή, ένας συνταξιούχος που θα έχει μια καλύτερη σύνταξη θα έχει μια μεγαλύτερη επίδραση στην ελληνική οικονομία. Έτσι δεν είναι? Στο εμπόριο, στις υπηρεσίες, στα εγγόνια του, στο τι γίνεται σε μια
0: γυρνάει εγγόνια. Στην αγορά, ναι, γυρνάει παντού.
2: Ακριβώς. Ναι. Άρα είναι μια συνολική προσέγγιση. Και σας λέω ότι το συνολικό ποσό που έχουμε πει είναι 1,14 δις για το πρώτο χρόνο και φτάνει τα 2 δις, 1,850 δις, φτάνει τα 2 δις στον τρίτο χρόνο. Και έχουμε εξηγήσει για το καθένα από αυτά τα μέτρα ποιο είναι το κόστος, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, και το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι αλλάζουμε πολύ σοβαρά πια και τα δεδομένα για το θέμα των συνταξιούχων και αποκαθιστούμε μία αδικία, η οποία έγινε αδικία, μία πολύ δύσκολη πολιτική η οποία εφαρμόστηκε τα τρία μνημόνια. Στο πρώτο μνημόνιο, όπου είχαμε μία μείωση 11,5%, στο δεύτερο που είχαμε 13%, στο τρίτο που είχαμε 18%, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή και τα τρία μνημόνια επανέβησαν στη σύνταξη με πιο μεγάλη και δραστική παρέμβαση στο νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου, όπου εκεί πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και τους συνταξιούχους, όπου η κυβέρνηση δεσμεύτηκε από την αρχή και προεκλογικά το 19 ότι θα τα αλλάξει. Δεν τα άλλαξε και ήξερε τότε τα δημοσιονομικά. Δεν είναι να μας πει τώρα ότι τώρα έχω τα λεφτά να τα κάνω. Το είχε προτείνει και είχε δεσμευτεί ότι θα το κάνει πριν το 19. Εμείς λοιπόν τώρα επαναφέρουμε την προτεραιότητα αυτή και πρέπει να σας πω, αν μου επιτρέπετε στην εκπομπή σας, ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ότι χθες η εξωματική αντιπολίτευση κάνει μια πολύ σοβαρή εκδήλωση με ομιλητές, με στοιχεία, με καταθέτει κείμενα, μιλάει για τους συνταξιούχους, λέει, και δεν υπάρχει σχεδόν πουθενά ούτε στα δελτία ειδήσεων, ούτε στα. Είναι στις μέσα σελίδες σαν παραπολιτικά στις εφημερίδες, στα site.
0: Στον Γκάζι λέτε, αυτό που έγινε στον Γκάζι.
2: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή είναι δευτερεύον θέμα να μιλάει η αντιπολίτευση για κάτι που αφορά εκατομμύρια Έλληνες, να καταθέτει την πρότασή της.
1: Σε καμία περίπτωση. Ίσα-ίσα που οι δικές μας οι παρενέσεις εδώ, όχι τώρα, χρόνια τώρα, είναι να είναι συγκεκριμένα τα κόμματα, συγκεκριμένη η πολιτική σε αυτά που προτείνουν και να είναι ρεαλιστικά τα προγράμματα.
2: Ακριβώς. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που ξεκινήσαμε με αυτό τη συνέντευξη. Γιατί σήμερα, γυρίζοντας σε όλα τα sites γρήγορα και σε όλες τις εφημερίδες, λέω δεν είναι δυνατόν να μην είναι πρώτο θέμα, να μην συζητάμε την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Γιατί πολλές φορές λέμε το Πασόκ, τα μέσα δεν μας παίζουν και λένε όχι, είστε παντού στα μέσα. Δεν είναι ότι είστε παντού στα μέσα, τι συζητάμε στα μέσα και πόσο τα μέσα αναδεικνύουν πολύ σοβαρές και ουσιαστικές προτάσεις που αφορούν το μέλλον των Ελλήνων.
0: Ναι. Εχθές στον Γκάζι, επίσης, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είπε μια φράση ότι δεν έκανε ούτε πρόκειται να κάνει όσα έκαναν οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας για να γίνουν πρωθυπουργοί. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η ταύτιση είναι τυχαία και αν τη συμμερίζεστε κι εσείς.
2: Εννοείται.
0: Η ταύτιση των δύο προσώπων, δηλαδή, ναι. Για πλειοδοσία, μιλώντας για πλειοδοσία προφανώς.
1: Συγγνώμη, για να είμαι δίκαιος, το real.gr έχει ανεβάσει από χθες το βράδυ σε 11 και 4. Τι ό,τι είναι. Είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης εχθές.
0: Ναι, ναι, τις ανακοινώσεις.
1: Υποθέτω δεν αναφέρεται σε εμάς, κυρία Διαμαντοπούλου.
2: Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Το λέω γιατί ήμασταν και αναλυτικοί κιόλας. Συγγνώμη και πάλι για την παρένθεση.
2: Είναι τα σημερινά πρώτα, γι' αυτό για να σας πω την αλήθεια.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε.
0: Ταυτίζονται, δηλαδή, θέλω να πω, τα δύο πρόσωπα.
2: Ναι. Όχι, δεν ταυτίζονται. Είναι δύο πρόσωπα με διαφορετικές διαδρομές, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, με διαφορετικά τυπικά προσόντα, ας το πω μέσα εισαγωγικά. Έτσι, είναι δύο διαφορετικές προσωπικότητες. Όμως και για τους δύο, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει δίκιο στο ότι δεν θα ακολουθήσει ούτε την πορεία του ενός, ούτε την πορεία του άλλου. Και ως προς την αντιπολιτευτική στρατηγική, αλλά κυρίως ως προς τον τρόπο με τον οποίο φαίνεται πολύ εύκολα να έχουν σχέσεις και να υποστηρίζονται από κάθε είδους μεγάλα ή μικρά συμφέροντα.
1: Εγώ να ρωτήσω τώρα, και με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεστε και θέλω να ακούσω και την απάντησή σας. Ως το Πασόκ ως κόμμα εξουσίας, εγώ πιστεύω ότι ακόμα είναι κόμμα εξουσίας, με το να λέει ότι την επόμενη μέρα των εκλογών καταστατικά από το συνέδριό του δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Με το να λέει μέσω διαστόματος μάλλον στελεχών του δεν θα συνεργαστεί ούτε με τον Τσίπρα. Δεν είναι λίγο σαν αυτοχειρία αυτό? Δεν είναι σαν να έρχεται σε μια δυσχέρεια πριν από τις εκλογές?
2: Ωραία. Να πούμε λίγο το εξής. Συμφωνούμε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου η ρευστότητα του πολιτικού συστήματος δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή, έχουμε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης των τελευταίων εκλογών να έχει διαλυθεί τελείως, να είναι στο 1%. Έχουμε το κυβερνών κόμμα που είχε 41% να φτάνει να χάνει ένα ολόκληρο κόμμα μέσα, το 15%. Καινούργια κόμματα στον ορίζοντα και αναμένονται καινούργια κόμματα. Και για την αλήθεια, όχι κόμματα ακριβώς, προσωπικότητες οι οποίες παρουσιάζουν προσωποκεντρικούς σχηματισμούς. Όλο αυτό λοιπόν το καινούριο ρευστό πολιτικό σύστημα τι κάνει και πού οθεί τις πολιτικές δυνάμεις? Η κάθε μία να θέλει να μεγιστοποιήσει την στήριξη της πολιτικής της άποψης. Μέχρι τις εκλογές λοιπόν αυτός είναι ο στόχος. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία λέει αυτοδυναμία, ο κύριος Τσίπρας λέει αυτοδυναμία, η Καρδιά Καρδιανού λέει αυτοδυναμία. Ο καθένας προσπαθεί να πείσει και να κάνει πλειοψηφική τη δική του άποψη. Μέχρι τις εκλογές λοιπόν είναι πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ. Δεν θα κινηθεί ούτε με φωτοβολίδες, ούτε με άκαρπες συγκρούσεις. Θα κινηθεί προσπαθώντας να πείσει τον ελληνικό λαό ότι είναι ο μόνος πόλος αντίπαλος στη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, την τελευταία εβδομάδα ο κύριος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τις 7 θέσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάναμε συναντήσεις με τα επιμελητήρια. Ανακοινώσαμε ξανά και συζητήσαμε το θέμα των συντάξεων που αφορά όλους τους πολίτες.
0: Τα σούπερ μάρκετ. Και με τα σούπερ μάρκετ είχατε συναντήσει.
2: Κάναμε τη συνάντηση με τα σούπερ μάρκετ την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε εξαγωγή, θα δούμε λιμάνια. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να πούμε, κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία ήρθε στην εξουσία ως ο κύριος Μητσοτάκης για την ακρίβεια, με το προφίλ ενός κεντρώου πολιτικού. Και πραγματικά πήρε πολλές δυνάμεις, θα έλεγα την πλειοψηφία των δυνάμεων του κέντρου.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι 7 χρόνια μετά αυτή η κατάσταση. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει στραφεί απολύτως δεξιά. Η Νέα Δημοκρατία γίνεται ένα κόμμα όλο και πιο κοντά, σφιχτό στον πυρήνα της δεξιάς όπως την ξέραμε. Και αυτό γίνεται και με τα πρόσωπα που έχουν επιλεγεί και με τις πολιτικές οι οποίες επιλέγονται. Ο χώρος του κέντρου, για την ακρίβεια, αν το ονοματίσω ιδεολογικά, της σοσιαλδημοκρατίας, δηλαδή των ανθρώπων που θέλουν μια ισορροπία της οικονομίας με την κοινωνία, μια ισορροπία στους θεσμούς, στη δημοκρατία, στην διάβγεια, στη διαφάνεια, στην σωστή χρησιμοποίηση του δημόσιου χρήματος, αυτός ο κόσμος θεωρώ ότι μπορεί και θα ήταν πολύ ουσιαστικό για τη χώρα να δει το Πασόκ στον εναλλακτικό πόλο. Και αυτό θα παλέψουμε μέσα στις εκλογές.
0: Μάλιστα. Κύριε Διαμαντοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και να πούμε ότι ευχαριστούμε το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ και βεβαίως την πρώην Επίτροπο και πρώην Υπουργό. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πες την πρώην Υπουργό, πρώην Υπουργό ή για πάντα Υπουργός. Έτσι, δεν
1: και
0: λέμε πάντα.
1: Παιδί μου, και με φοβερή θητεία.
0: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ήδη στη συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια. Να πούμε ευχαριστούμε πολύ, κύριε Διαμαντοπούλου.

0: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, έχει ανέβει στο βήμα των ομιλητών στο κοινοβούλιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συζήτηση για την ακρίβεια. Πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση.
1: Νίκης, στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης η οποία βρίσκεται ακόμα σε πλήρη ανάπτυξη. Έτσι, μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες.

0: Μητσοτάκη στην χθεσινή εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, διότι μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο, το οποίο δυστυχώς τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες. Το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πρέπει να συνεχίζει να εκφράζει τους πολλούς, τους συντριπτικά περισσότερους απέναντι στους ελάχιστους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περνώ τώρα στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συζήτησης. Είμαι πάλι εδώ για να απαντήσω σε μια επίκαιρη ερώτηση του κύριου Ανδρουλάκη.
1: Πέσαμε στο κομμάτι που αναφέρθηκε στις τρεις συλλήψεις για την δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το κομμάτι ο Πρωθυπουργός, και τώρα συνεχίζει για την ακρίβεια.
0: Είναι καλοδεχούμενη. Οφείλει ωστόσο να στηρίζεται σε επιχειρήματα, σε πραγματικά.
2: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για μία ακόμα ώρα.
0: Σε θύματα ή σε ψεύτικες εντυπώσεις.
3: Real FM.
4: Ώρες της Ντάντος στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τους ξέρεις ο Aerosmith εσύ?
1: Το τραγούδι το ξέρω. Το
0: από περιγραφές, ε. Σου έχουν πει παλαιότεροι. Ναι, ήταν ένα συγκρότημα. Ε.
2: Εξιστορίστα, άμα θέλετε να.
0: Ναι, εντάξει. Την κόρη του τραγουδιστή των Aerosmith την γνωρίζεις? Την ηθοποιό. Την ηθοποιό. Είναι εξαιρετική ηθοποιός.
3: Και κούκλα.
2: Θα το ψάξω.
0: Εγώ είπα ότι είναι εξαιρετική ηθοποιός.
3: Είναι και κούκλα όμως, ε. Ναι. Παρόλα αυτά. Την ξέρεις, την ξέρεις.
2: Μπορεί να εννοούσε αυτό.
0: Έχεις δει το παραμυθάκι αυτό με, το... με την παρέα του δακτυλιδιού?
2: Όχι.
0: Αυτή είναι η πρώτη νεράιδα εκεί που κάνει.
2: Όχι.
3: Ο άρχοντας των δακτυλιδιών.
0: Ο άρχοντας των δακτυλιδιών αυτή, ναι.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Γιώργος Παγάνης.
0: Ρίτσα Πιζόγλη.
3: Μαζί μας ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Όσοι καλείτε θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Τα κλειδιά της εκπομπής η Ευαθία Τασοπούλου.
0: Ευγενική να είστε μαζί σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Μαζί της.
3: Ναι. Και εδώ στο στούντιο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση.
2: Αυξήθηκε κάπως η κίνηση.
3: Αυξήθηκε.
2: Ναι. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ύψος των Μεγάρων, στο ρεύμα προς Κόρινθο της Νέας Αθηνών Κορίνθου.
3: Φεύγουν δηλαδή, εννοείς. Α, σίγουρα.
2: Εκεί είχαμε σύγκρουση γι' αυτό. Λόγω σύγκρουση 2 γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα στο σημείο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Ξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην Κάφοβα από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Άνω Πατήσια. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας, στο Ψυχικό και στην Κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο είναι η Αλιπέδου και Κόνωνος στο λιμάνι του Πειραιά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ωραία μας τα είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε.

0: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα και τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας όπως πάντα είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα.
0: Προσφοράρα, να ξέρεις.
1: Ναι, είναι πολύ καλή προσφορά. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
0: Λοιπόν, ο Real Blocker, ο οποίος σε χαρακτηρίζει Αγία Ρίτσα και εμένα συμπικραμένο.
1: Γεια σου, Real Blocker, ευχαριστούμε.
0: Συμπικραμένο, να ξέρεις, με λέει για, λόγω του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, ελπίζω ναι. Το καταλαβαίνω.
0: Να τελειώσουν οι πίκρες μας φέτος.
1: Ναι. Ελπίζεις.
0: Λέει, εγώ εκείνο που καταλαβαίνω είναι ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο όλοι τους έχουν καταφέρει την ωραιότερη χώρα του κόσμου να την έχουν καταντήσει αβίωτη για τους περισσότερους από εμάς. Έλατε.
1: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στον Γιώργο που έχει στείλει μήνυμα, στον Μάρκο που έχει στείλει μήνυμα, λέμε γιατί στη Μέρη. Έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Στο Φώτη. Αναφέρεται στον Γιώργο Καρεβάς, τον συνάδελφό μας. Στον Παύλο από τον Ντίζελτοφ. Στο Βάγκο.
0: Δεν σου Βάγκο.
1: Στα Σωτήρη από την Αμοργό, καλημέρα και σε εκείνον. Στο Φώτη. Για την πυρασφάλεια μιλάει εκείνο. Στον αγαπητό, καλημέρα αγαπητέ. Στο Βάγκο. Στο Μίλτο και εκείνο το θέμα της πυρασφάλειας για την επιχείρηση. Έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα που έχουν να κάνουν με την πυρασφάλεια στις επιχειρήσεις και με τα σχέδια διαφυγής. Στη Σοφία για το περιστατικό με τους αστυνομικούς που κρίθηκαν ένοχοι, όπως είπαμε προηγουμένως. Στον Τάσο.
0: Τους χαιρέτησες, εντάξει.
1: Έχει πολύ κόσμο να μην πούμε καλημέρα, να τους ευχαριστήσουμε γιατί με τον τρόπο τους. Στο Γιάννη από το Ήλιον που με τον τρόπο τους, ξέρεις, με τον τρόπο τους και εκείνοι συμβάλλουν στην εκπομπή, είτε σε αυτά που έχουμε πει, είτε πολλές φορές και σε αυτά που δεν έχουμε πει. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ορισμένα πράγματα δεν τα έχουμε πει καν. Αλλά έχει σημασία γιατί ασχολούνται οι άνθρωποι. Στον Παναγιώτη.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα, αυτή την ώρα στο real.gr, ένα post το οποίο εμένα με εντυπωσιάζει. Τρόμο στον αέρα έσπασε το παράθυρο αεροπλάνου την ώρα της πτήσης από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Εξαιρετικά. Ναι. Και να κάθεσαι δίπλα, λέει τώρα εκεί πέρα. Βγάζεις επιζόγλι. Ταξιδεύεις εσύ από Αθήνα, πας από Θεσσαλονίκη, πας Μόναχο.
1: Γιώργο,
0: και εκεί που κάθεσαι,
1: κάτι που...
0: κάνει μία ο Παγάνης και κάτς, σπάει το τζάμι.
1: Ναι, θα σου πω κάτι που το λέω πάντα, γιατί ως τραγμένο, ας πούμε, αστείο. Ας πάω ρε Γιώργο κάπου και δεν πειράζει βρε και
0: ας
1: Γιώργο, ας πάσει και το τζάμι βρε καρδούλα μου, ας πάω, δεν πειρά, ας φύγω εγώ και ας είναι, ξέρεις, το απάβγασμα της αναποδιάς.
0: Γιατί δεν πας να κάνεις ένα μπανάκι, γιατί?
1: Γιατί είμαι αφιερωμένη στην τέχνη, έλα Γιώργο.
0: Λοιπόν, επειδή είναι μέρες που φεύγουμε, μετακινούμαστε, όχι στα την Πιζόγλη.
1: Ναι, όχι.
0: Κινούμαστε προς καλοκαιρινούς προορισμούς, είτε για, ρε παιδί μου, ένα Σαββατοκύριακο ή για περισσότερες ημέρες ή... και μέσα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη δηλαδή και οπουδήποτε κινείσαι. Πρέπει να έχεις στο νου σου μήπως σου συμβεί έτσι καμιά σύγκρουση, κανένα ζητηματάκι, ε?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν, να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, να δούμε λίγο τα θέματα και τα ασφαλιστικά. Ας πούμε, ρε παιδί μου, έχουν αλλάξει κατηγορίες ασφάλισης. Λοιπόν, Διαμαντής Μπουζάνης, επικεφαλής του Magenta Insurance, τον οποίο και ευχαριστούμε που τον έχουμε στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Γεια σας, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
1: Να ξεκινήσουμε πρώτα, τι είναι το Magenta Insurance, δηλαδή και τι καινούριο φέρνει, για να καταλάβει ο κόσμος ποιες κατηγορίες καλύπτει.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Είναι αρκετά καινούριο, οπότε είναι σημαντικό να το διευκρινίσουμε. Να κάνω μια πολύ γρήγορη ιστορική αναδρομή για να σας πάω στο τι είναι το Magenta Insurance. Εμείς στην Κοσμοτέ το 2018 ξεκινήσαμε την Κοσμοτέ Insurance, η οποία είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής ασφάλισης στην οποία σε πρώτο χρόνο διαθέταμε προϊόντα ασφάλισης αυτοκινήτου, ασφάλισης κατοικίας, μοτοσυκλετών και σκαφών. Mm. Το βασικό σημείο διαφοροποίησης είναι ότι εκεί μπορεί κάποιος και μπορούσε να συγκρίνει περισσότερες από 20 ασφαλιστικές εταιρείες σε live χρόνο. Να δει τα αποτελέσματα, να αγοράσει και να πάρει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο 24 ώρες το 24ωρο, 100% ηλεκτρονικά. Τώρα, για το Magenta Insurance, η αλλαγή που έρχεται, εκτός προφανώς από το όνομα, τα χρώματα, το ανανεωμένο site, είναι ότι πλέον έχουμε όλη την γκάμα των ασφαλιστηρίων συμβολέων, οπότε φέρνουμε μία λύση ολοκληρωμένη, είτε πρόκειται για ιδιώτες, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, θα έλεγα με μεγαλύτερο φόκους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και εισάγουμε σε αυτή την εξίσωση, εκτός από το online μόνο κομμάτι, την παρουσία ασφαλιστικών συμβούλων. Οπότε, ξεκινώντας από το πιο απλό και γρήγορο που μπορεί να είναι η ασφάλεια αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, περνάμε και σε πιο σύνθετα προϊόντα, όπως είναι η ασφάλεια υγείας, αποταμίευσης, ασφάλεια περιουσίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τα κτίρια και τον εξοπλισμό τους, όπου μπορούν να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι ραντεβού με έμπειρους ασφαλιστικούς συμβούλους, με ένα δίκτυο που έχουμε φτιάξει, είτε στο χώρο τους, είτε στο χώρο μας, είτε αν κάποιος είναι μακριά, online, μέσω ενός Zoom meeting, ενός Teams meeting.
0: Επομένως, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για να επιλέξει κανείς το Magenta Insurance. Ποια άλλα ενδεχομένως θα μπορούσατε να μας περιγράψετε?
2: Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι για τις συνήθεις ασφαλίσεις με τις οποίες ασχολούμαστε οι περισσότεροι στην καθημερινότητα, όπως μπορεί να είναι το αυτοκίνητο, όπως μπορεί να είναι το σπίτι για κάποιους, εκεί το πλεονέκτημα είναι η ταχύτητα, είναι η αυτονομία που σας δίνει, γιατί μπορείτε να το κάνετε 24 ώρες το 24ωρο από το κινητό σας τηλέφωνο, από τον καναπέ σας.
1: Α, είναι τόσο εύκολο. Βλέπετε... Ναι.
2: Σωστά, σωστά. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι ένα σημαντικό κομμάτι, επειδή τα ασφαλιστήρια συμβόλαια επηρεάζουν την καθημερινότητά μας όταν τα χρειαστούμε, είναι και το σκέλος της εμπιστοσύνης. Οπότε για πιο σύνθετα προϊόντα, όπως είναι τα νοσοκομιακά προγράμματα, όπως είναι τα προγράμματα αποταμίευσης, εκεί και η εμπειρία της Cosmote Insurance που την κουβαλάμε από το 2018 και η αξιοπιστία του brand Cosmote Telecom, αλλά και το δίκτυο των ασφαλιστικών συμβούλων που έχουμε φτιάξει, που όλοι τους είναι πολύ έμπειροι επαγγελματίες, έρχεται ουσιαστικά να συμπληρώσει όλο αυτό το proposition που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας. Άρα, συνοπτικά θα έλεγα ψηφιακή ευκολία, διαφάνεια, μπορείτε να δείτε τα πάντα, δεν λείπει κάτι, δεν υπάρχουν ψηλά γράμματα που θα τα ανακαλύψετε στην πορεία, και προσωπική υποστήριξη στα προϊόντα που χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Πώς βλέπετε τη διείσδυση της ψηφιακής ασφάλισης?
2: Θα σας έλεγα ότι υπάρχουν αρκετά περιθώρια ακόμα στην Ελλάδα. Δηλαδή, παρακολουθώντας πολύ στενά αυτό το κομμάτι τα τελευταία σχεδόν 8 χρόνια, βλέπουμε ότι σήμερα είμαστε περίπου στο 15% αν μιλήσουμε μόνο για τα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες, μόνο για τα οχήματα. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι ασφαλίζουν, καταναλωτές οι οποίοι ασφαλίζονται 100% ηλεκτρονικά μόνοι τους. Αυτό το 15% η εκτίμησή μας είναι ότι μπορεί να φτάσει τα επόμενα χρόνια μέχρι και το 25%, λαμβάνοντας υπόψη μας ότι οι ώριμες αγορές, κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη, που έχουν ξεκινήσει την ψηφιακή ασφάλιση αρκετά χρόνια πριν από εμάς, είναι κοντά στο 40.
1: Άρα θέλει πολύ χρόνο, έτσι όπως το λέτε. Πάμε πολύ αργά.
2: Κοιτάξτε, πάμε αργά, διότι ο καταναλωτής, αυτό το οποίο ζητάει από την ψηφιακή ασφάλιση, είναι αυτό το οποίο τον εκπαιδεύουμε σε όλα τα άλλα τα ψηφιακά. Οπότε χρειάζεται να κάνουμε λίγο πιο απλά αυτά που του προσφέρουμε στον κλάδο μας, στον χώρο μας, στον κλάδο των ασφαλίσεων, για να μπορέσει να τα κατανοήσει. Γιατί νομίζω και εσείς θα συμφωνήσετε ότι οι ασφαλίσεις δεν είναι εύκολα κατανοητές χωρίς κάποιου υλικού.
1: Ναι, δεν είναι καθόλου εύκολες.
2: Στο αυτοκίνητο, πάντως, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα και από τις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και από όσους δραστηριοποιούμαστε στη διαμεσολάβηση. Στις υπόλοιπες περιοχές έχουμε λίγο χώρο ακόμα.
0: Πού μπορούμε να βρούμε το Magenta Insurance? Και τώρα να ρωτήσω, αν είναι κάποιος ήδη πελάτης του Cosmote Insurance, χρειάζεται να κάνει κάποια ενέργεια λόγω της αλλαγής?
2: Να ξεκινήσω από το δεύτερο ερώτημα. Δεν χρειάζεται να κάνει καμία απολύτως ενέργεια. Δεν αλλάζει τίποτα στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ούτε στις καλύψεις, ούτε στα κόστη. Είναι όλα ακριβώς όπως ήταν. Το πού μπορεί να βρει κάποιος το Magenta Insurance μπορεί να το βρει σε δύο σημεία. Το πρώτο, ίσως και λίγο πιο προφανές, είναι το site μας, το magentainsurance.gr, στο οποίο υπάρχει όλη η γκάμα των προϊόντων. Και αυτά μπορούμε να αγοράσουμε 100% ψηφιακά και αυτά για τα οποία μπορεί κάποιος να κλείσει ένα ραντεβού με έναν ασφαλιστικό σύμβουλο. Το δεύτερο σημείο, και νομίζω ότι αυτό κάνει τη διαφορά γιατί είναι μοναδικό πανελλαδικά, το Cosmote Insurance τους προηγούμενους μήνες και το Magenta Insurance πλέον, μπορεί να το βρει κάποιος και μέσα στο Cosmote Application. Άρα καθώς διαχειρίζεστε τις σχέσεις σας για τις τηλεπικοινωνίες σας και για την συνδρομητική σας τηλεόραση και για το ίντερνετ, πλέον μπορείτε να διαχειριστείτε και τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά σας μέσα από το application της Cosmote Telecom, να δείτε τις ανανεώσεις σας, να πληρώσετε το συμβόλαιο, το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας και επίσης να βρείτε τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης αν για κάποιο λόγο δεν τα έχετε εύκαιρα σε μια στιγμή έτσι, δύσκολη που χρειάζεται να σας υποστηρίξουμε. Γιατί υποστηρίζουμε 24 ώρες το 24ωρο και οφείλω να ομολογήσω ότι ειδικά για την ασφάλεια αυτοκινήτου έχουμε και την πιο γρήγορη και καλή οδική βοήθεια που διατίθεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουζάνη.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
2: Σας.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Ρίτσα. Μου ζητάει ο φίλος μας ο Διονύσης ο Καδιάνης που είναι φανατικός ακροατής του Real FM πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Να πω ένα ανέκδοτο τώρα.
1: Γιατί από νωρίς. Θέλω Διονύσης. Μόνος. Δεν κρατιέται.
0: Τελικά στο τέλος.
1: Εντάξει, για ξεκινά στο τέλος θα δούμε. Θα το πει στο Τζιβελεκίδη στο τέλος.
0: Και περιμένω την απάντησή σου.
1: Ναι.
0: Πώς λέγεται όταν κάποιος σε κάνει φίλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή σε κάνει φίλο, σου κάνει like και μετά σε διαγράφει.
1: Δηλαδή σε κάνει φίλο.
0: Εντάξει, σου κάνει friend, ρε παιδί μου.
1: Request.
0: Εσύ κάνεις accept, το δέχεσαι. Και σου κάνει like μετά. Έχεις μια φωτογραφία, έχεις κάτι που έχεις γράψει.
1: Του αρέσει η φωτογραφία μου, ναι, λέμε τώρα.
0: Αλλά μετά σε διαγράφει. Πώς λέγεται, ξέρεις.
1: Όχι.
0: One like stand.
1: Αυτό ήθελα να ακούσει ο Διονύσης. Μπράβο, Διονυσάκη μου.
0: Μην το έχεις ζητήσει το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο το επέλεξα εγώ.
1: Μπράβο, καρδούλα μου. Γονατίσαμε στο γέλιο για σήμερα.

0: Τι να σου πω, εντάξει, ευθυμίσαμε. Η αλήθεια είναι αυτή, ε.
1: Ο Χουδαλάκης πάντως είναι όταν, όταν του λέω τέτοια, είναι σαν να έχει πιει τσικουδιά.
0: Ο Χουδαλάκης είναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία η αντίδρασή του.
1: Κοκκινίζουν γιατί... τα μάγουλά του, τα μάτια του.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, δεν τον κάνουμε εικόνα όσο τον ακούμε. Ναι. Είναι ψύχρεμος, σαν να του έχει πει κάτι πάρα πολύ
1: ποτέ
0: σοβαρό.
1: Ποτέ δεν χάνει την ψυχραιμία του, Γιώργος. Ποτέ. Ποτέ.
0: Πάρα πολύ ωραία αντίδραση.
1: Μια φορά που του είχα πει ένα πολύ παγωμένο μόνο, έκανε ένα. Αυτό.
0: Ναι, όχι τίποτα. Ήταν μια... Είναι μια χαρά στις αντιδράσεις του άνθρωπου. Και, το... και πάει παρακάτω. Δηλαδή το προσπερνάει με μια χάρη. Με μια... Πολύ... Είναι πολύ καλός, πολύ δυνατός.
1: Απλά μου έχει ζητήσει να μην τα λέω στο τέλος, γιατί μετά πρέπει να μπει στο αυτοκίνητο να οδηγήσει.
0: Αν θέλει λίγο το χρόνο
1: ναι,
0: του για να
1: συνέλθει. 10 λεπτά νωρίτερα.
0: Θέλει, ναι, για να συνέλθει.

Και συνεχίζουμε τις καλημέρες στους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη γλυκίτα τη Σόφη Μαργαρίδου, το Λεωνάρδο που μας στέλνει πάντα και είναι πιστός στα μήνυματά του, στον Ιωάννη Μαρούλη, στον Κώστα Τσιαλίκη. Πάρα πολλά μήνυματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.

0: Ο Βασίλης λέει τέτοια τη λες και αναπολύει το Ρογκάκο. Μα αυτό είναι το κόλπο. Αυτή είναι η επιδίωξη.
1: Θα έχει φάει κανένα βόδι το βράδυ και δεν θα μπορεί να συνέλθει την ημέρα. Θα είναι με τα, θα κάθεται στην καρέκλα με τα χέρια στην κοιλιά.
0: Χρειάζεται πως κάθεται στον χρόνο του.
1: Έχεις δει πως κάθεται, κάθεται με τα χέρια στην καρέκλα με τα, και τα, κάθε κανονικά και, και αγκαλιά στην κοιλιά του.
0: Εσύ ο Νίκος είναι πάντα άνετος.
1: Καλά,
0: εγώ τον θυμάμαι δηλαδή και στο πλατό, στον Αντένα.
1: Δεν υπάρχει. Ο Νίκος δεν υπάρχει.
0: Μπορεί να διαχειριστεί τα πάντα. Είναι, οτιδήποτε διαχειριστεί.
1: Είναι άνετος, εξ επιλογής χαρούμενος. Ξέρει πάντα να αντιμετωπίζει τα πράγματα. Είναι το, δεν είναι. Ο Νίκος είναι ένας. Απλά λέω τώρα θα έχει φάει κανένα κοπάδι κάτω στα κόκκινα λουριά. Δεν νομίζω ότι θα πάει στη θάλασσα. Δηλαδή προσωπικά εγώ δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μην ξεχνάμε το διαγωνισμό μας. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Cosa Sansa Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών με μοναδική θέα στην Καλδέρα και το
0: Ιφαίστειο. Ξενοδοχιάρα σου λέω, ρε. Και φοβερή πόλη εκεί που βλέπεις τα Φυρά τώρα. Μιλάμε για τα Φυρά.
1: Είναι υπέροχα. Ναι. Ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση.
0: Έχει ένα μπουφέ.
1: Δεν θα μιλήσει. Γιατί δεν το ξεκινάει. Να είσαι η καρδούλα μου. Το έχω εγώ αυτό με τους παρτενέρ μου. Το έχω να μην πω κάτι. Άσε με να το πω, μανούλα.
0: Τούρμπο έγινε.
1: Πες το άμα θέλεις. Ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Kotsopoulos.com. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. 5 διπλά εισιτήρια, με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδέψτε άνετα για Άνδρο σε μία ώρα, Τίνο σε δύο ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
0: Γιώργο, επειδή πάντα αγαπάνε ότι θα το ξαναπάμε μία, δεν θα μιλάω.
1: Θα σου έλεγα καμιά κουβέντα.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
5: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
4: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU. Το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
5: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
4: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε υπαίθριο χώρο ανακύκλωση στο όμορφο χώρι Λάρισας. Μήνυμα από το 112 λάβαν οι κάτοικοι λόγω των πυκνών καπνών. Περισσότερα στο real.gr. Στις αγγελικές αρχές Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα τρεις συλληφθέντες για τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της Σιβάκια Νέστορα και να τραυματιστούν 4 άτομα. Αναζητούνται 3 άτομα. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι 2 42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010 με 3 νεκρούς. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Αναζητείται γυναίκα 46 ετών για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης καθώς ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία.

0: Ρίχνουν τα σημάδια του η Ρίτσα και ο Γιώργος στα πόδια του, η Τζιβελικίδης και η Ρίτσα Βιζόγλη, από του λαγοκέφαλου.
1: Μα τι είναι αυτό το πράγμα, ήρθα τρέχοντας. Για το πώς θα πλύνει τα παπούτσια του στο πλυντήριο του, εξηγώ.
0: Αυτό ήταν.
1: Γιατί ως γνωστό είναι και εξαιρετική.
0: Έχω ένα σημάδι εγώ εδώ. Λέει ο Τζιβελικίδης και εγώ έχω ένα σημάδι στη γάμπα.
1: Εννοούσε το παπούτσι ότι έχει διάφορα σημάδια και πώς μπορείς να πλύνεις τα αθλητικά σου. Γιατί κυκλοφορούμε και οι δύο με αθλητικά τα οποία τα κάνουμε.
0: Δεν ήταν από του λαγοκέφαλου δηλαδή.
1: Δεν ήταν από του λαγοκέφαλου, όχι.
0: Να ξέρεις ότι του Διονύση του άρεσε, μου γράφει καλό.
1: Α, του άρεσε το Διονύση. Ναι. Μπράβο, Διονύση.
0: Και του Στέλιου του άρεσε.
1: Και του Στέλιου του άρεσε.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο, Στέλιο. Έχεις και την παρέα σου.
0: Έχω δύο.
1: Έχεις και την παρέα σου.
0: Αυτός ο Παναγιώτης, γιατί μου λέει θα πέσει χειροτονισμός. Α, ναι. Την ξέρω την Μπιζόγλη, την γνωρίζω από το 2003, να ξέρεις.
1: Καλά, ναι. 24 χρόνια τώρα.
0: Ναι. Όχι 2003, 2013. Γιατί δεν είμαστε τόσο παλιοί, είπαμε. Και εγώ και η Ρίτσα.
1: Θα λέμε και ψέματα τώρα μεταξύ μας. Άντε να το πούμε.

0: Να σας πω ότι έχετε πάρα πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή και έρχεται με εξαιρετικό συνδυασμό προσφορών για όλες εσάς, όλους εσάς που την εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας. Η Χαμένη Βαλίτσα, ένα εξαιρετικό βιβλίο. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, περιοδικό Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Και ένθετο, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά, προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.
1: Μαζί μας παραμένει η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Σήμερα είναι ακόμη μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε αρχή και δύσκολη λένε, αλλά άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Προτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, βεβαίως δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311 18311. Hey! Εντάξει, κοίτα, ο αγαπητός τώρα μου στέλνει και στο Messenger.
1: Τι πράγμα?
0: Τι?
1: Τι πράγμα σου στέλνει, παιδί μου?
0: Αυτό τώρα ή είναι πραγματικότητα ή είναι χιούμορ αγαπητού, για να ξέρεις, έχει φοβερό χιούμορ αγαπητός. Το ξέρεις, έτσι?
1: Το ξέρω. Είναι από τους σταθερούς μας ακροατές.
0: Λέει, η διπλανή φώναξε τόσο δυνατά στο παιδί της που έκατσα και έφτιαξα εγώ το δωμάτιό μου. Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Τι?
1: Τι? Τίποτα.
0: Α.
1: Όλα καλά.
0: Ναι.
1: Όλα καλά.
0: Βλέπω την πιζόγλη να φεύγει. Να κάνουμε ζημιά και στον αντένα, μου φαίνεται.

0: στο υπόλοιπο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στο κοινοβούλιο.
1: Ναι, στην πρωτολογία, λες.
0: Στην πρωτολογία διαβάζω ότι προανήγγειλε μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ.
1: Ναι, γιατί έχουν ανέβει οι τιμές των καυσίμων και πάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάλι. Και έχουν και ανέβει και θεαματικό. Θεματικά, δεν ξέρω αν τις είδες καθόλου.
0: Θεαματικότατα έχουν ανέβει.
1: Ναι, και να δεν ξέρω για ποιο λόγο, να πω τη μαύρη μου αλήθεια.
0: Μάλλον αυτοί ξέραν ότι η εκεχηρία πιθανότατα δεν είναι ευαίσθητη και εθραυστή και πιθανότατα θα σπάσει.
1: Πριν από τον Τραμπ το ξέρανε.
0: Και σου λέει, κάτσε να είμαστε έτοιμοι, ρε παιδί μου. Καθόμαστε τώρα να κατεβαίνουμε.
1: Α, πριν ακόμα.
0: Βέβαια.
1: Πολύ γρήγορα τα μαθαίνουν.
0: Είδες πώς τα μαθαίνουν.
1: Ναι, είδες.
0: Αναλυτικό ρεπορτάζ για το θέμα αυτή την ώρα του Γιώργου Λικουρέτσου στο ρεπορτάζ στο real.gr. Γιατί τώρα αξίζει που βρίσκονται σε μια ένταση με εχθροπραξίες εκατέρωθεν. Όταν πηγαίνεις και βλέπεις ότι είναι κοντά, είναι στην περιοχή του 2 ευρώ το λίτρο, σου λέει τι θες. Δεν άκουσες τι λέει στο ραδιόφωνο, δεν είδες την τηλεόραση, την πιζόγλη, στον αντένα. Δεν διάβασες τι λένε οι ενημερωτικές ιστοσελίδες.
1: Πες μας ότι καθορίζουμε και την τιμή των καυσίμων.
0: Αφού βομβαρδίζονται αυτοί.
1: Ούτε των τηλεθεατών δεν καθορίζουμε. Πες το μας κι αυτό. Πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον γνωστό καθηγητή, τον γνωστό διεθνολόγο, τον κύριο Γιώργο Φίλη. Λέω διεθνολόγος, αλλά έχει πολλές ιδιότητες, η αλήθεια είναι. Καλή σας ημέρα, κύριε Φίλη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Μπιζόγλη, κύριε Παγάνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το δημοσίευμα της Χουριάτ που πάει την ιστορία με τα F-35 ένα βήμα παρακάτω και λέει ότι μάλλον πάνε για πώληση S-400 σε τρίτη χώρα του κόλπου. Ως επιλογή και άρα ανοίγει η δυνατότητα για την απόκτηση των 6 F-35 και όχι παραπάνω από την Άγκυρα. Πώς το βλέπετε εσείς, αν το θεωρείτε Κοιτάξτε. Πιθανό και αν είναι και εύκολο.
2: Ναι. Πρώτον, τα 6 F-35 τα οποία είχαν κατασκευαστεί αρχικώς για την Τουρκία βρίσκονται κατά πάσα πιθανότητα σε πολεμικές μοίρες των Ηνωμένων Πολιτειών αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν έχουν ενταχθεί οργανικώς μέσα σε πολεμικές μοίρες μιας άλλης χώρας.
0: Αν είναι σε υπηρεσία αλλάζει το πράγμα.
2: Νούμερο 2 και το βασικότερο. Γιατί εντάξει, αυτό μπορεί να πει ότι θα τα πάρουν πίσω ή εν πάση περιπτώσει σε κάποιο σλότ που φτιάχνουν F-35 οι Lockheed Martin, θα μπορούσαν να πούνε ότι τα 6 επόμενα, ας πούμε, που είναι για τα αμερικανική αεροπορία, θα πάνε για την Τουρκία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το βασικότερο στο συγκεκριμένο ζήτημα της Χουριέτ είναι το εξής. Ξέρετε, υπάρχει πιστοποιητικό τελικού χρήστη σε ενόπλικο σύστημα.
1: Δηλαδή?
2: Σημαίνει ότι για να πουληθεί οπουδήποτε αλλού πρέπει να πάρουν το OK από τον Πούτιν και από τη Ρωσία. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Έχουμε αμερικανικά όπλα. Για να στείλουμε κάπου πρέπει να πάρουμε άδεια από τις ΗΠΑ. Ακόμα και αν είναι μεταχειρισμένα, ακόμα αν είναι παλιά, ακόμα αν είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, όταν πρόκειται για ένα οπλικό σύστημα πρώτης γραμμής, το οποίο είναι ένα σύστημα το οποίο βλέπουμε τη χρησιμότητά του στον πόλεμο, ας πούμε, της Ουκρανίας, πρέπει να είναι κατανοητό ότι οποιαδήποτε διαρρύθμιση λάβει χώρα ή οι Τούρκοι θελήσουν να λάβει χώρα για τους S-400 θα πρέπει να συνενέσει η Μόσχα. Και πιστέψτε με, αυτό ίσως είναι πιο δύσκολο.
0: Ναι, αλλά το ερώτημα της Ζήτσας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διότι αν πρόκειται, κύριε Φίλη, για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, θυμίζω ότι με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εμείς έχουμε αμυντική συμφωνία και με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία κάνει πολιτική αν στείλει τους S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Λοιπόν, πάρτε τους παιδιά. Δώρο.
2: Ναι, φυσικά, συμφωνώ απολύτως. Απλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να το κάνει. Γιατί, και θα σας εξηγήσω τον λόγο απολύτως. Ξέρετε, ο Πούτιν είναι πολύ ρεαλιστής ως πολιτικός. Και αυτή τη στιγμή γνωρίζει, και δεν εμπιστεύεται τους Τούρκους, γνωρίζει ότι η Τουρκία είναι τη μία από τη μία, την άλλη από την άλλη. Για ποιο λόγο η Ρωσία, προσέξτε τι θα σας πω τώρα, για ποιο λόγο η Ρωσία να βοηθήσει την Τουρκία να αναβαθμίσει την πολεμική της αεροπορία.
1: Με αντάλλαγμα. Ξέρω εγώ, κάποιο αντάλλαγμα.
2: Ναι. Προφανώς. Δηλαδή οι Τούρκοι γνωρίζουν οι Ρώσοι ότι βρίσκονται σε μια κατάσταση πολεμική τους αεροπορία, δεν θα πω παρόμοια, αλλά πολύ σχετικά κοντά με την κατάσταση της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας το 1979 μετά από το εμπάργκο των Αμερικανών λόγω της εισβολής στην Κύπρο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι δεν έχουν ζητήματα ανταλλακτικών για τα F-16 τους. Δεν μπορούν να τα εξυγχρονίσουν Viper, φυσικά έχουν μια δικιά τους έκδοση, μένει να δούμε πόσο αξιοπιστή είναι. Δεν μπορούν να πάρουν F-35 και δεν υπάρχει δυνατότητα ουδεμία να αντικαταστήσουν τα μαχητικά, έναν τόσο μεγάλο αριθμό μαχητικών που έχουν περί τα 200, πάνω από 200 μαχητικά, προφανώς με μία αμερικανικά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο η Ρωσία να κάνει το χατήρι, τέτοιο χατήρι στην Τουρκία, για να τη βοηθήσει να αναβαθμίσει τον αεροπορικό της στόλο, όταν γνωρίζει ότι είναι ο βασικός της γεωπολιτικός αντίπαλος στην πραγματικότητα, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας. Δηλαδή, με πολύ απλά λόγια, δεν είναι οι Αμερικανοί, οι Τούρκοι δεν είναι όμοιροι του Κάτσα. Είναι στην πραγματικότητα όμοιροι του Κάτσα, αλλά και των ίδιων των Ρώσων. Γιατί όσο οι Ρώσοι δεν θα τους επιτρέπουν να κάνουν κάτι με το S-400, το οποίο θα σημαίνει να τα στείλουν αλλού ή οπουδήποτε, οι Τούρκοι δεν θα μπορούν να προχωρήσουν σε βασικά τους εξοπλιστικά προγράμματα. Άρα λοιπόν θέτω μια παράμετρο την οποία δεν την έχουμε συζητήσει εμείς στην Ελλάδα ανοιχτά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Άρα εσείς έτσι όπως το παρουσιάζουμε και το αναλύετε εσείς με βάση τα στοιχεία, το θεωρείτε έως απίθανο τα έξι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, και αν γινόταν θα ήθελε και πάρα πολύ χρόνο. Ζυμώσεις, ανταλλάγματα.
2: Κυρία Μπιζόγλη, προσέξτε. Πρώτον και κύριον, όλο αυτό τα παρουσιάζει μια φιλοκυβερνητική
1: τουρκική. Η Χουριέ. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Λοιπόν, ξέρετε, το Παπατσιλίκι πάει σύννεφο. Λοιπόν, νούμερο 2. Ακόμα και αν ο Τραμπ είπαμε ότι πραγματικά θέλει, και ακόμα και αν όντως βρήκανε μια λύση, την οποία σας λέω ότι είναι δύσκολο και αυτό από μόνο του, λοιπόν, ακόμα και αν πούμε ότι οι Ρώσοι θα τους επιτρέψουν να στείλουν τους S-400 εκεί που θεωρητικά, εν πάση περιπτώσει, έχουν συνεννοηθεί. Λοιπόν, πώς θα ξεπεραστεί ο νόμος, πώς θα ξεπεραστεί μετά όλη η διαδικασία με το Κογκρέσο, το οποίο όπως καταλαβαίνετε θα θέσει πάρα πολλές παραμέτρους αναφορικά με τους S-400, αναφορικά με τα...
0: Θα πάρει χρόνο, λέτε. Ναι, ακόμα και αν αυτές οι προϋποθέσεις εκπληρωθούν.
2: Και προσέξτε και κάτι άλλο πολύ βασικό. Ακόμα και αν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις, ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να σταματήσουν λόγω το λόμπι, το εβραϊκό, το ελληνικό, μέσα στο Κογκρέσο και πάρα πολλοί Αμερικανοί σε κάθε περίπτωση, έτσι, κυρίως γραφείο του State Department, που μπορούν να βρουν 1 εκατομμύριο λόγους για να δημιουργήσουν προσκόμματα στην Τουρκία. Λόγω της συμπεριφοράς της Τουρκίας, όχι οι Αμερικανοί τους Τούρκους τους είχαν περιπολού, έτσι. Λοιπόν, αλλά προσέξτε, ας πούμε ότι θα αποφασιστεί και ας πούμε ότι θα υπογραφεί η σύμβαση. Λοιπόν, από τότε που θα υπογραφεί η σύμβαση, ας πούμε λοιπόν πάλι, να το πω, 28. Ναι, είναι μια λογική ημερομηνία το 28 με 29. Θέλουν οι Τούρκοι για να πάρουν μαχητικά 4,5 με 5 χρόνια.
1: Α, καλά.
2: Καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, δείτε.
1: Άρα πάλι διπλωματία των εντυπώσεων. Μου έταξες ότι θα μου δώσεις 6 F-35, είσαι φίλος μου, έχουμε καλή χημεία, θα στα δώσω.
0: Ναι. Εντύπωσες εσύ και τα λοιπά.
2: Στη χειρότερη των περιπτώσεων, κυρία Μπιζόγλη και κύριε Παγάνη, έχουμε όλο το χρόνο να είμαστε 2 βήματα μπροστά και να οργανώσουμε τα αντίμετρά μας. Αυτό είναι το σημαντικό για την Ελλάδα. Κοιτάξτε, ένας εξοπλιστικός αγώνας Ελλάδας-Τουρκίας είναι μαραθώνιος. Δεν τελειώνει, κάνω 5 χρόνια, 5 αγορές και τελείωσε και επαναπαύομαι για τα επόμενα 40. Λοιπόν, έχουμε με αυτό το οποίο έχει γίνει, έτσι όπως τα κατάφερε η μεγάλη πολιτική Ερντογάν, διάλυσε την πολεμική του αεροπορία. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο έκανε μας έδωσε την ευκαιρία με λογικά βήματα να πάρουμε κεφάλι. Δείτε ας πούμε και τα Eurofighter που λένε τώρα οι Τούρκοι, ήταν να πάρουν από το Κατάρ Eurofighter και μετά να έρθουν από τη Μεγάλη Βρετανία. Βλέπω ότι οι Καταριανοί λόγω της κατάστασης δεν τα δίνουν πλέον. Άρα ο Ερντογάν θα μείνει πάλι με το να περιμένει Eurofighter από τους Βρετανούς όταν θα υπογραφεί και όταν θα παραλυθούν. Λοιπόν, άρα δύσκολο να μπορεί να γίνει. Φυσικά στην πολιτική όλα μπορούν να γίνουν. Δύσκολο όμως να γίνει. Δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί, είναι και οι Ρώσοι. Ακόμα όμως και αν γίνει, έχουμε όλο το χρονικό διάστημα πρώτον να διατηρήσουμε την αεροπορική μας υπεροχή και νούμερο 2 να την επαυξήσουμε. Οι πιλότοι μας, είδατε πως ο πιλότος μας προσγείωσε το F-16 και το έσωσε το F-16.
1: Ήταν απίστευτο αυτό που έκανε, ήταν απίστευτο. Ήταν απίστευτο αυτό που έκανε, πραγματικά. Ο άνθρωπος ήταν ήρωας, ένας πραγματικός ήρωας.
2: Δεν ήθελα να επεξέλθω περισσότερο, αλλά ακριβώς όπως το είπατε και εδώ δείχνει το μέγεθος της μαχητικής αξίας και του φρονήματος του Έλληνα αεροπόρου. Ό,τι και να πάρουν και δημοσιμόπλια να πάρουν οι Τούρκοι, εμείς θα είμαστε οι τελευταίοι που θα κάνουμε την τελευταία προσγείωση.
0: Ο κύριος Γιώργος Φίλης.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φίλη. Ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Να είστε καλά.
3: Real FM. Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε να το πω αυτό το ανέκδοτο. Σκόθηκε και φύγε. Πάει. Τι είναι, τι προλάβαμε. Έφυγε. Στο πάμε. Ναι, αλλά έχασε το δεύτερο. Η Τζαμπεζόγλη προφανώς και είχε κανονίσει τώρα μια επαγγελματική υποχρέωση από αυτές που δέχονται αναβολή και αποχώρησε ελάχιστα νωρίτερα. Ελάχιστα, για λίγα λεπτά. Θα είναι ξανά μαζί μας, κανονικά τη Δευτέρα, στο πόστο της.

0: Για εσάς τώρα λοιπόν που κάνετε το έτσι χαλάρα με τον καφέ ή ενδεχομένως έτσι κάπου ίσως σε μια όμορφη παραλία ή σε ένα μπαλκόνι, εν πάση περιπτώσει την πλοήγησή σας στον διαδικτυακό κόσμο, στο real.gr αυτή την ώρα θα βρείτε ως ΕΠΕ Πρωθυπουργός για την τιμή των καυσίμων, ως ανακοίνωση δηλαδή, τον λόγο του Νίκου Ανδρουλάκη, του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, η ακρίβεια είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ρεπορτάζ για τις τρεις συλλήψεις, για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Και όσα ακολουθούν. Το θέμα που σας περιγράφαμε νωρίτερα με την Ρίτσα, τον δρόμο στον αέρα, έσπασε το παράθυρο αεροπλάνου την ώρα της πτήσης από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Αλλά βεβαίως και την ενοχή των δύο από τους τρεις αστυνομικούς για τον βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Καλώς τον να. Και έλεγα, πότε θα γίνει αυτό. Δεν θα μιλήσει. Για να δω. Έχει ξανασυμβεί αυτό. Να ξέρεις, αυτό είναι το είχα αποθυμένο πολλά χρόνια. Ε? Ναι, έστω για λίγα λεπτά, γιατί η ραδιοφωνική μας ύπαρξη. Μπάμπης Παναδημητρίου.
1: Θέλω να σε ακούσω μέσα στο στούντιο, γιατί κουράστηκα να σε ακούω εκτός στούντιο.
0: Ήθελε να δοκιμάσει την τύχη του. Η Ρίτσα δεν άντεξε.
1: Δεν σου κάνω δηλαδή, μόνο την πιζόγλη θέλεις.
0: Όχι, εσένα
1: θέλω. Μάλιστα.
0: Εσένα θέλω. Να σου πω.
1: Έλα.
0: Πώς πάει η εκπομπή με το Μάνο Νιφλή?
1: Με το Μάνο πάει περίφημα, αλλά σήμερα θα μου τον στερήσουν.
0: Θα σε μόνο σου.
1: Ναι. Και γι' αυτό μπήκα μέσα να τακτοποιήσω λίγο τις οθόνες μου και τα λοιπά. Κάποτε λέγαμε εσύ, τα χαρτιά μου.
0: Κάνε τη δουλειά σου εσύ. Και ναι, θέλω λίγο να μου πεις, επειδή κάθεσαι τώρα εκεί.
1: Πάντως μου έκανε εντύπωση αυτό. Ναι. Θα το πω και μετά, θα το σχολιάσω. Αλλά πάντως ναι, το ότι πού και πού αντιδρά ο Μητσοτάκης λίγο πιο δημιουργικά, όπως αυτή τη φορά που λέει: έχω μια ενέργεια με τα δηληστήρια να μειώσουν 10 λεπτά τη βενζίνη, 5 το πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο δεν θυμάμαι και εγώ πόσες φορές το έχουμε συζητήσει εδώ και με τον Μάνο Νιφλή.
0: Γιατί δεν το κάνει, εννοείς συχνά.
1: Ότι ρε παιδί μου, σε έκτακτες περιστάσεις, γιατί εδώ ζούμε μια έκτακτη περίσταση. Ναι, έτσι, τώρα πού να σκεφτεί κανείς ότι ο Τραμπ, οι Ιρανοί, άλλοι τρελοί τούτοι, όλα αυτά τα πράγματα. Και πάνω που περίμενες ότι θα πάει προς τα κάτω, δεν θα πήγαινε αμέσως, όλα αυτά τα έχουμε πει δεκάδες φορές. Αλλά συμβαίνει κάτι το οποίο θα σου κρατήσει τα καύσιμα ψηλά στις βενζίνες, έτσι, στο πρατήριο, για άλλο έναν μήνα, ενάμιση μήνα, κανείς δεν ξέρει και πάλι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το να αντιδράς γρήγορα σε αυτά, αυτό το έχασε η κυβέρνηση, νομίζω, όταν ξέσπασε, όταν ξεκίνησαν οι Ισραηλοί και οι Αμερικάνοι να βομβαρδίζουν το Ιράν.
0: Εδώ λες ότι είναι γρήγορη η αντίδραση.
1: Εδώ
0: ή
1: νομίζω ότι είναι πολύ πιο γρήγορη η αντίδραση.
0: Είναι γρήγορη μετά την εκχειρία, εννοείς.
1: Ναι, και πάλι βέβαια θέλει κάποιες μέρες για να τελειώσουν οι συνεννοήσεις, να δώσουν τα δηληστήρια φθηνότερο καύσιμο.
0: Γιατί ξέρεις, ο κόσμος, το βλέπεις και εσύ, διαμαρτύρεται. Τι γίνεται, ρε παιδιά, αυτοί δεν έχουν μάθει για την εκχειρία, ας πούμε, στα πρατήρια, στα δηληστήρια.
1: Ναι, εντάξει, ο κόσμος καλά κάνει και διαμαρτύρεται, διότι ο κόσμος είναι στενάχωρα με τα πράγματα, δεν του βγαίνουν. Mm. Αλλά προφανώς δεν είναι. Υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι. Αλλά στους αντικειμενικούς λόγους, γι' αυτό χρειάζεται το κράτος. Εγώ παλιός και πιστός φιλελεύθερος, ανεξαρτήτως αποχρώσεων, γιατί φιλελεύθεροι έχουμε αποχρώσεις.
0: Ναι.
1: Είμαστε
0: ναι,
1: όλοι οι ίδιοι.
0: Αλλά κοινός παρανομαστής ο φιλελευθερισμός όμως.
1: Ναι, αλλά ο φιλελευθερισμός λέει ότι πρέπει να είσαι ισχυρό, μεγάλο κράτος, όχι μεγάλο σε έκταση, όχι να παρεμβαίνει παντού, να παρεμβαίνει εκεί που χρειάζεται, όταν χρειάζεται. Α, όταν το κάνει αυτό, λέω μπράβο, κάτι έκανε. Αυτό ήθελα να πω. Δεν...
0: Όχι, και εγώ ήθελα να σε ακούσω. Γιατί και σε διαβάζω

0: Ξεκινάει η τιμή δηλαδή από το δηληστήριο λίγο φθηνότερα από ό,τι ο μέσος όρος της Ευρωζώνης. Μπαίνουν μετά οι δικηφόροι, στους οποίους εμείς είμαστε πάρα πολύ ψηλά. Για χύψη Z λόγους τώρα. Μην κάνουμε αυτή την κουβέντα. Ναι. Οπότε πηγαίνουμε πάνω στην τιμή. Η Ευρωζώνη είναι λίγο πιο χαμηλά από εμάς, εμείς είμαστε λίγο πιο πάνω.
1: Μνημόνια λέγονται οι λόγοι που λέει ο Μπάμπης, έτσι. Το λέω για να μην νομίζετε ότι το αποφύγαμε. Απλά δεν έχουμε το χρόνο.
0: Λέγεται άδεια ταμεία, λέγεται.
1: Και άδεια ταμεία.
0: Άδεια ταμεία είναι, παιδιά. Ναι. Άδεια ταμεία τα οποία τα γέμισαν με ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Και τότε, εκείνες τις μέρες που τα ζούσαμε εμείς, που είμαστε λίγο διαστραμμένοι από κοντά, κάθε φορά που η κυβέρνηση έλεγε ένα όχι στην Τρόικα, τώρα έλεγε, okay, εντάξει, να βάλω 2 λεπτά στη βενζίνη.
1: Και μετά οι δικοί μας λέγανε ναι, βάλε.
0: Και γι' αυτό και έβαλαν. Έτσι, και γι' αυτό και έβαλαν όλοι. Η τελευταία αύξηση έγινε από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά επειδή ξέρω ότι πρέπει να φύγεις και εσύ, δουλειά, έχεις να κλείσεις μια εφημερίδα.
1: Εφημερίδα σήμερα.
0: Μια εφημερίδα να κλείσεις.
1: Έχουμε εφημερίδα σήμερα με τον κύριο Σαλεμή κάτω να δώσουμε τη μάχη. Και έχουμε και εξαιρετικό άρθρο από τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου, να ξέρετε, για τη Real News. Και μετά είναι και η εκπομπή του.
0: Ναι. Εδώ περάσουμε μαζί.
1: Ποιος ήρθε? Όχι. Μόνος θα είσαι. Μπάμπης Παπαδημητρίου ακολουθεί. Σας ευχαριστώ όλες και όλους. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από Δευτέρα.
0: Bye bye.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
7: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
8: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
1: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97.

0: 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες η επέθριο χώρο ανακύκλωση στο όμορφο χώρι Λάρισας. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι λόγω των πυκνών καπνών. Η αντικατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στις αγγελικές αρχές Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και να τραυματιστούν ακόμη 4 άτομα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι 2-42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Αναζητείται γυναίκα 46 ετών για την οποία είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης καθώς ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία. Σε εξέλιξη, ένα αστυνομική επιχείρηση των γερμανικών αρχών έξω από το σούπερ μάρκετ στο Βερολίνο, που ένοπλος κρατά όμοιρο μια γυναίκα. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα του δράστη. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει θέσει στο Ιράν προθεσμία έως σήμερα, προκειμένου να προχωρήσει δημόσια δήλωση ότι τα στενά τορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά στη διεθνή ναυσιπλοεία και ότι η Τεχεράνη θα πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Τηρήσαμε τη συμφωνία Κεχηρίας, υποστήριξε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Ισπανία που απέκλεισε με 2-1 το Βέλγιο. Στον ημιτελικό την προσεχή Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Στο Στίβο και στο Diamond League που έγινε στο Μονακό, ο Μίλτος Τεντόγλου κυριάρχησε στο μήκος με 8 μέτρα και 61 εκατοστά που αποτελεί την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Είπαμε καλοκαιρινό ωράριο, επειδή έχουν σπάσει τα τηλέφωνα εδώ από το πρωί. 8-11 κάθε Σάββατο και Κυριακή όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, πρώτα Θεός. Σε μένα. Ζωντανό πρόγραμμα, ζωντανή σύνδεση με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Ξεκίνησε το live πρόγραμμα, το ζωντανό πρόγραμμα, για να τα λέμε στα ελληνικά. Εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο, με όλη την ομάδα παρατεταγμένη εντός και εκτός. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Όλο το καλοκαιράκι 8-11 και από Σεπτέμβριο ξανά 7-10. Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, Γιώργο. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα. Και ο Θοδωρής Αξελός, ο συνάδελφος και φίλος, ο γιος του φίλου μας του Χρήστου του Αξελού, στη σύνταξη και την εκφώνηση των δελτίων ειδήσεων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Αγαπούσα, ρώταγα τι φταίει για το στόμα. Πολλά τα μηνύματα, η ώρα είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά. Φαίνεται ότι θα έχουμε ένα πολύ όμορφο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, μακάρι. Θα ανέβει και η θερμοκρασία, όχι στα επίπεδα καύσωνα, αλλά κοντά στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Θα μας τα πει αναλυτικά ο κύριος Καντερές στη συνέχεια. Θα πέσουν οι βοριάδες και θα είναι πιο έντονο το αίσθημα της, η αίσθηση μάλλον, όχι το αίσθημα, η αίσθηση της ζέστης και της υγρασίας. Λιγότερο υγρασία, θα ενισχυθούν λίγο οι βοριάδες, αλλά δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ωστόσο, θα φύγει ο νοτιάς, ο οποίος ήταν ενοχλητικός στις τελευταίες μέρες και έφερε και κάποιες βροχές. Καλοπροαίρετες, καλοδεχούμενες οι βροχές, αρκεί να μην είναι καταστροφικές. Τώρα θα μου πείτε το καλοκαίρι τι καταστροφικές βροχές να έχει. Χρειαζόταν η γη λίγο να μουλιάσει. Λοιπόν, σήμερα είναι Σάββατο, φίλες και φίλοι, 11 Ιουλίου. Είμαστε στα μέσα Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού ουσιαστικά.
1: Τα πιο νόστιμα.
0: Και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και σε πολιτικό επίπεδο, που φαίνεται ότι θα είναι ένα διαφορετικό καλοκαίρι. Σας έχω πει ότι ο Πρωθυπουργός, από το δικό μου ρεπορτάζ, θα αποφασίσει μετά τον 15 Αύγουστο για εκλογές. Είναι 50-50 το πράγμα. 50% να πάει σε εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, παρά τις διαψεύσεις, και 50% να εξαντλήσει την τετραετία και να πάει εκεί στα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Θα επιστρέψει από τα διακοπάς του, θα πάρει τις μετρήσεις που τον ενδιαφέρουν, τις πανελλαδικές έρευνες, θα δει που πάει το πράγμα. Θα δει πώς είναι τα πράγματα και σε διεθνές επίπεδο, πώς θα έχουν εξελιχθεί τα διεθνή γεγονότα, κυρίως στον Περσικό κόλπο, που επηρεάζουν άμεσα την ενέργεια, την καθημερινότητά μας. Θα δει και μερικά ακόμα πράγματα, σε τι κατάσταση, αν βρίσκονται σε καλή κατάσταση οι αντίπαλοι, και θα μπουμπουνίσει τις πρόορες εκλογές. Εάν δεν το αποφασίσει, εκεί μετά τον 15 Αύγουστο, δεν θα πει το παραμικρό και θα πάει στο τέλος της τετραετίας. Είναι 50-50 οι πιθανότητες. Μην ακούτε ότι κάποιος ξέρει με βεβαιότητα τι θα γίνει από τώρα. Δεν ξέρει, γιατί δεν έχει αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Δύο μεγάλες ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ χθες. 16 χρόνια μετά, οι αρχές έφτασαν στα τρία πρόσωπα που κατά την δικογραφία ευθύνονται για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Ανάλυση φωτογραφιών και βίντεο με AI, καταθέσεις και ένα email που έδωσε με λεπτομέρεια ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις. Μάλιστα, λένε οι πληροφορίες ότι το πρόσωπο που κάρφωσε τους τρεις, οι οποίοι τότε ήταν πιτσιρικάδες και συμμετείχαν σε αυτή τη δολοφονική επίθεση, είναι ένα πρόσωπο που ξέρει καλά τον χώρο της τρομοκρατίας, ή μάλλον το πω διαφορετικά, ένα πρόσωπο που ξέρει καλά τον χώρο που κινείται στις παρυφές της τρομοκρατίας. Θα δούμε κατά πόσο έχει δεθεί η υπόθεση. Την τρίτη απολογούνται οι δύο εμπλεκόμενοι. Η τρίτη είναι μια γυναίκα για την οποία έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και ζει τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία. Πώς και τι ακριβώς δεν το γνωρίζω. Θα μας τα πούν οι αστυνομικοί μας συντάκτες στη συνέχεια. Αρκετά θέματα σε πολιτικό επίπεδο που θα σχολιάσουμε μετά, και με την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αλλά και μετά την αντιπαράθεση χθες του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, για την ακρίβεια στη Βουλή, μετά από ερώτηση στην ώρα του Πρωθυπουργού που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και βέβαια τις εξελίξεις που περιμένουμε σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Παύλο Πολάκη να είναι όχι απλά το φαβορί, αλλά μάλλον το πιθανότερο σενάριο διαδοχής του κυρίου Φάμαλου. Δεν τα πήγε πολύ καλά ο κύριος Φάμελος. παραιτήθηκε, ενώ το σχέδιο ήταν διαφορετικό, να αναστείλει τη λειτουργία του κόμματος, να παραιτηθεί ο ίδιος και όλοι μαζί να πάνε στο νέο κόμμα Τσίπρα. Φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν τους πολύ θέλει στο νέο κόμμα, δηλαδή όλους αυτούς που σχετίζονται με τον κύριο Φάμελο, την κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά, τον κύριο Πολάκη και άλλα πρόσωπα τα οποία διετέλεσαν υπουργοί στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον δεν τους πολύ θέλει στο καινούριο μαγαζί. Φαίνεται λοιπόν ότι σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή ο κύριος Πολάκης θα έχει το πάνω χέρι, και πώς να μην το έχει, αφού παράτησε το κόμμα Σίξιλο ο κύριος Φάμελος και έφυγε. Μεγάλο φιάσκο η ιστορία αυτή. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα έχουμε εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ που συρρυκνώνεται συνεχώς. Αλλά στην περίπτωση που ο Πολάκης αναλάβει το κόμμα αυτό, λένε κάποιοι φίλοι μου δημοσκόποι ότι έχει πιθανότητες να μπει στην επόμενη Βουλή και να κόψει ένα ποσοστό δυναμικής του νέου κόμματος Τσίπρα, γιατί απευθύνονται στην ίδια ιδεολογική δεξαμενή. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά μετά τις 9:30 και θα δούμε και τι επιπλέον πληροφορίες έχουμε από αυτού. Τώρα, ξεκινάμε φίλες και φίλοι με τον Μιχάλη Χρυστοδουλίδη, τον καλό φίλο ενεργειακό επιθεωρητή. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Και σε λίγο θα πούμε καλημέρες στις φίλες ακροάτες και τους ακροατές που έχουν στείλει από νωρίς τα μηνύματα. Αλλά ο Μιχάλης έχει να μας πει τα τελευταία νέα όσον αφορά και τις ανατροπές που έχουμε στο Bread, όπου εμφανίζεται αύξηση, και στο φυσικό αέριο, και πώς πάνε τα πράγματα εδώ, στην Αντλία, στα καύσιμα.
1: Γιάννη, δεν φαίνεται, ρε παιδί μου, να ηρεμεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Είδαμε ξανά χτυπήματα στα στενά του Ορμούς. Ήδη έχει ανακοινώσει ο Τραμπ νέες κυρώσεις κατά του Ιράν. Όλα αυτά δημιουργούν πολύ υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας στις διεθνείς τιμές ενέργειας, κυρίως στο Brent. Ενώ ήταν, θυμίζω, την προηγούμενη εβδομάδα κάτω από 70 ευρώ δολάρια, συγγνώμη, κινούνταν το βαρέλι. Τώρα πλησιάζει τα 75, τα 76, ενώ το φυσικό αέριο σχεδόν αγγίζει τα 50 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Ναι, το οποίο καταλαβαίνεις διαμορφώνει πολύ υψηλές τιμές και και στη λιανική, αλλά και κυρίως στην ηλεκτρική μεγαβατόρα. Ναι. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από Δευτέρα, μάλλον θα εφαρμοστεί μία οριζόντια μείωση 10 λεπτά στη τιμή του λίτρου της βενζίνης και 5 λεπτά στη τιμή του λίτρου του ντίζελ. Ναι. Όμως οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ότι είμαστε σε πορεία κλιμάκωσης των τιμών, αύξησης των τιμών, που σημαίνει ότι θα ξεπεράσουμε τις επόμενες μέρες τα 2 ευρώ η βενζίνη. Άρα με τα 10 λεπτά που θα υπάρξει η επιδότηση θα κινηθεί γύρω στο 1,90, ίσως και λίγο παραπάνω, για τη βενζίνη μιλάμε πάντα. Το ντίζελ με 5 λεπτά θα κινηθεί γύρω στο 1,75 περίπου.
0: Αυτά τα οποία ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, μετά από συνεννόηση με τα δηληστήρια, πώς θα αποτυπωθεί δηλαδή στην πράξη, στο πορτοφόλι μας?
1: Στην Αγγλία, κανονικά. Δηλαδή η μείωση αυτή θα περάσει.
0: Μείωση 10 λεπτών στο λίτρο.
1: Το λίτρο, ναι.
0: Με τις αυξομοιώσεις που υπάρχουν, αυτό δεν καταλαβαίνω. Ναι, πώς θα το αντιληφθούμε εμείς?
1: Όχι αυξομοιώσεις, με τις αυξήσεις εννοείς.
0: Με τις αυξήσεις, ναι.
1: Ναι, εντάξει, ουσιαστικά θα ξανεμιστεί αν δηλαδή συνεχιστεί αυτή η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αν ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, που θα τα ξεπεράσει, γιατί έτσι και αλλιώς σου θυμίζω, Γιάννη, όταν είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, όπου είναι και αυξημένη και η τουριστική κίνηση, πάντα να ξέρεις οι τάσεις είναι ανωδικές. Πόσο μάλλον τώρα που
0: δηλαδή
1: βλέπουμε.
0: Μισό λεπτό για να το καταλάβω. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε χθες ότι έως το τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Αυτή η έκπτωση θα υπολογίζεται σε οποιαδήποτε τιμή καυσίμου. Είτε είναι 2,5 ευρώ, είτε είναι 2, είτε είναι 90.
1: Είτε πάει 2,5 ευρώ το λίτρο, είτε πάει 2.
0: Άρα πώς θα εξανεμιστεί από τις αυξήσεις, αφού θα υπολογίζεται σε οποιαδήποτε τιμή? Αυτό να καταλάβω.
1: Ότι επειδή θα υπάρξει αύξηση, ουσιαστικά δεν θα είναι λίγο, δηλαδή αυτή
0: κατάλαβα,
1: η μείωση των 10 λεπτών, με αυτή την έννοια. Σου λέω, διότι σου λέω, μπαίνοντας στην καρδιά του καλοκαιριού, πάντα παραδοσιακά.
0: Να σου πω κάτι, τώρα, και ποιος θα το τηρεί αυτό? Εδώ είναι ελεύθερη πλέον η αγορά. Ο καθένας τιμολογεί ό,τι θέλει.
1: Είναι ένα καλό ερώτημα, Γιάννη, που κάνεις, γιατί ποιος θα το τηρήσει και τελικά πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη, όπως πολύ σωστά το λες. Εντάξει, τώρα θα,
0: το δούμε.
1: Θα δείξει από Δευτέρα.
0: Θα δείξει από Δευτέρα. Τώρα, μας είπες για το αέριο ότι είναι πάνω από 15%. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει? Σημαίνει πολλά για το ρεύμα, γιατί τώρα εμείς είμαστε στο καλοκαίρι και η Ευρώπη.
1: Κοίταξε Γιάννη, μάλλον στον Αύγουστο με μια τέτοια αύξηση της χρηματιστηριακής τιμής του φυσικού αερίου θα επηρεάσει σίγουρα και την χοντρική αγορά του ρεύματος, άρα και τα τιμολόγια της λιανικής. Mm-hmm. Και επειδή θα υπάρχει αυξημένη κατανάλωση λόγω των κλιματιστικών, το ξέρεις, όταν είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, αυτό δημιουργεί ανωδικές τάσεις στη τιμή του ρεύματος, που σημαίνει ότι θα έχουμε ήδη τις πρώτες 10 μέρες, για να σου δώσω να καταλάβεις, του Ιουλίου, έχει ανέβει η τιμή της χοντρικής αγοράς σε σχέση με τον προηγούμενο και θα ανέβει κι άλλο. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει μόνο με την κρίση, αλλά είπαμε με τη γενικότερη αύξηση της ζήτησης. Γενικώς ο Αύγουστος είναι μήνας με αυξημένες τιμές πάντα.
0: Την καλημέρα μας Μιχάλη, εξαιρετικός όπως πάντα αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά Μιχάλη Χρυσοδουλίδη, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο που μου έστειλε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου, «Παλιό μου αμάξι».

Καλημέρα στην κυρία Αποθητή που μας στέλνει την καλημέρα της από τη Σαντορίνη. Να είστε καλά, κυρία Αποθητή, καλημέρα. Για να φωτίζει κάθε μασκία. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Καλαϊτζάκη, την καλημέρα μου. Καλημέρα στον Κώστα και τον Χρήστο. Να είστε καλά, παιδιά. Να πω την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο Μάρα, τον παλιό φίλο ακροατή. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Να σε πάντα καλά, Κωνσταντίνε. Τα φιλιά μας, τα παιδιά των Μεγάρων και του Αλεποχωρίου. Καλημέρα στην Ευγενέστατη κυρία Αλεξάνδρα που πάντα μας στέλνει την καλημέρα της.

Καλημέρα στον κύριο Αντωνίου. Κρατάμε την ερώτηση προς την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη για το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα την έχουμε μαζί μας. Σήμερα δεν θα βγει. Έχει πάρει την άδειά της. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Νίκο Τοσάνση, καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο. Συγκρατημένο σε πλήθος και κατανάλωση ο ελληνικός κόσμος φέτος στο νησί της Αίγινας. Οι ξένοι έρχονται για μια μέρα, one day cruise. Γράφει ο φίλος ο Νίκος Τοσάνσης, που είναι στην Αίγινα και τα ξέρει καλά τα θέματα αυτά.

0: στη τροχιά.
1: Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό, τον αγαπητό φίλο, τον κύριο Αγαπητό. Να είστε καλά, κύριε Αγαπητέ. Καλημέρα στον φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Να είστε καλά, Παύλο. Καλημέρα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο Ούτσιο από την Κάρπαθο. Σήμερα Γιάννη, τουρνουά μπάσκετ στις Σπηλές Καρπάθου. Τα σέβη μου άρχοντα. Τα δικά μου σέβη, Αλέξανδρε. Να είστε καλά, φίλε. Καλημέρα στο Διονύση. Είναι μια πιθανή ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου ή 4 Οκτωβρίου. Δεν το έχει αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Είναι 50-50. Μετά το 15 Αύγουστο, Διονύση θα αποφασιστεί, θα πατήσει τον μπουτόν. Αν το αποφασίσει, γιατί μπορεί να πάει και τέλος τετραετίας. Δεν έχει ακόμα αποφασιστεί, μα δεν έχει και νόημα να το αποφασίσει από τώρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από το αρχοντικό δήμο της Δυτικής Μάνης. Ο Παναγιώτης ο Γκούζος. Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Όπου κι αν πήγα δεν το βρήκα πουθενά. Μαύρο γυαλί θα μπω απ' τα φιλιά σου.
1: Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Αλεξάνδρου, ναι, όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο θα πάμε 8-11. Τουλάχιστον τον Αύγουστο, όσο κάνω εγώ εκπομπές, γιατί θα πάρω και την άδειά μου. Στέλνει ο φίλος μας την καλημέρα του από τα όμορφα Ιωάννινα. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Σταύρο, που πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης προχωρά σε μείωση τιμών στη βενζίνη και στις τιμές στα ράφια λόγω των εκλογών, να μαζέψει κάποιες ψήφους παραπάνω. Καλημέρα στον κύριο Ιωνή, το δικηγόρο, τον κύριο Κιμιονή, το δικηγόρο. Επιτέλους και ένας ακροατής ασχολείται με την συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή, την οποία δεν παρακολουθεί σχεδόν κανένας. Κρίμα. Μεγάλη απογοήτευση, κύριε Παπαγιάννη, συνεχιζόμενη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή. Κρίμα, θα χάσουμε ακόμα μια ευκαιρία για θεσμικό εξυγχρονισμό στη χώρα μας. Το κακό είναι ότι δυστυχώς όλα τα κόμματα διαφορούν για την αναθεώρηση. Δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο. Είναι πολύ λυπηρό, αγαπητέ κύριε Κιμιονή. Και κάποιοι οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική, επιδερμικά, κομματικά στελέχη είναι. Έτσι μην φανταστείς, κάνουν κάποια σοβαρή επιστημονική ευάνθυνση της πολιτικής. Ούτε πολιτικοί επιστήμονες είναι, ούτε ασχολούνται βεβαίως με την πολιτική επαγγελματικά ως πολιτικοί συντάκτες ή κάτι άλλο ή ως καθηγητές. Δεν ασχολείται κανείς με τη συνταγματική αναθεώρηση. Από εκεί καταλαβαίνεις πόσο επιπόλαιοι είναι ορισμένοι οι φίλοι πολίτες που δεν ασχολούνται με τα βασικά και θεσμικά ζητήματα που θα μας απασχολούν για τα επόμενα 100-150 χρόνια. Καλημέρα στο φίλο τον Κόρστο Μιχάλη που συμφωνεί με τις δηλώσεις του. Δεν είναι βουλευτής, είναι στέλεχος του Βασίλη Φεύγα. Βρίσκουν την αποδοχή μας καθώς εκφράζουν τη δυσαρέσκεια που επικρατεί στη βάση. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο του. Δεν είναι βουλευτής ο κ. Φεύγας, είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αγαπητέ coach.
0: Άμα δεις τα παιδιά, δες τους μόνο ένα γεια από κάποιον.
1: Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Κάνει μια πολύ σωστή παρατήρηση με την οποία συμφωνώ και εγώ. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Δεν ανήκω στο χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά ως εξωτερικός παρατηρητής η στάση του Παύλου Πολάκη μου φαίνεται η πιο σταθερή και συνεπής. Οι υπόλοιποι πολιτικοί τυχοδιώκτες. Άραγε το εκλογικό κοινό λαμβάνει το διαχρονικό τυχοδιοκτισμό υπόψη του. Κοίταξε, είναι αλήθεια ότι ο Παύλος ο Πολάκης μέσα από την σταθερότητα στις επιλογές του, παρά τις υπερβολές που κατά καιρούς έχει εκφράσει, είναι ο πιο σταθερός και ο μόνος που πραγματικά, εν πάση περιπτώσει, αγωνίζεται για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Οι υπόλοιποι, όπως καταλαβαίνεις, καλοβλέπουν την άλλη πλευρά. Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, δικαίωμα του καθενός είναι αυτό. Αλλά να μην απεικαλούνται την ενότητα της αριστεράς.
0: Καλημέρα
1: στη φίλη την Αθηνά. Να σε καλά, Αθηνά. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Ο οποίος μου γράφει ότι ο Πολάκης έχει ηγετικά χαρακτηριστικά ανεξαρτήτως του χαρακτήρα του και αυτό θα πρέπει να ανησυχήσει τον Τσίπρα, ίσως και τον Ανδρουλάκη. Μου έλεγε Νίκο Δημοσκόπος ότι αν ο Πολάκης ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ, το σχέδιο της εκλογικής εξαφάνισης του ΣΥΡΙΖΑ θα πάει περίπατο. Είναι σε θέση ο Πολάκης, επειδή απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο αντισυστημικό αριστερό ακροατήριο, να πάρει 4 και 5%. Και όχι μόνο λοιπόν να επιβιώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να μπει και στην επόμενη Βουλή. Εγώ προσωπικά το θεωρώ πολύ πιθανό, αν τελικά πάρει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης, να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή, παρά τα αρχικά σχέδια για αναστολή λειτουργίας. Μα τώρα να σας πω κάτι. Αυτό το σχέδιο περί αναστολής λειτουργίας που κάποιοι προσπάθησαν να περάσουν, όπως ο κύριος Φάμελος, είναι δυνατό να κλείνει στα κόμματα? Τα κόμματα τα κλείνει η κοινωνία, ο πολίτης, ο λαός. Πώς θα το κλείσει το κόμμα? Έχεις ένα κλειδί και το κλείνεις δηλαδή. Και πηγαίνεις σε ένα άλλο κόμμα και μετά από το άλλο κόμμα θα επιστρέψεις στο παλιό σου κόμμα. Πραγματικά το σχέδιο αυτό δεν ξέρω σε ποιους απευθυνόταν, αλλά μάλλον δεν πέρασε φυσιολογικά. Αυτό που λέει δηλαδή ο Πολάκης, ότι ρε παιδιά, πώς θα αποφασίσουν για μας για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ αυτοί που από Δευτέρα θα είναι σε άλλο κόμμα, έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε τον κύριο Καλογερόπουλο που βρίσκεται στην μακρινή αλλά πολύ όμορφη Σήμη. Καλημέρα, κύριε Καλογερόπουλε.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, τι κάνετε?
1: Εσείς, τι κάνετε εσείς, Σήμη?
2: Εκτελούμε το καθήκοντά μας.
1: Σήμερα το βράδυ ο κύριος Καλογερόπουλος, να το πούμε αυτό, να το ευχηθούμε. Καλά, Στέφανα, ευτυχία. Παντρεύει τη μοναχοκόρη του. Να ζήσει το κορίτσι, πήραμε καλό γαμπρό. Για πείτε μου.
2: Εντάξει, να δείτε. Το θέμα είναι ωραίος Έλληνας και καλό παιδί.
1: Α, αυτό έχει σημασία. Καλό παιδί και να σέβεται. Αυτό.
2: Έτσι, τίποτα άλλο. Γιατί θα ζήσει ευτυχισμένοι.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Εμείς τι να λέμε τώρα, κύριε Παπαγιάννη μου.
1: Δεν μου λέτε πώς, στη Σήμη πώς, κατάγεται ο γαμπρός από εκεί?
2: Η μητέρα του είναι από εδώ. Α. Και επειδή είχαν έρθει κάποιο ταξίδι, είχε η κόρη μου τάμα.
1: Τέλεια.
2: Τον ταξιάρχη.
1: Τους άρεσε. Οπότε, μπράβο, μπράβο.
2: Ό,τι είναι τάμα το ακολουθούμε.
1: Σε γιατί... κλειστό περιβάλλον τα παιδιά αποφάσισαν για τους καλεσμένους. Σας άφησαν να φέρετε κι εσείς κόσμο ή όχι?
2: Εντάξει, δεν θα έρθουν τα αδέρφια μας, συγγενείς μας.
1: Ναι, εκτός από τους συγγενείς λέω.
2: Εντάξει, δεν μπορεί τώρα. Ξεκίνησε να μετακομίσει να έρθει στη Σήμη.
1: Τώρα να σας πω κάτι. Έτσι, για να το ελαφρύνουμε και λίγο. Εγώ συμφωνώ με αυτές τις επιλογές. Δηλαδή, το ζευγάρι καλεί τον κόσμο, τους φίλους. Εντάξει, με ξέρεις κάποιους στενούς συγγενείς που πρέπει να έρθουν στην εκκλησία και στο τραπέζι. Το ζευγάρι θέλει να δει τον κόσμο που θέλει να δει. Και όχι ο πατέρας και η μάνα ή ο συμπέθερος και η συμπεθέρα.
2: Άμα θέλεις να καλέσεις τους φίλους, το κάνεις μετά τους.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
2: Τι να λέμε.
1: Τι ώρα είναι ο γάμος?
2: Το απογευματάκι.
1: Άντε με το καλό, ωραία πράγματα, ε.
2: Εντάξει, εμείς ήρθαμε και όπως ήρθαμε θα φύγουμε πάλι. Τι να κάνουμε. Κύριε Παπαγιάννη, όλα αλλάζουν και όλα γίνονται εκτός από εμάς.
1: Ναι, ακριβώς. Όμως είναι μια πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή της οικογένειας και εύχομαι όλοι οι μπαμπάδες να το νιώσουν αυτό. Δηλαδή να έχουν υγεία στις οικογένειές τους και να νιώσουν να παντρεύονται τα παιδιά τους. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο.
2: Επειδή έφτασα χτες, ξέρετε, αν δείτε τώρα εγγόνια από τα αδέλφια μου, ανιψιές μου από τα αδέλφια μου, παιδιά, δηλαδή ηλικίες από 4-5 χρονών μέχρι, δεν ξέρω εγώ, φίλες της κόρης μου, οι οποίες έχουν παντρευτεί και έχουν τα παιδάκια τους. Δηλαδή μιλάμε ένας κόσμος τελείως διαφορετικός από αυτό που μαζεύεται είτε κλειστές θα πάμε και να ζήσετε. Μάλιστα. Και φεύγουν.
1: Ναι.
2: Είναι πιο οικογενειακά, δεν ξέρω.
1: Για πείτε μου κάτι, τι βλέπετε να συζητάει ο κόσμος εκεί στην καθημερινότητά του, στα κριτικά νησιά μας, στα πανέμορφα νησιά όπως είναι η Σήμη?
2: Εγώ εχθές που μαζεύτηκα, δηλαδή κάποια στιγμή που μίλαγα με κάποιους ντόπιους κύριους εδώ και ούτε που με ξέρουν και ούτε που τους ξέρω, έκανα μια κουβέντα. Είναι μεν ότι έχει βελτιωθεί η διαδικασία της υγείας, αλλά σε σοβαρά θέματα αναγκάζονται και πάνε όλοι στη Ρόδο.
1: Τι έχει, κέντρο υγείας έχει Σήμη?
2: Ναι, έχει και ένα κέντρο υγείας που έχει επανδρωθεί καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν πάβει να υπάρχει το θέμα αυτό της έλλειψης ιατρών παντού. Δηλαδή,
1: ναι,
2: όσα και πρέπει να δίδονται κίνητρα για να μπορούν να έρχονται. Ναι. Γιατί τώρα ο ειδικευόμενος γιατρός θα αντιμετωπίσει αυτό που μπορεί
1: αυτό
2: να κάνει.
1: Αυτό είναι το θέμα. Κοιτάξτε, νοσοκομεία δεν μπορεί. Είναι έτσι γεωγραφική, το γεωγραφικό αποτύπωμα της χώρας που δεν μπορεί να φτιάξει νοσοκομείο,
2: ναι,
1: σε κάθε νησί.
2: Όμως,
1: τουλάχιστον να έχεις γιατρούς, να έχεις νοσηλευτικό προσωπικό, να έχεις κέντρα υγείας.
2: Ή τουλάχιστον στις μεγάλες επαρχιακές πόλεις, τα νοσοκομεία που υπάρχουν, γιατί έχει απευθύνει το κόσμο.
1: Ναι. Να είναι επανδρομένα πλήρως και να λειτουργούν σωστά ακριβώς.
2: Αυτό είναι.
1: Πόση ώρα είναι η Σήμη από τη Ρόδο, περίπου?
2: Από τη Ρόδο δεν είναι ούτε 3/4.
1: 3/4, ναι, είναι κοντά. Μα μη σου τύχει, ναι, χτύπα ξύλο.
2: Πιο από όλα να.
1: Γενικά, μη σου τύχει κάτι έκτακτο και αναγκαστείς βράδυ, τι κάνεις βράδυ αν πας? Μόνο με διακομιδή, μέσω του ΕΚΑΒ.
2: Μόνο έτσι. Μόνο με διακομιδή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι παρότι είναι μια εποχή που είναι πρόωρη με την έννοια, πολλοί τουρισμός.
1: Αυτό, να μας πείτε λίγο. Για πείτε για τον τουρισμό, πάει καλά εκεί?
2: Οικογενειακός και κοινωνικός τουρισμός πολλής.
1: Ναι.
2: Πολύς κοινωνικός τουρισμός, δηλαδή βλέπεις με χαρά πολύ κόσμο ο οποίος παίρνει τα βάουτσερ για τον κοινωνικό τουρισμό και αυτό είναι σημαντικό, ξέρετε.
1: Μάλιστα. Εγώ δεν ήθελα να σας βγάλω για άλλο θέμα, έτσι, επειδή είναι σήμερα από τις πιο σημαντικές μέρες της ζωής σας.
2: Εντάξει, τώρα να κάνουμε δημοσίευση.
1: Όχι, τώρα εντάξει.
2: Για το γάμο της κατέρας μας, εντάξει. Που μπορούμε να ευχηθούμε είναι σε όλους τους γονείς, τα παιδιά τους.
1: Αυτό.
2: Να μπορέσουν να είναι ευτυχισμένοι.
1: Αυτό. Να υπάρχει υγεία στην οικογένεια και να μπορέσουν οι πατεράδες και οι μανάδες να παντρεύουν τα παιδιά τους. Γιατί υπάρχουν πολλές ατυχίες, κύριε Καλογερόπουλε.
2: Έτσι, και ναι. Προσπάθεια η δικιά μας πια είναι.
1: Ναι.
2: Βλέπετε ότι φεύγουν πάρα πολύ λίγα. Προσπάθεια η δικιά μας είναι όσο ζούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για αυτά τα παιδιά.
1: Αυτό.
2: Έτσι.
1: Σε όλους τους γονείς, ειδικά τους Έλληνες γονείς που πασχίζουν, τα δίνουν όλα για την οικογένεια και τα παιδιά.
2: Αλλά η κουβέντα που γινόταν χτες, κάποια στιγμή που κάνανε μια κουβέντα, ήταν και το θέμα αυτό με τη Μαρφίν, ξέρετε.
1: Κάντε ένα σχόλιο για να σας καλημερίσουμε.
2: Ναι, εντάξει, δηλαδή μετά από 16 χρόνια. Και ξέρετε τώρα, είναι κρίμα γιατί στην κουβέντα που γινόταν, σου λέει άλλος, τουλάχιστον αυτές οι ψυχές θα δικαιωθούν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν γίνεται να ζεις σε μια ελεύθερη χώρα να σου αφαιρούν τη ζωή χωρίς να έχεις εσύ καμία σχέση με τη διαδικασία που γίνεται και από εκεί και πέρα να, είναι, να μην έχει ποτέ τιμωρηθεί σε ένα δημοκρατικό καθεστώς ένοχος. Και είναι, δεν ξέρω με ποιο τρόπο βρεθήκαν αυτοί οι τύποι.
1: Θα μας τα πούν στη συνέχεια, συνάδελφοι.
2: Έτσι. Αλλά είναι, είδα έτσι μια ανακούφιση. Δεν σου λέει, παιδί μου, ουρίσα μου. Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε. Πάντα καλημέρα, ευτυχισμένη οικογένεια.
2: Καλά.
1: Καλά, Στέφανα, στα παιδιά και καλούς απογόνους. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Και καλή επιστροφή με το καλό. Λοιπόν, πολλά μηνύματα για τις πολιτικές εξελίξεις. Δώστε μου 3-4 λεπτά να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μετά δεν βγάζω τηλεφωνική μέχρι τις 9. Και να τρέξουμε τα θέματα και να διαβάσω τα μηνύματά σας μαζί με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η σημερινή ημέρα λόγω των εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Να ζήσετε!
10: Σε μένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα ποντάκι.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ο ρηκτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σκληρή προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν ότι θα καταστραφεί ολοκληρωτικά αν επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Ανέφερε ότι χίλιοι πύραυλοι είναι ήδη έτοιμοι να τον αγγίξουν. Παράλληλα, έστειλε τηλεσύγγραφος στην Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Στις αγγελικές αρχές Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και να τραυματιστούν ακόμη 4 άτομα. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη, έλαβαν οι 2 42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 με 3 νεκρούς. Αναζητείται γυναίκα 46 ετών για την οποία είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης καθώς ζει στη Βρετανία. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες η επέθυρο χώρο ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι λόγω των πυκνών καπνών. Περισσότερα στο real.gr.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στο Ρέθυμνο.
9: Μητέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά.

0: στους 97,8.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ωραίο έτσι. Πρωινό Σαββάτου. Καλοκαιρινό πρωινό. Ο καιρός ήταν εξαιρετικός το Σαββατοκύριακο. Θα μας τα πει όλα αυτά σε λίγα λεπτά ο Νίκος Καντερές, ο καλός φίλος μετεωρολόγος, έμπειρος σε όλα. Μην πάει κάπου το μυαλό σας το πονηρό. Στα του καιρού εννοούμε σε όλα. Σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου, σήμερα γιορτάζουν η Όλγα. Γιορτάζει η Όλγα. Γιόρταζε η Μακαρίτσα, η γιαγιά μου. Εις Αποστόλου Όλγας, Βασιλίσσης της Ρωσίας. Ωραίο όνομα Όλγα. Σήμερα το δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας αναφέρει επίσης πως είναι του Μεγαλομάρτυρος, της Μεγαλομάρτυρος Εφημίας. Βλέπω ότι και στην Καθολική Εκκλησία σήμερα γιορτάζουν την Όλγα. Αγία εις Απόστολος Όλγα. Η πρώτη σημαίνουσα προσωπικότητα των Ρος που πίστεψε στον Ιησού Χριστό και άνοιξε το δρόμο για τον εκχριστιανισμό των Ρώσων. Ανακηρύχθηκε εις Απόστολος για τις μεγάλες υπηρεστίες της προς τη Χριστιανική Εκκλησία και η μνήμη της γιορτάζεται στις 11 Ιουλίου και στο Καθολικό και στο Ορθόδοξο ημερολόγιο. Εορτολόγιο να το πούμε πιο σωστά. Έχω να πω πάρα πολλές καλημέρες. Καλημέρα στη φίλη την Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Ελένη. Έχω να πω την καλημέρα μου στον φίλο τον, στη φίλη την κυρία Αλεξάνδρα. Θα το δω το θέμα αυτό, κυρία Αλεξάνδρα, να σας πω αν μπορώ να βοηθήσω. Καλημέρα στη φίλη μου την Μίνα. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Σε σένα και τους συνεργάτες σου, εξαιρετικά τοξικό κλίμα έχουμε στην άτυπη προεκλογική περίοδο και δεν βλέπω να γίνεται καλύτερο, δυστυχώς. Θα έχουμε θερμό καλοκαίρι και με πολλές πολιτικές ειδήσεις. Αυτό πιστεύω και εμείς μαζί σου, Μίνα. Είναι σωστή η ανάλυση σου. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο το Χαράλαμπο. Γεια σου, Χαράλαμπε. Καλημέρα στον Κώστα από τη Γερμανία. Φίλε, θα κάνουμε εξαίρεση σήμερα και επειδή η Bonnie Tyler κυριάρχησε στις δικές μου τις γενιές, δηλαδή στα μέσα δεκαετίας 80, εκεί, ολόκληρη τη δεκαετία του 80, όταν εμείς ήμασταν πιτσιρικάδες, θα βάλουμε Bonnie Tyler. Καλημέρα στο φίλο το Παντελή, το Χάρο Μαύρο Δαγκωτό. Καλημέρα Γιάννη. Θέλεις να μας πεις τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου των δηληστήριων και μια άλλη ερώτηση. Ενώ μας κλέβουν 30 με 35 ευρώ, θα μας γυρίσουν πίσω τα 5 ή τα 10 λεπτά το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο έδιναν εξετάσεις οι μεταξεταστέοι. Καλημέρα φίλε Παντελή. Έχουμε και άλλα μηνύματα, πολλά. Δώστε μου μερικά λεπτά, 2-3 λεπτά για να συνεχίσω να τα διαβάζω μαζί με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να πούμε μια καλημέρα στο Δημήτρη Σταυρακάκη, γιατί είτε σας αρέσει η αθλητική επικαιρότητα είτε όχι, έχουμε σε εξέλιξη Μουντιάλ. Καλημέρα Δημήτρη.
5: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Η Ισπανία λοιπόν προκρίθηκε στους 4 στα ημιτελικά της διοργάνωσης, αποκλείοντας με 2-1 το Βέλγιο. Με ένα γκολ που πέτυχε ο Μερίνο στο 88 λεπτό, είχε μπει αλλαγή στο 86 και όπως είχε κάνει και στο παιχνίδι με τη Σενεγάλη, οδήγησε την ομάδα του στην πρόκριση στα ημιτελικά. Mm-hmm. Οι Ισπανοί προηγήθηκαν με το Ρουίς στο 30, ο Ντεκετάλε για το Βέλγιο στο 41, ισοφάρισε, πήγε το ημίχρονο 1-1. Στη συνέχεια οι Ισπανοί ήταν πολύ φλίαροι. Οι Βέλγοι προσπαθούσαν στο τέλος να το πάνε το μάτς στην παράταση, όμως δεν τα κατάφεραν αφού ο Μερίνο είχε διαφορετική γνώμη και έστειλε την ομάδα του πρωταθλητές Ευρώπης στους 4, όπου τώρα θα αντιμετωπίσουν την Γαλλία την Τρίτη, στις 10 το βράδυ.
4: Το άλλο ζευγάρι θα είναι κατά πάσα πιθανότητα Αργεντινή-Αγγλία, κατά πάσα πιθανότητα.
5: Ναι, τώρα στις 12 απόψε έχουμε την Αγγλία κόντρα στην Νορβηγία.
4: Να δούμε βέβαια, γιατί και η Νορβηγία είναι πολύ καλή ομάδα.
5: Ναι, και στις 4 η ώρα η Αργεντινή παίζει με την Ελβετία. Λογικά είναι όπως το λες, αλλά...
4: Κοίταξε, έχω κάνει την εκτίμηση, εγώ τα επαναλαμβάνω. Εξάλλου δεν βάζω στοίχημα με κανέναν, εκτίμηση είναι. Ούτε εσείς να βάλετε στοίχημα επειδή είναι δική μου εκτίμηση. Έχω κάνει την εκτίμηση ότι θα το πάρει η Ευρωπαϊκή Ομάδα το Μουντιάλ και θα το πάρει μετά από πολλές δεκαετίες η Αγγλία. Επειδή το θέλει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
5: Ναι, αλλά,
4: παρότι δίνουν φαβορί τη Γαλλία και την Αργεντινή.
5: Αγωνιστικά όμως η Γαλλία δείχνει με το ρόστερ που έχει. Δύο παίκτες σε κάθε θέση, ότι είναι,
4: είναι
5: πολύ
4: πάρα πολύ καλή, γι' αυτό είναι και το φαβορί η Γαλλία. Δεν το παίρνει πάντα το φαβορί.
5: Παίζουν Γιάννη πιο ομαδικό ποδόσφαιρο με τους Ισπανούς που ψάχνουν να βρουν το Γιαμάλ και του Σόνιο Μερίνο.
4: Ξέρεις, πολλές φορές το ποδόσφαιρο, η δίψα, η θέληση για κάτι το οποίο έχεις να το αποκτήσεις δεκαετίες, σου δίνει μεγαλύτερο κίνητρο από την ποιότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει η Γαλλία είναι το φαβορί.
5: Οι Άγγλοι πρέπει να είναι ικανοποιημένοι ότι έχουν φτάσει, γιατί οι πολίτες δεν του είχαν για πουθενά.
4: Σωστό.
5: Λόγω του κακού, τη κακή προϊστορία. Πρέπει να είναι ικανοποιημένοι ότι προχωράνε έτσι και συνεχίζουν και έχουν το όραμα να το πάρουν.
4: Πάντως στο Μουντιάλ βλέπω ότι έχει τρομερή πρακτική επιτυχία σε μεγάλα γήπεδα. Γεμάτα τα γήπεδα, δεν βλέπεις
5: άλλο γήπεδο. Τα γήπεδα είναι άνω των 70.000 θέσεων, των 65 για την ακρίβεια. Γήπεδα που έχουν κάνει προκάτοικες και κερκίδες για να φτάσει στα 70-80.000. Και δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι τα εισιτήρια είναι πολύ πολύ ακριβά και φυσικά οι φίλαθλοι που έρχονται από τις χώρες που παίζουν, αλλά και οι Αμερικάνοι. Επειδή το βλέπουν σαν ένα υπερθέαμα κλπ. Το πηγαίνουν, τα πληρώνουν και γεμίζουν τα γήπεδα.
4: Ναι. Για πες μας ξανά τα ζευγάρια τώρα πώς διαμορφώνονται στους ημιτελικούς.
5: Το ένα, ο ένας ημιτελικός, 3η-10η το βράδυ. Η Γαλλία απέναντι στην Ισπανία.
4: Ωραία.
5: Και Τετάρτη-10η το βράδυ θα είναι η Αγγλία ή η Νορβηγία με Αργεντινή ή Ελβετία.
4: Ξέρεις, αν περάσει η Αργεντινή και η Αγγλία, αν περάσουν η Αργεντινή και η Αγγλία, ευκαιρία για τους Άγγλους να πάρουν το αίμα τους πίσω για το χέρι του Θεού. Το θυμάστε του Μαραντόνα.
5: Ναι.
4: Τι θυμάμαι.
5: Έχουν πολλά να πάρουν πίσω, αλλά το θέμα είναι πώς να τα καταφέρουν.
4: Αυτό ακριβώς.
5: Λοιπόν, γρήγορα να πω ότι ο Μίλτος Εντόγλου, το Diamond Link που έγινε στο Μονακό, 8 μέτρα και 61 εκατοστά, καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, το μήκος, πρώτη θέση, δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είχε κάνει τη δεύτερη προσπάθεια 8.52. Και βελτίωση έκανε 8.61. Ο 8.66 θυμίζω είναι το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα από το 2007. Αυτό κυνηγάει ο Τεντόγλου να μπορέσει να καταρρύψει. Και το μπάσκετ χθες το βράδυ είχαμε.
4: Τι είδηση ήταν αυτή στο μπάσκετ, δηλαδή.
5: Ήτανε
4: φοβερή.
5: Φοβερή και τρομερή, να το προσθέσω εγώ, ότι ο Τζέτι Όσμαν, ο Τούρκος στο διεθνής φόργορ, φεύγει από τον Παναθηναϊκό, πάει στον ΠΑΟΚ. Με συμβόλαιο 9 εκατομμυρίων ευρώ για 3 χρόνια.
4: Ο κύριος Μιστακίδης, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ο Τσέντι Όσμαν ήταν ίσως ο πιο σταθερός παίκτης του Παναθηναϊκού τα τελευταία 2 χρόνια.
5: Ένα είναι αυτό που λες. Είπε και ο διευθύντης της ΚΑΕ, πραγματικός κύριος Γιανακόπουλος, ότι με στεναχωρείς, αλλά τι να κάνουμε. Και το σημαντικό είναι ότι ο Όσμαν προτιμάει να πάει να παίξει τον ΠΑΟΚ στο Euro Cup και όχι στην Ευρωλίγκα.
4: Αυτό είναι εντυπωσιακό.
5: Θα μου πει τα λεφτά είναι πολλά.
4: Τα λεφτά είναι πολλά. Ναι.
5: Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι στην Ευρωλίγκα όλες οι ομάδες ενισχύονται και γίνονται μεγάλες μεταγραφές.
4: Αυτός ήρθε γιατί ήρθε ο φίλος του Αταμάν στον Παναθηναϊκό, Τούρκοι και οι δύο. Και όπως καταλαβαίνεις, έφυγε ο Αταμάν, δεν τον πολύ ενδιαφέρει να παίξει στον Παναθηναϊκό.
5: Δεν πάβει, είναι ένας παίκτης που χωράει στην ομάδα, σε οποιαδήποτε ομάδα.
4: Οποιαδήποτε. Πολύ καλός παίκτης. Ακούω και διαβάζω ότι μπορεί να πάρει και τον Τολιόπουλο ΠΑΟΚ.
5: Ναι, υπάρχει και μια κινητικότητα αργά στο βράδυ για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Θα δούμε. Μέχρι στιγμή πάντως δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ο ΠΑΟΚ. Περιμένουμε να γίνει αυτό, να ανακοινώσει επίσημα. Τον Όσμαν και στον Ολυμπιακό χθες το απόγευμα ήταν κάτι που το θέλαν και οι δύο πλευρές. Ο Κώστας Παπανικολάου συνεχίζει στους Ερυθρόλευκους για ακόμη 2 χρόνια.
4: Να είσαι καλά.
5: Ήταν κάτι που το θέλαν και οι δύο και έτσι ο αρχηγός μένει στο λιμάνι.
4: Δημήτρη Σταυραγάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή ξεκούραση γιατί ξενύχτησες όλο το βράδυ. Να είσαι καλά, φίλε μου.
5: Καλημέρα.
4: Αφιερωμένο τώρα, δεν γίνεται να μην βάλουμε Bonnie Tyler, δεν γίνεται να κάνουμε μια εξαίρεση για τη μεγάλη αυτή έτσι ερμηνεύτρια. Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο, να σε καλά Λάμπρο από την Ναύπακτο. Καλημέρα στον Ανέστη από τη Ρόδο, καλημέρα. Καλημέρα και στον Νίκο που σημειώνει ότι σήμερα είναι τα 40 του Μανώλη Χαλκιαδάκη. Να είναι καλά εκεί που πήγε, ήταν εξαιρετικός άνθρωπος. Bonnie Tyler, φωνάρα.

Πουλάγαν σαν τρελοί οι δίσκοι της δεκαετία του 80 και του 90. Δεν υπήρχε το YouTube τότε, δεν υπήρχαν τα MP3, δεν υπήρχαν καν τα CD-ROM και τα DVD εκείνη την περίοδο. Δίσκοι βινιλίου, φίλες και φίλοι, στα μέσα της δεκαετίας του 80, εδώ στην Ελλάδα πουλάγαν σαν τρελοί. Η δίσκη της Bonnie Tyler το έχει πει και η ίδια, γι' αυτό ήρθε και αρκετές φορές στην Ελλάδα. Αναλογικά με τον πληθυσμό, εδώ στην Ελλάδα είχε ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

0: Λοιπόν, επιστροφή στην πεζή πραγματικότητα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Καλημέρα Γιάννη σε εσένα και τη ραδιοφωνική σου παρέα. Όπως ξέρετε πολύ καλά και δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, η Κύπρος προμηθεύεται καύσιμα από την Ελλάδα. Πριν την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο, η αμόλυβδη στην Κύπρο ήταν 1,29 ευρώ το λίτρο. Έφτασε μέχρι πριν την εκεχηρία στα 1,60 ανά λίτρο. Σήμερα βρίσκεται στα περισσότερα παρατήρια 1,37 ανά λίτρο. Πλησιάζει δηλαδή στην αρχική τιμή, χωρίς κρατικές παρεμβάσεις, επιδοτήσεις στην Αντλία κτλ. Τα συμπεράσματα δικά σου και των ακροατών. Καλό Σαββατοκύριακο και χρόνια πολλά σε όλες. Να σε καλά, Κώστα. Πολύ σωστή η επισήμανσή σου. Νομίζω ότι συμφωνούμε. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, να σε καλά, πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά.
1: Μια χώρα με στη σκόνη, μα πάντα με πληγώνει.
0: Καλημέρα στον Νίκο από τη Ρωσία. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστούμε για τις όμορφες εκπομπές σας. Είναι πολύ σημαντικό να σας ακούμε από τόσο μακριά που ζούμε. Για στείλε μου Νίκο, πού ζεις, σε ποια πόλη της Ρωσίας είσαι. Την καλημέρα μου.
1: Ατλαντίδα, στις κομμάτερες.
0: Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο τον Πάντο. Καλημέρα Γιάννη, είναι όντως ήρωας ο πιλότος που έφερε το F-16 πίσω αυλαβώς και κεγόμενο. Όμως τα πολεμικά αεροσκάφη υφίστανται τεχνικούς ελέγχους γιατί δεν είχε εντοπιστεί η βλάβη. Αυτή είναι η δουλειά τους. Τώρα τι να σου πω, είναι ένα τεχνικό θέμα, Γιώργο, που δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Πάντως γίνονται και είναι εξαιρετικοί οι μηχανικοί μας. Γίνονται συνεχώς τεστ και είναι και σέρβις εννοείται στα αεροπλάνα, στα αεροσκάφη μας και είναι εξαιρετικοί. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη που μου λέει: Άρε Γιάννη, αυτό το 1-2% που θεωρεί ότι είναι η ψυχή και η βάση της Νέας Δημοκρατίας, ας σκεφτεί κάποια στιγμή και το υπόλοιπο 98% που είναι το σώμα. Άντε για σύνταξη και τάβλη, πρώτα πόρτες ο Σαμαρά, μετά πλακωτό με τα ρίχα του στρώγω διαχάριστη και τώρα φεύγα. Γράφει ο φίλος ο Κώστας ο Τζιαλίκης. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη που ρωτά πόσα αριστερά ή αριστερίζονται κόμματα τελικά υπάρχουν και χωρούν. Πόσες διαφορετικές αριστερές ιδεολογίες υπάρχουν. Ωραίο το ερώτημά σου, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη πολυδιάσπαση του πολιτικού συστήματος, από το κέντρο και προς τα αριστερά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα, καλημέρα άρχοντα των Ερτζιανών. Μιας και το Μουντιάλ σιγά σιγά φτάνει στην τελική του ευθεία. Ποιες ευρωπαϊκές ομάδες από τις τρεις που απέμειναν στα ημιτελικά πιστεύετε ότι θα πάρει αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Και επίσης έχουμε πολλά χαιρετίσματα και τη μεγάλη αγάπη από τους γονείς του Νίκου του Λικουρίνου. Τον ευχαριστούμε πολύ και τον μπαμπά σου και τη μαμά σου Νίκο. Εγώ σου είπα ποια είναι η εκτίμησή μου. Θα το πάρει επειδή το θέλει περισσότερο η Αγγλία. Μένει να επιβεβαιωθεί αυτό βεβαίως. Πάντως φαβορή αυτή τη στιγμή είναι η Γαλλία. Πρώτο φαβορή είναι η Γαλλία. Και δεύτερο η Αργεντινή. Θα πρέπει να περάσει και την Νορβηγία ή η Αγγλία και μετά, όπως μας είπε Νίκο Λικουρίνο, ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, ο αθλητικός συντάκτης, τα ζευγάρια είναι τα εξής. Γαλλία, Ισπανία, ευρωπαϊκός ημιτελικός και Αργεντινή, Αγγλία ο δεύτερος ημιτελικός. Άρα είναι πολύ πιθανό να δούμε τελικό αμιγώς ευρωπαϊκό. Δηλαδή, αν περάσει η Αγγλία ή η Νορβηγία την Αργεντινή, να μην υπάρχει ομάδα της Λατινικής Αμερικής. Κοίταξε, έμειναν έξω και αρκετά φαβορί. Έμεινε έξω η Βραζιλία. Έμεινε έξω η Γερμανία, σούπερ φαβορή και οι δύο ομάδες αυτές. Ποια άλλη ομάδα? Η Ιταλία δεν πήγε καν στο Μουντιάλ. Η Ιταλία παραδοσιακή δύναμη. Η Ολλανδία έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά έμεινε έξω κι αυτή. Καλημέρα Γιάννη, σε αγαπάμε και εμείς αγαπάμε, Βρενίκο, να σε πάντα καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλό Σαββατοκύριακο. Η καλύτερη παρέα του πρωινού μας τα Σαββατοκύριακα. Αυτό που δείχνει είναι κάθε θαύμα τριήμερο ο Ερντογάν, αλλά έλεγε και άλλα και έκανε άλλα με τις ένοπλες δυνάμεις στον αέρα χθες στη Λέβο. Καλημέρα Κατερίνα, να σε καλά, αγαπητό κορίτσι. Καλημέρα στην Ιφηγένεια. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για τους συλληφθέντες σχετικά με το έγκλημα της Μαρφίν Ιφηγένεια σε λίγα λεπτά. Έχω πολλά μηνύματα ακόμα. Να πάμε σε. Πόσα λεπτά είναι το διαφημιστικό διάλειμμα? 2 λεπτά? Ωραία. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα να έρθω να διαβάσω και άλλα μηνύματα αμέσως μετά.

0: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου στους 97,8 μας ακούτε στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Πολιτικές εξελίξεις σήμερα λόγω ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο.
5: Ότι τελειώνουμε.
4: Να πούμε ένα μπράβο στον Χρήστο Σπίρτζη. Θα σας πω γιατί θα του πούμε μπράβο. Κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Εγώ του λέω μπράβο. Γιατί δεν αποδέχθηκε τη βουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής μετά την παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να συμμετάσχει σε άλλο πολιτικό σχήμα. Ξέρετε, με τους βουλευτές συμβαίνει το εξής περίεργο και ίσως δεν το γνωρίζετε εσείς. Ακόμα και μία μέρα να εκλεγείς βουλευτής, δηλαδή κάποιος να φύγει από τη ζωή, κάποιος να παραιτηθεί, κάποιος για τον οποιοδήποτε λόγο να μην είναι πλέον βουλευτής, ο πρώτος επιλαχών εισπράττει όλες τις αποδοχές όλης της τετραετίας. Στην περίπτωση που πάει την τελευταία μέρα ή του υπολείπου της τετραετίας που δεν ήταν βουλευτής. Πρέπει να πούμε λοιπόν ένα μπράβο στον Χρήστο Σπίρτζη, ο οποίος εκτός του ότι ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε ένα νέο πολιτικό τσίρκο, έτσι είπε, το σημαντικότερο είναι ότι δεν αποδέχθηκε τη βουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής. Ήταν ο πρώτος επιλαχώντας, ο πρώτος επιλαχών μετά τον Γιώργο Καραμέρο, ο κύριος Σπίρτζης, και δεν εκλέχθηκε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Θα μπορούσε λοιπόν μετά την παρέτηση Καραμέρου να πάει και να ορκιστεί, να γίνει βουλευτής. Δεν το έκανε. Και μπράβο του.
5: Έλα για λίγο να σε δω.
4: Τα υπόλοιπα του ΣΥΡΙΖΑ τα ξέρετε. Παραιτήθηκε ο Φάμελος, θες αποχώρησε ο κύριος Καλαματιανός από γραμματείας κεντρικής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αποχώρησε και ο διευθυντής της Αυγής, ο Λάμπρος ο Τσουκνίδας. Τώρα, αν όλοι αυτοί που ωραίγονται να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα γίνουν αποδεκτοί από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τι να σας πω, δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα τους αξιοποιήσει όλους αυτούς ο πρώην Πρωθυπουργός.
5: Δεν το πιστεύω, ειλικρινά δεν έχω αίσθηση.
4: Να δούμε τι θα γίνει σήμερα, γιατί οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και όπως καταλαβαίνετε το τι θα γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά αν αναλάβει, γιατί κάποιος πρέπει να αναλάβει διάδοχος του κ. Φάμαλου, ο κ. Πολάκης. Οι δημοσκόποι εκτιμούν ότι είναι σε θέση, επειδή απευθύνεται σε ένα ειδικό εκλογικό κοινό, σε μια εκλογική δεξαμενή που τον συμπαθεί, όχι απλά να επιστρέψει στην πολιτική πραγματικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να εκλεγεί και να μπει στην επόμενη Βουλή.

0: ενδιαφέρον είναι το άλλο στόμα του κ. Γιώργου Παπαγιάννη.
1: Ναι, ας πούμε πρώτα γι' αυτό.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, θα πούμε λοιπόν για σήμερα και αύριο πολύ καλό ο καιρό να φτάνει στην Αθήνα στους 34 και 35 βαθμούς. Αύριο ανεβαίνει ακόμα λίγο και να έχουμε και τα πρώτα 38. Κατά τα άλλα, θάλασσα καλή, ηλιοφάνεια πολύ, καλό ο καιρό εν πάση περιπτώσει ή οτιδήποτε. Την Δευτέρα πέφτει λίγο η θερμοκρασία, αλλά κύριε Παγιάννη, το ενδιαφέρον αποκτάται πλέον από τα μέσα της εβδομάδας και πηγαίνοντας προς το τέλος. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, εκεί φοβάμαι ότι θα έχουμε τον πρώτο καύσωνα του Ιουλίου. Μας άρεσε φέτος, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι έρχεται και το θέμα είναι κατά πόσο είμαστε προετοιμασμένοι σαν πολιτεία να έχουμε πλήρη γνώση στο τι γίνεται. Τι επισημαίνω, γιατί το λέω αυτό. Γιατί από ό,τι βλέπω. Δεν γίνονται ραντεβολίσεις από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τις οποίες είχαμε τη δυνατότητα και έχουμε τη δυνατότητα να δούμε πώς είναι οι θερμές αέρες μάλιστα πάνω από την Αττική και γενικότερα από την Ελλάδα, για να εκτιμηθεί πού θα πάει ο υδράγυρος την επόμενη μέρα. Αυτά είναι στο 40, 41, και ούτω καθεξής. Με τέτοιο λοιπόν δεν γίνεται εδώ και πολλές ημέρες. Και το θέμα είναι τι γίνεται από τώρα και στο εξής. Θα φτάσουμε σε κάθε να χωρίς να έχουμε αυτές τις παρατηρήσεις. Η ΕΜΗ υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αλλά παράλληλα και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας είναι αυτό που πρέπει να συμπεράσματα σε μία για να εκδώσει το τεθάρι ή όχι για πυρκαγιές πιθανόν κλπ. Αυτό το θέμα επισημαίνω. Πολύ φοβάμαι ότι θα μας βρει ανέτοιμος.
1: Ναι, επειδή έρχονται ανεβασμένες θερμοκρασίες, οι αέριδες θα είναι σε επίπεδο 4-5 μποφόρ ή παραπάνω. Κοιτάξτε, το λέω για τις φωτιές κυρίως, για την επικινδυνότητα.
0: Κοιτάξτε, η επικινδυνότητα είναι πολύ μεγάλη.
1: Ναι.
0: Θα βγάλει τεθάρι οπωσδήποτε. Οι μέρες κάθε είναι πολύ επικίνδυνες πάντα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να παρθούν αυτές οι ραντεβολίες και να γίνουν οπωσδήποτε οι παρατηρήσεις αυτές, γιατί έτσι είναι το άλλο. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και κάτι άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Μπορείτε τα μοντέλα να λένε 20, από 20 έως 24, αλλά σημασία είναι πόσο θα είναι, γιατί υπάρχουν και οι στάσεις της καθοδικής κοινής που θα ανεβάσουν κόβερ.
1: Την καλημέρα μας.
0: Την καλημέρα.
1: Να είστε
0: αν
1: καλά.
0: Είναι δυνατόν να πάει αυτό εκεί που χρειάζεται.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καντερέ. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε πάντα καλά. Πολλά τα μηνύματα. Σε πόση ώρα μπορούμε να πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα αμέσως? Κάτσε να πω να διαβάσω 2-3 μηνύματα. Καλημέρα στο Μιχάλη που στέλνει την καλημέρα του και αναρωτιέται αν είναι οι συλληφθέντες για τη Μαρφίνη οι πραγματικοί δράστες. Αυτό Μιχάλη τι, εγώ θα σου το απαντήσω. Αυτό θα σου απαντήσουν οι αρχές και η αντιτρομοκρατική και η ελληνική αστυνομία και η δικαιοσύνη. Καλημέρα στο φίλο τον Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Καλημέρα στον Ανδρέα από τον Πειραιά. Καλημέρα στον Παναγιώτη Αγγελόπουλο, τον καπετάνιο. Καλημέρα αγαπητέ μου Γιάννη. Και καλό καλοκαίρι σε σένα και σε όλους Έλληνες. Έχετε πάντα την αγάπη και το σεβασμό μας. Να είστε καλά κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου, ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα κύριε Παπαζαχαρίου. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Τεκούση. Δεν μου έχετε στείλει κανένα μήνυμα για τους κτηνοτρόφους, κύριε Τεκούση. Τώρα μου στέλνετε ένα μήνυμα που λέτε ότι είναι η τρίτη φορά που σας στέλνω M&M χωρίς να ασχοληθείτε με το θέμα των μετακινούμενων κτηνοτρόφων προς θερινούς βοσκοτόπους. Εγώ δεν έχω διαβάσει, δεν θυμάμαι να έχω διαβάσει κάποιο άλλο μήνυμα. Αλλά και όταν λέτε να ασχοληθώ, τι να κάνω δηλαδή? Πώς μπορώ να βοηθήσω, πείτε μου, να το αναδείξουμε σε ρεπορτάζ? Είναι θέμα αρχών αυτό. Εσείς πρέπει να πιέσουμε τον Περιφερειάρχη. Στείλτε μου μερικά πράγματα να καταλάβω τι ακριβώς και πώς μπορώ να δείξω το θέμα. Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη, το Μιαούλη. Και μην ξεχνάμε, Γιάννη, εμείς οι πενιντάριδες, ότι είχε τραγουδήσει η Μπόνι Τάιλερ με τη Σοφία Αρβανίτη. Θα ψάξουμε να βρούμε το κομμάτι, αγαπητέ φίλε. Και ο Κώστας ο Τελεκίδης το θέλει το κομμάτι αυτό. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Ο καθένας πιστεύει ότι θέλει, αλλά να μαζεύεται, λέει, πλήθος κόσμου. Για να προσκυνήσει τη ζακέτα του Αγίου Παϊσίου, του Οσίου Παϊσίου, σε παραμπέμπει πραγματικά σε εποχές ειδωλολατρίας. Καλημέρα στο Χρήστο από τον Θεσσαλικό Κάμπο. Να σε καλά, Χρήστο. Έχουμε και άλλα μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Real Blogger, που μου λέει ότι προφανώς δεν χάθηκε ακόμη το φιλότιμο για το θέμα που ανέδειξα πριν από λίγο με τον Χρήστο Σπίρτζη, και στέλνει την καλημέρα του. Να σε καλά, Real Blogger, την καλημέρα μου. Και άλλες καλημέρες έχουμε. Από το Γιάννη, που μας στέλνει την καλημέρα της από το όμορφο και δροσερό Σουλάρι. Καλημέρα στον αγαπητό Παναγιώτη, που μου στέλνει ένα θέμα σοβαρό, θα το διαβάσω αμέσως μετά, για τον Άγιο Σάβα. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη Κιμιονή για την υπόθεση της Μαρφίν. Σχολιασμός. Καλημέρα στον φίλο τον Παύλο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Αλέξανδρο. Δώστε μου μερικά λεπτά και θα επιστρέψουμε με μηνύματα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: τραγικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθηνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνοντας ότι θα καταστραφεί ολοκληρωτικά αν επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι χίλιοι πύραυλοι είναι ήδη έτοιμοι αν τον αγγίξουν, ενώ παράλληλα έστειλε τελεσίγραφο στην Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Τηρήσαμε τη συμφωνία και χειρίας, υποστήριξε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στις εισαγγελικές αρχές Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και να τραυματιστούν ακόμη 4 άτομα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Αναζητείται γυναίκα 46 ετών για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης καθώς ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε υπαίθριο χώρο ανακύκλωση στο όμορφο χώρι Λάρισας. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι λόγω των πυκνών καπνών. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Στον ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την καριέρα του Τζέντι Όσμαν που αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό. Ο διεθνής Τούρκος Φόρουαρντ θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθερος με τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. DuroStick.
2: DuroStick για κάθε χρήση. DuroStick υπάρχει λύση.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό καλοκαίρι να έχετε και καλό Σαββατοκύριακο, 9 και 8 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Δεν είναι τόσο εύκολο ο Παναγιώτη να αγοράσει, να εγκρίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την αγορά μαχητικών F-35 στην Τουρκία μόνο και μόνο επειδή θα επιστρέψουν τους S-300 ή θα τους πουλήσουν σε μια τρίτη χώρα. Όσο υπάρχει Ισραήλ, όσο υπάρχει ισχυρό εβραϊκό λόμπι, το ισχυρότερο όλων, στις Ηνωμένες Πολιτείες και όσο το Ισραήλ είναι απέναντι στην Τουρκία για την αγορά μαχητικών F-35, γιατί θέλει το Ισραήλ να διαθέτει το ίδιο F-35 και έχει όπως θα έχουμε και εμείς, θα υπάρχει μεγάλο εμπόδιο στην αγορά F-35 από την Άγκυρα, από την Τουρκία. Το Ισραήλ, εκτός του ότι είναι η μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη σε όλη την περιοχή, γιατί είναι πυρηνική δύναμη σε αντίθεση με την Τουρκία και πολύ ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη σε σχέση με την Τουρκία, θέλει να έχει την υπεροχή στον αέρα. Βάζει λοιπόν βέτο μονίμως το εβραϊκό λόμπι. Οι βουλευτές που έχουν σχέση με το εβραϊκό λόμπι, δηλαδή οι γερουσιαστές και οι βουλευτές των ΗΠΑ, και γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις το Κογκρέσο δεν εγκρίνει την αγορά F-35 από την Τουρκία. Τώρα, τι θα γίνει στο μέλλον δεν μπορώ να το ξέρω. Πάντως είδες, επειδή είναι σωστή η ανάλυση σου, ότι διαψεύστηκαν όλοι όσοι έλεγαν ότι στη σύνοδο κορυφής της Άγκυρας που ο Ερντογάν θα έπαιζε εντός έδρας και θα, καταλαβαίνετε, θα είχε από κοντά αγκαζέ όπως είχε τον Ντόναλντ Τραμπ, οι Αμερικανοί θα ανακοίνωναν την αγορά F-35 από την Τουρκία. Τελικά δεν ανακοινώθηκε κάτι τέτοιο. Γενικόλογες αναφορές και υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου στον Τούρκο Πρόεδρο και θα δούμε στο μέλλον. Δεν θέλει το Ισραήλ την αγορά F-35 από την Τουρκία και όσο έχει τη δυνατότητα μέσω του δικού του λόμπι να το επιβάλλει αυτό, θα παραμένει κυρίαρχος στην περιοχή. Μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ έχει F-35 από το 2016-2017, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή κοντεύει να κλείσει 10 χρόνια. Και όχι μόνο έχουν F-35, αλλά τα έχουν χρησιμοποιήσει και στο Λίβανο και στη Συρία. Είναι άστο. Σε αυτό το θέμα το Ισραήλ δεν διαπραγματεύεται. Θέλει να αισθάνεται και να είναι στην πραγματικότητα η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στην περιοχή. Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη Κιμιονή, τον δικηγόρο. Καλημέρα και πάλι κύριε Παπαγιάννη. Η εξελίξη στην υπόθεση Μαρφίν χθες είναι σημαντικές, αλλά στην συναφή λόγω θανάτων από πυρκαγιά υπόθεση της Γιολάντα, τι γίνεται? Λέγανε μέχρι και κόπηκε μετά. Όχι, λέγανε μέχρι και για την εμπλοκή πρώην υπουργού, αλλά εξελίξεις δεν έχουμε. Ο φίλος ο Νίκος ζει 600 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας, σε μια μικρή πόλη, το Μακάριεφ. Να σε καλά, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τα μηνύματα που στέλνεις τόσα χρόνια. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας, εδώ και 15 μέρες, δεκάδες καρκινοπαθείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπείες δοκιμάζονται καθημερινά. Ο επιταχυντής παρουσιάζει αλλεπάλληλες βλάβες. Χθες πάλι 40 άνθρωποι περίμεναν μάταια να κάνουν τη θεραπεία τους. Τους πρέπει ένα ρεπορτάζ, μια δημοσιοποίηση του προβλήματος. Είναι ειρωνία να βγαίνεις από τον Άγιο Σάββα με τον άνθρωπό σου έτοιμο να καταρρεύσει, ύστερα από 4 ώρες άκαρπης αναμονής, και να βλέπεις φωτογράφους και δημοσιογράφους να έχουν στρέψει κάμερές τους απέναντι, στη Γαδά, και την πλάτη τους στον πόνο και την αγωνία. Είναι πολύ σημαντική η επισήμανση που κάνεις, Παναγιώτη, για τον Άγιο Σάββα. Για τους δεκάδες καρκινοπαθείς οι οποίοι υποβάλλονται σε ακτινοθεραπείες, δοκιμάζονται καθημερινά και ο επιταχυντής παρουσιάζει αλλεπάλληλες βλάβες. Είναι υποχρέωση του Υπουργείου Υγείας να διορθώσει το ζήτημα, να τον αποκαταστήσει, να τον φτιάξει. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνει και θα στείλουμε και εμείς επιστολή γι' αυτό. Καλημέρα στο Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Καλημέρα, Γιάννη, και από μένα παρών από την αρχή της εκπομπής σου. Να ξέρεις, σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κουνιάδο μου, τον Κώστα. Καλημέρα, Κώστα, καλώς ήρθες στα Πάτρια Εδάφη. Να περάσετε όμορφα και εσύ, Κώστα, και εσύ, Γιώργο. Να σε πάντα καλά. Την καλημέρα μας στο Θανάση, που στέλνει την καλημέρα του από τον ξηροπόταμο Δράμα. Έχετε καλή εκπομπή, να είμαστε γεροί. Φιλιά στον αγαπημένο μας σταθμό. Βάλε και το τραγούδι με την Αρβανίτη. Όλοι αυτό ζητάνε οι φίλες και οι φίλοι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μενέλαο. Καλημέρα, Μενέλαε. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Αν τελικά κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, θα εισπράξει κατά την δική μου εκτίμηση, γράφει ο φίλος ο κύριος Κυριακίδης, την οργή του κόσμου που τον τίμησε και τον έκανε πρωθυπουργό. Και θα αποδείξει κατά τη γνώμη μου για άλλη μια φορά ότι είναι άνθρωπος μνησίκακος. Μην ξεχνάμε τον τρόπο που έφυγε από το Μαξίμου το 2015 με καθόλου ευγένεια. Αναφέρεσαι στο γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο πρώτος, ο οποίος δεν υποδέχθηκε μετά από εκλογική ήττα τον επόμενο πρωθυπουργό, το διάδοχό του. Πράγματι έτσι συνέβη.
Δεν έχουν σημασία τα στρατηγία, αγαπητέ Real Blogger. Ο Ερντογάν ήθελε πάση θυσία τα F-35. Ούτως ή άλλως τα στρατηγία είχαν συμφωνήσει από την προηγούμενη χρονιά να πάρουν. Το σημαντικό είναι το F-35. Τα F-35 αυτά είναι που καίνε τους Τούρκους, αυτά είναι που καίνε τον Ερντογάν. Και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα όσο υπάρχει Ισραηλινό-Εβραϊκό λόμπι. Και όσο το λόμπι αυτό είναι τόσο ισχυρό που επηρεάζει, προσέξτε, και το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ. Είναι δεκάδες οι Ισραηλινοί ή εβραϊκής καταγωγής επιχειρηματίες που έχουν τράπεζες, ιδιωτικές τράπεζες στο αμερικανικό τραπεζικό σύστημα. Είναι πολλοί επιχειρηματίες εβραϊκής καταγωγής που έχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ. Και είναι πολλοί επίσης οι οποίοι έχουν χρηματιστηριακές εταιρείες, ναυτιλιακές εταιρείες. Γενικότερα η οικονομία και το εμπόριο στις ΗΠΑ σχετίζεται άμεσα με εβραϊκής καταγωγής επιχειρηματίες. Άρα έχουν πολύ ισχυρό ρόλο παρέμβασης. Τραγούδι Σοφία Σαρβανίτη και Bonnie Tyler.

0: Λοιπόν, Θεοδόσης Πάνου στη τηλεφωνική γραμμή, ο καλός συνάδελφος, αστυνομικός διάξης. Καλημέρα, Θεοδόση.
1: Καλημέρα, καλή σας μέρα.
0: Να είσαι καλά και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, με υγεία.
0: Τι έχουμε τώρα όσον αφορά τους τρεις που εντοπίστηκαν, δύο συνελήφθησαν για τον εμπρησμό της Μαρφή. Να μας πεις πώς βρέθηκε η άκρη του νήματος και τι γίνεται με το τρίτο πρόσωπο. Είναι μια γυναίκα η οποία ζει από τις αρχές του 2020 στη Βρετανία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως, ζει στη Βρετανία. Φαίνεται να εργάζεται για να ξεκινήσουμε από εκεί, φαίνεται να εργάζεται στο αεροδρόμιο του Κάτουικ. Είναι και μητέρα δύο παιδιών πια και φαίνεται να έχει αποστασιοποιηθεί από τον λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο. Θα εκδοθεί βεβαίως διεθνές άνταλμα σύλληψης βάρος. Ήδη έχει εκδοθεί το εγχώριο άνταλμα σύλληψης. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σας πω ότι έχουν ενημερωθεί οι Βρετανικές αρχές για το τι γίνεται για την περίπτωση της 40. Εξάχρονες και έχουν λάβει και οι ίδιοι τα μέτρα τους.
0: Η γυναίκα αυτή, σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική, είχε πρωτεύοντα ή υποστηρικτικό ρόλο στη δολοφονική επίθεση?
1: Φαίνεται να έχει βοηθητικό, παύλα υποστηρικτικό ρόλο.
0: Δεν πέταξε τη μολότοφη η γυναίκα, δηλαδή?
1: Όχι, όχι. Ακριβώς. Να δούμε τι έχει γίνει εκείνη την ημέρα, το 2010, και τι λέει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και κυρίως το Τμήμα Ανθρωποκτονιών που εξιχνίασε αυτή την υπόθεση μετά από 16 χρόνια. Και φαίνεται να μην είναι τα πράγματα όπως ήταν στην προηγούμενη φορά που είχαν οδηγηθεί δύο άνθρωποι στο δικαστήριο σχεδόν με ανύπαρκτες ενδείξεις, με αποτέλεσμα το κατηγορητήριο να καταρρεύσει κυριολεκτικά στο δικαστήριο και να αθωωθούν αφού πρώτα είχαν ταλαιπωρηθεί. Τώρα φαίνεται να είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Πάμε λοιπόν στο πλαίσιο. Ένας είναι αυτός που πετάει σπάει αρχικά το τζάμι, μάλλον με κάποια βαριοπούλα, το τζάμι της τράπεζας, και στη συνέχεια αυτός, ένας από τους δύο 42χρονους που έχουν συλληφθεί μαζί με ένα άλλο άτομο που παραμένει αγνώστον μέχρι στιγμής στοιχείων, ρίχνουν δύο μολότοφ. Ρίχνουν δύο μολότοφ και παράλληλα ρίχνουν και έφλεκτο υλικό στην είσοδο της τράπεζας, αλλά και εκεί που έχουν σπάσει το τζάμι ώστε να φουντώσει περισσότερο η φωτιά. Η γυναίκα και ο άλλος 42χρονος φαίνεται να είναι δίπλα τους και να έχουν έναν υποστηρικτικό ρόλο. Mm-hmm. Αυτό θα το δούμε και στη συνέχεια όταν πια θα έχει φτάσει και η δικογραφία στα χέρια των δικηγόρων, καθώς οι κατηγορούμενοι, οι δύο 42χρονοι δηλαδή, έχουν ζητήσει προθεσμία για να απολογηθούν. Ήδη όμως έχουν βαρύτατες ποινικές δίωξεις για ανθρώπους.
0: Πώς έφτασαν στην αρχή του νήματος οι
1: αρχές?
0: Όλα
1: ξεκίνησαν. Τι υποστηρίζουν, τονίζω την λέξη, το τι υποστηρίζουν. Για να είμαστε...
0: εμείς υποστηρίζουμε, εννοείται. Για πες μας.
1: Λοιπόν, πρώτον έχουμε ένα στικάκι με ένα ανώνυμο σημείωμα. Έχει προηγηθεί ένα ανώνυμο email που λέει στους αστυνομικούς του ελληνικού FBI που θα βρουν το στικάκι σε ένα παγκάκι στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί σε αυτό το στικάκι υπάρχει ένα σημείωμα που κατονομάζει τους τρεις όσον αφορά την δολοφονία των τριών υπαλλήλων της Μαρφίν. Σημειώνω, η μία από τις δολοφονημένες υπαλλήλους ήταν έγκυος τον πέμπτο μήνα. Ναι. Κατά συνέπεια μιλούμε για τέσσερις ανθρωποκτονίες.
0: Άρα κάποιος από τον αντιεξουσιαστικό χώρο τους κάρφωσε.
1: Ποιος
0: άλλος ήξερε ποιοι ήταν αυτοί που επιτέθηκαν και ήταν και ανέφερε και συγκεκριμένα ονόματα επώνυμα?
1: Πώς δηλαδή, ποιος άλλος? Μιλούμε για ένα... Ναι, δεν μπορώ εγώ να κάνω τέτοια...
0: Ναι, μα εμείς λέμε τώρα τα σενάρια που συζητάμε.
1: Ακριβώς. Τώρα, από εκεί και έπειτα όμως ξεκινάει μία έρευνα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, στο στικάκι αναφερόταν, σύμφωνα με την αστυνομία, ότι αυτός και αυτοί ήταν στην επίθεση της Μαρφίν με ονοματεπώνυμα.
1: Ακριβώς έτσι φαίνεται. Μάλιστα. Να δίνει στοιχεία που να δείχνουν τα στοιχεία, να δείχνουν αυτά τα τρία άτομα. Αρχικά ήταν εύκολο να εντοπίσουν τους δύο 42χρονους και να τους παρακολουθήσουν, καθώς φαίνεται ακόμα και πριν τη σύλληψή τους να ήταν ενεργοί στον αντιεξουσιαστικό χώρο, όπως υποστηρίζουν από την ελληνική αστυνομία. Ωστόσο, έρχεται ένα στοιχείο από το αρχείο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που ουσιαστικά δένει, ή τουλάχιστον αυτό που στηρίζουν στην αστυνομία, δένει την παρουσία του 42χρονου με τις μολότοφ στην Μαρφίν. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο? Το 2020 ανακαλύπτουν μια αποθήκη με εκρηκτικά σε περιοχή της Αθήνας. Την αποθήκη αυτή την είχε νοικιάσει με τα πραγματικά του στοιχεία γνωστός αντιεξουσιαστής και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε εμπλακεί σε μια σοβαρή ποινική υπόθεση απαγωγής με ένα πολύ δυνατό ποινικό όνομα στην Βόρειο Ελλάδα. Mm-hmm. Τότε αυτός ο άνθρωπος είχε αθωωωθεί υποστηρίζοντας ότι μα πώς είναι δυνατόν εγώ που με παρακολουθούν οι μισές υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας να πάω να νοικιάσω αποθήκη με τα στοιχεία μου και να βάλω εκρηκτικά. Στην συνέχεια είχε πει ότι ήταν σταμένα. Τέλος πάντων, είχε προφυλακιστεί ο άνθρωπος αυτός και στη συνέχεια αθωώθηκε στο δικαστήριο. Σε ένα λάπτοπ όμως της φίλης του είχαν βρει κάτι φωτογραφίες οι αστυνομικοί, το οποίο αποτελεί πιστήριο βέβαια το λάπτοπ, είχαν βρει κάτι φωτογραφίες από καλοκαιρινές διακοπές του ιδίου, της φίλης του, αλλά και άλλων τριών ατόμων. Κυρίως μάλλον ένα άτομο του βοήθου φορούσε ένα χαρακτηριστικό καπέλο και είχε στην πλάτη του ένα χαρακτηριστικό σακίδιο πλάτης. Αυτό το πιστήριο είχε μείνει επί 16 χρόνια στο αρχείο της αντιτρομοκρατικής, επί 6 χρόνια στο αρχείο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Ζητώντας επιπλέον πληροφορίες οι αστυνομικοί για τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονταν στο ανώνυμο email, mm-hmm. από το αρχείο της αντιτρομοκρατικής ανασύρθηκαν αυτές οι φωτογραφίες των διακοπών που σας προανέφερα. Στην συνέχεια, με φωτογραφίες και νέο φωτογραφικό υλικό που είχαν καταφέρει να βρουν οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών, ακόμα και από διεθνή πρακτορία, αλλά και νέο βιντεολειπτικό υλικό που είχε περιέλθει στα χέρια τους μετά από έρευνες, στάλθηκε όλο αυτό στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και με τα εξελιγμένα μηχανήματα που διαθέτει η ελληνική αστυνομία, τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον έναν 42χρονο από αυτές τις φωτογραφίες των διακοπών που σας προανέφερα. Δηλαδή εμφανίστηκαν τα στοιχεία του. Ταυτοποιήθηκε και από το ρουχισμό και από το σακίδιο και από το καπέλο. Δεν σας το αναφέρω τυχαία το καπέλο και το σακίδιο. Με αποτέλεσμα, γιατί την ώρα που γίνεται η ενέργεια στην Μαρφίν, προφανώς τα πρόσωπα των δραστών είναι καλυμμένα. Εκεί λοιπόν αρχίζει και ταυτοποιείται το συγκεκριμένο πρόσωπο. Στη συνέχεια με ερευνητικές ενέργειες ταυτοποιούνται και τα υπόλοιπα και όλο αυτό το υλικό στέλνεται στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζονταν όλα αυτά τα χρόνια την υπόθεση της Μαρφίν. Πριν όμως η υπόθεση αυτή ο φάκελος είχε μπει στο αρχείο, το ανθρωποκτονείο όμως εδώ και 1,5 χρόνο την είχε ανασύρει αυτή την δημοσιογραφία και την εξέταζε σιωπηρά. Η ανακρίτρια θεώρησε ότι τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σοβαρά, με αποτέλεσμα να εκδώσει εντάλματα σύλληψης. Συνελήφθησαν δύο 42χρονοι. Ο ένας φαίνεται να είναι γόνος εύπορης οικογένειας, ο έτερος είναι εναερίτης στο ΆΚΑ, κάνει εναέριες εργασίες στη σκεπή των γηπέδων στο Ολυμπιακό στάδιο, και οι 46χρονοι, όπως είπαμε, είναι στην Βρετανία, όπου πια έχει χτίσει εκεί την ζωή της και έχει και δύο παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πλαίσιο της υπόθεσης για τη Μαρφίν.
0: Θα υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση και παρουσίαση των στοιχείων από την αντιτρομοκρατική ή την ελληνική αστυνομία ή όχι? Τι σας έχουν πει από τη Γαδά, από την Κατεχάκη μάλλον?
1: Ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και μια παράλληλη έρευνα.
0: Όχι, ρώτησα, θα υπάρξει επίσημη παρουσίαση των στοιχείων ή όχι?
1: Αυτό θέλω να πω. Υπάρχει και μια παράλληλη έρευνα σε εξέλιξη, η οποία όταν ολοκληρωθεί και υπάρχει το σύνολο των στοιχείων, τότε νομίζω ότι θα κάνουν την παρουσίαση.
0: Μάλιστα. Okay. Όσον αφορά την άλλη υπόθεση με την Νέστορα.
1: Όπως τα λέγαμε ήταν τα πράγματα.
0: Εκεί συνελήφθησαν τρεις ή αναζητείτε το τρίτο πρόσωπο?
1: Έχουν συλληφθεί τρία άτομα, δύο φυσικοί αυτούργοι, το ζευγάρι δηλαδή, ο 29χρονος και 26χρονη, και άλλο ένα άτομο το οποίο είχε βοηθητικό ρόλο. Ποιος ήταν ο βοηθητικός του ρόλος? Στο διαμέρισμα που διαμένει, απέχει το πολύ 150 μέτρα από το σπίτι της κυρίας Νέστορα και της μητέρας της, η οποία δολοφονήθηκε από την τοποθετήση του εμπριστικού μηχανισμού. Αυτός είναι ο ρόλος. Και οι δύο πασίγνωστοι στην αστυνομία, ιδιαίτερα 26χρονη, η οποία κατά το παρελθόν 2022 είχε συλληφθεί για εμπριστικές ενέργειες. Μία εμπριστική ενέργεια της είχαν, για μία εμπριστική ενέργεια είχε ταυτοποιηθεί, είχε προφυλακιστεί, πριν όμως συνέχεια είχε καταδικαστεί σε 16 μήνες φυλάκιση, είχε αφαιθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν σταμάτησαν αυτή τη δραστηριότητα και αυτό το παρελθόν ήταν που οδήγησε και στη σύλληψή του.
0: Μάλιστα. Πλήρες όπως πάντα το ρεπορτάζου. Τόσα χρόνια στο αστυνομικό δελτίο, στο αστυνομικό ρεπορτάζ, αγαπητέ Θεοδόση. Είσαι εξαιρετικός. Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε.
1: Να είστε
0: την
1: καλά.
0: Καλημέρα μας. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μετά θα διαβάσω πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Πάμε να πούμε καλημέρες, να διαβάσουμε μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. αυτή από την Αγγλία, αφού έχει φύγει από τη χώρα και με τη ζωή που έχει φτιάξει τώρα, καταλαβαίνεις Γιάννη πόσο θα κελαϊδήσει όταν έρθει εδώ. Χαρτί και καλαμάρι θα τα πει όλα, μπας και σώσει ό,τι μπορέσει να σώσει. Ο φίλος ο Real Blogger μου γράφει ότι η έκδοση της γυναίκας που κατέβηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι εύκολη ούτε γρήγορη. Το αντίθετο, δεν διαβάζω το μήνυμα στο Real Blogger γιατί θα είναι και εύκολη και γρήγορη. Θα σου πω γιατί. Γιατί υπάρχουν ειδικές συμφωνίες, διμερείς συμφωνίες μεταξύ και Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας και όλων των ευρωπαϊκών χωρών, είτε είναι εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα θέματα τρομοκρατίας να γίνονται πολύ γρήγορα οι διαδικασίες εκδόσεως. Και επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ιστορία τρομοκρατίας με τον ΙΡΑ. Είναι πολύ ευαίσθητη και εξαιρετικά γρήγορη όσον αφορά τις διαδικασίες έκδοσης. Πολύ γρήγορα θα γίνουν οι διαδικασίες. Το λέω επειδή το ρώτησα κιόλας. Ο Γιώργος μου γράφει ότι η κυρία έκανε τι έκανε στην Ελλάδα και πήγε στην Αγγλία μετά να ζήσει και να κάνει οικογένεια και να γίνει και αυτή μία από τους κυρπαντελίδες που πολεμούσε Γιάννη στα νιάτα της ως δίθεν επαναστάτρια και στα γεράματα μετατράπηκε σε καπιταλίστρια. Έτσι, μπράβο. Να τα ακούν όλα αυτά τα παιδάκια που πάνε και μπλέκουν να αλλάξουν τον κόσμο με τις Μολότοφ για να είναι σοβαρά από την αρχή. Δεν το ξέρουμε αν έχει ζητήσει ή αν έχει πάρει τη βρετανική υπηκότητα, Κώστα. Θα το ρωτήσουμε αυτό και θα το μάθουμε. Δεν μας έχουν ενημερώσει. Καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη. Κοίταξε, δεν είναι έκπληξη. Τα ξένα τραγούδια, αυτά τα δύο ξένα τραγούδια, ελληνικό ήταν με τη Σοφία Αρβανίτη. Απλώς υπήρξε και η παρέμβαση, δηλαδή η φωνή της ερμηνεύθηριας της Bonnie Tyler, το αφιερώσαμε στη μνήμη της Bonnie Tyler και έπρεπε σήμερα να το βάλουμε. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη το Σαββίδη από το Άμστερνταμ. Είναι θετικό που ο Τραμπ δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην Ελλάδα, γιατί Γιάννη, αν μας δώσει ιδιαίτερη σημασία, θα μας αναγκάσει σαν τον Ερντογάν να αγοράσουμε καμιά 200 σαπάκια Boeing και να χρεώσουμε με κάποια δισεκατομμύρια τον κρατικό προϋπολογισμό. Πήγε καλά η Σύνοδος Κορυφής, κατά τη γνώμη μου. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό Φίλιππο. Να σε καλά, Φίλιππε. Καλημέρα και στο Δημήτρη τον Αρβανίτη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Δυστυχώς, ενώ το Ισραήλ μας υποστηρίζει στεναρά, εδώ υπάρχουν άνθρωποι που εξαπολύουν πογκρόμ κατά Ισραηλινών τουριστών. Κάποτε πρέπει να τελειώνουμε με αυτές τις θλιβερές μειοψηφίες ή επιτέλους να επιβληθεί ο νόμος και η τάξη. Καλημέρα και στη φίλη την Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Το δώρο του Ερντογάν τι μήνυμα περνάει στους ηγέτες των χωρών? Ότι εγώ φτιάχνω όπλα, δεν αγοράζω μόνο. Γράφει η φίλη η Κατερίνα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νικόλαο. Να σε καλά, Νίκο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Έχω αφήσει εκκρεμότητα να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που ειδικά λόγω των εξελίξεων στην κεντροαριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πάμε.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σκληρή προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν ότι θα καταστραφεί ολοκληρωτικά αν επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Ανέφερε ότι χίλιοι πύραυλοι είναι ήδη έτοιμοι να τον αγγίξουν. Παράλληλα, στείλε τελεσίγραφος Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Στις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα τρεις συλληφθέντες για τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και να τραυματιστούν ακόμη 4 άτομα. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη, έλαβαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010 με τρεις νεκρούς. Αναζητείται γυναίκα 46 ετών για την οποία είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς ζει στη Βρετανία. Οριοθετήθηκε μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε υπαίθριο χώρο ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Το ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ που έχει πετύχει ένας ποδοσφαιριστής σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου ανήκει σε δύο σπουδαίους επιθετικούς, οι οποίοι έχουν σημειώσει από τρία τέρματα. Ο πρώτος που έγραψε ιστορία ήταν ο Τζεφ Χέρστ της Αγγλίας στον τελικό του 1966 απέναντι στη Δυτική Γερμανία στο Γουέμπλεϊ. Με 4-2 τα τρία λιοντάρια στην παράταση είχαν κατακτήσει το μοναδικό του τρόπαιο στην ιστορία του θεσμού. Το επίτευγμα αυτό παρέμεινε μοναδικό για 56 χρόνια μέχρι τον τελικό του 2022 στο Κατάρ. Εκεί ο Κιλιάν Εμπαπέ με την Εθνική Γαλλίας πέτυχε επίσης τρία γκολ απέναντι στην Αργεντινή, χωρίς ωστόσο η ομάδα του να κατακτήσει τον τίτλο.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
14: Έλα εδώ, δεξιά.
13: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
13: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
14: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
13: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Είπαμε όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και είτε είμαι εγώ είτε φύγω λόγω της άδειάς μου, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου από 7-10 μετακόμισε στο 8-11, καλοκαιρινό ωράριο. 9 και 36 πρώτα λεπτά, αληθινό ραδιόφωνο, γίνεται χαμό στο ΣΥΡΙΖΑ, ε.
17: 11 και 7, 18, σύνολο 16, μάλλον είναι εντάξει, ώρα να πέσω και να κοιμηθώ.
16: Πραγματικό αλαλούμ, κόλαση. Πολάκης, Παπάς και Δούρου επιμένουν για κεντρική επιτροπή σήμερα. Κάποιοι... Ποιος τώρα, αφού ο Φάμελος παρετήθηκε, ποιος τον έχει αντικαταστήσει, ποιος ξέρει τι γίνεται εκεί πέρα, ένα χάος. Η πλευρά Φάμελου λοιπόν δεν θέλει σήμερα να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Και μάλιστα επικαλείται το καταστατικό από τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας Φώτη Κουβέλη. πιάσω το αυγό και κούρευτο. Απ' την άλλη, η αναπληρώτρια γραμματέα Αναστασία Σαπουνά κάλεσε σε συνεδρίαση τα μέλη τη πολιτική γραμματεία του κόμματο τη Δευτέρα, ενώ περιμένουν σήμερα να συνεδριάσει. Τι να σα πω, περιμένουμε να μάθουμε νέα για να σα τα μεταφέρουμε κι εμεί. Για να το πω απλά, συμπερασματικά, στην πράξη ο έλεγχος του κόμματος, να ξέρετε, αυτή τη στιγμή σε επίπεδο στελεχών έχει περάσει στην πλευρά Πολάκη. Ή για να το πω διαφορετικά, έχει περάσει στην πλευρά της μειοψηφίας, δηλαδή Πολάκης, Δούρου και Παπάς. Αυτό δηλαδή το οποίο είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του και ήθελε να εφαρμόσει ο σχέδιο Σωκράτης Φάμελος, ο κατά τα άλλα αξιοπρεπέστατος πολιτικός αρχηγός Σωκράτης Φάμελος, αποδείχθη ότι μάλλον εξελίχθηκε σε φιάσκο. Τι ήθελε ο Φάμελος? Ήθελε να αναστείλει τη λειτουργία του κόμματος, να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, αλλά παράλληλα να βρει και μια πατέντα για να παίρνει την κρατική επιχορήγηση και να χρηματοδοτούνται και τα κομματικά μέσα μαζικής ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα γινόταν αυτό, ένας θεός το ξέρει. Και παράλληλα ήθελε και κάτι ακόμα. Όλοι αυτοί που θα φεύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ να μετακόμιζαν και στο νέο κόμμα Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν τους θέλει όμως. Ούτε μπορείς να κλείσεις έτσι ένα κόμμα, να αναστείλεις τη λειτουργία ενός κόμματος. Τι είναι το κόμμα μαγαζί? Τα κόμματα τα κλείνει η βάση, η κοινωνία, οι πολίτες, οι εκλογές. Δεν τα κλείνει η απόφαση με απόφαση του ένας αρχηγός. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, φίλες και φίλοι, το μαγαζάκι της Κουμουνδούρου το παίρνει ο κύριος Πολάκης, ο οποίος μαζί με τους συνεργάτες του, τους φίλους, την τάση η οποία τον εκπροσωπεί, φαίνεται ότι έχει αποκτήσει πλειοψηφία. Κοιτάξτε, ο Πολάκης έλεγε κάτι σωστό από την αρχή, κατά τη γνώμη μου σωστό. Πώς είναι δυνατόν να αποφασίσουν για το μέλλον του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, αυτοί οι οποίοι θέλουν να φύγουν και να πάνε σε άλλο κόμμα? Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να συνεδριάσει με σύνθεση στην οποία θα συμμετέχουν και αυτοί οι οποίοι θέλουν να φύγουν από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και να αποφασίσουν αυτοί για μας? Δεν νομίζω ότι λέει κάτι περίεργο ο κύριος Πολάκης. Αυτό το οποίο συμβαίνει, λέει. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο πάντως με παράλληλο όπως αυτό το οποίο συμβαίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς στην τηλεφωνική γραμμή, όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους.
16: Να σε καλά. Να πω 2-3 καλημέρες. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα στην κυρία Φεανό. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, τον πρόεδρο του σκοπευτικού του Άθλος. Καλημέρα στο φίλο τον Λάμπρο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Θα διαβάσω μετά το μήνυμά του. Λοιπόν, έχεις αρκετά πράγματα να μας πεις όσον αφορά την οικονομία, Γιώργο.
2: Γιάννη,
16: παράταση δηλώσεις νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό.
2: Ναι. Πάει έως 24 εβδόμου. Ήταν αναγκαίο αυτό, διότι έχει πέσει όλο το βάρος πλέον στα λογιστικά γραφεία. Εκεί υπάρχει ένας συνωστισμός και πρέπει και να εναρμονιστούν μερικά συστήματα του δημοσίου τα οποία καθυστερούσαν. Γι' αυτό λοιπόν πάμε μέχρι 24 εβδόμου και καταλαβαίνεις ότι η εξέλιξη αυτή δίνει μια μεγάλη δυνατότητα και στους Έλληνες φορολογουμένους αλλά και στους λογιστές.
16: Τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, Γιώργο, κοίταζα. Μόνο στην Ελλάδα δίνονται παρατάσεις για τις φορολογικές δηλώσεις. Ξέρεις από την αρχή της χρονιάς από πότε μέχρι πότε πρέπει να καταθέσεις φορολογικές σου δηλώσεις. Είτε είσαι φυσικό πρόσωπο, είτε είσαι εταιρεία, είτε είσαι κάτι άλλο. Εδώ στην Ελλάδα, γιατί συμβαίνει μονίμως αυτό?
2: Θα σου πω το εξής. Σε όλα τα μέρη του κόσμου, ή μάλλον να σου πω στην Ευρώπη τι συμβαίνει. Από 1η-1η κάθε έτος, ο κάθε φορολογούμενος έχει στον υπολογιστή του και το κράτος στον δικό του υπολογιστή εισοδήματα του κάθε πολίτη.
16: Ναι.
2: Γιατί εκεί υπάρχει αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως επίσης και το σύστημα τι χρωστάει το κράτος και τι χρωστούν οι πολίτες στο κράτος και γίνεται αυτόματος συμψηφισμός. Δυστυχώς ακόμη δεν έχουμε φτάσει στην Ελλάδα σε αυτό το σημείο, γιατί πήγαμε πάρα πολύ πίσω τα προηγούμενα χρόνια. Πάρα πολύ πίσω, Γιάννη, γιατί να φανταστείς ότι να τώρα μου ήρθε ένα έγγραφο.
16: Mm-hmm.
2: Και έχω έτσι λίγο και θα το ψάξω. Η ιερενή έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου λέει ότι θα πληρώνουμε. Είσαι όρθιος ή κάθεσαι στο στούντιο?
16: Κάθομαι.
2: Μπράβο, κάτσε εκεί που είσαι. Θα πληρώνουμε έως το 2070 230 δισεκατομμύρια για χρέη μας. Γιάννη, είναι συγκλονιστικό.
16: Ναι, αυτά είναι τα δάνεια που είχαμε πάρει κατά καιρούς, κατά το παρελθόν.
2: Και εδώ λοιπόν.
16: Ξέρεις, τα δάνεια αποπληρώνονται κάποια στιγμή.
2: Μπράβο. Και εδώ επιβεβαιώνεσαι επιβεβαιώνεται η εκπομπή σου, επιβεβαιώνεται ο Νίκος Παπανικολάου, επιβεβαιώνεται η Real και το φωνάζω δυνατά. Για ποιο πράγμα? Ότι κύριοι, έχουμε να πληρώσουμε δανεικά 230 δις έως το 70. Δηλαδή, παιδί που γεννιέται σήμερα, Γιάννη, μέχρι το 70 πόσο χρόνο θα είναι? Καταλαβαίνεις.
16: Καταλαβαίνω. Και όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα πάρουμε άλλα δάνεια.
2: Υπό την προϋπόθεση, ευτυχώς, μπορούμε και ξεπληρώνουμε και δάνεια. Και θα πει κάποιος, καλά, πάμε και δίνουμε 10 δις για τα επόμενα 10 χρόνια. Ναι, είναι σημαντικό. Γιατί μάλιστα, για κάθε ένα δις τώρα γλιτώνουμε 300 εκατομμύρια. Έλα, Γιάννη.
16: Έχεις πληροφορίες για τις βασικότερες παρεμβάσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ? Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία. Μπράβο. Τα οποία έχεις, μπορείς να μας πεις μερικά?
2: Βεβαίως.
16: Σημαντικά ζητήματα. Βεβαίως. Που θα αφορούν τις εξαγγελίες.
2: Βεβαίως. Θα σου πω το εξής. Καταρχήν, η κατάρα του νόμου Κατρούγκαλου, αυτή η ασφαλιστική ατιμία η οποία έγινε με τον νόμο Κατρούγκαλου, η προσωπική διαφορά τελειώνει. Από 1η-1η-27 όλοι οι Έλληνες συνταξιούχοι θα έχουν τι? Θα πάρουν κανονικές αυξήσεις.
16: Μάλιστα.
2: Το δεύτερο, Γιάννη, το δεύτερο για το οποίο δικαιώνεται η εκπομπή σου και ο Real είναι ότι κάθε γυναίκα ή άντρας που έχασε τη γυναίκα του ή γυναίκα που έχασε τον άντρα της δεν θα μειωθεί καθόλου, ναι, η σύνταξη. Θα παίρνουν το 70% της αρχικής.
16: Αυτό ανακοινώθηκε ήδη από την κυρία Κεραμέως.
2: Επίσης για τα ορφανά, δώσαμε μάχη για τα ορφανά και το ξέρεις, θα παίρνουν τα ορφανά το 50% του πατέρα και το 50% της μάνας, δηλαδή μια πλήρη σύνταξη. Ναι. Αυτό δεν ίσχυε έως τώρα, ίσχυε μόνο το 50% σε έναν από τους δύο. Γιάννη,
16: για τα μοτέρ της οικονομίας που είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εταιρείες, θα μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές, θα μειωθεί η προκαταβολή φόρου, γιατί αυτά και είναι την αγορά, θα μειωθούν οι ασφαλιστικές φορές.
2: Πολύ καλό. Οι ασφαλιστικές φορές θα μειωθούν για 7η φορά από ό,τι φαίνεται, κατά μία μονάδα. Αυτό έχει κόστος γύρω στα 350 με 400 εκατομμύρια, γιατί πρέπει να λέμε και στην Ευρώπη για ποιο λόγο το κάνουμε. Και η προκαταβολή φόρου εξετάζεται και μάλλον είναι στα σίγουρα να μειωθεί από το 80%, ήταν 100% επί Τσίπρα, έπεσε στο 80%, τώρα θα πάει κατά πάσα πιθανότητα, Γιάννη, στο 50%.
16: Ωραία. Κάτι είναι και αυτό. Και κάποια στιγμή να φύγει τελείως ως προκαταβολή.
2: Ρώτησα τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη η προκαταβολή φόρου γίνεται 3 φορές το χρόνο. Δεν γίνεται μια και καλή να ταλαιπωρούνται οι επιχειρήσεις. Τι λέει λοιπόν, πόσα έβγαλες το πρώτο εξάμηνο, τόσα? Λοιπόν, αυτά θέλω κι εγώ ως κράτος, ως προκαταβολή. Αλλά αυτό είναι άδικο, ξέρεις γιατί? Γιατί στερεί τη ρευστότητα της επιχειρήσης.
16: Και δεν ξέρεις σε τι κατάσταση είναι η επιχείρησή σου τον επόμενο χρόνο. Μπορεί να έχεις χρεοκοπήσει. Μπορεί να έχεις φοβερά μειωμένο τζίρο και σχεδόν μηδενικά έξοδα.
2: Τώρα, ένα θέμα το οποίο είχαν αναφέρει επαγγελματίες στην εκπομπή σου. Ναι. Έστω ότι κάποιος έχει 3 μαγαζιά.
16: Ναι.
2: 3. 1, 2, 3. Παραρτήματα, έτσι. Πληρώνει 3 τέλη επιτιδεύματος. Τώρα θα πληρώνεται ένα μόνο. Και ήταν άδικο αυτό το οποίο συνέβαινε με το μνημονιακό νόμο του Τσίπρα. Ξέρεις, οι νόμοι σιγά σιγά φεύγουν, αλλά πρέπει να έχεις και το αντίστοιχο ποσό. Αν κάποιος, Γιάννη, είχε ένα μαγαζί στο Μοσχάτο και έφτιαχνε και ένα παράρτημα στον Πειραιά και ένα παράρτημα στην Γλυφάδα, πλήρωνε 3 διαφορετικούς φόρους. Τώρα πληρώνεται μόνο ένας. Και κάτι άλλο. Τι ανακάλυψα τώρα εδώ. Ποιος ήταν ο πρώτος νόμος που έφερε το μνημόνιο Τσίπρα? Και πρέπει να καταργηθεί αυτό. Εισφορά 6% σε κυρίες και επικουρικές. Και σε ρωτάω, μια ζωή συνταξιούχοι δεν πληρώναν ως εργαζόμενοι?
16: Εντάξει, προηγήθηκε και άλλη επιβάρυνση όμως από την κυβέρνηση Σαμαρά και Βενιζέλου.
2: Ναι, αλλά στο πρώτο μνημόνιο. Αυτό το 6%.
16: Το 6% όχι. Ήταν επί Τσίπρα, πράγματι.
2: Τι έκανε? Έβγαλε τα 5 ευρώ που δίνανε κάθε φορά που θα μπαίνανε στο νοσοκομείο όταν είχε επιβάλει ο Άδωνης και τώρα μπήκε 6%. Σε κύριες και επικουρικές. Και ρωτάω εγώ τώρα, για ποιο λόγο να συμβεί αυτό? Και το δεύτερο συγκλονιστικό, το βρήκα στα χαρτιά μου, Γιάννη, γιατί το ψάχνω. Ξέθαψαν νόμο του 2010 και φέρανε με τον νόμο Κατρούγκαλου τη μείωση της κατώτατης από τα 486 στα 392. Πες μου τώρα, πες μου. Και βγαίνει στις πλατείες αριστερά και δεξιά και λέει θα έρθω να δώσω δικαιοσύνη. αφού τα ισοπαίδωσε όλα.
16: Ωραία. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, δύο τελευταία θέματα. Τι θα γίνει με όσους δεν έχουν τα 4.500 ένσημα για σύνταξη?
2: Αχ, να γεια στο στόμα σου. Πέρυσι το Μάιο είχε θέσει ένας ακροατής το μεγάλο αυτό θέμα. Ποιο είναι αυτό? Θέλει κάποιος να συμπληρώσει 4.500 ένσημα. Είχε 4.200, του λείπανε 300. Τώρα πλέον οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, με πρόταση Τζίτζι Κώστα, με συνυπογραφή της κυρίας Κεραμέως και βέβαια τη σύμφωνη γνώμη του Πρωθυπουργού που υπογράφει τελευταίος, όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να συμπληρώσουν τα ένσημά τους, 100, 200, 300, 500, μπορούν να προσληφθούν σε δήμους και περιφέρειες, είναι γύρω στους 8.500 άνθρωποι, για να πάρουν...
16: Πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη.
2: Μπράβο. Γιάννη, έφερα δύο μεγάλα θέματα, κλείνω.
16: Ναι, για δύο ταμεία, κατέθεσες πρόταση για δύο ταμεία. Για πες μας μερικά πράγματα.
2: Για μικρομεσαίους,
16: ναι,
2: και για νησιά. Οι μικρομεσαίοι, Γιάννη, δεν έχουν χρηματοδότηση. Έτσι λοιπόν, πρότεινα στον Ντορμπόφσκι και φαίνεται ότι περνάει, να υπάρχει και οδηγός χρηματοδότησης και παράλληλα από πού θα παίρνουν τα λεφτά. Γιατί ναι, από χθες είμαι εισηγητής της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας.
16: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Γιώργο. Καλώς ήρθατε.
2: Γιάννη, να σε καλά, ευχαριστώ. Να
16: γεια σου,
2: καλά,
16: φίλε Γιάννη, Γιώργο. Γεια. Καλημέρα. Γεια.
18: Real FM. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
19: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
20: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
19: Άντε καλέ, εγώ.
21: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
19: Μα τι λες?
21: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
19: Ποια χαρτιά?
21: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
22: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
23: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
24: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
25: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
26: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
27: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
16: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα στον Αλκέτα που λέει: ανοίγουμε κάθε Σάββατο τέτοια ώρα και ακούμε μόνο Γιάννη Παπαγιάννη και Real FM. Να σε καλά, Αλκέτα. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Λογοθέτη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλή εκπομπή. Ο άξονας συνδύασης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας είναι ένας παντοδύναμος άξονας που πρέπει να ενισχυθεί και να σταθεροποιηθεί. Σκεφτείτε, κύριε Παπαγιάννη, τη συμπεριφορά της Τουρκίας εάν αύριο θα έχει να αντιμετωπίσει τη σύμμαχο Ινδία των 1,5 δισεκατομμυρίων μάλλον κατοίκων. Η μεγαλύτερη πληθυσμιακά χώρα στον πλανήτη, η Ινδία, ξεπέρασε και την Κίνα. Σωστή επιλογή, συνεργασία και η συμμαχία μαζί της, όχι μόνο σε στρατιωτικό, αλλά και σε επενδυτικό οικονομικό επίπεδο.
1: Νέο Έλληνες, με γεια σας.
16: Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη που με ρωτά τι κάνουμε με Ρουβίκονα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Λάμπρο που γράφει ότι εδώ ο Τζολάνι, ο αρχηγός Αλ-Κάιντα που έριξε τους δίδυμους πύργους, είναι το αγαπημένο παιδί των δυτικών. Κλάιν Μάιντ, ο τέλος Ντάνος Κρυστάλλης είναι όλα. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος, ο οποίος υπόσχεται πώς θα επαναστατήσει και θα φέρει τα πάνω κάτω τον υπαρκτό σοσιαλισμό, γίνεται το αγαπημένο παιδί της Δύσης. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ. Γιάννη, είναι λογικό πολύ να αντιμετωπίζουν με καχυποψία το timing των συλλήψεων. 16 χρόνια μετά, εκείνο που θα δικαιώσει πραγματικά τις οικογένειες των θυμάτων και το κοινό περιδικαίου αίσθημα δεν είναι οι συλλήψεις, αλλά οι αδιάσυστες αποδείξεις, οι ομολογίες όπου υπάρχουν και οι τελεσίδικες καταδίκες. Καλημέρα από τη Χαλκιδική. Ο φίλος ο Αβραάμ μας στέλνει την καλημέρα του. Ο φίλος ο κύριος Νίκος Αλεξανδρόπουλος μου λέει να πούμε για τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Μάλλον όχι. Να πούμε και για τις 13 σφαίρες που έριξαν οι αστυνομικοί στον 20χρονο αυτιστικό. Μάλλον δεν ακούσα από το πρωί ραδιόφωνο, αγαπητέ φίλε, γιατί το σχολιάσαμε το θέμα αυτό. Αλλά επειδή θέλεις, θα το σχολιάσουμε και στη συνέχεια με τον Γιώργο τον Τζούκαλη. Κάτσε λοιπόν εδώ, συντονισμένο στο Real FM, στους 97,8 αν μας ακούς από το λεκανοπέδιο της Αττικής ή σε οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο με τον Real FM ραδιόφωνο ή διαδικτυακά, να ακούσει τα σχόλιά μας στην πορεία. Λοιπόν, Γιάννης Τσακίρη στο ρεπορτάζ, στη τηλεφωνική γραμμή, με όλες τις εξελίξεις σχετικά με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, συνάδελφε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
16: Χαιρόμαστε που σε ακούμε, είσαι πάντα έγκυρος και σοβαρός στο ρεπορτάζ. Γιάννη, θέλω να μας πεις με απλά λόγια. Θα γίνει τελικά αυτή η συνεδρίαση της κεντρικής ή οποιασδήποτε άλλης επιτροπής γίνεται σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι? Τι να περιμένουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας?
3: Τώρα βασικά θα στάρει στην εγκυρότητά μου που λες. Κανείς πραγματικά δεν ξέρει. Να σου πω ότι ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου έχουν πει ότι θα γίνει κανονικά η συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής σε περίπου μισή ώρα, όπως λένε, στην πλατεία Καρασκάκη και σε κεντρικό ξενοδοχείο. Ωστόσο, είχαμε χθες το απόγευμα ένα νέο μήνυμα από την πλευρά της Κουμουντούρ. Προφανώς ήταν από την Αναστασία Τσαπουνά, την αναπληρώτρια γραμματέα, η οποία έλεγε ότι δεν θα γίνει η συνεδρίαση και μάλιστα εστάλει SMS σε όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ότι δεν θα γίνει η συνεδρίαση και ότι θα γίνει η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας την Δευτέρα, προκειμένου να αποφασίσει το πότε θα γίνει αυτή η Κεντρική Επιτροπή. Είχαμε το βράδυ νέο βίντεο από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος έλεγε ότι θα γίνει κανονικά, ότι είναι μια κρίσιμη συνεδρίαση και να μην ακούν όλα αυτά που γίνονται από την Κουμουνδούρου τα μέλη του οργάνου. Οπότε περιμένουμε να πάμε εκεί να δούμε.
16: Προφανώς όλα ανοιχτά είναι λοιπόν.
3: Θα δούμε τους υποστηρικτές του Παύλου Πολάκη, του Νίκου Παπά και της Ρένας Δούρου. Οι υπόλοιποι όλοι θα απουσιάζουν και μένει να δούμε πόσοι θα είναι αυτοί και αν τελικά θα υπάρχει απαρτία στο όργανο.
16: Α, υπάρχει θέμα απαρτίας.
3: Βέβαια. Από ό,τι λένε από την πλευρά του Παύλου Πολάκη, υπάρχει. Έχει εξασφαλιστεί. Ωστόσο, αυτό μπαίνει να φάνει. Πάντως, να σου πω ότι πληροφορούμαστε ότι από την Κουμουνδούρα έχει δοθεί εντολή και δεν θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Ενώ είχαν πάντα σχετικές επιτροπές, η αρχική ομιλία πάντα δίνεται μέσω της κρατικής τηλεόρασης. Αυτή τη φορά δεν θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη και δεν θα υπάρχουν καν αυτό που λέμε τα τραπεζάκια που είναι συνήθως στην είσοδο που δίνουν τις διαπιστεύσεις τους στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πολεμικό το κλίμα, δεν έχει σταματήσει.
16: Ναι, τώρα, δηλαδή, βέβαια, το ερώτημα ξέρεις ποιο είναι. Και σε αυτό μάλλον δίνω δίκιο στον κύριο Πολάκη, υπό την εξής έννοια.

0: θα κάνει. Και το θέμα πλέον ποιο είναι. Ότι η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η κεντρική επιτροπή γίνεται για ένα και μόνο λόγο. Για να επιστρέψει ο Παύλος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Mm. Αυτή είναι όλη η ιστορία.
1: Ναι.
0: Γιατί όπως έχει πει και το είπε πάλι χθες ξεκάθαρα, θέλει να διεκδικήσει την ηγεσία ναι. της κοινοβουλευτικής ομάδας. Mm-hmm. Φοβάται προφανώς ότι θα υπάρξουν από την πλευρά της τέλος πάντων προηγούμενης ας πούμε πλειοψηφίας κάποια έτσι, εμπόδια προκειμένου ο ίδιος να μπει, φοβάται αυτό το πράγμα, τον αποκλεισμό δηλαδή. Ωστόσο φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα, καθώς τώρα.
0: Είχαμε δηλώσει και από τον Θεόφιλο Ξαντόπουλο, ο οποίος είναι ο πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και εκτελεί χρέη πλέον προεδρεύοντας την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Καταλάβαμε, που τώρα.
0: Δεν θα υπάρχει πρόβλημα με τον Παύλο Πολάκη.
1: Τώρα, το ερώτημα είναι το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι ακέφαλος. Ποιες διαδικασίες προβλέπονται από το καταστατικό, από κάποιο εσωτερικό κανονισμό, δεν ξέρω από πού, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες διαδοχής. Και ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα διεκδικήσουν τη θέση του κυρίου Φάμελου. Ακούει ο κύριος Παπάς στο κανάλι μου, το Action 24, είπε κάτι για συλλογική ηγεσία. Τι συλλογική ηγεσία, ένας πρέπει να είναι ο πρόεδρος. Για πες μας λοιπόν, τι προβλέπετε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το επίπεδο.
0: Κοιτάξτε, πρόεδρος του κόμματος, νομίζω αυτό που προκρίνουν τουλάχιστον και η πλευρά του Παύλου Πολάκη και η πλευρά του Νίκου Παπά και της Ρένας Δούν, γιατί δεν είναι ίδιες οι δύο πλευρές, είναι απέναντι να ξέρεις. Είναι μια συμμαχία που θα έχει σύντομα, θα σου έλεγα, τέλος από ό,τι φαίνεται.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Mm. Καθώς όλα δείχνουν ότι η Ρένα Δούρου θα διεκδικήσει και εκείνη την ηγεσία. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εκεί αυτόματα θα έχουμε δύο διαφορετικούς πόλους. Θα σταματήσει αυτή η συμμαχία. Λοιπόν, πρόεδρος του κόμματος δεν αναμένεται να βγει το επόμενο διάστημα, καθώς είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Χρειάζεται να πάμε να υπάρξει συνέδριο, εκεί να κατατεθούν υποψηφιότητες και μετά να εκλεγεί από τη βάση. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό δεν προκρίνεται τώρα. Αυτό που προκρίνεται είναι να υπάρξει μια εκλογή επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, μια εκλογή γραμματέα για το κόμμα και μια καινούργια ουσιαστικά πολιτική γραμματεία. Αυτό θεωρούν ως συλλογική ηγεσία από την πλευρά του Νίκου Παπά. Από εκεί και πέρα η μάχη, σου λέω, θα δοθεί κυρίως στο ποιος θα είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας για να οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Τσακίρη. Να είσαι καλά, αγαπητέ συνάδελφε. Λοιπόν, ακούσατε τι μελιγενέστε, φίλες και φίλοι, στον ΣΥΡΙΖΑ. Κανένας δεν έχει καταλάβει τι θα γίνει. Ούτε σήμερα, πολύ περισσότερο σε βάθος χρόνου, που θα χρειαστεί να υπάρξει αντικατάσταση, διαδοχή του κυρίου Φάμελου, διότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακέφαλος. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με σχόλια, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, να συζητήσουμε και το θέμα με τους πυροβολισμούς σε αυτόν τον πιτσιρικά και τους αστυνομικούς. Αμέσως μετά με τον κύριο Τσούκαλη, παρακαλώ.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθηνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνοντας ότι θα καταστραφεί ολοκληρωτικά αν επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι χίλιοι πύραυλοι είναι ήδη έτοιμοι αν τον αγγίξουν, ενώ παράλληλα έστειλε τελεσέγγραφο στην Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Τηρήσαμε τη συμφωνία Κεχηρίας, υποστηρίζει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και να τραυματιστούν ακόμη 4 άτομα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι 2-42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Αναζητείται γυναίκα 46 ετών για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης καθώς ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία. Οριοθετήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε υπαίθριο χώρο ανακύκλωση στο όμορφο χώρι Λάρισας. Μήνυμα από τα 112 έλαβαν οι κάτοικοι λόγω των πυκνών καπνών. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. παρατείνεται με

0: μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με τέρμα του Μερίνο στο 88 λεπτό, η Ισπανία νίκησε με 2-1 το Βέλγιο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Την προσεχή Τρίτη στις 10 το βράδυ, στον ημιτελικό θα αναμετρηθεί με τη Γαλλία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
4: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καρδιά του καλοκαιριού, στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε. Σάββατο 11 Ιουλίου του 2026. Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε στις Όλγες. Γιορτάζει η Όλγα σήμερα, γιόρταζε και η μακαρίτσα η γιαγιά μου. Αγία εις Απόστολος Όλγα, τεράστια σημαίνουσα προσωπικότητα των Ρος που πίστεψε στο Χριστό και άνοιξε το δρόμο για τον εκχριστιανισμό των Ρώσων. Μάλιστα σήμερα γιορτάζεται η Αγία Όλγα και στο καθολικό ημερολόγιο και στο καθολικό εορτολόγιο μάλλον. Ακούστε είδηση. Συγκέντρωση στα δικαστήρια για τους τρεις συλληφθέντες της δολοφονικής επίθεσης στο σπίτι της Νέστορα πραγματοποιούν κάποιοι φίλοι, κάποιες συλλογικότητες. Α, το Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί αλληλέγγυοι προς τους τρεις συλληφθέντες και την ώρα που μιλάμε, μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε πέντε πράγματα για τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας. Τέσσερις ημέρες στη Σαντορίνη για δύο άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM, φίλες και φίλοι, και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε τέσσερις ημέρες, τρεις διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για δύο άτομα. Τέλεια. Δεύτερο δώρο, μία δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Και τρίτο, πέντε διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Φίλες και φίλοι, για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και φυσικά καλή επιτυχία. Να πούμε ότι η Alpha Bank, φίλες και φίλοι, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους, στηρίζει μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό πολιτισμό. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου φιλοξενεί παράσταση πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή προβλήματα όρασης και ακοής. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, παρουσιάζονται στις 31 Ιουλίου από μεικτό θίασο ηθοποιών, με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της ομάδας Εν Δυνάμει, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και ισότιμη θεατρική εμπειρία για όλους. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Ειρήνη Προμπονά, 20 χρόνια μετά. Γιάννη, δεν είμαι ίδια, ξυπνάω με πόνους, έγινα 84 ετών. Να τα κατοστήσετε και να τα ξεπεράσετε, κυρία Προμπονά. Η κυρία Προμπονά από τις παλαιότερες ακροάτριες του Real FM. Να είστε πάντα καλά. Έχω να διαβάσω και άλλα μηνύματα. Να πω την καλημέρα μου στο Βαγγέλη, την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλίδη. Καλημέρα, κύριε Παυλίδη. Να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε σήμερα με το ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Οι εξελίξεις φωνάζουν. Πιο ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος στο δρόμο της ανατροπής. Η ατζέντα της επόμενης μέρας έχει πόλεμο, κρίσεις και αντιλαϊκή επίθεση. Είναι το κεντρικό θέμα του ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Το κόλπο Ερντογάν για να πάρει τα F-35 γράφει κόντρα στην πρώτη σελίδα. Μυστική συμφωνία με Πούτιν για να πουλήσει τους S-400 σε χώρες του κόλπου. Προσθέτω εγώ ότι δεν φτάνει μόνο αυτό. Θα πρέπει να άρουν και το βέτο οι Ισραηλινοί και το πανίσχυρο λόμπι τους στις ΗΠΑ. Η εφημερίδα των συντακτών προς νέο διπολισμό. Έρευνα της Άλκο για την εφημερίδα των συντακτών κλείνει ψαλίδα μεταξύ Νουδού και Ελλάς. Θα δούμε στη συνέχεια τι δείχνει η έρευνα της εφημερίδας των συντακτών, ή μάλλον το δούμε και τώρα. Μιας εφημερίδας η οποία σε γενική, κατά γενική ομολογία στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του. Λοιπόν, δεν έχει εκτίμηση εκλογικής επιρροής, όμως έχει πρόθεση ψήφου επί την ογκύρων. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 24,6. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 15,3, όμως υπάρχει ένα 16,4% αναποφάσιστη, που κατά κύριο λόγο η μεγάλη πλειοψηφία προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Στο 9,7% το Πασόκ, αρκετά πίσω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και αμέσως μετά έχουμε στο 6,9% η Ελληνική Λύση, στο 6,4% το κόμμα της κυρίας Καρσιανού η Ελπίδα, στο 6,2% το ΚΚΕ, 3,6% η Πλεύση Ελευθερίας και όλοι οι άλλοι εκτός Βουλής. Επαναλαμβάνω, δεν έχει γίνει η αναγωγή των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Γι' αυτό και δεύτερο κόμμα είναι η αναποφάσιστη. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει 24,6, η αναποφάσιστη 16,4 και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα 15,3. Ενδιαφέρουσα πώς να το πω, ο τρόπος που παρουσιάζει την είδηση η Δημοκρατία.
Ενδιαφέρον ο τρόπος που παρουσιάζει την είδηση η Δημοκρατία. Συλλήψεις με άρωμα εκλογών. Χειροπέδες και σε άλλους τρεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Έπειτα από 16 χρόνια και ενώ βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι εξιχνίασε τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα στη Δημοκρατία του Σαββάτου. Και επίσης, διπλή πρόκληση των Τούρκων γιόρτασαν χθες τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. Να ήταν μόνο αυτή η πρόκληση των Τούρκων που γιόρτασαν την Αγία Σοφιά σε τζαμί. Εδώ δεν σέβονται τίποτα. Λοιπόν, φορομπόνους για συνεπείς, το νέο πλαίσιο φορολογικών κινήτρων είναι το κεντρικό θέμα στην εφημερίδα Παραπολιτικά, εβδομαδιαία εφημερίδα κάθε Σάββατο, στα περίπτερα. Διπλό χτύπημα των αρχών για Μαρφίν και Θεσσαλονίκη, δεύτερο θέμα στην εφημερίδα τα Παραπολιτικά. Οι φωτογραφίες των διακοπών και η ταυτοποίηση με AI, πώς το ελληνικό FBI 16 χρόνια μετά έφτασε σε συλλήψεις για τη Μαρφίν, κεντρικό θέμα σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάλι από το αστυνομικό ρεπορτάζ, δεύτερο θέμα, οι κινήσεις που πρόδωσαν τους δράστες στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν 3 άτομα για τη δολοφονική επίθεση. Κεντρικό θέμα στα νέα του Σαββατοκύριακου. Η S-400 στον κόλπο, τα F-35 στην Τουρκία, η Άγκυρα προσπαθεί και ξεκλειδώνει την πώληση των ρωσικών πυράβλων σε χώρα του Περσικού με την έγκριση της Μόσχας. Άλλο θέμα από τα νέα του Σαββατοκύριακου, η Λερναία Ύδρα των Υποκλοπών, ένα σκάνδαλο που δεν μπορεί να συγκαλυφθεί, και φως στο σκοτάδι της Μαρφίν και της Θεσσαλονίκης. Η εφημερίδα αναφέρεται στα δύο θέματα από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Ο ελεύθερος τύπος, μείωση ανάσα στα καύσιμα, μέτρο έκπληξη από το Μητσοτάκη, αυτά που είπε χθες ο Πρωθυπουργός ως εξαγγελία από το Βήμα της Βουλής, και διπλό χτύπημα στην τρομοκρατία όσον αφορά την Μαρφίν και την επίθεση στην Βάγια Νέστορα. Στο κλίμα της εφημερίδας Δημοκρατία και η εφημερίδα Εστία, εκλογικό παιχνίδι με την τρομοκρατία, με τις συλλήψεις της Μαρφίν και των αναρχικών της Θεσσαλονίκης, ο Χρυσοχοΐδης κλείνει τους λογαριασμούς του και τις εκκρεμότητές του.

0: Διαβάζω από το πρωτοσέλιδο της Alpha Free Press, της μεγαλύτερης Free Press εφημερίδας χώρας. Γύρισα. Μετά από 15 χρόνια οι Έλληνες του εξωτερικού αρχίζουν να επιστρέφουν. Τι άλλαξε στη χώρα και τι πρέπει να αλλάξει ακόμα. Με δεύτερο θέμα, 2.500 ευρώ για στέγη. Ποιοι φοιτητές παίρνουν το νέο αυξημένο επίδομα. Περνάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Ξερίζωσαν δύο γενιές τρομοκρατών. Βγαίνουν οι κουκούλες από τους δολοφόνους της Μαρφίν και της Βάγιας Νέστορα. Περνάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Εφιάλτη Σαμαρά χτυπά την πόρτα της Νουδού. Ένας στους τέσσερις γαλάζιους ψηφοφόρους δηλώνει ότι μπορεί να ψηφίσει το νέο κόμμα του Μαξίμου. Και άλλο θέμα. 17 κοστολογημένες προτάσεις βάλσαμο για τους συνταξιούχους από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επίσης, προβάλλει στην πρώτη σελίδα το καρφί τη συμφωνία ομίλου Άκτορ Μόταραϊλ με δύο φωτογραφίες του κυρίου Εξάρχου και του κυρίου Βαρνογιάννη για την απόκτηση του 50% της Διόρυγα Γκάζ. Τεράστιο deal, μεγάλο deal σε ενεργειακό και επιχειρηματικό επίπεδο αυτό. Και υπογραφές από δύο βαριά ονόματα του ελληνικού επιχείρην, τον Γιάννη Βαρνογιάννη και τον Αλέξανδρο Εξάρχου. 60 Plus, η εφημερίδα των συνταξιούχων, η μεγάλη δικαίωση με τις συντάξεις χειρίας. Και επίσης αρθρογραφία του Αλέξη Μητρόπουλου, ρεκόρ μεταπολίτευσης στις νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Η On Time, περνάμε στις δύο lifestyle εφημερίδες. Οι φήμες χωρισμού και η απάντηση. Ρουβά Ζιγούλη, τι ισχυρίζεται μέσω του κύκλου του το δημοφιλέ ζευγάρι. Δεν ήξερα, υπάρχουν φήμες ότι χώρισε ή θα χωρίσει ο Σάκης με τη Ζιγούλη. Προφανώς. Το διαψεύδουν λοιπόν. Παρά τα σενάρια είναι μαζί, επιλέγοντας να μην δίνουν σημασία σε όσα λέγονται γύρω από το γάμο τους. Αναφέρουν δικοί τους άνθρωποι. Α, δεν το αναφέρουν οι ίδιοι, δικοί τους άνθρωποι. Οκ. Στα αζήτητα το φάντασμα. Αποκλειστικό στα αζήτητα το φάντασμα του Πουλόπουλου. Χωρίς κανένα ενδιαφέρον από επενδυτές αγοραστές, το ξενοδοχείο Ερείπιο του αείμνηστου τραγουδιστή βλέπει την τιμή πώλησής του να κάνει βουτιά. Στα πόσα εκατομμύρια έπεσε. Είναι ένα ξενοδοχείο το οποίο είχε δημιουργήσει, είχε αγοράσει ο Μακαρίτης, ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο μεγάλος λαϊκός ερμηνευτής μας. Και παίζουμε και τραγούδι Γιάννη Πουλόπουλου τώρα, έτσι, ένα από τα ωραιότερα του. Είναι το ξενοδοχείο Ουράνιο Τόξο στην Άνοιξη Αττικής που τη δεκαετία του 70 ο Γιάννης Πουλόπουλος, όταν ήταν από τους πιο αγαπημένους και δημοφιλείς ερμηνευτές της Ελλάδας, αποφάσισε να το δημιουργήσει, να επενδύσει τα χρήματα τα οποία έβγαλε ο άνθρωπος στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, για πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Τσουκαλή. Καλημέρα Γιώργο και συγγνώμη για την αναμονή.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη μου, κανένα πρόβλημα.
0: Έτσι, να σας ακούμε λίγο δυνατά για να ρωτήσουμε μερικά πράγματα που αφορούν αυτή την ιστορία με τους πυροβολισμούς από τους αστυνομικούς ενός 20χρονου του Άργος. Να σου πω ότι τα νέα δεν είναι καλά από το νοσοκομείο. Φαίνεται ότι είναι μία αναστρέψιμη βλάβη που έχει υποστεί ο άνθρωπος. Το πνεύμα παιδί στον εγκέφαλο. Ναι.
1: Οι πρώτες πληροφορίες ακριβώς αυτό αναφέρουν, ότι ενδεχομένως το παιδί αυτό να μείνει φυτό ή να φύγει και από τη ζωή. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο.
0: Θα γίνει ένα ιατρικό τεστ την επόμενη εβδομάδα για να διαπιστωθεί οριστικά και επιστημονικά με τη βούλα αν είναι εγκεφαλικά νεκρό ή όχι το παιδί. Τώρα, μπορείτε να μου πεις τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Ακούγονται απίθανα πράγματα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Προφανώς το σημαντικότερο είναι να σωθεί η ζωή του παιδιού αυτού. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Τι έχει συμβεί?
1: Καταρχάς, ξέρουμε πολύ καλά ότι έγινε μια καταδίωξη περίπου 1/4 20 λεπτά. Προσπάθησε, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, ο νεαρός να εμβολήσει τους αστυνομικούς. Δεν τα κατάφερε.
0: Του έκαναν σήμα να σταματήσει?
1: Του ζήτησαν να σταματήσει για να κάνουν έλεγχο.
0: Μάλιστα. Στοιχείο. Και οδηγούσε ένα αυτοκίνητο ο νεαρός.
1: Οδηγούσε ένα αυτοκίνητο. Δεν σταμάτησε, προσπάθησε να εμβολήσει το περιπολικό και κάποια στιγμή από το κυνήγι των αστυνομικών τελείωσαν τα καύσιμά του σε ένα σούπερ μάρκετ. Στον προάβλιο χώρο.
0: Τον πήραν από πίσω οι αστυνομικοί, δηλαδή. Τον κυνηγούσαν κανονικά, καταδίωξη.
1: Ακριβώς. Δεν είχε πλέον καύσιμα, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Εκεί λοιπόν οι αστυνομικοί έριξαν τις πρώτες προειδοποιητικές βολές. Από ό,τι λέει μία πλευρά των αστυνομικών και το ρεπορτάζ, ότι κάποια σφαίρα εξωστρακίστηκε και πήγε και χτύπησε τον νεαρό στο κεφάλι.
0: Στο σώμα του παιδιού έχει βρεθεί μόνο μία βολίδα?
1: Το ρεπορτάζ λέει ότι βρέθηκε μία βολίδα στο κεφάλι.
0: Στον αυχένα.
1: έχει επιφέρει στον Αφιένα, η οποία έχει επιφέρει και την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο νεαρός.
0: Συγγνώμη, λίγο να τα πάρουμε από την αρχή. Το παιδί αυτό εμφανίζει νοητική στέρηση.
1: Έτσι είπε η μητέρα του. Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Για να το λέει η μητέρα του, σίγουρα ξέρει. Πώς οδηγούσε αυτοκίνητο ενώ έχει τόσο βαριά νοητική στέρηση.
1: Αυτό το ερώτημα έθεσα κάποια στιγμή σε άλλη εκπομπή στην τηλεόραση και είπα πώς είναι δυνατόν ένα παιδί το οποίο έχει νοητική στέρηση να μπορεί να οδηγεί. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό. Θα πρέπει να απαντηθεί. Τώρα για τους αστυνομικούς.
0: Έχουν πάρει 24 ώρες προθεσμία για να απολογηθούν οι αστυνομικοί. Ακριβώς. Να το πούμε αυτό. Για σήμερα, Σάββατο, σήμερα θα απολογηθούν.
1: Ναι, ναι, έχει μεταβληθεί.
0: Έχουν συλληφθεί 2 αστυνομικοί.
1: Ναι, ναι, έχουν παραπευθεί. Και έχει κατέβει από ό,τι μάθαμε και ο ίδιος ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας στην περιοχή εκεί πέρα να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι ένα θέμα που πραγματικά θα πρέπει.
0: Συγγνώμη, τη βαλιστική εξέταση και την έκθεση του ιατροδικαστή την έχουν οι εισαγγελείς.
1: Δεν νομίζω ότι είναι έτοιμη ακόμη. Γιάννη μου, με επιφύλαξη το λέω, αλλά νομίζω ότι ακόμη. Ενδεχομένως ναι. Δεν έχει.
0: Πόσες σφαίρες έπεσαν, γιατί η πλευρά του άτυχου
1: 13,
0: παιδιού.
1: Μιλάνε για 13 σφαίρες.
0: Ναι, έπεσαν πολλές σφαίρες προφανώς.
1: Ναι, ναι,
0: τι αντέδρασε αυτός, τους απείλησε με κάποιο όπλο, τους είπε κάτι άλλο, έτρεχε, δεν έχω καταλάβει. Μπορείς να μας πεις τι έχεις μάθει εσύ από την ιστορία αυτή.
1: Κανείς δεν το ξέρει. Είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν δεν μας δίνουν μια σαφή εικόνα. Και ενδεχομένως η αστυνομία και καλά κάνει, δεν δίνει πληροφορίες για να μπορέσει να φέρει εις πέρας και να ρίξει άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση.
0: Πρόσεξε. Επειδή είδα εγώ τον νόμο, ο νόμος 3169 του 2003, ακριβώς, που αφορά την οπλοφορία και τη χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, λέει ξεκάθαρα πως η χρήση όπλου επιτρέπεται ως έσχατο μέσο και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως για την απόκρουση άμεσης και σοβαρής επίθεσης ή για την προστασία ανθρώπινης ζωής. Τους απειλούσε ο νεαρός με κάποιο όπλο ή όχι?
1: Αυτό δεν φαίνεται, δεν προκύπτει από πουθενά. Εκείνη η απειλή η οποία υπήρξε από το γεγονός ότι ο νεαρός με το αυτοκίνητο προσπάθησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς.
0: Επιτρέπει ο νόμος τη χρήση όπλου για ακινητοποίηση οχήματος κατά τη διάρκεια καταδίωξης? Ακινητοποίηση οχήματος, όχι να δολοφονεί, να σκοτώσει τον άλλον.
1: Βεβαίως. Τώρα, εάν όμως έγινε από τον εξωστρακισμό, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Αυτό θα αποδειχτεί μετά από έρευνες, από τη βαλιστική, από την νεκροψία, αν φύγει το παιδί να χτυπήσουμε ξύλο, μακάρι να μη συμβεί.
0: Το σημαντικότερο είναι όλον αυτό, να ζήσει το παιδί.
1: Ακριβώς. Το θέμα
0: και το δεύτερο να αποδοθεί δικαιοσύνη. Να αποδοθεί δικαιοσύνη όμως.
1: Δεν το συζητάμε καν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και οι ευχές όλων μας είναι με το παιδί αυτό να μην.
0: Να σου πω, Γιώργο μου, πώς επιλύονται τόσο σοβαρά ζητήματα για τα οποία κανένας δεν μπορεί να έχει άποψη γιατί δεν ήταν μπροστά. Είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία και την ακολουθούν στο εξωτερικό. Ξέρεις πώς?
1: Με τις κάμερες.
0: Έτσι, μπράβο. Να φέρει κάθε αστυνομικός πάνω του.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Μικροκάμερες, όπως φέρουν όλοι οι αστυνομικοί στη Γαλλία, βεβαίως, στην Βρετανία, στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γερμανία. Αν λοιπόν φέρει τέτοιες μικροκάμερες που γράφουν όλη την επιχείρηση, είναι πάρα πολύ απλό να δεις τι ακριβώς συνέβη. Δυστυχώς δεν έχουν τέτοιες κάμερες. Ούτε στα περιπολικά έχουν κάμερες. Κακώς.
1: Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μπει σε προτεραιότητα. Θα έλεγα.
0: Το ακούμε 5-6 χρόνια αυτό το θέμα.
1: Ίσως θα πρέπει να.
0: Και πρέπει να απευθύνουμε και ένα ερώτημα στον κύριο Χρυσοχοίδη. Πού είναι αυτές οι περιβόητες κάμερες που λέγατε ότι θα τοποθετηθούν στα μάχημα περιπολικά και στις στολές των αστυνομικών? Γιατί δεν τις εφαρμόζετε, γιατί δεν τις αγοράζετε, γιατί δεν τις εφαρμόζετε στα ρούχα των αστυνομικών?
1: Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να γίνει άμεσα, νομίζω, αλλά βέβαια πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν και θέματα οικονομικά. Μην νομίζουμε ότι υπάρχει η πληθώρα των εκατομμυρίων για να γίνουν όλα αυτά, Γιάννη μου. Πρέπει να τα βάλουμε όλα στην εξίσωση.
0: Πάντως συμφωνείς και εσύ ότι η τοποθέτηση μικροκαμερών πάνω στον αστυνομικό είναι απαραίτητη.
1: Θα προσφέρει τα μέγιστα.
0: Ναι. Τώρα να δούμε τι θα γίνει με τους αστυνομικούς. Συνελήφθησαν στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας. Ακολουθήθηκε δηλαδή ό,τι έπρεπε να ακολουθηθεί.
1: Ακριβώς.
0: Κατασχέθηκε ένα όπλο αεροβόλο, το οποίο φέρεται να ανήκει στον 20χρονο. Έχει αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση το όπλο αυτό. Θα αξιολογηθεί μαζί με όλα τα υπόλοιπα ευρήματα για να δουν αν τους εκτόξευσε, αν τους πέταξε, δηλαδή αν τους πυροβόλησε ή όχι και τι ακριβώς συνέβη.
1: Όλα αυτά θα αξιολογηθούν, Γιάννη μου, και μην ξεχνάμε ότι αυτό το πυροβόλο, το το όπλο το οποίο κατασχέθηκε και ήταν στην κατοχή του 20χρονου, όπως λέει τουλάχιστον το ρεπορτάζ. Αυτό μπορεί να αναδείξει αν πραγματικά απειλήθηκαν εκτός από τον εμβολισμό από το αυτοκίνητο και με το όπλο, ναι, από τον νεαρό. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία οι διοκτικές αρχές θα τα αξιοποιήσουν και η ανακριτική επιστήμη θα φέρει εις πέρας, πιστεύω, την υπόθεση ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και βέβαια το πρωτεύον είναι να σωθεί το παιδί, να μείνει στη ζωή και να είναι καλά. Ναι. Όλων, λοιπόν,
0: να υπάρξει και ένα θεσμικό πλαίσιο κάποια στιγμή που να ξεκαθαρίζει τι σημαίνει δεν σταμάτησε το σήμα και εμβόλησε αστυνομικούς. Πώς πρέπει να αντιδράσει ο αστυνομικός και κάτω από ποιες προϋποθέσεις πρέπει να αντιδράσει.
1: Ναι, νομίζω σε αυτό το θέμα, Γιάννη, ενδεχομένως να υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά οι οδηγίες είναι σαφέστατες και θα πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια εκπαίδευση πολύ σημαντική. Η ελληνική αστυνομία, ανεξάρτητα με το γεγονός αυτό, η ελληνική αστυνομία τα τελευταία χρόνια έχει λειτουργεί, αυτό που έχω πει κατ' επανάληψη, και έχει απογειωθεί σαν F-35.
0: Ναι.
1: Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Δεν αμφιβάλλει κανείς και φαίνεται από τις επιτυχίες, ναι, που έχει.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα,
1: τεράστιες.
0: Να προσθέσουμε κάτι σε αυτά τα οποία είπαμε και εσύ και εγώ, και ο δικηγόρος του παιδιού αυτού είπε δημοσίως σε δηλώσεις του ότι το παιδί αυτό δεν ήταν ψυχικά υγιές, είχε νοητική στέρηση.
1: Πώς οδηγούσε.
0: Ναι, πώς οδηγούσε και πώς είχε και αεροβόλο μαζί του.
1: Ναι, ναι. Πώς οδηγούσε, πώς είχε το αεροβόλο μαζί του. Αυτά είναι θέματα. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να έχουμε όλα τα στοιχεία στα χέρια μας για να μπορούμε να έχουμε και μία άποψη ξεκάθαρη και σωστή. Οι διοκτικές αρχές έχουν, πιστεύω, όλα αυτά τα στοιχεία στα χέρια τους για να μπορέσουν να συνεχίσουν την έρευνα και να μπορέσει η δικαιοσύνη, αν υπάρχουν ευθύνες, να αποδοθούν, αν δεν υπάρχουν, να μην αποδοθούν. Και εγώ επιμένω βέβαια ότι σε αυτή τη στιγμή θα πρέπει όλοι να σκεφτόμαστε το πλάνο, σε πρώτο πλάνο μάλλον, το θέμα της υγείας του νεαρού παιδιού. Και όλα,
0: μάλιστα,
1: τα υπόλοιπα πιστεύω θα βρεθούν και άμεσα.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο Τσούκα, σε ευχαριστούμε
1: καλημέρα,
0: πολύ. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε.
1: Καλημέρα,
0: να σε καλά.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το
6: οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά.
5: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Τάπα, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σκληρή προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν ότι θα καταστραφεί ολοκληρωτικά αν επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Ανέφερε ότι χίλιοι πύραυλοι είναι ήδη έτοιμοι αν τον αγγίξουν. Παράλληλα, στείλε τελεσίγραφος Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Στις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα 3 συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και να δραματιστούν ακόμη 4 άτομα. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι 2 42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010 με 3 νεκρούς. Αναζητείται γυναίκα 46 ετών για την οποία είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης καθώς ζει στην Βρετανία. Οριοθετήθηκε μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες η επέθυρο χώρο ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας. Περισσότερα στο real.gr.
15: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ηράκλειο.
17: Μητέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά.

Καλημέρα, φίλες και φίλοι, και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές μου και τους ακροατές μας. Χρόνια πολλά στην Όλγα που γιορτάζει σήμερα. Σάββατο 11 Ιουλίου του 2026. Αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί η ειδική έκδοση Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία που υπογράφουν κορυφαίοι επιστήμονες. Θα διαβάσετε τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στη θεραπεία παθήσεων με μεγάλη συχνότητα, συμβουλές, φίλες και φίλοι, για ένα καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, οδηγός για ασφαλείς διακοπές, πώς θα συμπληρώσουν οι μαθητές στο μηχανογραφικό και πώς θα επιλέξουν τη σχολή που τους ταιριάζει, νέες τεχνικές για νεανικό πρόσωπο και σώμα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί, φίλες και φίλοι, και στην απλή έκδοση. Δεν έχουμε μέχρι τώρα εξελίξεις όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Μας τα είπε νωρίτερα ο Γιάννης Τσακίρης. Περιμένουμε να δούμε αν τελικά θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, αν υπάρχει επαρτία ή όχι. Να σας πω ότι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα δικαστήρια υπέρ των τριών συλληφθέντων της δολοφονικής επίθεσης στο σπίτι της Νέστορα. Τι άλλο έχει? Από τέλος Αυγούστου θα εφαρμοστεί η μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ. Δημοσκόπηση της εφημερίδας των συντακτών, άνοδος για τη Νέα Δημοκρατία χωρίς εκτίμηση εκλογικής επιρροής στο 24,6, στο 15,3 η Ελλάς, πτώση για το τρίτο Πασόκ που πέφτει πλέον σε μονοψήφια στο 9,7. Σήμερα Νορβηγία-Αγγλία, παιχνιδάρα, ματσάρα, Νορβηγία-Αγγλία και η Αργεντινή-Ελβετία για την πρόκριση στους 4 του Μουντιάλ. Έχει φιλικά Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, για όσους φίλους θέλουν να δουν και τις ομάδες τους. Τα του αστυνομικού ρεπορτάζ σχετικά με τους τρεις για τον εμπρισμό της Μαρφίν τα είπαμε πριν από λίγο, όπως επίσης και για τις συλλήψεις που αφορούν την Βάγια Νέστορα. Τεράστια μεταγραφή ο ΠΑΟΚ του Μουστακίδη στο μπάσκετ. Πήρε από τον Παναθηναϊκό, δίνοντας 9 εκατομμύρια δολάρια για 3 χρόνια, τον Τσέντι Όσμαν, τον Τούρκο μπασκετμπολίστα, ο οποίος ήταν μάλλον ο πιο σταθερός του Παναθηναϊκού την προηγούμενη χρονιά. Φαίνεται ότι το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης ενισχύεται και ανεβαίνει σημαντικά. Έκανε και ο Άρης δυνατές μεταγραφές. Πήρε και το Βασίλη Σπανούλη ως προπονητή. Πολλά μηνύματα από φίλες ακροάτες και ακροατές. Καλημέρα στο φίλο μου τον Διονύση τον Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Καντιάνη. Καλημέρα στην κυρία Φανή Μαυροπούλη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Δεν έχει αναφέρει κανείς για την αποχή των συμβολιογράφων που πάει ως το Σεπτέμβριο για τις διαθήκες. Με αποτέλεσμα, κύριε Παπαγιάννη, εμείς που περιμένουμε να ανοίξουν, να έχουμε πρόβλημα. 9 μήνες αποχή έχουν. Καλημέρα στην αγαπητή Αλεξάνδρα. Χθες έβγαλε από τον τραπεζικό της λογαριασμό η φίλη ακροάτρια ένα χρηματικό ποσό και με χρέωσαν 5 ευρώ. Σημειώνεται δε ότι ο λογαριασμός που μπαίνει είναι η σύνταξή μου, που είναι η κατώτατη. Γιατί πρέπει η τράπεζα και κάθε τράπεζα, κύριε Παπαγιάννη, να μας κρατήσει χρεώσεις για λεφτά που έχουμε δουλέψει μια ζωή με κόπο και υδρότα? Δεν είναι δίκαιο. Και υποτίθεται, κυρία Αλεξάνδρα, ότι όλο καταργούνται οι προμήθειες των τραπεζών. Δεν το βλέπουμε. Σωστό αυτό που λέει ο Παύλος από το Ντίσσελντορφ, αυτό που γράφει μάλλον. Στις δημοσκοπήσεις, Γιάννη, θα έπρεπε να υπολογίζουμε τους αναποφάσιστους σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από αυτά που εμφανίζονται, γιατί στην πραγματικότητα ένα μεγάλο μέρος αυτών τελικά δεν πηγαίνει να ψηφίσει. Καλημέρα στο Βασίλη τον Κοντόπουλο. Αν έχουν ρίξει 13 σφαίρες, είναι πολλές για ακινητοποίηση. Εξωστρακισμό σφαίρα σημαίνει έριγνα χαμηλά και όχι στο νερά. Βασίλη, γι' αυτό καλό είναι να βγουν όλες οι ιατροδικαστικές, όλες οι τεχνικές μελέτες που έχουν κάνει και έχουν ζητήσει οι εισαγγελείς για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο και πιο υπεύθυνο συμπέρασμα. Καλημέρα στο φίλο τον οδηγό ταξί που μου λέει, ρωτάει μήπως το παιδί αυτό είχε απασχολήσει την αστυνομία πριν από 2 χρόνια. Κανείς δεν λέει κάτι. Δεν το ξέρω. Ακούγεται ότι είχε απασχολήσει, αλλά και αυτό από μόνο του δεν λέει κάτι. Καλημέρα στην Ελένη που επισημαίνει ότι η νοητική υστέρηση έχει βαθμίδες. Ένα άτομο με οριακό νοητικό δυναμικό μπορεί να οδηγήσει, ενώ ότι έχει τις δεξιότητες. Αν θα οδηγήσει νόμιμα με δίπλωμα, γίνεται έλεγχος από τους ειδικούς για να διαπιστωθούν οι γνωστικές και αντιληπτικές του ικανότητες. Σωστή επισήμανση, αγαπητή Ελένη, αλλά αυτό αφορά τους επιστήμονες, τους ψυχιάτρους και ενδεχομένως και τους ψυχολόγους. Η μητέρα του έθεσε το ζήτημα, όπως επίσης και ο δικηγόρος της οικογένειας. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Νάνο.
η σφαίρα δεν εξωστρακίζεται, αποστρακίζεται. Δεν το ήξερα αυτό. Από όλα όσα ακούσατε αυτό, βρήκατε να επισημάνετε, κύριε Νάνου. Okay. Δεν το ήξερα, να σας πω την αλήθεια. Ευγενέστατος ο κύριος μας προτείνει μια γλωσσική έτσι, αλλαγή σε αυτό το οποίο είπαμε. Λοιπόν, η σφαίρα δεν εξωστρακίζεται, αποστρακίζεται. Δεν το ήξερα, να σας πω την αλήθεια, κύριε Νάνου. Καλημέρα στο φίλο τον Πάνο από την Κωνσταντζά της Ρουμανίας. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη. Πότε προβλέπετε ότι θα γίνουν οι εκλογές? Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν σας άκουσα από την αρχή. Σε περίπτωση που αναφέρατε τη γνώμη σας, καλό καλοκαίρι να έχετε και να μας ενημερώνετε πότε θα φύγετε διακοπές. Αύγουστο φεύγω διακοπές. Μέχρι τότε, εδώ, Real FM. Λοιπόν, είπαμε, για τις εκλογές δεν υπάρχει οριστική απόφαση από τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της επιστροφής του από το τρίμερο εκείνο μετά τον 15 Αύγουστο, θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις και στην περίπτωση που ανακοινώσει τη διενέργεια πρόωρων εκλογών μέσα στο Σεπτέμβριο ή το αργότερο στις αρχές Οκτωβρίου, θα τις ανακοινώσει τότε. Εάν δεν τις ανακοινώσει, θα πάμε τέλος τετραετίας ή περίπου στο τέλος τετραετίας. Θέλω να πω, κύριε Πάνο, από την Κωνσταντζά της Ρουμανίας, ότι δεν έχει πάρθει απόφαση. Μπορεί η κυβέρνηση να διαψεύδει συνεχώς το σενάριο, το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών, αλλά ποτέ καμία κυβέρνηση δεν επιβεβαίωσε πληροφορίες για πρόωρες εκλογές. Έτσι γίνεται πάντα. Ο Πρωθυπουργός θα πάρει την τελική του απόφαση λίγο μετά τον 15 Αύγουστο. Ο φίλος ο Λευτέρης γράφει ότι είναι η πολλωστή φορά που πυροβολούν Ρωμά στο κεφάλι. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δει τι συμβαίνει. Είναι προστατευόμενη αδύναμη ομάδα του ελληνικού έθνους η Ρωμά. Φίλε μου, δεν ξέρω αν είναι προστατευόμενη ομάδα. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν προστατευόμενες ομάδες. Εγώ ήξερα ότι είμαστε ισότιμοι όλοι οι πολίτες. Βάσει συντάγματος και νόμων. Δεν ξέρω τι ακριβώς θες να πεις ότι είναι προστατευόμενη ομάδα. Δεν υπάρχουν προστατευόμενες ομάδες. Εάν διαπράξεις κάποιο έγκλημα, θα υποστείς τις συνέπειες του νόμου, όποιες και αν είναι αυτές. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει, γι' αυτό και με βλέπεις αρκετά επιφυλακτικό. Πώς να τοποθετηθείς αν δεν ξέρεις τι έχει συμβεί, αν δεν ήσουν μπροστά? Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να τοποθετηθούν κάμερες και στις στολές των αστυνομικών και στα περιπολικά. Ο κύριος Νίκος Αλεξανδρόπος λέει ότι το παιδί δεν έχει νοητική στέρηση, όπως λέτε. Είναι αυτιστικός. Εμείς δεν λέμε τίποτα, αγαπητέ κύριε Αλεξανδρόπουλε. Μάλλον δεν ακούσατε τις δηλώσεις της μητέρας και του δικηγόρου. Για βαριά νοητική στέρηση μίλησαν και οι δύο. Πώς τοποθετήσετε χωρίς να το ξέρετε αυτό? Δεν το είπαμε εμείς. Ον κάμερα το είπαν και οι δύο. Βαριά νοητική στέρηση. Αυτό ακριβώς είπε και η μητέρα και ο δικηγόρος. Δεν φαντάζομαι ούτε εσείς ούτε εγώ ξέρω κάτι περισσότερο. Λοιπόν, πριν μπω και να διαβάσω και άλλα μηνύματα, γιατί είναι πολλά, νομίζω ότι πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση από τα ελληνικά τραγούδια και να θυμηθούμε εμείς οι πενιντάριδες λίγο τη δεκαετία του 80. Βέβαια, το τραγούδι το οποίο θα ακούσετε είναι από συναυλία του 2023. Συναυλία της Bonnie Tyler, τότε περιόδευσε για τελευταία φορά στην Ευρώπη, στο πλαίσιο μιας επετειακής περιοδίας της, για τα 40 χρόνια από το πρώτο τραγούδι που έβγαλε τη μεγάλη επιτυχία. Η περιοδία κάλυψε μεγάλες πόλεις όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Ελβετία, ενώ συμμετείχε και σε ένα μεγάλο φεστιβάλ, Sabbatic Fest, έτσι λέγεται, στην Ισπανία. Ακούστε την ανατριχιαστική εκτέλεση από τη live συναυλία της μεγάλης Bonnie Tyler, έτσι για να την τιμήσουμε. Τόσα χρόνια στο τραγούδι, μεγάλη ερμηνεύτρια που έκανε τεράστιες επιτυχίες και στην Ελλάδα. Ακούστε το, γιατί είναι συγκλονιστικό, παρακαλώ. This was my very first hit record in America in 1979. Do you remember this? It's a nothing but a yeah. 40 χρόνια από την πρώτη της επιτυχία, το 1979 ήταν τότε.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλοκαιρινή καλημέρα εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου με τον Γιάννη Παπαγιάννη στα μικρόφωνα. Όλο το καλοκαίρι θα πάμε 8-11 το πρωί αντί 7-10. Το φίλο μου τον Γιώργο Τζιβελεκίδη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη απαντάει ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλεφωνήματα, στα δικά σας email και βέβαια ο Θοδωρής Αξελός στη σύνταξη και την εκφώνηση των δελτίων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio3lfm.gr για τα email επικοινωνίας. Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε μια εξέλιξη όσον αφορά την ιστορία με τις συλλήψεις για την δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν. Η 46χρονη που κατηγορείται για τη Μαρφίν επικοινώνησε, μάθαμε πριν από λίγο, με τις αρχές και επιστρέφει στην Ελλάδα μόνη της από τη Μεγάλη Βρετανία.

Τα είπαμε νωρίτερα ότι η προθεσμία για το πρωί της Τρίτης για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν από την Τρίτη τακτική ανακρίτρια οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 10 με θύματα τρεις εργαζόμενους. Τέσσερις ουσιαστικά, γιατί μια γυναίκα η οποία απανθρακώθηκε ήταν έγκυος. Να δούμε λοιπόν την εξέλιξη από εδώ και πέρα και πότε θα επιστρέψει η συγκεκριμένη γυναίκα για να τεθεί υπόψη των αρχών, των αρμοδίων αρχών, δικαστικών και αστυνομικών. Δεν έχουμε κάτι νεότερο με τον ΣΥΡΙΖΑ, πραγματικό αλαλούμ. Δεν έχουμε καταλάβει αν τελικά θα γίνει σήμερα, θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή ή όχι. Η πλευρά του κυρίου Πολάκη, της κυρίας Δούρου και του κυρίου Παπά λένε ότι θα συνεδριάσει, αλλά για να συνεδριάσει θα πρέπει να υπάρξει απαρτία. Οπότε κανένας δεν μπορεί να ξέρει από τώρα τι θα γίνει τελικά. 12 η ώρα, για τις 12 η ώρα είναι προγραμματισμένη η συγκεκριμένη συνεδρίαση. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να υπάρξει διαδοχή. Από τη στιγμή που παραιτήθηκε ο κύριος Φάμελος, πρέπει να υπάρξει διαδοχή. Πρέπει να υπάρξει ο επόμενος πρόεδρος. Τώρα, πώς θα γίνει η διαδικασία αυτή, πώς θα εκλεγεί, κάτω από ποιες προϋποθέσεις και διαδικασίες θα εκλεγεί, δεν το ξέρω αυτό. Χθες το βράδυ έγινε χαμός σε ένα ακόμα εργοστάσιο, παύλα εταιρεία ανακύκλωσης, αυτή τη φορά στο μορφοχώρι Λάρισας. Μαύρη καπνή, ορατή από 30 χιλιόμετρα. Έτσι όπως είναι διαμορφωμένος και ο κάμπος της Θεσσαλίας, δεν ήταν ορατή μόνο από την Εθνική Οδό, αλλά από οποιοδήποτε παραλιακό σημείο στην ευρύτερη περιοχή. Τελικά έδωσαν μάχη όλο το βράδυ οι πυροσβέστες. Η φωτιά είναι υπό έλεγχο, δεν υπάρχει μάλλον καμία εστία. Τώρα διάβασα μια είδηση πολύ ανησυχητική. Τουλάχιστον το μόνο θετικό είναι ότι είναι καλοκαίρι. Προσέξτε. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 5 μήνες, δεν είναι πρωταπριλιάτικο αστείο, θα τεθούν σε ισχύ για τον εξυγχρονισμό του ανισόπεδου κόμβου μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό, που είναι απαραίτητος, αυτό δεν το συζητάμε. Οι οδηγοί που θα κινούνται στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό θα αντιμετωπίζουν δυσκολίες, καθώς θα υπάρχει περιορισμός του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας και όπως και προσωρινή διακοπή λειτουργίας της εξόδου προς Λαμίας. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει τις καθημερινές εκεί πέρα, του κουτρούλιο γάμος. Είναι απαραίτητο το έργο, δεν το συζητάμε, γιατί θα φεύγουν νωρίτερα προς την Αθηνών Λαμίας οι οδηγοί από την Αττική Οδό, αλλά θα κλείσουν για 5 μήνες 2 λωρίδες Εθνικής Οδού και της Αττικής Οδού για εργασίες. Ωχ, αμάν.

Και κάτι τελευταίο. Δεν ξέρω αν το είδατε, το διαβάζω στο Ενικός. Στη δημοσιότητα έδωσε το Πεντάγωνο, σοβαρή είδηση. Νέα απόρριτα αρχεία για αθόρυβα αντικείμενα σε σχήμα ρόμβου που παραπέμπουν, δεν ξέρουμε αν είναι, έτσι, σε UFO. Σε αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Τα παραδοσιακά, τα κλασικά UFO.

Τρομερός ο Τεντόγλου, πρώτος στο Diamond League με άλμα στα 861. Η επίδοση που πέτυχε ο Τεντόγλου είναι κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Κανένας άλλος, ούτε Αμερικανός ούτε άλλος αθλητής δεν μπόρεσε να την ξεπεράσει μέχρι τώρα.

Έλεγα να βγάλουμε τον Γιώργο τον Καλιακμάνη, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Γι' αυτό συνεννοούμουν για το ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο εκτός από αυτή την εξέλιξη που σας είπαμε πριν από λίγο. Την μετέφερα εγώ δηλαδή ως ρεπορτάζ. Πιστεύω να μην τα κάψουν όλα στη Θεσσαλονίκη σήμερα, με δεδομένο ότι κάποιοι συγκεντρώνονται στα δικαστήρια για να υποστηρίξουν τους τρεις συλληφθέντες της δολοφονικής επίθεσης στο σπίτι της Νέστορα. Το κάλεσμα το κάνει το Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης, αλλά και μια άλλη αναρχική ομάδα την οποία δεν γνωρίζουμε, δεν έχει ακόμα γνωστοποιηθεί. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί πάνε να στηρίξουν, πάνε να χειροκροτήσουν τους τρεις εμπλεκόμενους στην ιστορία αυτή, μάλιστα. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι στο φίλο τον Δημήτρη τον Μιχαλέλη και τον Σπύρο τον Παπαδάκη και στους δύο συναδέλφους, στους δύο φίλους, τον Σπύρο τον Παπαδάκη και τον Δημήτρη Μιχαλέλη. Αλλά πριν από τις 11 που αναλαμβάνουν δράση οι δύο συνάδελφοι, έρχεται ο Θοδωρής Αξελός με όλα τα τελευταία νέα της ειδήσης ακριβώς στις 11. Με ωραίο τραγουδάκι, καλοκαιρινό, με τη φωνή του Καρβέλα, φίλες και φίλοι, κλείνουμε και ανανώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 8 το πρωί, πάντα ζωντανά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Real FM, όπως πάντα, στο αληθινό ραδιόφωνο. Χρόνια πολλά στην Όλγα που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στον δρόμο.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως το Σκαραμαγκά και στον Κηφισό από Λιωσίο νέως Αχαρνών. Στις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα οι 3 συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και να τραυματιστούν ακόμη 4 άτομα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πρόθεσμοι να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι 2 42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Η 46χρονη που ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία και για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης επικοινώνει σε αυτοβούλους με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας αθώα και ότι επιθυμεί να επιστρέψει στη χώρα μας και να καταθέσει για την υπόθεση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η Ιράν συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες παρά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών αυτή την εβδομάδα. Σημείωσε ότι η κυχηρία που επετέφθη ανάμεσα στις 2 πλευρές τον περασμένο μήνα έχει τελειώσει. Το ενδεχόμενο του εμπρισμού εξτάζει η πρεσβεστική για τη μεγάλη φωτιά σε επέθυρο χώρο ανακύκλωσης στο όμορφο χώρο Λάρισας, η οποία οριοθετήθηκε. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στόχος ρωσικής πυραυλικής επίθεσης έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας δήλωσε ότι τραυματίστηκαν 6 άνθρωποι. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

0: δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο σημείωσε στο Μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 61 εκατοστά, κατακτώντας παράλληλα την πρώτη θέση στο Diamond Link που έγινε στο Μονακό. Στην τρίτη θέση στον ακοντισμό ήταν η Ελίνα Τζένκο με βολή στα 58 μέτρα και 20 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια ορεινά. Άνεμοι μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εγκαταστάθηκες, εντάξει.
1: Μπορώ να ρωτήσω κάτι.
0: Εγκαταστάθηκες.
1: Εγκαταστάθηκα.
0: Θα αυτοκτονήσεις με το καλώδιο.
1: Θα μπορούσα να είμαι το πρώτο θύμα με hands free.
0: Ναι, και το μόνο.
1: Το έχω προσπαθήσει. Ναι. Τώρα πλέον είναι τα ακουστικά τα οποία δεν είναι ακόμα wireless.
0: Να σου δώσουμε χρόνο. 3 ώρες θα έχουμε. Άμα είναι για να ετοιμαστείς.
1: Εντάξει. Θα είμαι έτοιμος 2 παρά 5. Έχω μία απορία, μπορώ να την εκφράσω, σε παρακαλώ πολύ, τώρα που μου δίνεται η ευκαιρία.
0: Ναι, παρακαλώ κύριε, ναι. Σπύρο Παπαδάκη, πείτε μου.
1: Το Πουρέιτζερς, ναι, είναι σύνθετη λέξη.
0: Σύνθετη.
1: Από το πουρό,
0: ναι,
1: και το teenager.
0: Ναι.
1: Σήμερα πώς θα ονομαστούμε?
0: Σήμερα μπορούμε να το ονομάσουμε...
1: Απλά πουρά.
0: Καλά 40.
1: Σήμερα έχω την τύχη, την τιμή και το προνόμιο να φιλοξενούμε στην εκπομπή του Δημήτρη Μιχαλέλη.
0: Δεν είναι εκπομπή του Δημήτρη Μιχαλέλη, κύριε Σπύρο Παπαδάκη. Ναι, ναι. Είναι, ναι, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του προγράμματος των θερινών διακοπών της προσαρμογής. Υπάρχουν διάφορα τρίωρα. Εντάξει, Κασιανή, τι να την κάνουμε. Να την βάλουμε να βάφει, να πάρει και τις γωνίες. Τώρα μου πεις και τι, εσύ τι κάνεις. Ναι. Δεν έχει σημασία.
1: Ωραία, παιδί μου, κάποιες γωνίες έχουν μείνει πάντως.
0: Ναι, εντάξει, εγώ το είχα παράπονο.
1: Ότι
0: είχες κάνει σπίδηση σε όλες τις εκπομπές.
1: Εκτός από τις,
0: ναι, και λέω τι έχει γίνει τώρα, τι έχουμε εμείς δηλαδή.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Τι είμαστε εμείς.
1: Είναι πολύ όμορφο οι ευχές να γίνονται πραγματικότητα.
0: Φίλες, φίλοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, γεια σας και χαρά σας. Είναι Σάββατο 11 Ιουλίου 2006, το σωτήριον έτος 2006. Βρίσκεται στην 192η ημέρα του. Ναι, παρακαλώ.
1: 2026. 2006 είπες. Ξαναγύρισες εσύ.
0: 2006 είπα.
1: Ναι, στην περίοδο διακυβέρνησης του Κώστα Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Το παθαίνω και εγώ, πρέπει να σου πω.
0: Πλάκα κανείς.
1: Όχι καθόλου. Μιλάω σοβαρά.
0: Γιάννη Καραγευρέκη, είπα 2006. Δεν πρόσεχες. Πρέπει να γελάσεις.
1: Κοίτα,
0: αν δεν ακουγόμαστε και μεταξύ μας, δεν είναι καλό αυτό.
1: Κυρία Καλοχέρη, είπε 2006.
0: Δεν πάμε ούτε μέχρι το πεζοδρόμιο.
1: Άκουσε η κυρία Καλοχέρη, όμως που βρίσκεται μέχρι την άλλη άκρη του,
0: ναι,
1: του δωματίου, ας πούμε.
0: 2006,
1: Ναι, 2006. Τώρα. Τι έγινε το 2006?
0: Το έχω.
1: Για πες.
0: Όχι, το 2006 δεν είχε γίνει τίποτα. Δύο χρόνια πριν, το 2004,
1: ναι,
0: ο Κώστας Καραμαλής, αφού το λες, είχε παρευρεθεί ως μάρτυρας στο γάμο της κόρης του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Θυμάσαι?
1: Εννοείται.
0: Τα κουμπαριλίκια.
1: Αμέ, ασφαλώς.
0: Αυτά, όχι, το λέω.
1: Ασφαλώς. Είδες, σαν χθες μου φαίνεται. Πόσο αγαπημένοι ήταν οι δύο ηγέτες των δύο χωρών.
0: Ναι.
1: Κουμπάρε. Θυμάσαι στην Αδριανούπολη που ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν πήγε να κεράσει τον Κώστα Καραμαλή μπακλαβά.
0: Ναι.
1: Γύρισε και είπε κιόλας στα τουρκικά, λέει ο μεταφραστής, κύριε πρόεδρε, στον Καραμαλή, θέλει ο κύριος πρόεδρος να σας δείξει πως τρώμε στην Τουρκία τα σιροπιαστά. Φέρνουν, λοιπόν,
0: και αυτό το είπαν στον Καραμαλή.
1: Ναι, είναι στον Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Φέρνουν λοιπόν ένα τεράστιο ταψί.
0: Το πήρε και έφυγε.
1: Δεν το πήρε και έφυγε. Ο Ερντογάν λοιπόν βάζει τα δάχτυλα μέσα σε ένα κομμάτι, αρχίζει και το κάνει μέσα στο
0: κομμάτι.
1: Ναι. Αρχίζει και το κάνει καραβάκι.
0: Ναι.
1: Το τρώει και του λέει στα τουρκικά, λέει ο μεταφραστής, ότι έτσι τρώμε στην Τουρκία τα σιροπιαστά. Σερβιριστείτε. Και ο Καραμαλής για πρώτη ίσως φορά, έχοντας ένα τέτοιο ταψί μπροστά του, γύρισε και είπε, επειδή έχω το στομάχι μου αυτές τις μέρες, θα το αποφύγω.
0: Αν όλα πάνε καλά, θα πάμε μέχρι τις 2 εδώ παρέα με τον κύριο Σπύρο Παπαδάκη. Ο Γιάννης Καραγευρέκης ήδη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Γιατί να μην πάνε καλά?
0: Δεν το ξέρουμε, ρε παιδί μου, δεν ξέρουμε. Θα δούμε.
1: Θα μου πεις, εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουμε αν θα κάνουν και τέτοια επιτροπή ή όχι. Θα ξέρουμε.
0: Το κάτσε, περίμενε. Αμέσως μας κάνεις από τη Μούρη, θα σε ρωτήσω. 2-11-200-8-200, αν θέλετε να επικοινωνήσετε. Θοδωρής Αξελέως είναι στα Δελτία Ειδήσεων. Θα μπαίνει να ενημερώνει αν προκύψει κάτι καθ' όλη τη διάρκεια του τριώρου και γενικότερα. Τώρα, άμα θέλετε να στείλετε μηνυματάκι, τάξει αυτό με τα μηνύματα εσύ, να το πεις.
1: Εννοείται. studio@realfm.gr. Εάν δεν θέλετε να σας ακούσει ο διπλανός σας, τι θέλετε να ακούσει στον αέρα, απλά στέλνετε το mail. studio@realfm.gr. Εάν τώρα βαριέστε να γράψετε, γιατί υπάρχει και αυτό, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Είναι ο άλλος στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Ακούει Real FM, γιατί αυτό είναι το σωστό.
0: Πάει και πνίγεται.
1: Έτσι. Αυτό είναι το λάθος.
0: Ναι.
1: Θέλει λοιπόν να υποθεί κάτι στον αέρα. Ναι. Και βαριέται να γράψει. Παίρνει ναι. τηλέφωνο στο 211-200-8200. Είναι η κυρία Δέσποινα Καλοχέρι εκεί. Πολύ απλά. Τη λέει τι θέλει να ακουστεί στον αέρα.
0: Όλα αυτά, παιδιά, με προσοχή. Αν είστε στα Δωδεκάνησα, το Ηράκλειο, το Λασίνθη, τη Λέσβο, τη Χίο, τα Ψαρά, Σάμο και Καρία, είναι οι περιοχές αυτές που έχουμε σήμερα υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά. Ναι. Προσέχτε, ε.
1: Ναι. Αφήστε το μπάρμπεκιου, ε.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει λόγος να κάνετε μπάρμπεκιου.
0: Υπάρχει ούτε τροχό, ούτε οξυγονοκόλληση.
1: Όλο το χρόνο.
0: Ούτε να σπινάρει το αυτοκίνητο.
1: Όλο το χρόνο ήσασταν στον καναπέ το Σαββατοκύριακο και δεν κάνατε τίποτα. Τώρα με 40 βαθμούς Κελσίου, με 35 βαθμούς Κελσίου θέλετε να κάνετε τι? Οξυγονοκόλληση. Τώρα σας έπιασε η προκοπή.
0: Τώρα αφήστε το.
1: Ναι. Όπως σας έρθει να σας φύγει.
0: Στο κόκκινο,
1: ναι.
0: αντιθέτως, δεν είναι υψηλός ο κίνδυνος εκεί και δεν είναι κόκκινο, είναι ναι. ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο κόκκινο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το μικρόφωνο σε σένα. Τι έγινε τώρα εκεί πέρα? Θα συναντηθούμε στο ξενοδοχείο, όχι δυο μας. Θα γίνει η κεντρική επιτροπή.
1: Ή της αντιπολίτευσης εσωτερικής.
0: Όταν λέμε αντιπολίτευση, αντιπολίτευση τι, στην κυρία Σαπουνά?
1: Στην κυρία Σαπουνά, ναι.
0: Γιατί δεν υπάρχει άλλο.
1: Όχι, δεν υπάρχει ο κύριος Φάμελος, είναι στην κυρία Σαπουνά.
0: Στην κυρία Σαπουνά.
1: Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης, αντιπολίτευση αυτή είναι και η Ρένα Δούρου, ας πούμε.
1: Και η Ρένα Δούρου. Προσπαθούν.
0: Από διαφορετικά μετερίζια, έκαστος.
1: Έτσι, μπράβο, μ' αρέσεις. Δεν είναι φράξια, όχι, δεν πάνε όλοι μαζί. Αντιθέτως, έχω την εντύπωση ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα τους δούμε και απέναντι.
0: Ναι.
1: Είμαι 100% σίγουρος. Ήδη έχουν αρχίσει οι γκρινίτσες. Καλά τώρα, γιατί ο Πολάκης πήρε την πρωτοβουλία για να μιλήσει, ότι θέλει την Προεδρία να κάνει να ράνει. Από την πλευρά του στρατοπέδου της κυρίας Δούρου λένε, ρωτάμε εμείς, να πούμε συγχαρητήρια.
0: Για ποιο λόγο
1: καλωρίζει, για την Προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Και η απάντηση είναι ότι όχι ρε παιδί μου, εντάξει, ούτως ή άλλως δεν υπάρχει κι άλλος. Αυτή είναι η αντίδραση. Εγώ σας δίνω το ρεπορτάζ, παιδιά.
0: Εμείς μπορούμε να είμαστε. Εμείς που είμαστε το παδί του Παύλου Πολάκη, τώρα και μιλώ σοβαρά, ο Παύλος Πολάκης μπορεί να είναι υποψήφιος. Αυτό δεν ανοίξει την κοινοβουλευτική ομάδα, θεωρητικά.
1: Για ποιο κόμμα μιλάμε?
0: Ορίστε.
1: Για ποιο κόμμα μιλάμε? Μιλάμε, ας πούμε, για τη Νέα Δημοκρατία? Όχι, δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος.
0: Για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ? Όχι, δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος. Μιλάμε για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα? Όχι, δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος.
0: Για το ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω.
1: Για το ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να γίνουν τα πάντα.
0: Αφού δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Και τι σημασία έχει αυτό? Λεπτομέρειες. Μην αφήνεις μία λεπτομέρεια να σου χαλάσει μία όμορφη ιστορία.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάσαι τι έγινε στο Μπουζουξίδικο? Με τον κύριο Κασελάκη.
0: Εντάξει, ήταν μια άλλη διαδικασία αυτή, ρε παιδί μου. Αλλά εδώ υπάρχουν όργανα. Δηλαδή, Α, Β, άρθρο 1, άρθρο 2, άρθρο 3.
1: Άρθρο 4, άρθρο 5. Και μετά έρχεται ένα άρθρο το οποίο είναι, ας πούμε, νούμερο 1832, ναι. που αναιρεί όλα τα υπόλοιπα.
0: Πάντως, πέρα από την πλάκα, είναι κρίμα αυτό το οποίο γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν είναι ότι. Μην έρχεται τώρα, μην στέλνετε μηνύματα αν μας έχει πιάσει, πώς το λένε, ο καημός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε. Δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές. Το καταλαβαίνουμε όλοι, ε.
1: Και μόνο το γεγονός ότι τώρα, έτσι για να μιλήσουμε απόλυτα σοβαρά, το 2023 ο ελληνικός λαός επέλεξε αυτό το κόμμα
0: να είναι αντιπολίτευση.
1: Όχι απλά αντιπολίτευση, ναι. αξιωματική αντιπολίτευση. Αξιωματική αντιπολίτευση. Και μετά από τρία χρόνια. Μετά από τρία χρόνια ακριβώς, γιατί πότε είχαμε, προχθές, 7 του μήνα είχαμε την επέτειο, ας το πούμε έτσι, των εκλογών του 2023. Μετά από τρία χρόνια λοιπόν αυτό το κόμμα δημοσκοπικά βρίσκεται στο 1%, εκεί γυροφέρνει, στο 1%, και ασφαλώς να είναι στα πρόθυρα της διάλυσης. Ένα κόμμα το οποίο θα έχει επιδότηση, θα παίρνει επιδότηση, επιχορήγηση, μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, που σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη θα γίνουν την άνοιξη του 2027, θα τα πούμε
0: και
1: μην
0: αυτά. Μην το ανοίγεις αυτό το θέμα τώρα, ναι, το δούμε λίγο πιο κάτω. Ναι.
1: Και επίσης θα παίρνει επιχορήγηση μέχρι το 2029, επειδή είναι και κόμμα το οποίο ανήκει στην Ευρωβουλή.
0: Ναι, τώρα εσύ τι υπενήσεσαι?
1: Δεν υπενήσομαι κάτι.
0: Το λες ευθέως?
1: Το λέω,
0: είναι η μάχη, είναι δηλαδή το για το ταμείο και τη σφραγίδα. Αυτό λες.
1: Για το κτίριο, για αυτό. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
0: την όλη αυτή βάζω, την περιουσία. Ναι, την περιουσία, ναι.
1: Ενώ ο Τσίπρας, θα σου πω κάτι, έντιμο από την πλευρά του. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα από αυτά.
0: Ναι.
1: Εγώ το δικό μου το κόμμα το έφτιαξα, το ανακοίνωσα, το αφήνω στην κρίση του ελληνικού λαού και καληνύχτα σας. Εκεί στην πλατεία Κουμουνδούρου πήγα να πω. Στην πλατεία Κουμουνδούρου.
0: Ελπίζω και εύχομαι να μην σε ακούει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί αμφιβάλλει για αυτό που λες για τον Τσίπρα. Που πες έντιμο από την μεριά του κλπ.
1: Έντιμο, έντιμο πολιτικά. Τα υπόλοιπα ανήκουν στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είναι πολιτικός, είναι υπουργός υγείας. Τον φιλοξενήσαμε κιόλας με τη Στεφανία την εβδομάδα που μας πέρασε. Κάνει τη δουλειά του ως πολιτικός. Θέτει και ο ίδιος τον εαυτό του στην κρίση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πολάκης.
1: Πολάκης, με γιώτα αυτή τη φορά, όχι με ήττα. Και από εκεί και έπειτα, άλλη δουλειά η δική του, άλλη δουλειά η δική μας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είναι το μεγάλο, είναι το πρώτο ανάχωμα το οποίο μπαίνει σε αυτή την παρουσία, τη θετική παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, δημοσκοπικά πάντα, από την ημέρα που ίδρυσε το κόμμα.
0: Δηλαδή είναι ο πρώτος που είναι ξαμολύθηκε για να αρχίζει να... γρατζουνάει την εικόνα.
1: Ασφαλώς.
0: Την καλή εικόνα.
1: Όταν από το ρεπορτάζ.
0: Να τη μουτζουρώνει.
1: Όταν από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Ας πούμε, είναι πρώην πρωθυπουργοί.
0: Ναι.
1: Έχουν ιστορία πίσω τους.
0: Mm-hmm.
1: Άρα θα χτυπήσουμε την ιστορία. Θα χτυπήσουμε αυτά τα οποία έχουν κάνει και αυτά που δεν έχουν κάνει. Βεβαίως με διαφορετικό τρόπο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και διαφορετικό τρόπο απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Γιατί δεν μπορείς να χτυπάς τον Αντώνη Σαμαρά για τα πεπραγμένα του 2012-2015, όταν παραδείγματος χάρη ήσουν υπουργός της κυβέρνησής του. Εδώ πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία. Και αυτό προσπαθούν. Αλλά από την πλευρά, όσον αφορά στον κύριο Τσίπρα, δεν έχουν το. Για να κρατήσουν την οποιαδήποτε ισορροπία.
0: Λοιπόν, αυτά είναι, παιδιά, είπαμε. Χτύπησε κόκκινο, έχει χτυπήσει κόκκινο στο ΣΥΡΙΖΑ και στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Ενδεχομένως θα τα ξαναπούμε αυτά στην πορεία.
1: Εισαγωγικά ήταν.
0: Ναι. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται με τον κανονικό καιρό όπως έχει. Είναι ο Τάσος Αρνιακός στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Χαίρετε, Τάσο.
2: Καλώς ήρθες, καλημέρα Δημήτρη.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Τάσο, τι γίνεται.
1: Είναι σαν να μην έφυγα μια μέρα.
0: Δρόσησε, Τάσο, και ήρθε ο Σπύρος Παπαδάκης. Ήθελε να δροσίσει, δεν την μπορεί την κάψα την πολύ.
2: Πράγματι λοιπόν η σχετική δροσιά συνεχίζεται στην Ελλάδα και στην Αθήνα βεβαίως και από ό,τι φαίνεται θα κρατήσει λίγο πολύ μέχρι και τη...
1: να το ξαναπείς, αγαπητέ
0: Τάσο. Επειδή δεν σε ακούσαμε, είπες θα κρατήσει μέχρι...
2: Θα κρατήσει μέχρι και την επόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
2: Καθώς θα μπαίνουμε πια στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου, λογικό είναι ο υδράργυρος να αρχίσει να ανεβαίνει και στην Ελλάδα στα κράσπεδα του καύσωνα, καθώς δεν φαίνεται να έχουμε παρατεταμένα σαραντάρια.
0: Mm-hmm.
2: Θα ανέβει ο υδράργυρος, λογικά θα ανέβει και πρέπει να ανέβει για πολλούς λόγους, αλλά δεν φαίνεται να έχουμε παρατεταμένο καύσωνα τουλάχιστον μέχρι τις 20-25 του μηνός. Δηλαδή θα φύγει σχεδόν ο Ιούλιος χωρίς καύσωνα με την έννοια της λέξεως μετεωρολογικά που σημαίνει 3-4 μέρες με σαραντάρια και πάνω και ελάχιστη θερμοκρασία, όχι κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου τη νύχτα. Τέτοια πράγματα δεν φαίνεται ότι θα τα βιώσουμε τουλάχιστον μέχρι τις 20-25 του μηνός.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι θετικό, θα έλεγα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, άρα, για σήμερα περιμένουμε λιακάδα σε όλη τη χώρα, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά οι γνωστές συννεφιές με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα βουνά της δυτικής και νότιας Ελλάδας, στην Πελοπόννησο ουσιαστικά και στην Ετωλοακαρνανία. Ασθενείς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο ένα βοριαδάκι 4 με 6 μποφόρ που όμως είναι πάντα επικίνδυνο για τις πυρκαγιές που όπως προαναφέρατε πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35-36 το πολύ βαθμούς Κελσίου και κυρίως στις πεδιάδες της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας το 36 και στα νησιά τους 32-34. Στην Αττική λιακάδα, ασθενείς άνεμοι, θαλάσσιες άβρες και θερμοκρασία από 23-34-35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τον υδράργυρο από 20-34 βαθμούς Κελσίου. Αύριο περιμένουμε μικρή άνοδο του υδραγύρου στους 37-38 βαθμούς στις κλειστές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα και μιλάω για τις παιδιάδες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της Φιώτιδας. Ενώ στα νησιά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Έτσι πάμε για ένα καλό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο χωρίς ακραίες θερμοκρασίες και ακραία φαινόμενα.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Τάσος Αρνιακός. Χαίρετε, Τάσο.
1: Καλημέρα, καλό Σάββατο. Και ξέρεις τώρα ποιο είναι το θέμα.
0: Ποιο, τι.
1: Λοιπόν, μας τα είπε πολύ όμορφα και ωραία ο Τάσος, ο Ανιακός. Επειδή ήδη όσοι είσαστε στη Λεωφόρο Αθηνών.
0: Αυτό ποτέ δεν τα κατάφερα. Για ξέρεις να βλέπεις κίνηση.
1: Ναι, εννοείται.
0: Για
1: το χάρτη βγαίνει.
0: Καλά, το χάρτη, ναι.
1: Εσύ είσαι χειρότερος από μένα.
0: Ναι, όχι, δεν ξέρω.
1: Ξέρεις τι μου λέει η κόρη μου κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Μπαμπά, είσαι ξεπερασμένος.
0: Ναι, όχι, εγώ εντάξει, εγώ δεν είμαι.
1: 19 χρονών που κάθεται το κινητό, στέλνει μήνυμα χωρίς να βλέπει την οθόνη.
0: Εγώ δεν είμαι ξεπερασμένος, είμαι σε απόσυρση, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Δεν ξέρω τις περιοχές. Για πες εσύ.
1: Πρόσεξε.
0: Τώρα που σε βρήκαμε.
1: Στη Λεωφόρο Αθηνών έχει ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα από το ύψος του φαναριού του κολυμβητηρίου εκεί στο Χαϊδάρι.
0: Α, πολύ καλό. Ναι.
1: Ναι.
0: Μέχρι.
1: Μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου.
0: Ναι.
1: Οτιδήποτε έχει να κάνει σε Κουμουνδούρου έχει μποτιλιάρισμα σήμερα.
0: Έχει κίνηση.
1: Έχει κίνηση. Λοιπόν,
0: έξοδος είναι αυτή, σωστά.
1: Είναι έξοδος. Φαντάσου τώρα με αυτά τα οποία είπε ο Τάσος ο Αρνιακός, θα φύγουν ακόμη περισσότεροι για να πάνε. Κάνα λουτράκι προς τα
0: γύρω, γύρω.
1: Κάνα βραχάτι να πάνε να κάνουν τον πανάκι τους. Ο άγνωστος οδηγός λοιπόν ταλαιπωρείται. Ο πονηρός ο οδηγός, αφήστε τη Λέα. Είναι, ξέρεις, το σημείο εκείνο που έχει και μία ακόμη λωριδίτσα που λέγεται Λέα. Λωρίδα
0: έκτακτης ανάγκης. Ναι.
1: Ο λόγος που την έχουν ονομάσει Λωρίδα έκτακτης ανάγκης δεν είναι για τον πονηρίδη που λέει «Α, κοίτα, μπιπ, κάθονται και περιμένουν στην ουρά, εγώ θα πάω από εδώ που είναι άδειο». Όχι, είναι για άλλο πράγμα. Έτσι,
0: ναι, γιατί ξέρετε, στην επόμενη στροφή, γιατί αυτό πρέπει να το πούμε.
1: Ναι.
0: Το τελευταίες μέρες και δε καλώς πράττουν.
1: Έχει σφυρίστρα.
0: Στη Λέα. Ναι.
1: Έχει σφυρίστρα.
0: Και με το που στρίβεις, τρέχει. Ναι. Οπ.
1: Έλα,
0: σου λέω και παίρνα μέσα.
1: Για ελάτε προς τα δω,
0: και η πλάκα είναι όταν ένας δυο τους έχουν σταματήσει.
1: Ναι.
0: Ο τρίτος τέταρτος το βλέπουν και πάνε να στρίψουν. Εκεί να δεις τι γίνεται.
1: Ναι, είναι ο πανικός. Αλλά ο Έλληνας, ρε παιδί μου, ο Ελληνάρας, είναι φοβερό που έχουμε τη δικαιολογία στο στόμα μας. Δηλαδή, όταν ήμουν εδώ στην γειτονιά, πηγαίνοντας. Είναι τα στενά, τα οποία στενά είναι.
0: Ναι, μπήκε σε λεωφορείο Λωρίδα και λες ήθελα να στρίψω.
1: Όχι, είναι μονοδρομημένα όλα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πηγαίνουν προς μία κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Σου έρχεται ο άλλος από την απέναντι και του λες, είναι μεγάλε. Για ποιο λόγο. Η απάντηση ξέρει ποια. Εδώ λίγο πιο κάτω μένω.
0: Ναι.
1: Και τι με ενδιαφέρει εμένα, και εγώ λίγο πιο πάνω μένω. Γιατί πρέπει να. Τέλος πάντων. Επίσης έχει κινησούλα, έχει ένα μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, στην άνοδο. Η κάθοδος είναι μια χαρά. Από τη Βυραχείου ξεκινά αυτό το μποτιλιαρισματάκι μέχρι και λίγο πριν την Αχαρνών. Υπάρχει ένα μήκος εκεί μικρό χιλιομετρικά, το οποίο είναι κιτρινάκι, δηλαδή πηγαίνετε κανονικά, αλλά μην θαρρευτείτε και μην αναπτύξετε ταχύτητα, διότι από την Αχαρνών και πάνω και μέχρι τον κόμβο της Ρενό έχει επίσης μποτιλιαρισματάκι. Κατά τα λοιπά οφείλω να σας πω ότι στο κέντρο της Αθήνας είναι σχετικά καλά τα πράγματα. Θα μου πεις ποιος θα κατέβει με τέτοια θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας. Οι τουρίστες. Αλλά αυτοί πηγαίνουν με λεωφοριάκια και όλα τα σχετικά. Έχει κινησούλα ασφαλώς στο λιμάνι του Πειραιά, διότι Δημήτρη μου, ο κόσμος πηγαίνει.
0: Έχουν φύγει τα βαπόρια. Έχουν φύγει τα βαπόρια.
1: Ναι, αλλά είναι αυτές οι παντόφλες που πηγαίνουν, έρχονται στην Αίγινα,
0: ναι,
1: που πάνε να βρουν το Μάνο τον Ιφλή εκεί πέρα. Φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει λοιπόν μια μικρή κινησούλα και στο λιμάνι του Πειραιά. Κατά τα λοιπά, όλα καλά.
0: Εντάξει.
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Ναι.
1: Όλα καλά.
0: Έχει κίνηση εντωμεταξύ. Αντίστοιχη κίνηση αυξημένη. Mm. Έχει παιδιά και στην. Στη Λεωφόρο, την προεκλογική Λεωφόρο της Νέας Δημοκρατίας. Τους έχει τρελάνει ο Κυρανάκης στο πρόγραμμα, τους υπουργούς, στελέχη κλπ.
1: Ναι.
0: Τους έχει βγάλει τη γλώσσα.
1: Δηλαδή,
0: αν λέω, δεν γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο, όπως είναι το σενάριο που ξαφνικά παίζει στο τελευταίο τριημεράκι.
1: Ναι. Είναι φοβερό πάντως αυτό.
0: Θα φτύσουνε, θα πάνε περικόπωση.
1: 100%.
0: Ναι.
1: Πώς θα φτάσουν στα. Ουσιαστικά τρέχουν.
0: Άνοιξη δεν φτάνεις. Δεν θα φτάσουν από λόγους υγείας, δηλαδή.
1: Σπιντάρουν σαν να τρέχουν 100 ή 200 μέτρα.
0: Ναι.
1: Ενώ σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη είναι μαραθώνιος. Είναι μαραθώνιος μέχρι την άνοιξη του 2027.
0: Ναι, αλλά είπαμε εδώ και 2-3 μέρες, μην κάνεις ότι δεν άκουσες. Μην κάνεις τον Κινέζο.
1: Υπάρχει μια εισήγηση, λέει, η οποία διαρρέεται κιόλας και από έτσι, συγκεκριμένο αυτό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια εισήγηση στο γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη που λέει το εξής. Τέλη Ιουλίου έχουμε την πρώτη ψηφοφορία, επειδή είναι προτείνουσα αυτή η Βουλή όσον αφορά στη συνταγματική αναθεώρηση. Είδε, συζητάμε και τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Μάλιστα,
1: δεν έχει ασχοληθεί άνθρωπος, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Ωραία, ναι.
1: Τέλη Ιουλίου λοιπόν θα έχουμε την πρώτη ψηφοφορία.
0: Ωραία.
1: Τέλη Αυγούστου θα έχουμε τη δεύτερη ψηφοφορία.
0: Ναι.
1: Μετά 5 με 6 Σεπτεμβρίου έχουμε την. Έχουμε τη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Εκεί λέει το καλάθι θα είναι βαθύ και βαρύ.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι. Άλλοι λένε για 2 δισεκατομμύρια, κάποιοι λένε
0: 2,7. Μάλιστα.
1: Άλλοι λένε μη προσέξτε γιατί μπορεί να έχει και το νούμερο 3 μπροστά.
0: Μάλιστα.
1: Άλλοι λένε ότι το 3 θα είναι σε άλλη λογική.
0: Πολύ ωραία.
1: Σε κάθε περίπτωση λέει, μετά λέει τη ΔΕΘ τέλη Σεπτέμβρη. Μπορεί να κάνει και εκλογές.
0: Ναι. Όλα αυτά όμως.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η εισήγηση.
1: Ναι, ναι,
0: υποθέτω
1: ναι.
0: Οι εισηγήσεις τις συζητούν εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν τις συζητούν. Απλά αποφασίζει το τέλος ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, αλλά κάποιος θα πρέπει να πει: εντάξει, ρε παιδιά, όλα αυτά τα μέτρα δεν πρέπει να αποδώσουν. Για να δει ο κόσμος τα φετινά μέτρα και αυτά, δηλαδή από 1η Ιανουαρίου 2027. Λέω εγώ τώρα.
1: Είδατε ο παλιός. Είδατε ο παλιός. Λοιπόν, εγώ έψαξα και βρήκα.
0: Επειδή θα μου πεις εσύ ότι θα σου κάνω.
1: Περίμενε. Για να δεις πόσα κενά υπάρχουν και πόσο δίκιο έχεις. Η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου είναι 27 Σεπτέμβρη.
0: 27.
1: Όμορφα, όμορφα. Άρα λοιπόν τους λέω το εξής. Η ΔΕ θα είναι προεκλογική. Και εκεί κολλάνε. Μου λένε γιατί το λες αυτό. Γιατί λέω δεν προκάμει η μάνα μου.
0: Ναι.
1: Τελευταία Κυριακή του Σεπτέμβρη με 5 με 6 Σεπτεμβρίου. Πόσο. Σε 22 μέρες θα γίνει προεκλογική εκστρατεία. Δηλαδή την ημέρα ακόμα και αν στις 6 που λέει ο λόγος Σεπτεμβρίου του κάνουν μια αυθόρμητη ερώτηση του Μητσοτάκη, βρε παιδί μου. Μήπως αλλάξατε γνώμη, κύριε Πρόεδρε, και θέλετε να πάτε νωρίτερα σε εκλογές? Και απαντήσει πάλι αυθόρμητα ο Μητσοτάκης.
0: Δεν άκου. Ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Ο συγκεκριμένος, ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Να τα πει αυτά σε συνέντευξη τύπου.
1: 100%.
0: Αλλά ούτε λοιπόν, μία στο εκατομμύριο.
1: Άρα λοιπόν το 27 Σεπτέμβρη. Ανήκει στο παρελθόν. Να το έχει πει νωρίτερα και η ΔΕΘ να είναι προεκλογικού χαρακτήρα.
0: Να είναι η πρώτη εμφάνιση.
1: Η εισήγηση όμως που έχει έρθει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
0: Ναι.
1: Ο Σταν.
0: Ναι.
1: Λέει,
0: από εκεί.
1: Λέει το εξής. Πρώτα ανακοίνωση των μέτρων. Πρώτα να τα αισθανθεί και να τα αντιληφθεί ο πολίτης.
0: Και βλέπουμε.
1: Και μετά εκλογές.
0: Ναι. Τώρα για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού θα το συζητήσουμε αργότερα. Γιατί έχει και άλλα πράγματα από εκεί πέρα η άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Έχει πολλά.
0: Έχει κινητήρες, έχει F-35, έχει F-22.
1: Θα
0: σου πω για τα F-22.
1: Τα Raptor.
0: Λοιπόν, πάμε σε. Κύριε Γιάννη, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Δυσγλυκινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Πάει η οθόνη. Και τώρα
5: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο, Θοδωρής Αξελός. Στις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και να τραυματιστούν ακόμη 4 άτομα. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010. Αυτοβούλος επιστρέφει στη χώρα μας από τη Βρετανία 46χρονη για την οποία είχε εκδοθεί διαθέσεις ένταλμας σύλληψης, δηλώνει αθώα για την υπόθεση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες παρά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών αυτή την εβδομάδα. Σημείωσε ότι η κηχυρία που επετέφθη ανάμεσα στις δύο πλευρές τον περασμένο μήνα έχει τελειώσει. Οριοθετήθηκε μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε υπαίθριο χώρο ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, γεια σας, επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε.
0: Εδώ το Χάιλα δεν είναι αυτό, κύριε Γιάννη.
2: Yes.
0: Ωραία, ναι. Εδώ αγάπη βλέπουμε από τα μηνύματα των ακροατών. Ο αγαπητός.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει, λέει ότι μετά τον τελικό του Μουντιάλ θα ακολουθήσει τελετή παράδοση παραλαβής τηλεκοντρόλου στις γυναίκες. Εντάξει, μωρό, τώρα και σε αργή.
1: Εμείς τα έχουμε. Ναι. Εμείς στο δικό μας το σπιτικό, να ξέρεις, αγαπητέ, τα έχουμε λύσει αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, τι. Ναι. Δεν βλέπεις Μουντιάλ.
1: Καλά, το τηλεκοντρόλ είναι κολλημένο στο χέρι της γυναίκας μου, λες και είναι προέκταση.
0: Ο Παύλος από τον Ντίσσελντορφ λέει: δεν θέλω το πάθειες.
1: Ναι. Γιατί?
0: Για το καλά 40 που είπαμε νωρίτερα. Ομορφόπεδα θα σας λέμε.
1: Όχι. Παιδιά, οι ομορφάντρες είναι αλλού.
0: Παιδιά, ναι, να μην τα λέμε αυτά, μην. Γεια σου, Κατερίνα, από την Πάτμο.
1: Βαρύ πυροβολικό έπεσε στην πλώρη μας.
0: Ναι, αυτό είναι ειρωνία. Έχει να κάνει μάλλον με τα κιλά μας.
1: Δεν, εντάξει. Πρώτα απ' όλα, όχι. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
0: Ναι, Δημήτρη. Ναι, παρακαλώ,
1: δεν είμαστε χοντροί. Κοντοί είμαστε.
0: Εντάξει.
1: Εάν ήμασταν 10-15 πόντους πιο ψηλοί με αυτά τα κιλά, θα ήμασταν φέτες. Σκέψου το λίγο. Το έχω φιλοσοφήσει, ναι, το πράγμα. Συν, ναι, το γεγονός ότι δεν φταίμε εμείς.
0: Ο μόνος που κάνει καριέρα με το αν ήταν ο Κίπλινγκ. Στο λέω να το ξέρεις δηλαδή.
1: Είμαι φαν του Κίπλινγκ.
0: Λοιπόν, ο Ιφιλιό και ο Ηλίας,
1: ναι,
0: από την Πάτρα, λένε για το Τζίπρα. Εντάξει, λένε ας πούμε Ιφιλιό, λέει ο Ηλίας ότι ό,τι συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε ο Τσίπρας. Η δε Ιφιλιό αμφισβητεί. Το αμφισβητεί το εισαγωγικό, να αναρωτιέται.
1: Ναι.
0: Αν λέει είναι και ακόμα και πολιτικά έντιμος ο Τσίπρας που οδήγησε το κόμμα του στην καταστροφή.
1: Εξαρτάται, για ποιο κόμμα του μιλάς. Να σας υπενθυμίσω το εξής, έτσι, γιατί τώρα φτάνουμε στο σημείο να υπερασπιζόμαστε τι, τον Τσίπρα, προς Θεού, μακριά από εμάς.
0: Και η Σοφία το λέει αυτό. Ναι. Μήπως όσο συμβαίνουν στον Τσίπρα λένε υπεύθυνος ο κύριος Τσίπρας.
1: Λοιπόν, δεν υπερασπιζόμαστε κανέναν πολιτικό, μπορούν μόνοι τους να υπερασπιστούν τους αυτούς τους, εμείς δίνουμε ρεπορτάζ. Ο κύριος Τσίπρας έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι μετά τις εκλογές του 2023 κάποιοι στενοί τους συνεργάτες και ανθρώπους τους οποίους ουσιαστικά τους ανέδειξε πολιτικά μπούκαραν μέσα στο γραφείο του στην πλατεία Κουμουντούρου. Με συγχωρείς, μα είναι καταγεγραμμένο, δεν το έχει διαψεύσει και κανένας.
0: Λες τώρα για το βράδυ.
1: Μπούκαραν λοιπόν μέσα στο γραφείο του και του είπαν: εσύ φταίς για το 41-17, κοίτα που μας κατάντησες με όλους τους πασόκους που έφερες στο ΣΥΡΙΖΑ. Λέω κάτι ψέματα? Αυτό δεν είναι το ρεπορτάζ καταγεγραμμένο.
0: Έτσι κυκλοφορεί.
1: Τι έτσι κυκλοφορεί? Μα έχουν υποδεί ονόματα και δεν βγήκε κανείς να το διαψεύσει.
0: Έτσι κυκλοφορεί ότι υπήρχαν και κάποιες σκηνές εκεί πέρα.
1: Και ο κύριος Τσίπρας.
0: Έντασης.
1: Και ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολύ απλά. Και τι κατάφεραν και έκαναν? Το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν του 17%, όπου ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, τον έχουν φέρει στο 1% δημοσκοπικά.
0: Και έχει πάρει το 17% ο Τσίπρας.
1: Και έχει πάρει το 17%
0: ο Τσίπρας. Θα τα συζητήσουμε, παιδιά, αυτά αργότερα. Με στέλεχος από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, να δούμε τι γίνεται. Θα συζητήσουμε και αυτά και με τα κύριο... εξωτερικά. Ναι.
1: Ναι, να πούμε με τον κύριο Παυσανία Παπαγεωργίου, ο οποίος ήταν και αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, παρακαλώ.
0: Βεβαίως.
1: Επί των καλών ημερών. Για να τα πούμε. Και αυτά. Να σε καλά, ρε Παύλο. Ο Παύλος από τον Τίζερ.
0: Ναι.
1: Καλά, λέει, φοβερό δίδυμο. Κρίμα που δεν κάνετε μαζί εκπομπή. Ναι, στεναχωριέμαι που θα τελειώσει σύντομα το τρίωρό σας.
0: Καλά και εσύ τώρα, εντάξει τώρα. Και εμείς στεναχωριόμαστε που είμαστε τρίωρο, αλλά δεν πειράζει. Για διαφορετικό λόγο. Λοιπόν, και ο Σπύρος, όχι αυτός εδώ, ο Παπαδάκης, ο Σπύρος ο κόκκινος, λέει: το σπυράκο και τα μάτια σας. Καλά, εντάξει, δεν τον δέρνουμε κιόλας.
1: Ναι, είναι γεγονός. Ίσα-ίσα περνάμε πάρα πολύ ωραία. Ο Σπύρος, πρέπει να σου πω, είναι το πρώτο μήνυμα πριν ακόμα μπω στο στούντιο το πρωί στις 5 η ώρα. Στις 5 παρά 10 έχει στείλει μήνυμα, έχει στείλει την καλημέρα του.
0: Ναι.
1: Ταξιτζής ο Σπύρος. Εμείς το μόνο πράγμα το οποίο έχουμε να πούμε σε όλους αυτούς τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μοιρακαματάκι, μωρέ, να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Νομίζω ότι ναι, το έχετε ανάγκη. Το έχετε ανάγκη.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα πάμε τώρα να συζητήσουμε. Μπορεί τώρα να. Σήμερα, αυτή την ώρα που το λέμε, να μην έχουμε από την μετρολογική και κυρίως από την πυροσβεστική. Συναγερμό σε επίπεδο 4.
1: Ναι.
0: Είχαμε όμως χθες το ίδιο. Είχαμε χθες στη Λάρισα, πυρκαγιές. Είχαμε στο νησί μου, στη Λέσβο, δύο πυρκαγιές σε διαφορετικές περιοχές, σε πάρα πολλές περιοχές. Mm-hmm. Το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές, νομίζω.
1: Ναι.
0: Επίσης,
1: ναι,
0: έχουμε όμως, για να ξέρετε, από 1η Ιανουαρίου έως 10 Ιουλίου, προχθές δηλαδή, έχουν πραγματοποιηθεί, παιδιά, 176 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 162, Σπύρο,
1: ναι,
0: αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και 14 από πρόθεση.
1: Μάλιστα. Θα πόσες από αμέλεια?
0: Από αμέλεια είναι 162.
1: Μάλιστα.
0: Η αμέλεια, ξέρεις, είναι, ναι, από το να είσαι μεθυσμένος και να κάνεις οχτάρια.
1: Μπράβο.
0: Να πάρεις τον τροχό,
1: ναι,
0: τον μπάρμπεκιου, οξυγονοκόλληση.
1: Καπνίζω το τσιγαράκι μου και το, ναι, πετάω απ' έξω. Γιατί εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα πού να λερώνω το τασάκι.
0: Και έχεις μετά,
1: ναι,
0: τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίγκα με τους άλλους τους πυροσβέστες να τρέχουν να σβήσουν.
1: Είναι αυτό το οποίο λέμε, πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους ένα πράγμα. Και ασφαλώς έχει να κάνει με αυτούς που, ενώ έχει μαλλιάσει η γλώσσα η δική μας, έχει μαλλιάσει η γλώσσα του κυρίου Τσίγκα και όλων των υπεύθυνων, και αυτοί δεν ακούνε.
0: Κωνσταντίνο Τσίγκα, πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβαστικού Σώματος, θα μιλήσουμε. Χαίρετε, πρόεδρε.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Όπως τα προαναφέρατε, είναι,
0: ναι,
2: υπάρχουν το 90% των περιπτώσεων από τις συλλήψεις που έχει πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού σε συνεργασία με τα 37 νέα αναγκριτικά κλιμάκια ανά την επικράτεια. Δυστυχώς το 90% προκαλούνται πυρκαγιές από αυτές οι οποίες είναι πίσω από ανθρώπινο χέρι. Το 90% είναι από αμέλεια και υπάρχει δυστυχώς κάποιοι πολίτες, για τους δικούς τους λόγους, ένα 10% οι οποίοι με πρόθεση εκδηλώνουν πυρκαγιές. Βλέπουμε ότι πλέον όλα τα κλιματολογικά δεδομένα δημιουργούν άλλες συνθήκες, δημιουργούν τεράστια δυναμική στην πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν και κάποιες στιγμές δυστυχώς να χάνονται και ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, μια κόπη μια ζωής να καταστρέφονται από την πυρκαγιά, και το δασικό και φυσικό περιβάλλον της πατρίδας μας να απειλείται από όλες αυτές τις ενέργειες των πολιτών, οι οποίοι δείχνουν τεράστια αυτοπεποίθηση όταν κάνουν χρήση φλόγα στην Ήπεθρο.
0: Ναι. Το οποίο δεν πρέπει να γίνεται αυτή την περίοδο. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Μην το συζητάμε δηλαδή.
2: Είναι δεδομένο, είναι και είναι γεγονός ότι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το, ναι, τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια έχουν δώσει τεράστια έμφαση σε όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, όλοι οι δημοσιογράφοι ανεξαρτήτως θεματολογίας το επικοινωνούν.
0: Αλλά
2: όμως βλέπουμε να συνεχίζουν να υπάρχουν άνθρωποι, είτε αγρότες, είτε γεωργοί.
0: Εγώ, κύριε Τσιγκά, νομίζω ότι δεν το κάνει κάποιος πιστεύοντας προφανέστατα ότι θα βάλει φωτιά. Υπερεκτιμά τις δυνατότητες του και υποτιμά τον κίνδυνο.
2: Δηλαδή,
0: ο μελισσοκόμος, εντάξει, θέλει να κάνει, σου λέει, έλα μωρέ, τώρα θα τα καπνίσω. Αν στραβώσει όμως και του πέσει το αυτό κάτω.
2: Υπάρχει όμως και καπνιστήρι με ρεύμα.
0: Ναι, λέμε τώρα, ναι.
2: Δεν χρειάζεται.
0: Ο
2: άλλος
0: με την οξυγονοκόλληση σου λέει, Σαββατοκύριακο μπορώ, ρε παιδί μου, να το κάνω. Φεύγει.
2: Ακριβώς.
0: Μία. Τι θα γίνει?
2: Ανθρώπινα είναι όλα. Όλα είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Όμως βλέπουμε ότι μια σπίθα, εάν δεν την προλάβεις, γίνεται φωτιά και στη συνέχεια εξελίσσεται σε καταστροφική πυρκαγιά. Όλοι εμείς είπαμε, δεν θα σταματήσει η αγροτική παραγωγή, και ειδικά όταν έχει ένα, δύο και τρία δίκτυα επικινδυνότητας. Όμως η νομοθεσία, που και εμείς πρέπει να την εφαρμόζουμε, αλλά και οι πολίτες πρέπει να την εφαρμόζουν, λέει ότι πρέπει να έχουμε πάρει κάποια μέτρα. Πρέπει να έχουμε μια ποσότητα νερού στο χωράφι μας ικανή για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά, έναν πυροσβεστήρα, να έχει γίνει ένας καθαρισμός, και πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι οτιδήποτε συμβεί και προκύψει από μια πυρκαγιά, θα έχουμε, οι συνέπειες πλέον είναι τεράστιες.
0: Ναι. Κύριε Τσίγκα, πάντως μέχρι τώρα, έτσι όπως εξελίσσεται αντιπυρική περίοδος, υπάρχουν πολλές πυρκαγιές, έτσι δεν είναι? Φαίνεται να αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά, αλλά ακόμα, ξέρετε, δεν έχουν. Δηλαδή, φαίνεται ότι υπάρχει μια τακτική να πέφτεται όλοι πάνω σε κάποιες πυρκαγιές και να σβήνουν γρήγορα. Όμως,
2: υπάρχει ένα επιθετικό δόγμα, όντως, έτσι είναι, και οι καμένες εκτάσεις έχουν μειωθεί στο 70% στατιστικά, και ένα 30% περίπου οι πυρκαγιές, αριθμητικά 25 με 30 είναι μειωμένες. Όμως, μπορεί μια πυρκαγιά από μόνη της να προκαλέσει τεράστια καταστροφή. Το καλοκαίρι είναι μπροστά μας, είναι τουλάχιστον 1,5 δυνατός μήνας, δυνατός με θερμοκρασίες. Από εβδομάδα, από το τέλος της άλλης εβδομάδος θα έχουμε...
0: Από τώρα λέτε και μέχρι τέλη Αυγούστου.
2: Μέχρι τέλη Αυγούστου θέλει τεράστια προσοχή, γιατί πετυχαίνει και τον κόσμο σε μια κατάσταση η οποία μπορεί να είναι ξεκούραση, διακοπών.
0: Χαλάρωσης και χαλαρότητος.
2: Και με αποτέλεσμα να θέλει να κάνει μια θερμή εργασία ή να κάνει μια εξωγονοκόλληση, όπως είπατε, ο άλλος αυτό το Σαββατοκύριακο μπορεί, σου λέει αυτό το Σαββατοκύριακο πήρα άδεια να πάω στο χωριό να φτιάξω την καραζόπορτα ή να κάνω μια εξωγονοκόλληση ή να κάνω το οτιδήποτε. Όμως το μοιραίο μπορεί να γίνει αστραπιαία και μπορεί να προκαλέσει. Το βασικότερο όλο είναι ότι οι πυρκαγιές δημιουργούν τεράστιο κίνδυνο στους ανθρώπους με το περιβάλλον, όλο το θερμοκρασιακό, αλλά και με τον έντονο καπνό που δημιουργεί, πανικοβάλλει τον κόσμο, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις εικόνες που βλέπουμε.
1: Κύριε Τσίγκα, νιώθω ότι σε σχέση με πέρυσι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι η αίσθησή μου ή αν όντως επί του πρακτέου έχει αλλάξει κάτι. Και αυτό είναι το ερώτημά μου. Έχει αλλάξει κάτι σε σχέση μέχρι πέρυσι στον τρόπο αντιμετώπισης των πυρκαγιών?
2: Υπάρχει μια ενίσχυση σε όλο το μηχανισμό και σε μέσα και σε εξοπλισμό και στο επίπεδο της προανακριτικής διαδικασίας. Δηλαδή έχουμε σε όλη την Ελλάδα 110 ντρόουν τα οποία επιτηρούν αγροτοδασικές περιοχές που δεν τα είχαμε στο παρελθόν. Έχουμε περισσότερα μέσα και εξοπλισμό από το πρόγραμμα υγιής που έχει ενισχύσει το πυροσβεστικό σώμα. Έχουμε 21 βάσεις δασοκομάντος, είναι λέει, η ΕΜΟΔΕ, είναι οι ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων. Υπάρχει από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Κυμάτων Εμπρησμού ταχύτατη διερεύνηση των αιτιών και από την δικαιοσύνη απόδοση των ευθυνών. Όμως σε όλο αυτό το επίπεδο, σε όλη αυτή τη διαδικασία θα πρέπει και εμείς ως πολίτες να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί. Είτε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας, είτε να ειδοποιήσουμε άμεσα όταν προκύψει μια πυρκαγιά. Έχουμε όλοι υποχρεώσεις, απαιτήσεις και δικαιώματα και πολίτες και πολιτεία. Αυτό πρέπει να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας και να κάνουμε ο καθένας από την πλευρά του αυτό που αναλογεί.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.
3: Real FM. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
9: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Μου επιτρέπεις λίγο, γιατί έχει έρθει ένα μήνυμα από την Αναστασία και θέλω να αποκαταστήσω λίγο τα πράγματα.
1: Να παρακαλώ.
0: Λέει, καλημέρα αγόρια από Πόρτο Ράφτη. Που ναι, δεν μπορούμε σημειώσει. Να κάνουμε μπάνιο λόγω ακαταλληλότητας υδάτων. Σας απολαμβάνουμε, σας ευχαριστούμε
1: από
0: πάρα πολύ
1: που μας
0: απολαμβάνετε. Λοιπόν, επειδή είχα την απορία, διότι διαβάζω το χάρτη, την έρευνα η οποία βγήκε, και η μία παραλία είναι ακατάλληλη. Η διπλανή είναι κατάλληλη. Λέω, δεν μπορεί ρε παιδί μου, δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Στη μία δηλαδή δεν μπορεί να κάνει μπάνιο διότι έχει κολοβακτηρίδια, στην άλλη μπορεί να κάνει μπάνιο διότι έχει σκέτα βακτηρίδια.
1: Είναι δίπλα η μία με την άλλη.
0: Είναι σχετικά δίπλα.
1: Μπορεί να πατάνε φρένο μετά. Να στρίβουν τα κολοβακτηρίδια.
0: Ναι, ανάλογα με τα ρεύματα. Ναι. Τέλος πάντων, επειδή το είχα πορεία την εβδομάδα που μας πέρασε, βεβαίως Αναστασία, μάλλον δεν ξυπνάς όσο πρωί, με την Αναστασία, όχι Αναστασία είσαι εσύ, που θα με κερμάσει η Στεφανία, με τη Στεφανία, την Κασίμη, βγάλαμε στον αέρα το Γενικό Γραμματέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα των υδάτων, τον κύριο Βαρελίδη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος μας είπε, κατήγγειλε πρώτα απ' όλα τη συγκεκριμένη έρευνα, ως μια έρευνα η οποία δεν έχει καμία απολύτως υπόσταση, ότι είναι αιώλη. Ότι γίνονται για η έρευνα αυτή έχει βγει και ο τρόπος με τον οποίο έχει βγάλει τα συμπεράσματα έχουν να κάνουν με άλλους λόγους. Και ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου μας διαβεβαίωσε ότι τα νερά μας εκεί στο Πόρτο Ράφτη είναι καταπληκτικά.
1: Τι θέλετε και στείλατε τώρα αυτό το μήνυμα και τα έχει πάθει.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα, μα δημιουργούν πρώτα απ' όλα. Κάνουν κακό και στους επαγγελματίες που έχουν ρίξει τα λεφτάκια τους. Έχουν βάλει εκεί τα τραπεζάκια τους και όλα τα σχετικά. Και είναι κρίμα από το Θεό. Εγώ με τη Μαρία πηγαίνουμε και στο Αυλάκι που είναι η οργανωμένη, είναι η παραλία του ΕΟΤ. Έχει και γαλάζια τέτοια σημαία,
1: ναι,
0: αυτή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είναι μία από τις καλύτερες πραγματικά παραλίες, αν όχι καλύτερη στο λεκανοπέδιο. Παραλία του νομού Αττικής.
1: Ναι, okay.
0: Αλλά και όλες οι υπόλοιπες παραλίες είναι πάρα πολύ καλές. Εχθές παραδείγματος χάρη πήγαμε σε μια άλλη παραλία με τη Μαρία και κάναμε τον μπανάκι μας μετά το μεσημέρι. Είχα ρεπό εχθές. Είχα ρεπό από την αυτεμπορική, δούλευα μόνο μέχρι το μεσημέρι.
1: Ωραία, μπράβο σου. Ναι,
0: τα ρεπό σε εμάς τους δημοσιογράφους είναι έτσι, μισή μέρα.
1: Ναι, παιδιά, τώρα πέρα ρεπό. Κρατηθείτε, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε για τις άδειες. Γι' αυτό το είπε τώρα. Παίρνω τη σκυτάλη. Θα μιλήσουμε για τις άδειες του καλοκαιριού. Δεν είναι τα πράγματα. Είναι λίγο σύνθετα, δεν είναι τόσο απλά. Άιντε παίρνουμε.
0: Όχι.
1: Είναι τις παστές, πότε δίνεται, τι γίνεται, αν έχεις μπλοκάκι, αν δικαιούσε. Είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά να τα πούμε.
0: Δεν είναι πλέον. Έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί οι εποχές του Ορθόδοξου Πασόκ.
1: Ναι.
0: Τον Αύγουστο, 1η Αυγούστου, ρε παιδί μου, όλοι βάζανε λουκέτο και φεύγανε.
1: Ποιο 1η Αυγούστου.
0: Λέμε τώρα.
1: Από 20 Ιουλίου, ναι.
0: Η πιο τυχερή.
1: Δεν ήταν. 20 Ιουλίου, εγώ όταν ήμουν παιδί, 20 Ιουλίου. Επειδή είχαμε και τον προφήτη Ηλία. Όχι, 20 Ιουλίου έφευγα.
0: Έφευγες 20 Ιουλίου και πότε γύριζες.
1: 20 Αυγούστου.
0: Ωραία, ένας ολόκληρος μήνας.
1: Ναι.
0: Από 1η Αυγούστου.
1: Ξεκουραζόμουν με τα 5-6 μέρες, έπαθα σε κατάθλιψη που ξεκινούσε στο σχολείο. Πήγαινα, αγόραζα τη σάκα μου, τα μολύβια μου.
0: Ναι, από 1η Αυγούστου.
1: Τα οποία μου ήταν άχρηστα όλο τον χρόνο, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Σου υπενθυμίζω όμως ότι από 1η Αυγούστου και μετά. Ζήτημα να έβρισκες ανοιχτό σούπερ μάρκετ στην Αθήνα.
1: Δεν είναι, όχι, προσγειωνόντας σαν αεροπλάνα. Εννοείται. Στο κέντρο, ναι.
0: Λεωφόρο Κηφισίας, δηλαδή μπορούσες να παίξεις μπάλα. Πώς παίζαμε μπάλα στο χωριό,
1: ναι.
0: Μπορούσαμε να παίξουμε μπάλα. Ανάμεσα στα φανάρια να βάλουμε τα goal post, ήμασταν μια χαρά.
1: Η Αντιγόνη, φίλη σου,
0: ναι.
1: Δεν πρέπει να είναι ικανοποιημένη.
0: Γιατί η Αντιγόνη
1: μου. Ούτε με σένα, ούτε με μένα.
0: Γιατί η Αντιγόνη μας.
1: Σαν ύφαλος με λαγοκέφαλη είναι ο σταθμός σας. Εγώ το διαβάζω όπως το έστειλε η Αντιγόνη.
0: Λαγοκέφαλη.
1: Ναι. Μάλλον okay. Εννοεί σαν ύφαλος με λαγοκέφαλους.
0: Ναι.
1: Η Αντιγόνη. Η οποία το mail της είναι γκασμάς παπάκι gmail it. Άρα πρέπει. Φαίνεται είναι από την Ιταλία, φαίνεται είναι γκασμάς, είναι σε μια σύγχυση.
0: Λοιπόν, εμείς δεν ξέρουμε Ιταλικά.
1: Το γκασμάς είναι για μένα, το καταλαβαίνεις.
0: Γιατί να είναι για σένα, όχι, το θέλω εγώ τον γκασμάς.
1: Οι γκασμάδες είμαστε εμείς.
0: Γκασμάδες, είμαστε και δύο γκασμάδες.
1: Στη
0: δεν
1: Λέσβο.
0: Έχουμε κανένα πρόβλημα. Κάτσε, τον γκασμάς το λέμε και εμείς κάτω στους Μολάους.
1: Ναι.
0: Είναι γενικότερα, είναι διεθνής λέξη.
1: Ναι.
0: Τον γκασμάς. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ σε κάθε περίπτωση. Τώρα, τι να σου πω, όσον αφορά στους λαγοκέφαλους, θέλει λίγη προσοχή, ειδικά στα νυχτά.
1: Ναι.
0: Μην πηγαίνετε στα βαθιά. Καθίστε εκεί, στην παραλία, στα ριχά. Κάποιοι άνθρωποι είναι μαθημένοι να κάθονται στα ριχά.
1: Πάντως και η Ρίτσα εδώ λέει, φίλη σου. Λέει ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε ότι τα νερά στο Πόρτο Ράφτη είναι κατάλληλα για κολύμβηση. Και ποιος τους πιστεύει.
0: Δεν είναι έτσι. Υπάρχει έρευνα. Υπάρχει συγκεκριμένη έρευνα που έχουν στα χέρια τους στο Υπουργείο.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα αυτό το οποίο ζητήσαμε και είπαμε στον κύριο Βαρελίδη είναι για ποιο λόγο. Εφόσον λοιπόν η συγκεκριμένη έρευνα από το συγκεκριμένο οργανισμό είναι λανθασμένη και μάλιστα επί του πονηρού, εκ του πονηρού λανθασμένη, για ποιο λόγο δεν τους κάνουν μήνυση.
1: Ναι.
0: Γιατί τους αφήνουν.
1: Τι να σου πω κι εγώ.
0: Λοιπόν, και λέει ο Γενικός Γραμματέας ότι ουσιαστικά έχουν μπει στη διαδικασία και κάποιοι δήμοι,
1: ναι,
0: κάποιοι δήμαρχοι έχουν καταφερθεί εναντίον τους και τους έχουν, έχουν ζητήσει από τη δικαιοσύνη να επιλευθεί επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Για να δούμε.
1: Γιάννη, Καραγευρέκη, πότε πρέπει να φύγουμε?
0: Πόσο? Σε πόσο, σε?
2: Τρία
0: λεπτά.
1: Υπομονή, real blogger, υπομονή. Το ρώτησα διότι λέει μαντράχαλη να φύγετε να πάτε αλλού.
0: Ναι.
1: Να έρθουν οι Κασιανοί και η Ρίτσα. Δεν μπορούν. Δεν.
0: Θες να σου πω κάτι τώρα?
1: Δεν ευκολύνονται αυτή την ώρα.
0: Θα σου πω. Αλλά κι εγώ αν ήμουν στη θέση του real blogger.
1: Ανάμεσα σε σένα και σε μένα προφανώς.
0: Και την Κασιανή θα ζητούσα.
1: Εκκλησία κλέβει, αλλά λέμε.
0: Εντάξει, πάντως σε κάθε περίπτωση, κάντε λίγη υπομονή μέχρι τις 2. Θα είναι και αύριο πρέπει, εν πάση περιπτώσει, 11 με 2.
1: Ναι,
0: ναι,
1: άμα σας αρέσει και αύριο 11 με 2, δεν σας αρέσει, αποφύγετε το. Όπως να κάνετε βουτιά στους λαγοκέφαλοι.
0: Ναι, στους λαγοκέφαλοι. Στους λαγοκέφαλοι, έτσι, σωστά. Να μιλάμε πάνω πολλά σωστά ελληνικά και να τα γράφουμε.
1: Γεια σου, Νίκο. Ο Νίκος από το Τσέστερφιλ, φίλος.
0: Ναι.
1: Ελπίζω, λέει, κύριε Μιχαλέλη. Άσε μα τα κύριε Λίγκη, ο διπλανός σου να είναι Ολυμπιακός.
0: Ποιο Ολυμπιακός δεν γίνεται?
1: Νίκος Πασοκάρα, η επόμενη κυβέρνηση.
0: Ολυμπιακός. Τα έχει παίξει όλα μαζί.
1: Περίμενε, κάτσε. Πού μπαίνει το κόμμα εσύ, ρε Νίκο?
0: Πρόσεξε. Λοιπόν, Πασοκάρα, η επόμενη κυβέρνηση. Τελεία.
1: Δεν έχει. Ούτε τελεία ούτε κόμμα.
0: Το έχει από κάτω όμως. Ολυμπιακάρα, πρωταθλητής Ευρώπης. Έχει νόημα. Μπορείς να το διαβάσεις και ως εξής.
1: Το Ολυμπιακάρα πρωταθλητής Ευρώπης έχει νόημα. Το Πασοκάρα η επόμενη κυβέρνηση, από πού προκύπτει ως νόημα?
0: Μπορείς να το διαβάσεις και ως εξής. Νίκος Πασοκάρα.
1: Ναι.
0: Η επόμενη κυβέρνηση Ολυμπιακάρα. Πρωταθλητής Ευρώπης, όποιος να είναι, όπου να είναι και ό,τι να είναι.
1: Ναι.
0: Μπορείς να το διαβάσεις και έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματάκια σας. Πραγματικά γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικούλης. Και ακόμα και αυτά τα οποία. Εντάξει. Δεν μπορούμε να είμαστε αρεστοί σε όλους και μας αρέσει που δεν είμαστε αρεστοί σε όλους, διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε και διάλογο. Οι διαφορετικές απόψεις είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας.
1: Ναι. Ο Γιάννης λέει να μιλάτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Γιατί το κυματάκι κάνει λίγο θόρυβο και δεν ακούγεστε.
0: Δεν τρέπεσαι, ρε.
1: Αυτό είναι ειρωνία.
0: Δεν τρέπεσαι. Όχι, δεν κατάλαβε. Τρολάρισμα είναι. Σαν να λέει εσείς είσαστε στο στούντιο, εγώ είμαι στη θαλασσίτσα.
1: Ναι, εγώ το παίρνω την ειρωνία. Δεν μπορεί να μας ακούει. Εγώ έχω μια τσιριχτή φωνή.
0: Εγώ
1: που συναγωνίζω με τον Άδωνη. Εσύ.
0: Ναι, να μην ακουγόμαστε. Θέλει να δείξει έμφαση στο κυματάκι.
1: Τέτοια ειρωνία. Τέτοια ειρωνία. Δηλαδή εμείς εδώ καθόμαστε.
0: Ναι.
1: Κάνουμε ό,τι κάνουμε, να μην πω ότι κάνουμε στην παραλία.
0: Είναι.
1: Σας ακούμε και εσείς εκεί πέρα. Μπράβο, ρε εσύ. Ωραίος χαρακτήρας είσαι, ρε Γιάννη.
0: Είναι ωραίος. Και εγώ θα στέλνω ένα τέτοιο μηνυματάκι. Δηλαδή, του στυλ πω, πολιώνουμε εμείς εδώ πέρα. Ναι. Πω, υδρώνουμε, ξεϊδρώνουμε.
1: Λοιπόν, επειδή.
0: Ο ήλιος πέφτει πάνω μας.
1: Επειδή υδρώνουμε και ξεϊδρώνουμε, θα φύγουμε.
0: Ναι. Αλλά θα ξαναγυρίσουμε. Και αυτό είναι απειλή.

0: Real FM.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 12.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι έως Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνώνα από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Αυτοβούλος επιστρέφει στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη, για την οποία είχε εκδοθεί η Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης για τον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Μέσω της δικηγόρου της δηλώνει αθώα. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη, έλαβαν οι 2-42χρονοι που κατηγορείται για την υπόθεση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα 3 συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και να τραυματιστούν ακόμη 4 άτομα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες παρά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών αυτή την εβδομάδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι η κυχηρία που επετέφθη ανάμεσα στις δύο πλευρές τον περασμένο μήνα έχει τελειώσει. Το ενδεχόμενο του εμπρισμού εξτάζει η πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά σε υπαίθριο χώρο ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας, η οποία οριοθετήθηκε. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στόχος νέας ρωσικής πυραυλικής επίθεσης έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, τραυματίστηκαν 6 άνθρωποι.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Ισπανία που απέκλεισε με 2-1 το Βέλγιο. Στον ημιτελικό την προσεχή Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Στο μπάσκετ αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό Τσέντι Οσμάν που θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά αιθρίως με τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Bonnie Tyler, ε.
1: Bonnie Tyler, γι' αυτό το έβαλα. Εντάξει, εμείς που έχουμε έτσι τη δεκαετία του 80, ας πούμε.
0: Speak for yourself.
1: Έχουμε υπάρξει, γιατί εσύ δεν ζούσες τη δεκαετία του 80.
0: Ζούσα, αλλά ήμουν πολύ πιτσιρικάς, Δημήτρη.
1: Ναι, και έχεις πρόβλημα ακοής, δηλαδή δεν υπάρχουν στα τραγούδια.
0: Η αλήθεια είναι ότι, κοίταξε να δεις, από το 85 και μετά, που ναι, άρχισα έτσι να...
1: Μετά τα 30 άρχισες να ακούς τραγούδια.
0: Μετά τα 30 άρχισα να ακούς τραγούδια.
1: Γι' αυτό το
0: μετά
1: λέω,
0: το 85,
1: ναι,
0: που ήμουν.
1: Λοιπόν, αυτό το έβαλα έτσι για να τιμήσουμε συμβολικά την απώλειά της. Διάβαζα. Mm. Έχει αλλάξει δύο φορές το όνομά της,
0: Αυτό δεν το ήξερα, για
1: ναι,
0: πες.
1: Το βαφτιστή, με αυτό το όνομά της το πραγματικό, ήταν Γκέινορ Χόπκινς. Και ήταν κόρη ανθραγωρίχου, εντάξει, νουαλία. Ναι.
0: Okay.
1: Από μια οικογένεια
0: όλη
1: που
0: νουαλία,
1: τα φέρνανε
0: είναι
1: πολύ ζώρικα, yeah, και πήγε σε δουλειά σε μπακάλικο. Πήρε μέρος σε ένα τοπικό διαγωνισμό, ήθελε να κάνει καριέρα με μια μπάντα που έκανε. Και έκανε το όνομά της, γιατί τότε ήταν διάσημη μια country τραγουδίστρια ονόματι Mary Hopkin.
0: Μάλιστα.
1: Και σου λέει Hopkins εγώ, Hopkin οι άλλοι, το αλλάζω.
0: Μα γι' αυτό λέω, όλοι εκεί στην Ουαλία, εκεί είναι.
1: Σερένα Ντέιβις το έκανε.
0: Α.
1: Το 77 βγάζει αυτό το τραγούδι. Συγκλονιστική φωνή αυτή η βραχνάδα.
0: Απίστευτη, απίστευτη.
1: Την ακούνε σε ένα κλαμπ κάποιοι, την πήρανε και μετά ξεκίνησε, τη λένε, θα...
0: Ναι.
1: Της κάνανε συμβόλαιο στην LCA Records. Της ξαναλάζουν το όνομα, λέει, με αυτό δεν πας μπροστά.
0: Ναι.
1: Είναι Bonnie Tyler.
0: Mm-hmm.
1: Και έφτασες να την ακούσεις εσύ το 85.
0: Έφτασα να την ακούω εγώ το 85. Ακριβώς.

0: Τι ωραίες όμως μουσικές. Ρε παιδί μου, έβγαζαν πάθος, έβγαζαν κάτι, έβγαζαν.
1: Προσπαθώ να την αποφύγω, ναι, αυτή τη συζήτηση, γιατί μου θυμίζει. Ναι, ναι, θα σου πω. Τους γέρους στην πλατεία του χωριού μου.
0: Δεν είναι μωρέ.
1: Που κάθονται.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Βλέπουν τους νέους και τις νέες που περπατάνε έτσι και λένε, πάπα πώς είναι έτσι στα χρόνια μας, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Και είναι μια συζήτηση που όταν την κάνω νιώθω ότι είμαι σαν το γέρο του Muppet Show, ότι εμείς τα κάναμε όλα καλά.
0: Όχι, δεν, είναι. Δεν τα κάναμε εμείς όλα καλά, τα κάναν οι άλλοι πολύ, ναι, πάρα πολύ καλά. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπήρχε τότε αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα. Δηλαδή ένα κοπτήριο,
1: ναι,
0: και όλα μεταξύ τους να ψιλομοιάζουν.
1: Νομίζω τουλάχιστον για μένα που δεν ξέρω νογάω και πολύ από μουσική, όπως μπορεί να ξέρεις εσύ ή ο Καλαγευρέκης περισσότερα και
0: καλά,
1: πολύ,
0: ο Γιάννης, ναι, δεν το συζητάμε.
1: Αλλά νομίζω τα τέλη της δεκαετίας του 70, το 80 και το 90 είχε καλές μουσικές.
0: Είχε. Αισθάνομαι λίγο απογοητευμένος για
1: δεν
0: το
1: τελευταίο. Δεν είμαι απολύτως βέβαιος, δηλαδή 30 χρόνια μετά αν θα ακούμε τις μουσικές του, του 2026.
0: Είναι ακριβώς όπως το λες. Αυτό πήγα να πω, δηλαδή σήμερα ας πούμε βλέπω και από τα παιδιά μου τις μουσικές τις οποίες ακούνε. Μ' αρέσει που η μεγάλη μου η κόρη προσανατολίζεται και ακούει και άλλου είδους παλαιότερες μουσικές και πιο παλιά συγκροτήματα. Αλλά στη σημερινή, ας το πούμε έτσι, εποχή βλέπεις τραγούδια τα οποία άντε να σου μείνουν για λίγο και μετά φεύγουν από το μυαλό σου, γιατί έρχεται το επόμενο, έρχεται το μεθεπόμενο και πάει λέγοντας. Σε πάση περιπτώσει, να δώσουμε ένα χρηστικούλι, διότι παρατείνεται η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου για τους ξεχασιάριδες, για αυτούς που δεν πρόλαβαν να δώσουν εντολή στον λογιστή τους και για τους λογιστές πάνω απ' όλα που έχουν πάρα πολύ δουλειά.
1: Ναι, εγώ έχω να σου πω,
0: ναι,
1: αν φιλοξενούμε τώρα, γι' αυτό λέει ο Σπύρος, διότι φιλοξενούμε τον Χρήστο Καβαλάρη, το φοροτεχνικό. Mm. Χαίρετε, αγαπητέ Χριστό, χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Θέλω να πω, ξεκινώντας, αγαπητέ Χριστό, κύριε Καβαλάρη,
2: ναι,
1: διαφωνώ οριζοντίως καθέτος, πλαγίως και όπως θέλετε πείτε το, με την παράταση.
2: Πάντα. Εγώ το ίδιο είμαι σαν εσάς.
1: Ναι.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: ναι,
1: σε 15 μέρες θα κάνουμε, ναι, θα κάνετε,
2: ναι,
1: ό,τι δεν έγινε μέσα σε 4 μήνες. Γιατί ξεκίνησε από 15 Μαρτίου περίπου. Αν δεν κάνω λάθος.
2: 16 Μαρτίου,
1: ναι.
2: Υπάρχουν 4 μήνες ο χρόνος υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Κοίταξε, εμείς έχουμε τελειώσει από το Μάιο, να σου πω την αλήθεια. Οπότε για μένα είναι ο Έλληνας της τελευταίας στιγμής.
1: Ναι, είναι κακό σήμα πάντως.
2: Είναι αυτό.
1: Είναι κακό σήμα. Σε 4 μήνες δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται δηλαδή να δίνεις παράταση 15 ημερών. Η αλήθεια είναι ότι όπως ήταν τα νούμερα, πέρσι, μέχρι προχτές, ας πούμε, εντάξει, είχαν υποβληθεί 6.200.000 δηλώσεις και φέτος είχε κλείσει με 6.700.000. Άρα λείπουνε, μπόλικες, είναι η αλήθεια.
2: Ναι, θα μου πεις πώς θα βάλεις όλους αυτούς πρόστιμο. Το καταλαβαίνω.
1: Ναι, να βάλεις. Όχι, να σας πω κάτι. Ναι, να βάλεις. Αυτό λέγαμε και για την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ναι, να βάλεις. Γι' αυτό έχουν μειωθεί όλα και έχουν αλλάξει η συμπεριφορά μας. Ναι, να βάλεις. Άπαξ. Μετά δεν θα γίνει.
2: Ακριβώς. Έχουμε μάθει παράταση στις δηλώσεις, παράταση στα τέλη κυκλοφορίας, παράταση παντού.
1: Ναι.
2: Πρέπει να αυστηροποιηθεί λίγο και αυτό το πλαίσιο, γιατί όντως μόνο όταν παίρνουν μεγάλα πρόστιμα τότε καταλαβαίνει ο Έλληνας και γίνεται συνεπής.
1: Κύριε Καβαλάρη, εμείς σας θέλουμε, είπαμε να μιλήσουμε, έτσι όπως συζητούσαμε έξω από τον αέρα. Λέμε τι να πούμε τώρα, ρε παιδί μου, τελειώνει ο Ιούλιος, να πούμε τα χρηστικά κλπ. Και μας είπατε, τι λέτε ρε παιδιά, υπάρχει θέμα με τις άδειες.
2: Σοβαρό.
1: Και είπατε σοβαρό και λέω τι σοβαρό είναι. Παίρνουμε άδεια, σπαστή, τέλος, γεια σας.
2: Είναι καλή προοπτική σε ένας εργαζόμενος με καλές συνθήκες σε ένα.
1: Γιατί έχει αλλάξει κάτι?
2: Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Απλά δεν τηρούνται, επειδή το βλέπω καθημερινά, δεν τηρείται ο νόμος έτσι όπως το φανταζόμαστε ότι συμβαίνει σε όλους, ότι είναι όλοι καλοί εργοδότες.
1: Ναι.
2: Επομένως υπάρχουν καταχρηστικές συνθήκες, δηλαδή δεν δίνουν άδειες. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε. Η κανονική άδεια ενός νέου εργαζομένου είναι 20 μέρες το χρόνο. Εντάξει.
1: Mm-hmm. Εργάσιμες.
2: Εργάσιμες.
1: Μάλιστα.
2: Αφαιρούμε έξω τις Κυριακές, τις αργίες. Και μάλιστα εδώ υπάρχει και μια συνθήκη, όταν είναι άρρωστος κάποιος, επεκτείνεται η άδεια του. Δηλαδή, αν κάποιος πάρει, κλείνει επιχείρηση όλο τον Αύγουστο και πάρει μία με 20. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα βγουν έξω Κυριακές, η 15η Αυγούστου που είναι η μέρα αργίας, οι αργίες είπαμε έξω, και αν αρρωστήσει ο άνθρωπος, αρρώσε, ασθένησε,
1: είναι πρόσθετη.
2: Επεκτείνεται.
1: Μάλιστα.
2: Μπράβο, προσθέτουμε. Ωστόσο, λοιπόν, κάποιοι εργοδότες δεν δίνουν, να ξεκινήσουμε τα βασικά, δεν δίνουν το δεκαήμερο που είναι υποχρεωτικό από Μάιο έως Σεπτέμβριο. Πρέπει τα μπάνια του λαού που λένε,
1: ναι,
2: να πάρει τις 10 μέρες σε αυτό το χρονικό διάστημα, στο πεντάμινο υποχρεωτικά τη μισή του άδεια, και την άλλη μισή μπορεί να την πάρει πλέον, όπως είπατε και εσείς, σπαστή, αλλά αναπενθήμερο, όχι παρακάτω. Δεν μπορεί δηλαδή να πάρει μία μέρα.
1: Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα.
0: Εξηγήστε το όμως, σας παρακαλώ.
1: Άμα θέλω εγώ δηλαδή να κολλήσω την επόμενη Παρασκευή μία μέρα, δεν μπορώ.
2: Αν το αιτηθείτε, εγώ προσωπικά το κάνω. Απλά όμως λέει όχι, θέλει 5 μέρες το ελάχιστο. Όταν είναι τμηματική.
0: Α, το ελάχιστο είναι 5 μέρες.
2: Αυτό, ναι, είναι 5 μέρες.
0: Εντάξει, εντάξει, γιατί καταλάβαμε κάτι διαφορετικό και εγώ και ο Δημήτρης από τη.
2: Ωραία.
0: Ναι.
2: Αν λοιπόν το 20ήμερο που λέμε υπάρχουν 4 τμήματα, το πρώτο είναι πενθήμερο, το δεύτερο υποχρεωτικά θα είναι δεκαήμερο. Mm-hmm. Και μετά άλλο ένα πενθήμερο. Με τη λογική ότι θα πάρεις να κάνεις την άδεια του καλοκαιριού, τα μπάνια του λαού, μετά μπορεί να πας τα Χριστούγεννα ή μπορεί να πας τις 5 μέρες. Να τις πάρεις το Πάσχα. Να θυμίσουμε επίσης ότι η άδεια είναι όλο το χρόνο και 3 μήνες παραπάνω, δηλαδή μέχρι τέλος Μαρτίου του 27. Δηλαδή είναι και 15 μήνες η άδεια που μπορεί να λάβει κάποιος εργαζόμενος. Υπάρχουν πάρα πολλές άδειες. 31 είναι συνολικά οι άδειες, έτσι.
1: Τι εννοείται?
2: Άδειες γενικά, κανονικές άδειες, δηλαδή άδεια γάμου, άδεια φροντιστή, γονική άδεια. Ναι.
1: Πόσες υπάρχουν άδειες?
2: 31.
1: 31.
2: 31 είναι αρκετές.
1: Καλές είναι, εντάξει.
0: Εντάξει. Εμείς γιατί φτάνουμε στο σημείο να ψάχνουμε έστω και μία από αυτές.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Ναι.
2: Ναι. Τώρα να πούμε, γιατί μας ακούνε και νέα παιδιά. Mm. Πολλοί έχουν κοινές ερωτήσεις που λαμβάνω και στα social media.
1: Για τα μπλοκάκια.
2: Ο μπλοκάκιας δεν μπορεί να πάρει άδεια. Ο μπλοκάκιας είναι στην ουσία σε ανατομική επιχείρηση, ένα ιδιαίτερο καθεστώς.
1: Uh-huh.
2: Εγώ μιλάω για τα παιδιά που ξεκινάνε νέα τώρα εργασία, είτε είναι 18 είτε είναι 20 ή αποφύτησαν από τη σχολή και πάνε να εργαστούν πρώτη φορά.
1: Mm.
2: Και σε ρωτάνε κοινές ερωτήσεις, δηλαδή πόσες ημέρες αδείας δικαιώμαι εγώ τώρα, ξεκίνησα ξέρω εγώ το Μάιο, τι μπορώ να λάβω. Είναι 2 μέρες το μήνα. Ναι, μεν είναι 20 μέρες το χρόνο, το πρώτο έτος θα φτάσεις τις 20, δεν μπορείς να τις ξεπεράσεις, αλλά μπορείς να απολογίσεις την άδεια σου από το μήνα που ξεκινάς την εργασία, 2 μέρες το μήνα είναι η άδεια.
1: Άρα, αν ένας νέος ξεκίνησε το Μάιο, Μάιος, Ιούνιο και Ιούλιος, άρα τον Αύγουστο δικαιούται 6 μέρες, καλά καταλαβαίνουμε.
2: Σωστά, 6 μέρες. Αν τώρα είναι καλός εργοδότης...
1: Άμα κολλήσει με Σαββατοκύριακο...
2: Ναι, και το κολλήσει Σαββατοκύριακο ή και πήγε, θα το κρατήσουμε μέχρι τέλος του χρόνου.
1: Και το 15 Αύγουστο βγαίνει ωραίο, 10 ημεράκι είναι. Ναι,
2: ναι, ναι. Ναι. Μετά η επόμενη ερώτηση είναι πώς υπολογίζεται η άδεια. Εντάξει, η άδεια, το επίδομα αδείας, όταν περνά το 7μηνο, έχει κλείσει 7 μήνες,
1: ναι,
2: τον εργοδότη, είναι ο μισθός μισθός. Ή 13 ημερομίσθια, αν είσαι εργαζόμενος, αμοιβόμενος με ημερομίσθιο.
1: Mm-hmm.
2: Ο πενθήμερος, ο υπάλληλος, εργαζόμενος, αυτός θα λάβει μισό μισθό. Καθαρό μισό μισθό. Τώρα, επειδή ανέβηκε από 1η Απριλίου ο κατώτατος 920 ευρώ που πήγε ο μεικτός, πόσο λοιπόν θα είναι για αυτόν που λαμβάνει τον κατώτατο, ο νέος, είναι 589,41 ευρώ. Για να το ακούσει και τι θα λάβει σαν άδεια. Ολόκληρη άδεια τότε, έτσι. Αυτό ισχύει για τον κατώτατο. Αν κάποιος παίρνει 1200-1500 καθαρά, καταλαβαίνετε ότι παίρνει αντίστοιχα το μισό μισθό επί του καθαρού.
1: Mm-hmm.
2: Άλλες λεπτομέρειες που ρωτάνε αρκετοί νέοι,
1: ναι,
2: είναι αυτό που είπαμε με την...
1: Αν δεν μου δώσει άδεια. Όχι, ένα βασικό. Αν ο εργοδότης δεν μου δώσει άδεια.
2: Καταρχήν πρέπει... Σωστό, ωραία ερώτηση. Αυτό, εάν υποβάλεις γραπτό στο ερώτημά σου, είναι υποχρεωμένος να σου δώσει μέσα στο δίμηνο που ακολουθεί. Αν,
1: ναι,
2: δεν τη δώσει,
1: ναι,
2: θα την πληρωθεί. Ο εργαζόμενος 100%.
1: Αχα.
2: Και αν αποδειχθεί και δόλο στον εργοδότη, δηλαδή το κάνει επίτηδες, τότε προς αυξάνεται 100% κιόλας. Όχι μόνο την πληρώνει, θα πάρει το διπλάσιο ποσό ο εργαζόμενος.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο μας λέτε και έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε θεωρητικό επίπεδο, okay, επί του πρακτέου, πώς μπορεί να προστατευτεί ένας εργαζόμενος χωρίς αυτό να δημιουργήσει, όσον αφορά στην άδειά του, χωρίς αυτό όμως να δημιουργήσει την επόμενη μέρα προβλήματα με τον εργοδότη. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Δηλαδή, αν εγώ πάω απέναντι στον εργοδότη μου και του πω: κοίταξε να δεις, δεν θέλω να πάρω σπαστή άδεια. Θέλω να την πάρω ολόκληρη. Δεν μου δίνεις άδεια και μου τη δίνεις σπαστή, οπότε δεν τη θέλω, δεν συνεννώ. Θέλω να μου την πληρώσεις. Εάν δεν γίνουν τίποτα από όλα αυτά από την πλευρά του εργοδότη, πώς μπορεί να προστατευτεί ο εργαζόμενος?
2: Υπάρχει μετά το σύστημα επιθέσεως εργασίας. Εκεί διαφωνείς λοιπόν κάθετα με τον άλλον και απευθύνεσαι στην αρχή. Η αρχή που ρυθμίζει αυτές τις περιπτώσεις είναι ο ΣΕΠΕ.
0: Υπάρχει όμως κάποιο, πώς να το πω, κάποιο πλαίσιο που να προστατεύεται ο εργαζόμενος ούτως ώστε να μην βρεθεί απολυμένος μετά από 6 μήνες, μετά από 1 χρόνο, γιατί φαντάζομαι ότι ο εργοδότης μπορεί να το κρατάει αυτό.
2: Για μένα το καλύτερο, το πιο δυνατό χαρτί του εργαζομένου είναι το γραπτό. Λοιπόν, επειδή υπάρχει πλέον το email και το έχουν μάθει άπαντες, καλό είναι ό,τι λέει να υπάρχει γραπτός.
1: Μάλιστα. Ναι, πείτε,
2: Αυτό είναι το κλειδί. Για
1: ό,τι υπάρχει γραπτό. Ο φίλος μας ο Θανάσης ο Κρατής λέει επίγον.
2: Ναι.
1: Μέχρι πότε υποχρεούται ο εργοδότης να καταβάλει το επίδομα αδείας, ενώ καταληκτική ημερομηνία καταβολής που υπάρχει.
0: Πολύ
1: είχε καλή τον Αύγουστο.
2: Όχι. Είναι με το που ξεκινάει η άδεια του. Αν λοιπόν ο Θανάσης πάρει αύριο, Δευτέρα, ξεκινάει η άδεια του, πρέπει να το καταβληθεί και το επίδομα αδείας. Είναι πριν ξεκινήσει η άδεια σου.
1: Όποτε ξεκινήσει.
2: Όποτε ξεκινήσει. Θα την πάρει τον Αύγουστο.
1: Εκτός αν κάποιοι θέλουν να το δώσουν νωρίτερα, ξέρω εγώ, 15 Ιουλίου. Σου βάζουν το επίδομα και τέλος. Και γεια σου.
2: Όχι, θα σας πω και ένα άλλο, για να μην τα λέμε όλα κατά, να πούμε και τα υπέρ. Έχω εργοδότη, ο οποίος 31 Ιουλίου σου λέει κλείνω. Πάρτε όλη άδεια. Πολύ ωραία. Πάρτε την άδεια. 31 Ιουλίου θα πληρωθείς τον Ιούλιο. Ας υποθέσουμε ότι είναι 1000 ευρώ.
1: Ναι.
2: Πάρε 1000 ευρώ. Ξεκινάει η άδεια σου. 500 ευρώ είπαμε είναι το μισθό του καθαρού μισθού. 500 ευρώ είναι και άδεια. Πάρε 1500 και πάρε και το χιλιάρικο του Αυγούστου που θα λείπεις.
1: Ναι.
2: Καταλάβατε. Αλλά αυτό τι κακό είχε. Με τα παραπονέθηκαν οι εργαζόμενοι ότι τα φάγαμε τα λεφτά και το Σεπτέμβριο δεν είχαμε να τη βγάλουμε. Υπάρχει και αυτό.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Το ακούσαμε και αυτό, ναι.
0: Πολλά πράγματα έχουμε ακούσει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πολλά τα ερωτήματα, πολλές ερωτήσεις από τους ακροατές και από τις ακροάτριες, κύριε Καβαλάρη. Μονογονεϊκή οικογένεια. Η μητέρα έχει 6 μέρες παραπάνω μέχρι το παιδί να γίνει 18 ετών.
2: Σωστά.
0: Μάλιστα.
2: Σωστά.
0: Ωραία. Άρα
1: άλλη ερώτηση.
2: Ναι.
1: Η Μαρία, τι συμβαίνει με το επίδομα αδείας με όσους δουλεύουν σεζόν αλλά έχουν σύμβαση αορίστου χρόνου?
2: Προσέξτε τώρα, η σεζόν είναι και αυτοί 2 μέρες και μάλιστα αποζημιώνονται. Εννοείται ότι είναι τρίμηνα, τετράμηνα αυτό ή δίμηνα, ανάλογα τι. Δικαιούνται με τη λήξη τη σύμβαση. Δηλαδή κάποιος προσλαμβάνεται το. Πότε ξεκινάει η σεζόν?
1: Ας πούμε το Μάιο.
2: Με τίποτα. Ας πούμε τον Ιούλιο που ξεκινάει η ελληνική πραγματικότητα. Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο.
1: Ναι. 6 μέρες άδεια.
2: Ακριβώς. Αυτό.
1: Τέλη Σεπτεμβρίου πρέπει να την πάρει.
2: 6 μέρες αδείας, ακριβώς. Ναι.
1: Το επίδομα.
2: Ακριβώς. Και μετά θα μπει και στο Ταμείο Ενεργείας. Προσοχή λίγο για τους που έχει ακούσει, αν δουλέψουν πάνω από 5 μήνες,
1: ναι,
2: θεωρούνται κανονικοί μισθωτοί. Οπότε χάνουν το. Γιατί έχω δει και τέτοια περίπτωση που λέει γιατί δεν το έλαβα. Γιατί δούλεψε πάνω από 5 μήνες, οπότε δεν θεωρείται εποχιακός. Σου λέει είσαι. Μόνιμος.
1: Ο Γιώργος λέει ότι αν ξεκινήσει κάποιος ο νέο εργοδότη αλλά έχει υπηρεσία 20 χρόνια η άδεια ξεκινάει πάλι 2 μέρες το μήνα, νομίζω. Όχι, μάλλον
2: όχι,
1: πείτε το εσείς.
2: Όχι, άλλο θέλει να πει ο Γιώργος. Πάλι υπολογίζεται 2 μέρες το μήνα για όσο διάστημα είναι,
1: ναι.
2: Αλλά εννοεί ο Γιώργος ότι δουλεύει 20 μέρες εργοδότες
1: 20 χρόνια.
0: Όχι, 20 έχει χρόνια. Προϋπηρεσία 20 χρόνια.
2: Σωστά.
0: Και ξεκινάει σε νέο εργοδότη.
2: Ναι, και να πούμε και κάτι πάνω σε αυτό. Όταν κάποιος έχει πάνω από 10 χρόνια στον εργοδότη ή 12 σε πολλαπλούς εργοδότες, η άδεια του Γιώργου είναι 25 ημέρες καθαρές.
1: Όπου και αν είναι.
2: Όπου και αν είναι. δηλαδή φεύγει από τον Καβαλάρη, τον Χρήστο, και πάει στον κύριο Γιαννόπουλο, λέμε έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν ξανά ξεκινάει από τις 20 μέρες.
1: Α, ακούς Γιώργο, 25 μερούλες είσαι.
2: Ξεκινάει 25, μπράβο. Ενώ αντίθετα, ένα νέο παιδί που δεν έχει τη δεκαετία ή τα 12
1: χρόνια. Το καταλάβαμε.
2: Μόλις αλλάξει εργοδότη, ξαναξεκινάει με αρχή 20 μέρες. Μετά το δεύτερο χρόνο. 21.
1: Ωραία, πολλές ερωτήσεις έρχονται.
0: Ναι, γίνεται πανικός.
2: Εγώ σας, είδες, σας είπα, είναι καυτό θέμα το, η άδεια.
0: Όταν δουλεύει ένας φοιτητής, πότε δικαιούται επίδομα ανεργίας? Ερώτημα από άλλο ακροατή. Ω FM τώρα υπογράφει ο συγκεκριμένος.
2: Ό,τι ισχύει για τους υπόλοιπους. Ο φοιτητής είναι ιδιότητα. Δεν αλλάζει κάτι ότι είναι φοιτητής και εργαζόμενος. Ο φοιτητής απλά έχει μια ιδιότητα. Ναι. Ό,τι ισχύει για τους άλλους εργαζομένους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος, και η αμαία δικαιούνται 6 μέρες επιπλέον άδεια?
2: Σωστά,
0: ρωτάει ο Γιώργος.
2: Και η αμαία, και η αμαία, ναι.
1: Κάποιος που δουλεύει ορομίσθιος υπάλληλος, πλήρη απασχόληση, το καθαρό ορομίσθιο πόσο είναι? Δεν το καταλάβω αυτό.
0: Ναι. Άγαμος λέει, 45 ετών.
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Εξαρτημένη εργασία.
1: Security, πόσο είναι πιο το ορομίσθιο?
0: Ναι.
2: Αυτό τώρα είναι πολύ εξειδικευμένο. Εντάξει, να δω τη σύμβασή του.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι εξειδικευμένο.
1: Είναι εξειδικευμένο, ναι.
0: Λοιπόν, το ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα πίσω από το άλλο. Ναι, οκ. Συνεχίστε, συγγνώμη για τη διακοπή.
2: Λέω για το ορομίσθιο του κάθε επαγγέλματος, είτε είναι security ή όχι. Καταρχήν να ξέρετε κάτι, ο κλάδος security είναι τα παιδιά πάρα πολύ αδικημένα. Έχω αρκετές εταιρείες και βλέπω ότι υπάρχουν θέματα πάρα πολλά με αυτά τα παιδιά. Δηλαδή συνήθως είναι το κατώτατο, δεν τους δίνουν άδειες. Πολύ δύσκολα πολύ δύσκολες επιχειρήσεις αυτές.
1: Κύριε Καβαλάρη, κάποιος που μάλλον ξέρει τα πράγματα λέει ότι αυτό που είπα εγώ δηλαδή για την παράταση δεν ισχύει, δεν είναι σωστό που διαφώνησα, λέει, διότι μόλις προχθές βγήκε η βεβαίωση clawback και rebate, άμα τα λέω σωστά. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δεν λειτουργούν από 17 έως 13 Ιουλίου και η πλατφόρμα My Data παρουσιάζει καθυστερήσεις ημερών. Ναι. Δεν ξέρω, οπότε άρα σου λέει δικαίως δόθηκε παράταση. Ναι, αν είναι έτσι προφανέστατα. Έχει...
2: Αυτή είναι ελάχιστη όμως. Θα μπορούσε να βγάλει μια εξαίρεση, τα exclude μόνο για αυτούς. Έτσι.
1: Ναι.
2: Το γενικό σύνολο, όχι, να μην λαμβάνουν. Έχουμε μάθει λίγο στις παρατάσεις αυτό που λέτε. Και περιμένω να δω ποια χρονιά θα γίνει αυτό, που δεν θα έχουν παρατάσεις.
1: Νομίζω πέρσι. Πέρσι δεν δόθηκε. Δόθηκε πέρσι.
2: Δόθηκε
1: και πέρσι.
2: Κάθε χρόνο δίνεται. Κάθε χρόνο. Όπως και στα τέλη κυκλοφορίας.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, εσείς θα πιστέψετε π.χ. ότι θα λήξουν τέλος του χρόνου? Εγώ από τώρα δεν το πιστεύω. Θα πούνε μέχρι 15 Γενάρη, μετά θα πούνε μέχρι τέλος Γενάρη.
0: Μα από φέτος ουσιαστικά, επειδή έχει αλλάξει το σύστημα, νομίζω ότι τηρήθηκε. Και αν θυμάμαι καλά, τηρήθηκε και πέρυσι. Δηλαδή, ναι, όσον αφορά στα τέλη κυκλοφορίας, επειδή αν κάποιος δεν θα το πλήρωνε τέλη του μήνα, τέλη του χρόνου, αν το πλήρωνε, ας πούμε, το Γενάρη, ναι, θα πλήρωνε συν 25% με το πρόστιμο.
2: Σωστά.
0: Αυτό.
2: Αλλά στην ουσία πάλι τους δώσαν το παραθυράκι, αυτό εννοώ. Όντως, έτσι όπως το λέτε. Με το 25%.
1: Ήταν ο κύριος Χρήστος Καβαλάρης, φοροτεχνικός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ναι, σας κλείνουμε, γιατί άμα συνεχίσουμε έτσι, θα σας κρατήσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής, διότι δεν έχουν σταματήσει να στέλνουν τα ερωτήματά τους οι ακροάτες και οι ακροάτριες. Σας ευχαριστούμε, κύριε Καβαλάρη.
2: Καλή συνέχεια για σας.

0: Αγαπητέ Γιώργο, νομίζω ότι ήταν απόλυτα καθαρός ο φοροτεχνικός όταν συμπληρώσε 15 χρόνια, δεν είπε.
1: 15.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτή είναι εσύ.
0: Έχει, ναι. Εσύ που έχεις 25 χρόνια, όπου και να πας, 25 μέρες παίρνεις. Mm-hmm. Τέλος.
1: Δεν προσπαθώ να βγάλω άκρη από τα μηνύματα. Θα τα στείλουμε στον κύριο Καβαλάρη, γιατί είναι πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Γενικότερα, στο μεταξύ, ο φίλος μας, ο οποίος ξεκίνησε μια ιστοριούλα και να στέλνει γενικότερα για τους γκασμάδες, αλλάζει username και στέλνει mail συνεχώς.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν τρέχει τίποτα. Μην κάθεστε πολλή ώρα στον ήλιο.
0: Όχι, αποδεικνύεται ότι πρέπει να κάνουμε παρέα στα εργαλεία του κήπου, γιατί και αυτό γκασμάς είναι.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλάζει το mail.
1: Ναι, το αλλάζει.
0: Επιμένει στο Αντιγόνη. Στην αρχή τώρα τα άλλαξε.
1: Τα άλλαξε.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσες εσύ να στείλεις, παραδείγματος χάρη, με γυναικείο όνομα κάπου μήνυμα.
0: Δεν έχω νιώσει αυτή την ανάγκη. Τώρα μπορεί να τη νιώθει ο άνθρωπος. Ναι, άμα σου βγαίνει από μέσα σου.
1: Μην το κρατάτε μέσα σας. Βγάλτε το. Ναι. Βγάλτε το, αλλά πάνω απ' όλα να μην μένετε πολλή ώρα στον ήλιο. Κάνει κακό, ειδικά το μεσημέρι.
0: Ναι. Τι υπέροχη που είναι η Σόφη Μαραγκίδου.
1: Όντως.
0: Καλημέρα, υπέροχα αγόρια. Δημήτρη και Σπύρο. Να υπερβολές τώρα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι. Έλα, σταμάτα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πάμε, κύριε Καραγευρέκη, σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μας διώχνει ο κύριος Καραγευρέκης.
0: Καλά. Εντάξει. Κάνει. Αυτά που λες.
1: Κάνω ό,τι μπορώ.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το
6: οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά.
5: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο?
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε, περίμενε!
9: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες!
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα 3 συλληφθέντες για τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της Ιβάγια Νέστορα και να δραματιστούν ακόμη 4 άτομα. Περισσότερα στο real.gr. Αυτοβούλος επιστρέφει στη χώρα μας από τη Βρετανία 46χρονη για την οποία είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Μέσω της δικηγόρου της δηλώνει αθώα. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι 2 42χρονοι που κατηγορούνται για την υπόθεση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες παρά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών αυτή την εβδομάδα. Σημείωσε ότι η κηχυρία που επιτεύχθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές τον περασμένο μήνα έχει ολοκληρωθεί.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 33 στα Χανιά.
18: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι έως Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά.

0: Μην νομίζετε ότι. Γιατί γελάς? Μην νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει το θέμα του ΣΥΡΙ. Γι' άλλο γελάει. Δεν μειονεύονται.
1: Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
0: Μειονεύονται, διότι.
1: Ο Χριστός και Παναγία.
0: Δεν δίδω σημασία.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Ναι, είναι.
1: Όχι, όχι. Κύριε Καραγευρέκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πείτε, αποκαταστείτε την τάξη εσείς. Ναι.
0: Εδώ και καμιά ώρα, μια μισή, για την εξέλιξη στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχουμε βγάλει άκρη. Να σας πω γιατί.
1: Δημήτρη, εμείς από το Μαρούσι θα βγάλουμε άκρη. Εδώ δεν μπορούν να βγάλουν άκρη οι ίδιοι.
0: Αναβολή της Συνόδου Κεντρικής Επιτροπής ανακοίνωσε ένα πληρώτρια γραμματέας, η Αναστασία Σαμπουνά.
1: Ναι.
0: Αλλά μέλη του οργάνου εμφανιστήρι στο ξενοδοχείο που διεξάγεται, στο μεταξουργείο.
1: Έχει απαρτία.
0: Απαρτία μέσω Zoom. Ανακοίνωσαν Παπάς Πουλάκης Δούρου. Και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτοί είναι οι ίδιοι που κατήγγυλαν την κυβέρνηση και το Μητσοτάκη για τις επιστολικές.
0: Δεν το γνωρίζω. Μην μπλέκουμε τα πράγματα. Και όχι στους συμψηφισμούς.
1: Όχι στους συμψηφισμούς. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Όχι στους συμψηφισμούς.
1: Πιπέρι στο στόμα.
0: Ναι.
1: Πιπέρι στο στόμα. Εντάξει. Προχωράμε μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε. Επειδή εγώ έχω πάρα πολλές απορίες. Και χθες που συζητούσαμε στο τηλέφωνο με τον Δημήτρη τον Μιχαλέλη, έχει και ο Δημήτρης πάρα πολλές απορίες και θέλουμε να μας τις λύσει. Ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας Σάββατο μεσημέρι. Διότι εντάξει, οι εξελίξεις τρέχουν και γενικότερα υπάρχουν και πάρα πολλά γεγονότα. Χαίρετε, τι κάνετε?
2: Πρώτα απ' όλα, καλημέρα, καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και στους ακροατές.
0: Πριν από εσάς είχαμε τα καλά, μιλούσαμε για τις άδειες, τώρα θα πάμε στα βαριά.
1: Ναι.
0: Εργασία, αν και εντάξει, δεν είναι και βαριά κιόλας.
1: Ποιο δεν είναι?
0: Είναι βαριά, αλλά έχουν γίνει και κάποια βήματα. Αλλά η επικαιρότητα να σας πάει ο... Ναι, για πείτε, μη σας κόβουμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι στα εργασιακά πολλές φορές μιλάμε και υπουργός, μη κεραμέως, αλλά και υφυπουργοί και όλοι. Όταν συζητάμε για τα εργασιακά τα τελευταία χρόνια, μιλάμε και ειδικά το τελευταίο διάστημα, μιλάμε για ένα νέο τοπίο στα εργασιακά. Ένα νέο τοπίο στα εργασιακά που είναι γεμάτο θετικές ειδήσεις. Ένα νέο τοπίο που σημαίνει πολύ λιγότερη ανεργία, μεγαλύτερη απασχόληση, μεγαλύτερη μισθή. Σε πάντως μια προβληματική κατάσταση, καταλαβαίνω με την ακρίβεια. Αλλά όντως μιλάμε για ένα τοπίο στα εργασιακά, με ψηφιακά μέσα, με αλλαγές οι οποίες είχαν να γίνουν, μάλλον δεν θα γίνουν ποτέ, έτσι. Γι' αυτό λέω. Αλλά πάμε να τα πούμε ένα-ένα και να εξειδικεύσουμε και πράγματα και ό,τι θέλετε να συζητήσουμε.
1: Μου επιτρέπετε να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, από το περιστατικό, από το συμβάν στον Ασπρόπυργο. Διότι εδώ τώρα μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία τώρα δεν ξέρω κατά πόσο τηρούσε τα προβλεπόμενα ή το ότι εκ του αποτελέσματος κάτι δεν πήγε καλά εκεί. Και θέλουμε λίγο να μας πείτε, γιατί άκουσα το δήμαρχο της περιοχής να λέει ότι εμείς ως δήμαρχοι θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα να βάζουμε, να ρίχνουμε πρόστιμα στις επιχειρήσεις που γνωρίζουμε ότι δεν λειτουργούν κάτω από τις απαραίτητες προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
2: Σωστά, σωστά. Προσέξτε. Αυτό το οποίο εμείς λέμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια, καταρχήν ξέρετε το 2025 αλλάξαμε για πρώτη φορά το πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια που είχε να αλλάξει 35 χρόνια. Και η λογική ποια ήταν? Πολύ πιο αυστηροί κανόνες, πολύ πιο αυστηρές προϋποθέσεις, να μεταφέρουμε μια κουλτούρα πρόληψης στην αγορά εργασίας όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Όσους νόμους όμως και να κάνουμε, και θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος σε αυτό, το έχω πει και το βήμα της Βουλής, όσους νόμους και να κάνουμε, και βεβαίως όσοι περισσότερους ελέγχους, και θα σας πω τι έχουμε κάνει για τους ελέγχους, έχουμε τριαπλασιάσει τους ελέγχους για τέτοια ζητήματα, αν οι ίδιοι δεν παίρνουν τα μέτρα ασφαλείας, δεν τηρούν τους κανόνες, τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Βεβαίως εδώ το περιστατικό δεν είναι ακριβώς, δεν είχε να κάνει, αν θα σας πω με τι είχε να κάνει. Εκεί μπήκε ένα, το ξέρετε το περιστατικό, μπήκε ένα καμιόνι μέσα, έπρεπε να κάνουν το αυτονόητο εκεί οι εργαζόμενοι, ή τέλος πάντων οι που ήταν υπεύθυνοι, όταν έχεις 1,5 τόνο ή δεν ξέρω πόσο προπάνιο, δεν ανάβεις φωτιά. Αυτό είναι αυτονόητο, συγγνώμη τώρα που το λέω. Είναι άλλο να υπάρχει ζήτημα με εγκαταστάσεις, και τώρα πάμε στην στο ειδικότερο. Αν υπάρχουν ζητήματα με εγκαταστάσεις, εκεί πρέπει να γίνονται κάποιοι έλεγχοι. Έχει προβλέψει η πολιτεία και ο νόμος πώς γίνονται αυτοί οι έλεγχοι? Έχει προβλέψει. Ό,τι έχει να κάνει με εγκαταστάσεις υγραερίου, προπανίου και με τέτοια ζητήματα, εκεί είναι οι αρμόδιες αρχές της περιφέρειας. Είδατε τι είχε γίνει στη Διολάντα τότε. ναι. Δεν είχαν κάνει ελέγχους. Ή μάλλον δεν ξέρω, είμαστε ακόμα στη διαδικασία ελέγχου.
0: Ναι, πάντως γενικά αυτό με το έλεγχο, κύριε Υπουργέ, ξέρετε, είναι μπαλάκι. Ανάμεσα σε εσάς. Όχι.
2: Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Δεν είναι μπαλάκι. Επιτρέψτε μου, το έχω πει πάρα πολλές φορές.
0: Συγγνώμη, με τη Βιολάντα που είπατε. Τώρα, εντάξει, μην φύγουμε από το θέμα μας.
1: Ναι, ναι.
2: Όχι, όχι, όχι. Εδώ είναι τελείως διαφορετικό πράγμα.
0: Γι' αυτό λέω, μην φύγουμε από το θέμα μας. Ναι, ναι.
2: Όχι, όχι. Εδώ είναι άλλο πράγμα. Εδώ μπήκε ένα καμιόν που έπρεπε να κατηρήσουν τα απλά μέτρα. Και δεν το κάνανε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ωραία, η ερώτηση τώρα είναι η εξής. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πηγαίνει κάποιος με ένα καμιόνι, δεν έχει ενημερώσει τις αρχές ότι πρόκειται να κάνει τέτοιου είδους εργασίες. Και αν όχι, δεν θα έπρεπε να τις ενημερώνει.
2: Βέβαια, αυτό οφείλει να το κάνει ο εργοδότης. Είναι βασική αρχή.
1: Ωραία.
2: Να παίρνει κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Αλλά αυτό είναι τόσο, πώς θα σου το πω, είναι τόσο αυτονόητο.
0: Άρα 100% είναι ευθύνη.
2: Μα εδώ. Εγώ θέλω να λέμε τα πράγματα τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη.
0: Αυτό λέμε.
2: Δεν είναι δυνατό. Γιατί πήγα στην Βιολάντα? Γιατί είχα βγει από το βήμα τη Βουλή και είπα: η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρηση εργασία Φερρυππίν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων, γιατί δεν έχει αρμοδιότητε να κοιτάζει τι υπόγειε καταστάσει, έτσι με τα προπάνια. Δεν έχει το know-how να το κάνει. Τι κοιτάζει? Κοιτάζει συγκεκριμένα πράγματα. Είχε κάνει 4 φορές ελέγχου εκεί πάνω. Και ζήτησα τότε και είπα: ρε παιδιά, εδώ υπάρχει το κράτος, έχει μεριμνήσει και η πολιτεία, όπως όχι μόνο εδώ αλλά και παντού στην Ευρώπη, έτσι γίνεται, εξειδικευμένα κάποιοι άνθρωποι που γνωρίζουν τα θέματα αυτά, που είναι στην περιφέρεια και στην διεύθυνση ανάπτυξη, να κάνουν ελέγχους. Ερώτημα. Εγώ δεν λέω ότι δεν κάνανε. Κάνανε. Ερωτήσατε εσείς αν έχουν. Πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει στην περιφέρεια? Από την ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας έχουν γίνει έλεγχοι στο πλαίσιο που μπορούν να κάνουν. Δεν είναι μπαλάκι ευθυνών. Επιτρέψτε μου. Δεν είναι μπαλάκι ευθυνών. Είναι εξειδίκευση ευθυνών. Και εκεί λοιπόν πρέπει να μας πούν όλες οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, και εγώ να σας πω κάτι, κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Όσοι εμπλέκονται με στο ζήτημα των ελέγχων, όποιες υπηρεσίες, πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Εγώ μπορώ να σας πω, κύριε Καραγκούνη, η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας, που είναι ανεξάρτητη αρχή, δεν είναι του Υπουργείου Εργασίας, πόσες ελέγχους έχει κάνει? Από το 19 μέχρι σήμερα έχει τριπλασιάσει τους ελέγχους. Έχει τριπλασιάσει τα πρόστιμα. Αυτό είναι μια δουλειά. Είναι και εξειδικευμένη δουλειά που γίνεται. Ερώτημα. Οι άλλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, είτε αυτό αφορά τους Δήμους, είτε αυτό αφορά τις περιφέρειες, γιατί υπάρχει πλαίσιο και υπάρχει και πρόστιμα που μπαίνουν, πόσους ελέγχους έχουν κάνει? Ξέρετε και το λέω, γιατί ελπίζω και να χτυπήσω ξύλο να μην ξαναγίνουν τέτοια πράγματα και τέτοια θανατηφόρα γεγονότα. Όμως, αν τώρα δεν γίνει αυτή η διαδικασία συντονισμού, θα πρέπει όλοι να είναι αυτό που, που λέγαμε και στο σχολείο. Ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Πρέπει ο καθένας να διαβάσει το μάθημά του. Τι εννοώ? Τι έχουμε σε όλες τις περιφέρειες? Οι Δήμοι έχουν μια συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Η αποκέντρωση δεν έγινε για να χαθούν οι ευθύνες. Η αποκέντρωση έγινε για να υπάρχουν ευθύνες, να εξειδικεύονται. Θα πάει λοιπόν η περιφέρεια ανάπτυξης, ξέρω εγώ, στα Τρίκαλα να κάνει ελέγχους όλες τις επιχειρήσεις μεγάλης επικινδυνότητας? Ναι, πρέπει να πάει. Πόσους ελέγχους έχουν γίνει? Πόσοι ελέγχοι έχουν γίνει? Πόσοι ελέγχοι έχουν γίνει στη Μακεδονία, στην Κρήτη, παντού, δεν ξέρω, έτσι το λέω σχηματικά αυτό. Εδώ πρέπει να υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Γι' αυτό λέω ότι το ζήτημα της υγείας και της ασφάλειας, που εμείς, επαναλαμβάνω και να κλείσω για να μην σας για το κομμάτι, έχουμε αλλάξει το πλαίσιο. Δηλαδή, υποδείξεις τεχνικής ασφαλείας και γιατρού εργασίας πλέον γίνονται εγγράφως και μάλιστα και ψηφιακά για να ελέγχονται. Έχουμε συντονιστεί ασφαλεία στα μεγάλα τεχνικά έργα για αυτό το λόγο. Έχουμε δηλαδή φέρει αλλαγές που είναι τη πράγμαση για τα ζητήματα, ειδικά σε ό,τι έχουν να κάνουν με ατυχήματα, να υπάρχει συντονισμός καλύτερος και μεγαλύτερος έλεγχος και πρόστιμα μεγαλύτερα. Δηλαδή συγκεκριμένα, στοχευμένα πράγματα. Όμως πρέπει όλοι να είναι σε επαγρύπνηση. Τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας έχουν να κάνουν με κουλτούρα πρόληψης. Φέραμε Φερρυππίν στους εργασιακούς χώρους, το γνωρίζετε αυτό, για πρώτη φορά υποχρεωτική παροχή μαθημάτων πρώτων βοηθειών. Τάρπα, δηλαδή Χάιμπι. Γιατί το κάναμε αυτό? Διότι δεν μπορεί σε εργασιακούς χώρους τόσα χρόνια να μην υπήρχε μία, οπωσδήποτε μία βάρδια που να γνωρίζει κάρπα και χάιμλι. Γιατί κάτι μπορεί να πάθει ένας εργαζόμενος μέσα στη δουλειά.
0: Κύριε Υπουργέ, θα κάνουμε μία μικρή διακοπή, να πάμε
2: σε... γιατί θέλω να μιλήσω και για τη θερμική καταπώνηση και για τον κάψωνα. Γιατί είμαστε
0: αυτό θα σας ρωτήσω τώρα, όλοι με τις σημειώσεις. Αυτό είναι αυτό. Για τον κάψωνα είναι, γιατί στην Ευρώπη βλέπουμε...
1: Ήταν απίστευτο. Πεθαίνει κόσμο. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά να πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι,
0: και επιστρέφουμε με κάψωνα. Ναι. Real FM.
3: στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Δυσγλυκινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Επιστρέψαμε εδώ στον Real FM στους 97,8. Ακούτε τον κύριο Σπύρο Παπαδάκη
1: και τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη.
0: Και επιστρέφουμε στη συζήτηση, την συνέντευξη που έχουμε με τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκουνή. Κύριε Υπουργέ, είστε εκεί? Αλλό.
1: Να κάνουμε, κυρία Καλοχέρη, μια προσπάθεια για να έχουμε και πάλι τον Υφυπουργό Εργασία, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Ξεκινήσαμε την κουβέντα. Μας είπε αρκετά πράγματα και ο κύριος Καραγκούνης για αυτό το οποίο συνέβη στον Ασπρόπυργο. Το οποίο, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, χρειάζονται να υπάρξουν και να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι. Αλλά θα μου πείτε πού να βρεθούν και τόσα άτομα, ούτως ώστε ο ελεγκτικός μηχανισμός να λειτουργεί με επάρκεια. Αν και σε συγκεκριμένη περίπτωση πολλά πράγματα έγιναν μάλλον από την απροσεξία εκεί των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση, επειδή μας έχει ανησυχήσει υπερβολικά όλο αυτό το οποίο συνέβη στην Ευρώπη, αυτός ο καύσωνας που φαίνεται τελικά ότι οι Ευρωπαίοι δεν μπορούσαν σε καμία των περιπτώσεων να αντιμετωπίσουν αυτά τα σαραντάρια και τα σαραντάπεντάρια, που εμείς είμαστε περισσότερο μαθημένοι, όπως και να το κάνουμε, Δημήτρη, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι
0: εντάξει,
1: για την φετινή.
0: Οι Ευρωπαίοι την πατήσανε σε αυτό όπως την πατάμε εμείς με τα χιόνια. Έτσι. Δεν τα ξέρουμε. Αυτοί νογάνε από χιόνια, Ο καθένας έκασε στο είδος του.
1: Αυτό ακριβώς. Φάνηκε ότι δεν ήταν προετοιμασμένοι. Την τελευταία στιγμή πηγαίναν και πλακωνόντουσαν στην κυριολεξία στο ξύλο.
0: Εκατοντάδες έχουν πεθάνει.
1: Για το ποιος θα πάρει το τελευταίο κλιματιστικό. Ναι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είδαμε εικόνες απείρου κάλους σε πρωτεύουσες όπως ας πούμε το Παρίσι.
0: Όχι και σε πρωτεύουσες που υποτίθεται είναι και πολύ πιο προωθημένες. Που παίρνανε. Μεταφερόμενα, πώς το λένε, κλιματιστικά, γιατί δεν έχουν σε νοσοκομεία.
1: Έτσι.
0: Μου έκανε εντύπωση, τέλος πάντων.
1: Εδώ είμαστε προετοιμασμένοι.
0: Πάμε στον Υφυπουργό. Ναι.
2: Νομίζω ότι με ακούτε.
0: Ναι, σας ακούμε τώρα. Ναι.
2: Προσέξτε.
0: Λέγαμε ότι γίνεται της τρελής στο εξωτερικό. Με το θέμα με τον καύσωνα. Το ζήτημα είναι εδώ τι κάνουμε εμείς.
2: Όταν θα έρθει. Σε σχέση με την Ευρώπη, έχουμε ένα. Θα έλεγα πολύ ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας και το εξηγήσω τι εννοώ. Γι' αυτό και δεν έχουμε αυτά τα φαινόμενα που δυστυχώς έζησε η Ευρώπη. Ήμουνα πρόσφατα στο Συμβούλιο Υπουργών στο Λουξεμβούργο και ήταν πρώτο θέμα στην ατζέντα. Γιατί πραγματικά ήταν εφιαλτική η κατάσταση. Χάθηκαν χιλιάδες κόσμος και προφανώς και πολλοί εργαζόμενοι. Καταλαβαίνετε γιατί. Γιατί εδώ πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα. Τι κάνουμε εμείς τα τελευταία χρόνια και το έχουμε εξειδικεύσει περισσότερο και πέρσι και φέτος και θα σας εξηγήσω γιατί. Εμείς πρώτα απ' όλα εκδίδουμε όχι μόνο στον καύσωνα, αλλά βέβαια και σε άλλες καιρικές συνθήκες βροχής, έντονης βροχής ή έντονου κρύου. Το κάναμε δηλαδή και το χειμώνα. Θυμάστε, είχαμε σταματήσει τις εργασίες με συγκεκριμένα μέτρα, επειδή είχε πολύ περιμέναμε ακραίο φαινόμενο βροχής. Πάμε λοιπόν τώρα τι κάνουμε για το καλοκαίρι, για τον καύσωνα. Εκδίδουμε πρώτα απ' όλα μια αναλυτική εγκύκλιο, που έχουμε σαφείς οδηγίες προς επιχειρήσεις και τους εργοδότες για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται. Όχι για παύση εργασιών, μέτρα που έχουν να κάνουν με παροχή διαλυμάτων, προσαρμογή στην οργάνωση εργασίας, τηλεεργασία, εργασία από απόσταση, κατάλληλους χώρους ανάπαυσης, ειδική μέρημνα για τους ευάλωτους εργαζομένους. Αυτά, μην νομίζετε τα έχουν όλες οι χώρες. Οι χώρες βεβαίως δεν έχουν αυτό το οποίο κάνουμε εμείς, να κάνουμε παύση εργασιών όταν υπάρχουν ακραίες συνθήκες καύσωνα. Δηλαδή, σταματάει η αγορά να δουλεύει. 13 φορές κλείσαμε την αγορά πέρσι. Επειδή μας έδωσε σήμα το 112 και το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και κάναμε παύση εργασιών. Έτσι, αυτό δεν γινόταν παλιά, δεν γινόταν ας πούμε στο παρελθόν, εννοούμε για την Ελλάδα, έτσι. Αυτό το αλλάξαμε εμείς τώρα. Γιατί πέρα και πάνω απ' όλα πρέπει να προστατεύσουμε τους εργαζομένους. Πάντα συζητώντας.
1: Ναι. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που δεν συμμορφωθεί ο εργοδότης, κύριε Υπουργέ?
2: Υπάρχει πρόστιμο και αυστηρό πρόστιμο. Γίνονται έλεγχοι. Προφανώς υπάρχει καθολική πάυση των εργασιών. Οπότε υπάρχει μεγάλη συμμόρφωση, να ξέρετε. Γι' αυτό και δεν θρυνούμε να χτυπήσω ξύλο θύματα, έτσι όπως έζησαν τώρα αυτές οι χώρες στο εξωτερικό, που είναι δραματική κατάσταση. Έτσι, να χάσει τώρα χιλιάδες κόσμο μέσα σε μία ή δύο μέρες. Τι θέλω να πω, ότι αυτό για μας, και βγήκε ο Γάλλος Υπουργός Εργασίας, το γνωρίζετε, ο κ. Φαραντού, και είπε ότι πρέπει να πάρουμε πολιτικές που εφαρμόζουν χώρες όπως η Ελλάδα. Το ξέρετε αυτό, έπαιξε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχα τη δυνατότητα και να συζητήσω με τους συναδελφούς υπουργούς όταν ήμουν στο Λουξεμβούργο την πρώτη εβδομάδα. Εδώ πρέπει να. Η Ελλάδα καινοτομεί σε πάρα πολλές πολιτικές. Αλλά η λογική μας είναι να έχουμε ένα καθολικό πλαίσιο προστασίας. Έχει αλλάξει το κλίμα, έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Πρέπει να προσαρμοστούν όλοι στη νέα πραγματικότητα.
0: Κύριε Υπουργέ, μιας και έχουμε δύο λεπτά, να σας ρωτήσω κάτι. Πού βρίσκεστε.
2: Εννοείται αν είμαι στο Λακαρνανία.
0: Όχι, γενικώς που βρίσκεστε. Όχι, ξέρετε γιατί. Το ξέρω, σας τρέχει ο Κυρανάκης. Σας έχει βγάλει πρόγραμμα όλους. Πάμε για εκλογές Σεπτέμβριο. Γιατί έτσι δεν βλέπω. Καλά, πώς αντέξετε έτσι μέχρι την άνοιξη του 27 που λέει ο Πρωθυπουργός? Θα πέσετε κάτω.
2: Πρώτη φορά είναι αυτό που έχει γίνει.
0: Αυτό είναι εργασιοθεραπεία, είναι.
2: Εγώ θα σας πω κάτι.
0: Ναι.
2: Ήδη. Μόνο το Υπουργείο Εργασίας έχει δύο νομοσχέδια. Ένα που τελειώσαμε με την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών. Έρχεται τώρα για τα επαγγελματικά ταμεία.
0: Ναι.
2: Η κυβέρνηση λειτουργεί, δουλεύει
0: και τελειώνεται με αυτά.
2: Το έργο θα λήξει
0: ναι.
2: την άνοιξη του 27.
0: Ναι.
2: Έχουμε αρκετά πράγματα ακόμα να κάνουμε.
0: Ναι.
2: Δεν έχει σταματήσει το κυβερνητικό έργο. Και προφανώς δεν θα έχουμε εκλογές το Σεπτέμβριο. Εκλογές θα έχουμε στο τέλος της τετραετίας. Είναι σαφές. Να γίνεται ξεκάθαρο και προς όλους.
1: Τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ένας υπουργός, ένας υφυπουργός μπορεί να προλάβει και τα δύο? Δεν εννοώ να βρίσκεται στο Υπουργείο του, αλλά να κάνει παράλληλα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα προεκλογική εκστρατεία, κύριε Καραγκούνη.
2: Βεβαίως. Το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, θα συνεχιστεί και τώρα. Θα είμαστε και στις όλοι οι συνάδελφοι βουλευτές και οι όσοι είναι υπουργοί, θα κάνουν το κυβερνητικό του έργο και το κοινωνιστικό του έργο. Και παράλληλα, θα είμαστε σε μια εγρήγορση, γιατί η αλήθεια είναι τώρα εμείς γελιόμαστε. Τον τελευταίο χρόνο τα πράγματα γίνονται πολύ πιο έντονα πάντα. Όχι μόνο σε αυτές τις εκλογές, αλλά και σε όλες τις προηγούμενες. Εντάξει, υπάρχει μια μεγαλύτερη ένταση στο. Το έργο. Θα κοιμόμαστε λιγότερο, κύριε.
1: Εντάξει, ναι, σωστά. Τον ύπνο δεν
0: ήταν ο υπουργός εργασίας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Προτείνω όταν βγάζουμε πολιτικούς να λέμε και την περιφερειά τους.
1: Για καλό και για κακό,
0: ναι, ρε παιδί μου.
1: Στο νομό Τελοκαρνανίας είναι υποψήφιος.
0: Ναι, τα λέμε, ναι.
1: Ο κύριος Καραγκούνης.
0: Ναι.
1: Γενικότερα. Εκεί στο νομό Τελοκαρνανίας θα γίνει ένα μαλευράς, έχω την εντύπωση.
0: Από,
1: δεν υπονοώ κάτι.
0: Από νυν και επόμενους.
1: Από νυν, από πρώην, από επόμενους, από μεθεπόμενους και πάει λέγοντας. Ναι. Από πολύ πρώην. Γιατί
0: είναι,
1: γενικά,
0: είναι μια περιφέρεια και ένας νομός που έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον και όχι μόνο για το κυβερνών κόμμα, αλλά και για τα υπόλοιπα.
0: Ενδιαφέρον, συνολικότερο.
1: Συνολικότερο ενδιαφέρον. Ναι.
0: Εμείς, παιδιά, σιγά-σιγά θα πάνε σε δελτίο ειδήσεων στη μία με τον Θοδωρή Αξελό και θα επιστρέψουμε. Για να συζητήσουμε, τι να συζητήσουμε, για να δούμε το τι.
1: Έχουμε πολύ πράγμα, έτσι. Δεν έχουμε πει ούτε τα μισά.
0: Παιδιά,
1: δεν μας φτάνουν οι τρεις ώρες.
0: Έχουμε ελληνοτουρκικά να συζητήσουμε. Όχι ελληνοτουρκικά. Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αυτό το τρίγωνο της φωτιάς.
1: Έχουμε τον 47ο με τα τερτύπια του. Έχουμε τον Ερντογάν με το χαβά του. Και ασφαλώς η Αθήνα κάπου εκεί ενδιάμεσα παρατηρεί. Βρίσκεται σε εγρήγορση, μερικές φορές προβληματίζεται, άλλες φορές χαμογελά, άλλες φορές στεναχωριέται.
0: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 ηπείρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν

0: Άλλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
2: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
7: Real FM. Η ώρα είναι μία.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Στις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν πριν από λίγο υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και να τραυματιστούν ακόμη 4 άτομα. Αυτοβούλος επιστρέφει στη χώρα μας από τη Βρετανία 46χρονη για την οποία είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Μέσω της δικηγόρου της δηλώνει αθώα. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι 2 42χρονοι που κατηγορούνται για την υπόθεση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε πεδίο σφοδρής εσωκομματικής αντιπαράθεσης έχει μετατραπεί η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στον απόϊχο της παρέτησης του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία. Η πλευρά των Παπά, Δούρου Πολάκη, επιμένει ότι υπάρχει απαρτία μελών μέσω και της ηλεκτρονικής συμμετοχής, ενώ η επίσημη Κουμουνδούρου υποστηρίζει ότι δεν υφίσταται σύγκληση του οργάνου και δεν αναγνωρίζει τη συνεδρίαση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να συνεχίσουν τις ομιλίες παρά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών αυτή την εβδομάδα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε ότι η κεχηρία που επετέφθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές τον περασμένο μήνα έχει τελειώσει. Τοξικό νέφος έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Λάρισας λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς σε επίθυρο χώρο ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι, η οποία οριοθετήθηκε. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Ο Ιταλός Γιάννικ Σίνερ θα αντιμετωπίσει τον Γερμανό Αλεξάντερ Σβέρεφ στον αυριανό τελικό του τουρνουά τένις Wimbledon. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια ορεινά, άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αφού το άρεσε του κυρίου Σπύρου Παπαδάκη δεκαετία του 80, είπαμε να γυρίσουμε σε αυτήν. Με τη Χαρτ, καθώ αν σήμερα το 87, ναι. 87.
1: Αυτό λέω, είναι πιο κοντά στη δεκαετία του 90.
0: Ανέβηκαν, στον Ηνωμένα τη Αμερική με το τραγούδι, το Alone αυτό. Φοβερό τραγούδι, ε.
1: Φοβερό.
0: Ρε, blues που είχατε ρίξει τότε,
1: Είχαμε ρίξει blues.
0: Blues.
1: Τότε.

0: Θυμάσαι ποιο ήταν το αντίπαλον δέος των Heart εκείνη την εποχή? Έτερο γυναικείο συγκρότημα το οποίο ονομαζόταν Vixen. Πιο heavy μεταλλάδικο,
1: ναι, όχι, δεν.
0: Αλλά ήταν δηλαδή για εμείς που είχαμε μοιηθεί από πιτσιρικά.
1: Εγώ μέχρι εκεί ήμουν, μέχρι Heart και πολύ μου είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά,
0: για πες.
1: Αύριο έχετε Real News για να ξέρετε. Με πολλά θέματα και ενδιαφέροντα. Μαζί όμως έρχεται και με ένα πακέτο 5 προσφορών. Φώνιμη άρωμα χαρτιού. Ο τίτλος είναι «Η χαμένη βαλίτσα». Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή αυτή η ιστορά, σειρά μυστηρίου «Φώνιμη άρωμα χαρτιού» του New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν.
0: Και από,
1: από τη Λιόν.
0: Με άκουσες, η προφορά από τη Λιόν.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι.
1: Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμα, Real Health, το μεγάλο ενθετού για την υγεία, την ευεξία και την ευεξία, με συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων, και η προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Αύριο με την Real News, μια Real News η οποία έρχεται με πρώτο θέμα, να ξέρετε παιδιά, εδώ είμαστε, κόκκινη γραμμή, η άρση του κάζους Μπέλη, αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία.
0: Λοιπόν, αγοράζετε Real News, διότι πρέπει να την έχετε όλη την εβδομάδα δίπλα σας. Από εδώ βγαίνουν οι ειδήσεις. Και όλη την εβδομάδα συζητάμε αυτά τα οποία έχουν γραφτεί στη Real News. Διότι εκτός από, από τα δώρα, εκτός από τις δωράρες που ακούσατε, έχει συνεντευξάρες και θεματάρες. Θα αγοράσετε λοιπόν τη Real News και μπορείτε να πάτε και μια Σαντορίνη. Και αν δεν μπορείτε να πάτε Σαντορίνη, θα περιμένετε, θα λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM, γιατί ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM σας στέλνει στη Σαντορίνη διακοπούλες. 4 ημέρες λοιπόν στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, από το Manises Travel. Ο Real FM και η Manises Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casasansa Hybrid Retreat, παρακαλώ. Casasansa Hybrid Retreat. Θες να το ξαναπώ και τρίτη φορά? Άστο, δεν είναι. Μην προκαλούμε τον εαυτό μας. Στην καρδιά λοιπόν των Φυρών, το συγκεκριμένο boutique retreat ξενοδοχείο με μοναδική θέα στην καλντέρα και το ηφαίστειο. Εκεί λοιπόν θα πάτε, όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου, με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manises Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM, μία δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε λοιπόν έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και το τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Με τη SeaJets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες. Παίρνεις το καραβάκι. Καραβάκι, καραβάρα, δεν το συζητάμε τώρα, τη SeaJets. Φτάνεις στην Τίνο, ανάβεις το κεράκι σου, κάνεις το σταυρό σου, παίρνεις και το κομποσκίνι σου, πίνεις το καφεδάκι σου, τρως και γυρίζεις το βράδυ στον
1: πόλεμο. Α, νόμιζα ότι τα κάνεις όλα αυτά και σε περιμένει για να πας πιο κάτω.
0: Λοιπόν, γιατί αν πηγαίνεις σε 2 ώρες στην Τίνο, μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά και να γυρίσεις πίσω. Ασφαλώς, σε στέλνει και Μύκονο και Νάξο και Πάρο, όλα αυτά με το ταχύπλο της SeaJets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο σόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, μεθαύριο στις 13 στα γουρλίδικα τα παιδιά μας.

0: Αυτό είναι σαν το αχαρνάει ένα πράγμα.
1: Ποιο?
0: Το... Αλλά σημασία έχει ότι επειδή μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα μπορούμε να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης στο ένα μικρόφωνο.
1: Το είπαμε. Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο.
0: Πριν από κανένα μισάρο δεν το είχαμε. Τον Αλτσχάιμερ δεν είναι.
1: Ναι, έχει αρχίσει.
0: Χρόνια τώρα.
1: Ραμολύρι. Λοιπόν, παιδιά, από τα θέματα... Από τα θέματα της εβδομάδος εξελίσσονται το... Χθες ήταν η κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Εξελίσσονται...
0: Την Πέμπτη.
1: Ναι. Πέμπτη ήτανε.
0: Την Πέμπτη.
1: Sorry, ναι. Εξελίσσεται λοιπόν το θέμα η σύλληψη ανθρώπων που κατηγορούνται για την δολοφονική αυτή η επίθεση. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο είναι χθες οι συλλήψεις για την υπόθεση της Μαρφίν. 16 χρόνια μετά οι αρχές φαίνεται ότι με κάποιους τρόπους κατέληξαν σε 3 πρόσωπα.
0: Καιρός ήταν.
1: Οι 2 ήταν στην Ελλάδα. Η μία ήταν στο εξωτερικό, στην Αγγλία. Η οποία επικοινώνησε, όπως διαβάζω από το Ενικός, επικοινώνησε με τις αρχές. Προφανώς υπό την αθώα και επιστρέφει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι μετά από τόσα χρόνια υπάρχει εξέλιξη στη συγκεκριμένη υπόθεση και στις έρευνες της αστυνομίας, αυτό δείχνει κάτι. Δεν ξέρω εάν το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται με πολύ πιο σοβαρό τρόπο από την ημέρα που έγινε αυτή η δολοφονική επίθεση εναντίον των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά φαίνεται αποφασισμένη η κυβέρνηση, φαίνονται αποφασισμένες οι αρχές να βάλουν ένα τέλος σε όλα αυτά τα οποία βλέπαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Δεν ξέρω αν είναι θέμα πολιτικής βούλησης, δηλαδή αν είναι θέμα πολιτικής βούλησης, το πρώτο που θα σου πει κάποιος είναι άρα τι δεν την είχες μέχρι προχτές. Προφανώς όχι. Το ζήτημα είναι αν όλα αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν, γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένας εύλογος προβληματισμός, ιδίως για την υπόθεση της Μαρφίν. Α, 16 χρόνια μετά, ωραία.
0: Όπως και Β,
1: ανώνυμο mail.
0: Ναι.
1: Που ξέρουμε όλοι ότι από εκεί λέει ξεκίνησε. Αυτό είναι λίγο πριν. Γιατί mail ανώνυμο δεν υπάρχει, ιδίως για τις αρχές.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι αν αυτές οι υποθέσεις και οι δύο μπορούν να στοιχειοθετηθούν έτσι ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Να πάμε σε δίκες. Το λέω διότι για την υπόθεση Μαρφή νομίζω είχαν γίνει δίκες και δεν εγκατέλειξαν.
0: Είχαν γίνει δίκες, αλλά δεν υπήρχαν κατηγορούμενοι.
1: Ναι.
0: Είναι ένα ζήτημα αυτό.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα ζήτημα.
1: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση, να μείνουμε στα δεδομένα. Γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολλές. Μπορούμε να μιλάμε μάλλον πάρα πολλές ώρες για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά ας δούμε λίγο τα δεδομένα. Σε θεωρητικό επίπεδο, ας δούμε τα δεδομένα. Την Πέμπτη, λοιπόν, στην κηδεία εμφανίστηκαν μαζί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρωθυπουργός της χώρας και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και μάλιστα την επόμενη ημέρα, όπου είχαμε τη συζήτηση στη Βουλή, στην Ολομέλεια της Βουλής, στην ώρα του Πρωθυπουργού για το θέμα της ακρίβειας, μία συζήτηση την οποία προκάλεσε ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης με επίκυρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Χαιρέτησε την πρωτοβουλία αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη να παραστεί στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, θέλοντας να δείξει ότι ναι, οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου θα πρέπει να είναι ενωμένες απέναντι σε αυτά τα χτυπήματα, σε αυτά τα τυφλά χτυπήματα, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση είχαμε και ένα νεκρό. Είχαμε μία αθώα γυναίκα να δολοφονείται. Ναι, δολοφονία είναι. Γιατί όταν κάποιος πετάει, βάζει κάποια γκαζάκια, δεν μπορεί κανένας να γνωρίζει το αποτέλεσμα. Να λοιπόν που έγινε το κακό. Φταίει σε τίποτα αυτή η οικογένεια, φταίει σε τίποτα αυτός ο σύζυγος που έχασε τη γυναίκα του. Η κόρη που έχασε τη μάνα της. Δηλαδή να είμαστε λίγο σοβαροί, εντάξει. Πολιτικές κόντρες, κομματικές, δεν ξέρω εγώ τι ακριβώς, αλλά εδώ το πράγμα ξέφυγε. Ξέφυγε και το ανέφεραν κιόλας και οι δύο, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπήρξαν ασφαλώς αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα και γενικότερα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα και βεβαίως τώρα που έγιναν και αυτές οι συλλήψεις, νομίζω ότι θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Όλα τα υπόλοιπα, ό,τι και να αναφέρουμε, ρε Δημήτρη, χάθηκε μία αθώα γυναίκα. Χάθηκε μία αθώα γυναίκα, δηλαδή τυφλή επίθεση.
1: Ναι,
0: και,
1: όχι,
0: είναι και, είναι και ένα ερώτημα
1: όχι,
0: που χρήζει απάντησης.
1: Δεν είναι τυφλή επίθεση.
0: Τυφλή είναι.
1: Όχι, είναι ήταν πολιτική επίθεση.
0: Ναι.
1: Δεν κάνανε, είναι πολιτική επίθεση. Προφανώς εκεί πέρα υπάρχουν οι διαφωνίες ανάμεσα σε αριστερούς, ακροαριστερούς, αναρχικούς, αντιεξουσιαστές κλπ. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει αυτή η διαπάλη. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι μπήκανε μέσα σε μία μέρα εμπριστικοί μηχανισμοί σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι καθαρά πολιτική επίθεση. Τελεία. Εξελίχθηκε σε πολιτικό έγκλημα έτσι όπως έγινε με τα γκαζάκια από την ενέργεια και είναι κατ' εμέ πολιτική δολοφονία. Μην εγκριβόμαστε.
0: Όχι. Όταν λέω τυφλή επίθεση εννοώ ότι όταν πηγαίνεις και τοποθετείς γκαζάκια κάπου, δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Ναι,
0: δεν ξέρεις
1: τι μπορεί να γίνει.
0: Αν θα υπάρχει νεκρός ή όχι, όπως η προκειμένη περίπτωση.
1: Το θετικό σε όλα αυτά, το θετικό είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων της Βουλής έδειξε να είναι στην γραμμή και ιδίως και με την παρουσία στην κηδεία.
0: Ναι. Του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Όχι μόνο του Νίκου Ανδρουλάκης, και το κόμμα του Τσίπρα ήταν εκεί.
0: Ήταν και στελέχη από την πλευρά, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών ο Μητσοτάκης με τον Ανδρουλάκη, που πέρασαν τα μηνύματά τους και
1: ήταν
0: νομίζω και ότι πολύ καλά κάνουν.
1: Ο Φωνικολάκου ήταν από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και ήταν και άλλα πολιτικά στελέχη από άλλα κόμματα. Τα περισσότερα δεν ήταν όλα, δεν πάρα το θέλουμε.
0: Η κυρία Καριστιανού δεν πήγε, γιατί αν θυμάμαι καλά την ίδια ημέρα είχε εκδήλωση στην Κοζάνη.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Δεν παρακολουθώ τη δραστηριότητά της.
0: Κάπου το πήρε το μάτι μου. Ναι. Αν πάση περιπτώσει να μην επεκταθούμε περισσότερο, μήπως κάνουμε και λάθος. Αλλά αναφέρθηκε την επόμενη μέρα στη Βουλή. Είχαν την συζήτηση στην ομέλεια της Βουλής, αυτή τη μετοπική σύγκρουση για το θέμα της ακρίβειας. Χαιρέτησε ο κύριος Μητσοτάκης την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Αναφέρθηκε και ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά βεβαίως το κυρίως μενού εχθές ήταν το θέμα της ακρίβειας, που για ακόμη μια φορά βλέπει η κυβέρνηση ότι αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα, είναι το μεγάλο αγκάθι. Διότι, Δημήτρη, έχω μία αίσθηση, έχει κολλήσει βελόνα στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, δημοσκοπικά. Υπάρχει μία δημοσκοπική λειψιδρία. Ή μου φαίνεται.
1: Ναι, υπάρχει. Οι δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν. Πάει να κάτσει μπίλια τώρα. Είμαστε στη φάση που πάει να κάτσει. Εφόσον έχουν δημιουργηθεί τα περισσότερα κόμματα ή έχουν γίνει όποιες κινήσεις, θα κάτσει η σκόνη και μετά θα δούμε το πόσα πίδια πιάνει ο σάκος.
0: Ναι.
1: Εγώ διατηρώ πάντα έναν προβληματισμό πλέον για τις δημοσκοπήσεις, όχι για αυτές καθ' αυτές τις δημοσκοπήσεις και τον τρόπο που το κάνουν οι δημοσκόποι, αλλά από το γεγονός ότι έχουν πάρει χαμπάρι οι πολίτες και τουλάχιστον σε αυτές τις δημοσκοπήσεις τηλεφωνικές μπορεί να απαντούν και άλλα κούλαλα για να μπερδέψουν το σύστημα, για να το αποδομήσουν. Βεβαίως κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις που είναι με κάλπη, είναι σε μία μακρά χρονοσειρά, είναι διαφορετικές. Αυτά δείχνουν ότι είμαστε στα ποσοστά
0: των ευρωεκλογών.
1: Οι
0: εξαμηνιές τάσεις της MRB, εμένα μου έκανε εντύπωση το εξής πρώτα απ' όλα.
1: Ότι δεύτερο κόμμα είναι ένα αποφάσιστο.
0: Εκτός από αυτό.
1: Πριν την αναγωγή, λέω πάντα.
0: Εγώ θέλω, παρόλο που για μένα η πρόθεση ψήφου για τους παλιούς πολιτικούς συντάκτες, όταν απέχουν οι εκλογές 8-9 μήνες, γιατί πλέον μιλάμε για τέτοιο χρονικό διάστημα με βάση τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, Η πρόθεση ψήφου είναι πιο ενδεικτική, διότι τους αναποφάσεις τους δεν μπορείς να τους τοποθετήσεις με ακρίβεια κάπου. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Παρόλα τα αυτά, στην συγκεκριμένη δημοσκόπηση, στις συγκεκριμένες εξαμηνίες τάσης MRB, στην αναγωγή φαίνεται το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κολλήσει στο 29%. Γιατί πριν από 6 μήνες ήταν 29,2%, τώρα είναι στο 29%.
1: Και σε κάποιες άλλες ήταν λίγο πιο πάνω.
0: Φαίνεται επίσης ότι με το που εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί στην προηγούμενη δημοσκόπηση των εξαμηνιαίων τάσεων δεν υπήρχε το κόμμα του, καταγράφεται για πρώτη φορά. Και τι καταγράφει? Καταγράφει ακριβώς το ποσοστό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές του 2023.
1: Ελάχιστα λιγότερο.
0: Ελάχιστα.
1: Λοιπόν, όσο αθρηστικά είναι αυτό που έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ελκυστικό όπως θα ήθελαν στη Χαριλάου Τρικούπη να είναι ελκυστικό, ειδικά στους νεότερους ψηφοφόρους, και γι' αυτό το λόγο έχουν ξεκινήσει μία μάχη μέσω TikTok. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, έτσι, αυτό το. Για να δούμε πού θα καταλήξει η μπίλια με τις πρώτες δημοσκοπήσεις από Σεπτέμβρη.
1: Η μάχη τώρα TikTok, τώρα το πες επίτηδες.
0: Η μάχη του TikTok έχει κάνει την εμφάνισή του και ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Γι' αυτό εκεί θες να το πας.
0: Μα παιδί μου, εκεί θέλω να το πάω. Σου κάνει εντύπωση που ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει βγάλει ανακοίνωση μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ?
1: Ναι, τι να βγάλει? Μπορεί να τα πει αύριο.
0: Μπορεί να υπάρξει βιντεάκι το οποίο θα εμφανιστεί αύριο πάνω κάτω στην την ώρα που θα γίνει και η ανάρτηση του της Κυριακάτικης.
1: Άξι, απλά για να επιβεβαιωθεί για άλλη μια φορά ότι είναι εντελώς προσωπική η κόντρα.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να ήταν κάποια άλλη μέρα, να είναι κάθε Σάββατο. Εκείνος θέλει κάθε Κυριακή, τότε που κάνει και την κλασική ανασκόπησή του που καθιερώσει ο Πρωθυπουργός. Ναι, όχι, δεν έκανε. Γενικώς, με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ θα ασχοληθούμε. Πρέπει να ασχοληθούμε για να δούμε τι γίνεται. Όχι με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Να αποκωδικοποιήσουμε λίγο τη στάση των Αμερικανών απέναντι στην Τουρκία. Και τώρα όταν λέμε Αμερικανού, ποιους Αμερικανούς λέμε τώρα? Αμερικανούς λέμε το establishment, τι λέμε τώρα? Τον Τραμπ που πολιτεύεται με έναν τρόπο λίγο έτσι, λες και είναι καβαλάρι στην Άγρια Δύση, με πολύ προσωπικό ταπεραμέντο.
0: Μου ήρθε μόλις τώρα μία ειδοποίηση, συγγνώμη τώρα, πάμε
1: σε άλλο,
0: σαν πολιτικό είναι. Έχει κάνει μία ανάρτηση ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Εγώ θα τη διαβάσω την ανάρτηση ακριβώς όπως την έχει κάνει ο κύριος Γιαννούλης στο X. Είναι πάρα πολύ κακό σύμβουλος η βουλιμία και η αλαζονία να πιστεύεις ότι είσαι ο ένας και μοναδικός. Όταν δε επιδεικνύεις και ανοχείς την άσκηση σωματικής βίας, υποστηρίζοντας ότι αυτό συμφέρει το λαό και την αριστερά, είσαι επικίνδυνος. Μπορεί να βγάζει οριακά βουλευτές αυτό το κόνσεπτ, αλλά μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω στις εποχές των φρουρών. Αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα. Τι έχει συμβεί, Δημήτρη Μιχαλέ?
1: Έχει πέσει ξύλο.
0: Τι συμβαίνει, Δημήτρη Μιχαλέ, εκεί στην κεντροαριστερή πολυκατοικία?
1: Ναι.
0: Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να ενδεχομένως να μιλήσουμε και με τον κύριο Γιαννούλη για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί στο ξενοδοχείο, στο κεντρικό ξενοδοχείο, στο Wyndham, όπου γίνεται, νομίζω εκεί γίνεται η...
1: Εκεί.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι έχει υπάρξει απαρτία μέσω Zoom προκειμένου να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, όπως ανακοίνωσαν από την πλευρά τους οι κύριοι Πολάκης, Δούρου και Παπάς. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά στο διαφημιστικό διαλυματάκι, για να δούμε και τι ακριβώς έχει συμβεί, για να σας ενημερώσουμε από πρώτο χέρι, γιατί εδώ η ενημέρωση και ο Real FM πάνε χέρι.
1: Δεν σταματάει ποτέ.
0: Έτσι,
1: πάμε σε λιγάκι σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε λίγο να... Αφού κάναμε την είσοδο στα πολιτικά, να συνεχίσουμε με πολιτικά.
0: Μάλιστα. Ο Κώστας στέλνει ένα μηνυματάκι το οποίο έχει ενδιαφέρον, αλλά δεν θα το διαβάσουμε στον αέρα. Θα μου επιτρέψεις, Κώστα. Εντάξει. Ο Έλληνας δεν κάνει ποτέ το χιούμορ του, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, εσύ σταμάτα να αλλάζεις τα username, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν όντως να ακουστούν σοβαρά μηνύματα στον αέρα. Αλλάζεις username και στέλνεις το ίδιο μήνυμα συνεχώς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο Πάνος αναφέρεται σε σένα, Δημήτρη, για την μπίλια που είπες,
1: ναι.
0: Που θα κάτσει όταν θα γίνει, θα καθίσει, λέει, η μπίλια όταν θα γίνει για το κόμμα του Σαμαρά.
1: Ναι,
0: και
1: εντάξει.
0: Τότε θα τρέχει και δεν θα φτάνει η Νέα Δημοκρατία. Θα πάθει σύνδρομο Οσμάν. Οσμάν. Οσμάν, ο οποίος έφυγε και πήγε από
1: το
0: Παναθηναϊκό στον
1: Παναθηναϊκό. Το γνωρίζω. Περισσότερα από αυτό θα πει αργότερα ο Κολοκοντρώνης. Μην του παίρνει και αυτόν τη δουλειά. Λοιπόν, πάμε σε μία και μισή και θα επιστρέψουμε.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
2: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Το ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ που έχει πετύχει ένας ποδοσφαιριστής σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου ανήκει σε δύο σπουδαίους επιθετικούς, οι οποίοι έχουν σημειώσει από τρία τέρματα. Ο πρώτος που έγραψε ιστορία ήταν ο Jeff Hurst της Αγγλίας στον τελικό του 1966 απέναντι στη Δυτική Γερμανία στο Wembley. Με 4-2 τα τρία λιοντάρια στην παράταση είχαν κατακτήσει το μοναδικό του τρόπαιο στην ιστορία του θεσμού. Το επίτευγμα αυτό παρέμεινε μοναδικό για 56 χρόνια μέχρι τον τελικό του 2022 στο Κατάρ. Εκεί ο Κιλιάν Εμπαπέ με την Εθνική Γαλλίας πέτυχε επίσης 3 γκολ απέναντι στην Αργεντινή, χωρίς ωστόσο η ομάδα του να κατακτήσει τον τίτλο.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
10: Η παραγγελία σας.
9: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1+1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης ογγύηθηκαν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας οι τρεις συλληφθέντες για τις τρομοκρατικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που στήχησαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Αυτοβούλος επιστρέφει στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη, για την οποία είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010 με απολογισμό τρεις νεκρούς. Μέσω της δικηγόρου της δηλώνει αθώα. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την υπόθεση. Περισσότερα στο real.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να συνεχίσουν τις ομιλίες παρά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών αυτή την εβδομάδα. Σημείωσε ότι η κυχηρία που επετέφθη ανάμεσα στις δύο πλευρές τον περασμένο μήνα έχει τελειώσει.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 35 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 34 στη Θεσσαλονίκη, 36 στα Χανιά.
5: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι έως Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.

0: Κάνει παράπονα η φίλη μας η Ιωάννα, η Μαστροπούλου. Ναι. Λέει, Μιχαλέλη μου, είδε μπινάσει, δεν σ' αρέσει το φαγητό. Πρώτον, η Ιωάννα μου δεν ντυθεί αυτό το ζήτημα, το φαγητό μου αρέσει. Το δεν πεινάω, εντάξει. Είχε στείλει πριν ένα κατάλογο, το μενού της μέρας.
1: Α, ναι.
0: Το οποίο το θυμάμαι ότι με είχε αποπροσανατολίσει εκείνη τη στιγμή, αγαπητή μου Ιωάννα. Είχε κάτι πιπεριές, κέρατα, γεμιστές, μπέικον κλπ. Αλλά το έστειλε τη στιγμή που γινόταν ο χαμός με τις άδειες, με τα μηνύματα. Και χάθηκα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Real Broker, παιδάκια λένε να μην κουραζέστε, σε όλες τις δημοσκοπήσεις σκίζει ο κανένας, που σημαίνει ότι ο καναπές και η παραλία θα βγουν πρώτο κόμμα. Το θέμα είναι το εξής, ότι θα κυβερνήσει το δεύτερο.
0: Η παραλία.
1: Όχι, λέει πρώτο κόμμα, ότι θα είναι ο κανένας. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, εάν την ημέρα των εθνικών εκλογών πάνε τα πράγματα έτσι όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, θα κυβερνήσει ο δεύτερος. Ο δεύτερος ενδεχομένως μαζί με τον τρίτο ή με τον τέταρτο.
0: Και να δούμε και αν θα είναι και παραλία. Γιατί μπορεί όταν γίνουν εκλογές να μην είναι παραλία. Να είναι.
1: Ναι, δεν θα είναι παραλία ακριβώς.
0: Μπορεί να είναι και λαγκάδια. Να μην σου πω βουνά.
1: Λαγκάδια και βουνά.
0: Ναι.
1: Κάτι ξέρει, κάτι ξέρει. Και τώρα με αυτό το μήνυμα, βρε Ιωάννα μου, πρέπει να σου πω ότι εμένα, ναι, εκεί που δεν πίναγα τώρα πεινάω. Αλλά εντάξει, ό,τι και να, ό,τι και να πούμε.
0: Μην τον ακούτε έτσι, δεν παθαίνει τίποτα.
1: Λοιπόν, κάτι έχει συμβεί.
0: Δεν ρετάρει, απλά κάνει ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Κάνει ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, προσπαθούμε να μάθουμε. Σας διαβάσαμε πριν από λίγο την ανάρτηση που έχει κάνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής του κόμματος, ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης. Του στείλαμε μήνυμα για να μας πει τι ακριβώς εννοεί, τι έχει συμβεί. Κάτι έχει συμβεί στην τέτοια και αυτό το οποίο έχω ως πληροφορία είναι ότι δεν μπορεί να πει κάτι περισσότερο ο κύριος Γιαννούλης, αλλά αριστερός που σηκώνει χέρι δεν είναι αριστερός. Και γράφει και κάποια άλλα πράγματα στο μήνυμα.
0: Άρα είχαμε τουλάχιστον ένταση.
1: Έχουμε, ναι. Κάτι έχει συμβεί. Θα το μάθουμε. Δεν θέλει να μας πει κάποια πράγματα παραπάνω ο κύριος Γιαννούλης. Το κρατάμε, το δίνουμε ως ρεπορτάζ. Φαντάζομαι ότι μέσα στην ημέρα θα τα μάθουμε όλα και αύριο που θα είμαστε και πάλι κοντά σας, 11 με 2.
0: Ναι.
1: Θα σας έχουμε και περισσότερο παρασκήνιο.
0: Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, πάμε κάπου αλλού, στην ευρύτερη έτσι, κεντροαριστερά, όπου τα πράγματα είναι πιο.
1: Πάμε στο ρετυρέ της κεντροαριστερής πολυκατοικίας.
0: Σε πιο χαρούμενη διάσταση κινούνται εκεί τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και λέμε ρετυρέ, διότι μιλάμε για το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα και επειδή δημοσκοπικά είναι αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση. Η Ελλάς, ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου είναι κοντά μας και το Μεάρχης.
0: Αναπληρωτής τους... το Μεάρχης, ναι, εξωτερικής πολιτικής.
1: Ακριβώς, από τους στενότερους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ήταν και αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, δεν θα σας βάλουμε στα δύσκολα του ΣΥΡΙΖΑ, άλλο κόμμα είναι. Απλά μία ερώτηση όμως που σχετίζεται ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και την ελληνική και την συμπαράταξή σας. Τελικά, αν είναι να πάρετε αυτά τα στελέχη τα οποία ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και που παρετούνται κλπ. Για ποιο λόγο δεν ξαναγύριζε ο κύριος Τσίπρας και όλοι σας στο ΣΥΡΙΖΑ και να τον αλλάζατε?
2: Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω που δεν με βάζετε. Γιατί
0: όχι, να σας πω κάτι. Δεν σας βάμε στην ουσία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχει να κάνει με εσάς. Δηλαδή, άμα πάρετε, δεν θέλω να πω τα ονόματα, τον Μιχαλέλη, τον Παπαδάκη που ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό έχει να κάνει με εσάς πλέον. Τη συμπαράταξη. Δεν έχει να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν άλλαξε κάτι. Θα πει κάποιος άλλαξε ο Μανολιός και βάλει τα ρούχα του αλλιώς.
1: Μα τώρα μου καίτε και την ερώτηση που θέλω να κάνω στον κύριο Παπαγεωργίου. Αν στεναχωριέται με αυτή την εικόνα που δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν.
2: Όχι, όχι. Πραγματικά όμως θα ήθελα να απαντήσω με τη δεύτερη ερώτηση. Γιατί δεν μπορεί κάποιος ο οποίος έχει περάσει από ένα σπίτι, είτε πολιτικό είτε ιδεολογικό, δεν μπορεί να μην επηρεάζεται συναισθηματικά όταν βλέπει κάτι στο οποίο δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις. Αλλά ακόμα και αν μπορούσα εγώ να δώσω απαντήσεις, δεν μου πέφτει κανένας λόγος και δεν έχω κανένα δικαίωμα πλέον. Αν και το έχω κάνει στο παρελθόν, θεωρώ επιτυχημένα σε σχέση με αυτά που άκουσα από τους συντρόφους μου. Τώρα, πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Υπάρχει όλο αυτό που βλέπετε καινούριο το τοποθετείτε στο ρετυρέ, μπορούμε να το τοποθετήσουμε και στις βάσεις από ένα καινούριο κόμμα. Έχει μια δημοσκοπική απεικόνηση η οποία του δίνει το δικαίωμα να κάθεται απέναντι στην κυβέρνηση, να καταθέτει προτάσεις και να...
0: Έχετε δημοσκοπική ανθοφορία, να το πούμε έτσι.
2: Ανθοφορία, ναι, δεν είναι άσχημο. Γι' αυτό, ειδικά όταν μιλάμε για ιδέες, ναι, πολλοί τις έχουν αντιμετωπίσει ως λουλούδια. Ας τις αφήσουμε να ανθίσουν, λοιπόν. Από εκεί και πέρα, ποιοι απαρτίζουν αυτό το καινούριο και ποιοι θα το απαρτίσουν στο μέλλον, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να έχει μπαριέρες απαγόρευσης. Όμως πρέπει να έχει όρους. Και αυτούς τους όρους νομίζω ότι τους έχει βάλει και ο ιδρυτής του από την πρώτη μέρα και συνεχίζουν και όσοι μπαίνουν να τους εξυπηρετούν και να τους αποδέχονται. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει καμία συζήτηση για προεκλογική συνεργασία με άλλο χώρο, με την έννοια του κόμματος, όπως όμως και με μεγάλη σιγουριά σας λέω ότι δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός, ούτε πολίτη που θέλει να γίνει μέλος, ούτε πολιτικό όποιος βλέπει κάτι σε αυτή την καινούργια προσπάθεια, αρκεί να σέβεται τους όρους και τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει βάλει ο κόσμος της Ελλάς από την πρώτη μέρα.
1: Μάλιστα. Είσαστε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, καθόλου έτοιμοι για τις εθνικές εκλογές σε επίπεδο στελεχών. Είσαστε έτοιμοι και σε επίπεδο προγράμματος, κύριε Παπαγεωργίου?
2: Ναι, το καθόλου βέβαια είναι κάτι που όλοι επιθυμούμε, αλλά μέχρι να καταλάβουμε και πότε θα γίνουν οι εκλογές, γιατί υπάρχει αυτός ο έντονος διάλογος ότι ένας πρωθυπουργός συνεχιζόμενα και συνεχώς επαναλαμβάνει ότι θα κάνει τις εκλογές στην σεσμική τους λήξη, δηλαδή του χρόνου από την άνοιξη μέχρι
1: δεν
2: το
1: σας
2: καλοκαίρι.
1: Πείθει.
2: Δεν είναι το θέμα αν πείθει εμάς. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να πείσει την κυβερνητική παράταξη, γιατί όλοι οι υπόλοιποι διαρρέουν παντού, στους συνεργάτες τους, στους δημοσιογράφους, σε όλο τον κόσμο, ότι πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει εκλογές άμεσα ή δυνατόν και το Σεπτέμβρη. Παρόλα αυτά...
1: Μα με συγχωρείτε, εάν έχουμε έναν πρωθυπουργό, έναν πρόεδρο της κυβερνητικής παράταξης, ο οποίος συνεχώς επαναλαμβάνει μονότονα ότι θα γίνουν εκλογές την άνοιξη του 2027 και πραγματοποιήσει εκλογές το φθινόπωρο του 2026, δεν θα δώσει απευθείας εσάς το επιχείρημα να τον αποκαλείτε ανακόλουθο, αναξιόπιστο και όλα τα σχετικά, και ότι να, ακόμα και στην ημερομηνία των εκλογών ουσιαστικά δεν τήρησε τη δέσμευσή του?
2: Γνωρίζετε ότι ακόμα και στο τελευταίο μίλι, γιατί έχει περάσει, δεν υπολείπεται ένας χρόνος για τις εκλογές, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος ανώτερος λόγος για να μπορέσει να προχωρήσει εκλογές. Προβλέπει το Σύνταγμα τη διαδικασία, δεν έχει χάσει τη δεδηλωμένη, έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, άρα πρέπει να δει κάποιο λόγο τον οποίο δεν μπορεί να διαχειριστεί. Συνεπώς, δεν είναι μόνο το θέμα αν εμείς θα το πούμε ανακόλουθο ως προς τα δικά του λεγόμενα, είναι να δούμε τι είναι αυτό που δεν μπορεί να διαχειριστεί και θέλει να κάνει εκλογές νωρίτερα. Δεν λέω προώρες, είναι απλώς με τη συνταγματική διαδικασία πριν από τη λήξη της θητείας. Τώρα, αυτό δεν ευτυχεί κανένα. Αν υπάρξει κάποιος λόγος πραγματικά που δεν μπορεί να διαχειριστεί, αλλά και το αποδέχεται η κυβέρνηση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να διαχειριστεί, για παράδειγμα, την ακρίβεια. Δεν θέλει όμως να το αποδεχτεί. Λέει ότι θα προσπαθήσει να κάνει περισσότερα. Δεν θέλει να αποδεχτεί ότι όλο αυτό είναι ένα συγκεντρωτικό κακή διαχείρισης του θέματος της ακρίβειας των τελευταίων ετών. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αν δεχτεί ότι κάποιο θέμα δεν είναι διαχειρίσιμο από την κυβερνητική πλειοψηφία, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, όχι μόνο σε στελέχη, αλλά πολύ περισσότερο σε προτάσεις. Αμφιβάλλω αν οι εκλογές θα μπορέσουν να γίνουν πριν τις αρχές του Σεπτέμβρη. Στις αρχές του Σεπτέμβρη τοποθετείται κάθε χρόνο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και ήθιστε και θεσμικά αλλά και εθιμικά να γίνεται σε αυτές τις ευκαιρίες της εκθέσεως η παρουσίαση των προγραμμάτων των κομμάτων. Άρα ένα κόμμα το οποίο ανθοφορεί δημοσκοπικά, έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση πολιτικά και έχει και τα στελέχη, αναμένουμε όλοι και εμείς και οι δημοσιογράφοι και ο ελληνικός λαός να ακούσουμε αναλυτικά τις προτάσεις στη ΔΕΘ.
0: Άρα προφανώς θα είσαστε στη ΔΕΘ, ένα.
2: Άρα,
0: δύο.
2: Να βγάλουμε ένα, θα είμαστε σίγουρα στη ΔΕΘ.
0: Ναι. Και δύο, είστε έτοιμοι αν εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο.
2: Και δύο, είμαστε έτοιμοι στελεχειακά και θα έχουμε προλάβει και στη ΔΕΘ να αναλύσουμε και να αποδείξουμε κατά τη δική μας άποψη τις πτυχές του προγράμματος οι οποίες θα αντιλήσουν καθημερινά προβλήματα και την ακρίβεια.
1: Το θεσμικό εμπόδιο που υπάρχει όσον αφορά στην παρουσία σας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, διότι δεν είσαστε κόμμα κοινοβουλευτικό, κύριε Παπαγεωργίου, το έχει ξεπεραστεί.
2: Ναι, αυτό έχει να κάνει με τη θεσμική σειρά της παρουσίασης και όχι τόσο με το τι θέλει να παρουσιάσει ο καθένας. Υπάρχει μία εθνική άνοδος στη ΔΕΘ από την Αθήνα προς Θεσσαλονίκη το πρώτο και το δεύτερο Σαββατοκύριακο για την κυβέρνηση και για την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά κανένας δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα να εμποδίσει την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα να πει στη ΔΕΘ το πρόγραμμά του. Δεν υπάρχει καν ούτε η υπόνοια ότι κάποιος θα ήθελε να τον περιορίσει σε μια ημερομηνία όπου δεν θα είχε την επικοινωνιακή αποδοχή που χρειάζεται ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση. Άρα δεν βλέπω ότι θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα.
1: Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, δεν ξέρω, Δημήτρη, αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο. Εμένα να ξέρετε, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι και η μέρα τέτοια και έχουμε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ας το αφήσουμε το κομμάτι, γιατί ξέρεις τώρα, είναι το μικρόβιο του πολιτικού ρεπόρτερ. Για να ρωτήσω τον κύριο Παπαγεωργίου, τι θα κάνετε με όλα τα στελέχη τα οποία έχουν απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κοιτάζουν προς τη δική σας πλευρά.
0: Τον ρώτησα, νομίζω, δεν ήθελε να μου πει. Τώρα τα απέφυγε.
2: Ερωτήσει
0: και τα αποφύγατε.
2: Γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος.
0: Πάντως δεν είπαμε για μπαριέρες. Δεν είπαμε.
2: Όχι, ποτέ.
0: Όχι, ποτέ. Ξέρετε τι εννοώ. Δηλαδή, στον ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε ο υπουργός Μιχαλέλης, ο οποίος έχει κάνει καλό ή κακό έργο. Ωραία. Γι' αυτό το έργο, όπως και ο κύριος Τσίπρας, αξιολογήθηκε. Σωστά στις εκλογές 19-23. Τώρα. Αν πάρετε τέσσερις τέτοιους, ίδιοι δεν είσαστε? Ή περίπου ίδιοι, αυτό εννοώ. Ως προβληματισμό το θέτω.
2: Εκ της αποδείξεως φαίνεται ότι το σχήμα έχει τη δυναμική του καινούριου, έχει τα στελέχη τα καινούργια.
0: Μέχρι τώρα ναι, μέχρι τώρα σαφώς.
2: Μέχρι τώρα ναι, άρα πρώτα απ' όλα θα κρίσουμε το μέχρι τώρα. Επειδή όμως όλοι θα συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτή την κοινωνία, κάθε στιγμή θα πρέπει να ξανακρίνουμε την πορεία. Εγώ πιστεύω ότι θα φτάσουμε με μια καθαρή πρόταση και στελεχών και ιδεών και προοπτικής τόσο στον ελληνικό λαό όσο και στην επόμενη μέρα. Επαναλαμβάνω και πάλι, χωρίς να μπαίνω στα εσωτερικά κανενός κόμματος, ο κάθε συμμετέχον σε οποιοδήποτε κόμμα αποφασίζει μόνος του, κρίνοντας το παρόν, το χθες και το αύριο. Άρα σε αυτή τη συζήτηση όλα είναι ανοιχτά και πρέπει να σεβόμαστε και την άποψη των άλλων, όχι μόνο το τι θέλουμε εμείς να επιτύχουμε.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, ναι, να σας ρωτήσουμε κάτι. Τομέα σας στα εξωτερικά, πώς είδατε το...
1: Τη σύνοδο
0: υπό το ελληνικό πρίσμα, πρέπει να ανησυχούμε, θεωρείτε?
2: Πολύ σωστά, υπό το ελληνικό πρίσμα, γιατί αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Η σύνοδος ήταν πάρα πολύ σημαντική, ήταν από τις σημαντικότερες των τελευταίων.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, μην το ανοίξουμε, γιατί ήταν πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη και τους εξοπλισμούς. Είναι τεράστια αυτή η συζήτηση.
2: Ακριβώς. Είχε ένα συμβολικό χώρο και χρόνο στο οποίο γίνονταν στην Άγκυρα, άρα προσερχόμενοι ήδη ξέραμε ότι η χώρα που μας φιλοξενεί θα έχει την ευκαιρία να βγάλει περισσότερα θέματα από τους υπόλοιπες. Αυτό που μας δυσαρεστεί, να σας το πάω κατευθείαν, γιατί και ο χρόνος ο ραδιοφωνικός δεν είναι άπλετος και ένα τέτοιο θέμα θέλει πάρα πολύ μεγάλα ανοίγματα, είναι κατά πόσο η κυβέρνηση προσήλθε με συγκεκριμένο στόχο, με πολυδιάστατη ανοιχτή πολιτική και αν επιδίωξε να υπερασπιστεί το μεγαλύτερο βαθμό τα συμφέροντα και τις δυνατότητες που δίνονται από μια τέτοια σύνοδο. Πιστεύω ότι δυστυχώς ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας προσήλθε, αν θέλετε να το πω ευγενικά γιατί είναι και τα θέματα λεφτά τα εθνικά, αρκετά κουρασμένος μετά από τόσα χρόνια και όχι με το σθένος των διεκδικήσεων που όφιλε για να καλύψει και την υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών που πάντοτε ξεπερνάει τα όρια της κυβέρνησης, για να καλύψει την εθνική πολιτική η οποία πάντοτε πρέπει να ξεπερνάει τα όρια της κυβέρνησης και να βάλει σε περισσότερους θεσμικούς τρόπους το ζήτημα ότι η Ελλάδα έχει σύνορα με τη δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη στρατιωτική μηχανή και είναι αυτή της Τουρκίας. Και όταν η Τουρκία προσπαθεί να ανεβάσει το ρόλο της και να μεγαλώσει το αποτύπωμά της, θα πρέπει και εμείς, λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας και του τι έχει γίνει στο παρελθόν, να εξασφαλίζουμε ότι οποιοδήποτε διάλογος γίνεται μαζί μας, είτε σε διμερές επίπεδο, είτε σε επίπεδο συλλογικοτήτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ κτλ, θα γίνεται πάντοτε γνωρίζοντας τα άλλα κράτη-μέλη ότι πρέπει να πιέζουν την Τουρκία να μιλάει μαζί μας χωρίς κανένα διαδικασία παρενόχλησης και υποτίμησης των εθνικών μας συμφερόντων. Εκεί έπρεπε να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη μάχη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγεωργίου.
0: Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου, στέλεχος της Ελλάς, το αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής. Κύριε Καραγευρέκη, δικό σας.
3: Real FM. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: γίνεται πανικός με τα μηνυματάκια.
1: Ναι.
0: Έτσι, ο Θόδωρος αναφέρεται στο κομμάτι του, ΣΥΡΙΖΑ, στον Σαμαρά. Έχουμε και την αυριανή ημέρα, να ξέρετε.
1: Εδώ θα είμαστε, παιδιά, ναι. Δεν είναι. Κρατηθείτε.
0: Μην ανησυχείτε.
1: Πάρτε γκασμάδες, φτιάρια. Το λέω για τον φίλο τον Νίκο, τον Περικλή, γιατί αλλάζουν και ονόματα, ρε παιδί μου.
0: Είναι γεγονός αυτό, είναι γεγονός. Ναι.
1: Όποιοι είναι εδώ, εδώ θα είμαστε.
0: Ναι, και αγαπάμε τα πιτόγυρα. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο είσαστε τόσο πολύ απαξιωτικοί. Είσαι τόσο πολύ απαξιωτικός. Μπερδεύομαι γιατί έχει στείλει 10 διαφορετικά μηνύματα με 10 διαφορετικά username. Ο κύριος, κυρία, δεν ξέρω τι είναι από πίσω. Γιατί όμως απαξιωτικά για τα πιτόγυρα.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Αν είναι δυνατόν.
1: Ένα,
0: αν είναι δυνατόν.
1: 4-5 ευρώ που κάνει το καθένα.
0: Έχω σουβλατζίδικο στη γειτονιά μου με 3,80.
1: Εντάξει, 4, τι μου λες τώρα. Μας κάνεις τη χάρη.
0: Είναι 20 λεπτά κάτω από τα 4 με 5 ευρώ που είπες. 3,80.
1: Εν τω μεταξύ, ο φίλος μας ο Αβραάμ λέει: Σπύρο και Δημήτρη, αφήστε λίγο τις εκλογές. Ναι, έτσι όπως πάει η κουβέντα, θα τις φέρνετε νωρίτερα μόνοι σας. Ναι, καλά, δεν τις φέρνουμε εμείς. Κοίτα. Και λέει: Την αγάπησα από τη Χαλκιδική. Και στέλνει μια φοβερή φωτογραφία.
0: Την είδα.
1: Ναι. Προφανώς και εμείς, αν ήμασταν σε αυτό, δεν θα μιλάγαμε για εκλογές, ρε Αβραάμ, τώρα.
0: Ούτε
1: τον έξυπνο μας κάνεις. Με τις πισινάρες και το αυτό. Σε παρακαλώ τώρα.
0: Τι ακούγεται. Τι είναι αυτό που
1: ψήθηκε καρδιάς. Είναι σύνθεση Νικολόπουλου, ο οποίος σας σήμερα γεννήθηκε. Περισσότερο αφιέρωμα θα έχει ο Γιώργος Κολοκοτρώνης σε λίγο στον Νικολόπουλο.
0: Είναι η καλύτερη παρείτσα. Δηλαδή τώρα με το που θα μπούμε στο αυτοκίνητο για να φύγουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ωραία τραγουδιά.
0: Real FM και Γιώργος Κολοκοτρώνης.
1: Ναι. Επίσης να τον πιέσετε, παιδιά. Εγώ σας δίνω μια πληροφορία. Έχει πολλές ειδήσεις από τον μπάσκετ. Πιέστε τον. Ναι. Έχει για μεταγραφές. Εγώ σας το λέω. Τώρα από εκεί και πέρα κάντε ό,τι θέλετε.
0: Του ανοίγεις φάμπρικα τώρα του Κολοκοτρώνη.
1: Λοιπόν, για 3 ώρες σας κάναμε παρέα εδώ. Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης. Ο οικοδεσπότης σας.
1: Ή τα καλά 40.
0: Αύριο. Για χαρά.
1: Ναι, γεια σας. Ήταν ο κύριος Καραγευρέκης. Ήταν εδώ στους ήχους. Ο οποίος μάλλον θα είναι και αύριο εδώ πέρα, αν δεν βαρεθεί.
0: Θα το αντέξεις.
1: Η Δέσποινα Καλοχέρη ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Η Δέσποινα δεν βλέπω να το αντέχει.
1: Ο Θοδωρής, ναι, δεν πειράζει. Εντάξει, εδώ θα είμαστε. Εμείς, Θοδωρής Αξελός, θα έρθει αργότερα για δελτίο ειδήσεων. Και εμείς θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο, παιδιά.
0: Για χαρά.
1: 11, γεια σας.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Τάπας, τσούρος, κλαδαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.

0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δεν λογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Real FM. Η ώρα είναι 2.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας οι τρεις συλληφθέντες για τις τρομοκρατικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που στήριξαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αυτοβούλος επιστρέφει στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη, για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 με απολογισμό τρεις νεκρούς. Μέσω της δικηγόρου της δηλώνει αθώα. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Σε πεδίο σφοδρής ισοκομματικής αντιπαράθεσης έχει μετατραπεί η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στον απόϊχο της παρέτησης του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία. Η πλευρά των Παπά, Δούρου, Πολάκη επιμένει ότι υπάρχει απαρτία μελών μέσω και της ηλεκτρονικής συμμετοχής, ενώ η Κουμουνδούρη υποστηρίζει ότι η συνεδρίαση έχει αναβληθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες παρά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σημείωσε ότι η κυρία που επετεύχθη ανάμεσα στις δύο πλευρές τον περασμένο μήνα έχει τελειώσει. Πυκνό νέφος έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Λάρισας λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς σε υπαίθριο χώρο ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι, η οποία οριοθετήθηκε. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Την Βελγική Λέοβεν αντιμετωπίζει σε φιλικό σε μία ώρα στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός. Στις 7 το απόγευμα ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Ολλανδική Τφέντε και σε 9 το βράδυ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στη Λεωφόρο την Ελβετική Grasshoppers. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά ήθυρος με τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω 211-200-8200, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στο ρυθμίσει του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω email στο studio@papakirialfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, 11 Ιουλίου σήμερα. Ελπίζω και εύχομαι να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο όπου και να είστε, είτε διακοπές, είτε στη βάση σας. Είναι πολύ πλούσια η αθλητική επικαιρότητα. Πραγματικά δεν ξέρει κανείς από πού να ξεκινήσει. Απ' τη μία έχουμε το Μουντιάλ και το πρώτο ζευγάρι στους τέσσερις, Γαλλία-Ισπανία. Σήμερα Αγγλία-Νορβηγία και Ελβετία-Αργεντινή. Θα βγει το άλλο ζευγάρι. Από το φοβερό Τεντόγλου που χθες έκανε δύο τρομερές επιδόσεις και έφτασε στα 8.61, καλύτερη επίδοση στον κόσμο, και η δεύτερη ήταν πάλι δικιά του στο Μονακό. Από τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ που έχει τρελάνει όλη την Ευρώπη, πήρε τον Οσμάν από τον Παναθηναϊκό, χτυπάει το Λιόπουλο και σας αποκαλύπτω ένα όνομα που θα παίξει από εδώ και πέρα, και αναφέρομαι στον Ντόρση που έχει πρόβλημα με τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα έχουμε φιλικά παιχνίδια σήμερα Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, μεταγραφές σε εξέλιξη, πάρα πολλά θέματα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Οπότε υπάρχει πολύ έτσι γήπεδο που λέμε για να το σχολιάσετε, να το συζητήσετε, να παρατηρήσετε ό,τι θέλετε. Σήμερα έχει γενέθλια και ο μεγάλος Χρήστος Νικολόπουλος. Μακάρι να είχαμε έτσι πολύ χρόνο να του κάνουμε ένα αφιέρωμα όπως είχαμε κάνει την άλλη φορά. Κάποια στιγμή θα ξανακάνουμε. Έχει γράψει τραγουδάρες και θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα, ξεκινώντας από το «Έκανες το λάθος» με τον Κώστα Μακεδόνα. Ο Μακεδόνας έχει γράψει τους στίχους, ο Νικολόπουλος τη μουσική.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσω εγώ να αναλύω τα πώς και γιατί, έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον πρώτο ακροατή, τον κύριο Νάση, που είναι και ΠΑΟΚΖΙΣ, και θέλω να ρωτήσω κατευθείαν πώς νιώθει σήμερα ένας οπαδός του ΠΑΟΚ που ξυπνάει και διαβάζει ότι ο ΠΑΟΚ πήρε τον Οσμάν και ακούει τον Κολοκοτρώνη τώρα ότι χτυπάει και Ντόρσεϊ. Καλημέρα κύριε Νάση.
1: Χαίρετε. Χτες το βράδυ που το διάβασα και ήμουν μια παρέα, έδειξα τον ενθουσιασμό μου και τους κέρασα όλους εκεί πέρα. Και ακόμα τους κυρνάω και εντάξει, μιλάμε για αρκετά χρήματα. Έχω εκφραστεί σε ανύποπτο χρόνο για αυτό το παίχτη, χωρίς φυσικά να ξέρω ότι θα κατέληγε στον ΠΑΟ, και έχω πει κατά επανάληψη γνώμη μου όταν έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Πολύ μεγάλος παίχτης. Άλλωστε έχει πει και γι' αυτόν, όχι. Εδώ έχει πει ο LeBron James ότι είναι σούπερ. Έχει εκφραστεί με θαυμασμό και τον κάλεσε σε ένα event που είχε αυτόν και άλλους δύο, μεταξύ τον άλλο τον Ντουράν και αυτό, και αυτόν. Λοιπόν, μεγάλος παίχτης, έχει κάνει αίσθηση σε όλη την Ευρώπη αυτή η ιστορία.
0: Χαμός γίνεται, ναι.
1: Να μην πω παγκοσμίως. Δεν το περίμενα με τίποτε.
0: Ποιος το περίμενε.
1: Να μην σας πω ότι ο Μιστακίδης είχε αρχίσει και με απογοήτευε. Ειδικά με αυτή την ιστορία που έκανε με τον Μπουντούρη, τον Οικονομίδη και τον Βεζιρτζίν, δεν τα έχω πει. Τους καλείς και μετά τους διώχνεις, τι είναι αυτό. Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα έχει σκορπίσει ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, είμαι βέβαιος. Εμένα τουλάχιστον με έχει αφήσει άναυδο. Όσο για αυτό που λέτε τώρα να έρθει και ο Ντόρσεϊ είναι μια περίπτωση διόρυθμου χαρακτήρα. Και θα μου επιτρέψει να έχω γενικά αμφιβολίες.
0: Ναι, εντάξει, πάντως το προσπαθούν, του δίνουν 3 εκατομμύρια. Ωραία, αυτό που σας λέω είναι δική μου. Και θα δείτε ότι θα παίξει και σε λίγο στα site.
1: Ναι,
0: από χθες το βράδυ εγώ το έμαθα. Εγώ από χθες το βράδυ το μάθα.
1: Ναι, 7 εκατομμύρια για τον Τζεντι Όσμαν, ο οποίος ο ίδιος παρακάλεσε.
0: 9. Είναι 3 το χρόνο. 3 το χρόνο.
1: Ναι. Και ο Δε Παναθηναϊκός παίρνει και αυτός 2 εκατομμύρια. Πώς θα παίρνει. Δεν έχει προβλήματα εκεί ο Τέλης. Να δώσει όσα χρήματα χρειάζονται τώρα για EuroCup. Για EuroCup τόσα λεφτά, γιατί η Ψαλίδα είναι
0: εντάξει,
1: μεγάλη.
0: Αυτά είναι για Ευρωλίγκα τώρα, εντάξει, δεν είναι.
1: Για Ευρωλίγκα είναι με την έννοια ότι η πόρτα
0: στέλνει
1: είναι
0: ανοιχτή. Στέλνει μήνυμα εδώ, Μιστακίδη.
1: Είναι μισά ανοιχτή, αλλά δεν είναι η ομάδα έτοιμη αυτή τη στιγμή, θεωρώ, να χτυπήσει ο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και τα εργαστήρια.
0: Αλλά εντάξει, θα τους κοντράρει.
1: Λοιπόν, και για τον Λιόπουλο λένε ότι έχει συμφωνήσει, ο οποίος ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ, κατέληξε, μετά πήγε στον Άρη και τώρα στον Παναθηναϊκό, δεν είναι και αυτός ευχαριστημένος. Δεν ξέρω, είναι κινήσεις πολύ δυνατές αυτές. Θα δούμε όσον αφορά το μπάσκετ. Δυστυχώς με το ποδόσφαιρο έχουμε κατεβάσει, έχουμε πλερέζες στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι ιστορία είναι. Δηλαδή είναι αυτό, συγγνώμη τώρα, είναι αυτό με τα γραφικό σχεδιασμό. Να θέλουν να πάρουν, λέει, και τρίτο αριστερό μπακ, ενώ υποφέρει η ομάδα δεξιά, και θέλουν να δώσουν και το Σάντζεθ. Χρειαζόμαστε.
0: Καλή, αλλά μπορεί ο Σάντζεθ να θέλει να φύγει. Άμα θέλει να φύγει ο παίκτη, πώ θα το κρατήσει.
1: Δεν πάει έτσι, συγγνώμη. Η ομάδα υποφέρει.
0: Ναι, αλλά άμα ο παίκτη θέλει να φύγει με το ζόρι, δεν γίνεται.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω αυτή την πληροφόρηση.
0: Μα ήδη το παιδί αυτό από το Μουντιάλ, ό,τι στο λογαριασμό του, ό,τι αφορούσε τον ΠΑΟΚ, αντιεπαγγελματική συμπεριφορά, τα φέρε σε όλα. Απαράδεκτο αυτό που κάνει. Είσαι παίκτης του ΠΑΟΚ. Και αφαιρείς τα πάντα ό,τι έχει να κάνει στα social media την ομάδα σου. Δηλαδή, ο ίδιος φαίνεται ότι θέλει να φύγει.
1: Δεν ξέρω αν ο παίκτης δεν είναι ευχαριστημένος στο περιβάλλον.
0: Δεν είναι θέμα αν είναι ευχαριστημένος. Είναι εντάξει, είναι με Μεξικό, Μουντιάλ. Κάποιοι του, όταν βγαίνει τώρα ο Καφού και λέει ότι είναι στους 3 καλύτερους δεξιούς οπισθοφύλακες του Μουντιάλ, τρελαίνει το άλλος.
1: Τι να πω. Και ο Πινέδα ήθελε στην ΑΕΚ να φύγει, τελικά δεν ξέρω πώς πίστηκε κτλ. Είναι περίεργοι οι Μεξικανοί. Έτσι κι αλλιώς εμένα μου είναι αντιπαθείς όλοι και η ομάδα τους. Δεν έχουν καταφέρει 100 τόσα εκατομμύρια να φτιάξουν ποτέ ομάδα. Μια ομάδα της προκοπής. 40-50 χρόνια που τους παρακολουθώ δεν έχουν καταφέρει να φτιάξουν. Είναι παράξενοι παίχτες. Και γενικά οι Λατινοαμερικάνοι δεν βγάζει άκρη. Μπορεί να σου πετύχει ο Βερόν που ήταν πράγμα φοβερό στο Παναθηναϊκό και μπορεί να σου πετύχει ο Ντεμέλο που λέγανε στην αρχή, νομίζαμε λέει ότι ήρθε ο Πελέ και αυτός ήταν ένα ζογκλέρ για το τσίρκο. Παίχτης δεν ήταν. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πω. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως ο μεταγραφικός σχεδιασμός δεν μου αρέσει καθόλου. Χάθηκε ο Γιακουμάκης. Έχουν πολύ καθυστερήσει. Η ομάδα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει σοβαρές υποχρεώσεις στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να το κάνουν και επίτηδες. Δεν ξέρω.
0: Πάντως, μέχρι την Πέμπτη έρχεται ο Σανταμαρία αύριο. Μπορεί να έρθουν άλλοι δύο.
1: Δεν ξέρω. Το θέμα δεν είναι να έρθουν άλλοι δύο ή άλλοι τρεις. Το θέμα είναι να έρθουν παίχτες οι οποίοι να είναι πρωτοκλασάκτοι και να μπορούν να χτυπήσουν τους παίχτες και τις ομάδες του Λεκανοπεδίου της Αθήνας, οι οποίες ομάδες ενισχύονται και ενισχύονται πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Εγώ βλέπω την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ότι παίρνουν παίχτες από το πάνω ράφι και ενισχύονται πραγματικά. Δεν αστειεύονται. Ο ΠΑΟΚ έχει μείνει τέταρτος και καταϊδρωμένος αυτή τη στιγμή. Πώς θα χτυπήσει αυτές τις ομάδες? Εν πάση περιπτώσει, να πω και δύο κουβέντες για το παγκόσμιο κύπελο. Ποιο παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή τουρνουά, ευρωπαϊκές χώρες και η λοιποί φτωχοί συγγενείς.
0: Γιούρο, ναι.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Συγγνώμη. Βλέπουμε κάτι διαφορετικό όπως βλέπαμε στο παρελθόν από τις νοτιοαμερικάνικες ομάδες? Από καμία. Είναι Βραζιλία αυτή. Καλά, η Βραζιλία μετά την εφτάρα που είχαγε από τη Γερμανία, εγώ πιστεύω ότι έχει σβήσει στην ουσία. Ούτε και θα συνέλθει ποτέ. Η Αργεντινή έχει σοβαρό πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας με τον Μαρτίνεθ. Ο Μέση μπορεί να το συμπαθώ εγώ ιδιαίτερα, αλλά περπατάει όταν η ομάδα αμήνεται ή όταν, ξέρω εγώ, είναι σε πίδες και δεν παίρνει την μπάλα. Η Αγγλία, όπως προέβλεψα, η Ισπανία θα παίρνει για το Βέλγιο, παρά τις αντιρρήσεις κάποιων φίλων εκεί πέρα που στην τηλεόραση που λέγανε αυτά. Εντάξει, τώρα η Ισπανία να αποκλειόταν από το Βέλγιο θα ήταν μεγάλη γκέλα. Και δεν νομίζω ότι οφείλεται μόνο στο Κουρτουά. Είναι, έχει καλύτερους παίχτες, καλύτερη ομάδα.
0: Καλύτερη ομάδα, εντάξει.
1: Μην τρελαθούμε τώρα τελείως. Αν όποιος βλέπει ποδόσφαιρο το καταλαβαίνει. Όπως μεγάλη έκπληξη θα είναι να περάσει η Νορβηγία, αυτή η Νορβηγία, έστω με τον Έντεγκαρ και τον Χάλαντ, αυτή την Αγγλία. Εντάξει, εγώ δεν το βλέπω. Εγώ βλέπω ότι θα έχουμε σύγκρουση που είναι πρόωρος τελικός Γαλλίας με Ισπανία. Και Αγγλία, Αργεντινή. Και αυτό θέλει και ο κόσμος και είναι και εμπορικό.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Έγινε, λοιπόν, κύριε Νάση, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα
1: για
0: πολύ.
1: Χαρά, για.
0: Απλά πάνω μου, αν δεν άκουσες από την αρχή, είπα ότι ο ΠΑΟΚ, όχι ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πάρει τον Ντόρσεϊ. Θα είμαι πιο αναλυτικός σε λίγο. Ο Ντόρσεϊ παίρνει 1,8 στον Ολυμπιακό, έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε το OK του Ολυμπιακού για να φύγει, όπως ο Σμάν. Και ζητάει 3, τα οποία του τα δίνει ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ δεν είπα ότι ο Ντόρσεϊ πήγε στον ΠΑΟΚ. Εγώ είπα ότι ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πάρει και τον Ντόρσεϊ. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλος ΠΑΟΚΖΙΣ, ο κύριος Νεόφυτος.
2: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας.
2: Να πω το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Ούτε ραντεβού με τον κύριο Νάση.
0: Ναι.
2: Και του στέλνω και τα χαιρετίσματά μου και ξέρει πόσο πολύ το συμπαθώ. Λοιπόν, να πω τώρα για αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες. Ένα πολύ μεγάλο ατύχημα. Χάθηκε ένα κορίτσι.
0: Ναι, θα το έλεγα. Τώρα πείτε το εσείς. Ναι.
2: Μόλις 15 χρονών η Άννα Μαρία ήταν στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Δυστυχώς ένα κορίτσι με πολύ μεγάλο μέλλον, αλλά δεν είχε τύχει. Δυστυχώς. Ένα κορίτσι που...
0: Το φοβερό ήταν ότι ήταν στη μηχανή με τον πατέρα της. Ήρθε το απορριμματοφόρο από πίσω. Ο πατέρας δεν έπαθε τίποτα. Δηλαδή φαντάζομαι τώρα τον πατέρα που να λέει να χτυπιέται, να ήμουν εγώ στη θέση του κοριτσιού μου. Κάθε πατέρας θα το λέγει αυτό. Χάθηκε το κορίτσι τώρα και είναι όλοι μαύρες μέρες. Γενικά ο ΠΑΟΚ να φύγει το 26. Ναι. Το 26 να φύγει, καταραμένει το 26 για τον ΠΑΟΚ. Είναι απίστευτο.
2: Ναι, αυτό που λες κύριε Κολοκοτρώνη είναι πραγματικότητα και χαθήκαν κι άλλοι ποδοσφαιριστές. Όπως ο Παρασκευάς.
0: Εντάξει, πάνω απ' όλα άνθρωποι είναι όλοι. Αν είναι, ναι, απλά οι περισσότεροι τώρα έχουν τύχει στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Τώρα φυσικά είτε λέγεσαι άντζες, είτε λέγεσαι γκόνιες. Τώρα όλοι τα παιδιά φύγανε προς Θεού, αλίμον.
2: Και εγώ μπορώ να το χαρακτηρίσω μια κακοδαιμονία, μπορώ να το πω. Δεν έχω άλλα λόγια να πω.
0: Ναι.
2: Και όπως ξέρουμε όλοι, κύριε Γιώργο, είναι από τα χειρότερα. Όταν μια οικογένεια χάνεται ένα παιδί μέσα στο ειδικά παιδί. Είναι πόνος που δεν θεραπεύεται ποτέ, αιώνιος πόνος, που είναι οι γονείς πάντα έχουν αυτό το πόνο που δεν κλείνει ποτέ. Είναι από τα χειρότερα. Πάμε τώρα και στα αθλητικά. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο μας, τον κύριο Μιστακίδη. Και εγώ, όπως ο κύριος Νάσης, άλλη έδειχνε η εικόνα που ξεκίνησε. Αλλά βλέπω παρακάνει πάρα πολλές δείξεις και θα κάνει ο κύριος Σαββίδης να είναι κοντά στην ομάδα Γιατί προσπαθούμε κοντά στην ομάδα. Η ομάδα για να γίνει ομάδα. Όταν και εγώ έχω ένα εργοστάσιο ή μεταφεντικό και λείπω, είναι λογικό οι εργάτες να μην αποδίδουν αυτά που πρέπει να αποδώσουν. Να λουφάρουν. Έτσι είναι και με τον πρόεδρο. Να πω τώρα για το Μουντιάλ. Λογικά πιστεύαμε ότι γίνει καμιά έκπληξη. Θα μείνει η Αργεντινή, η Ισπανία, η Γαλλία και ποια άλλη είπαμε είναι. Αυτά τα τέσσερα μεγαθύρια. Άμα δεν κάνει
0: ναι, η Αργεντινή παίζει με την Ελβετία 4 το ξημέρωμα και η Αγγλία-Νορβηγία ναι. Σήμερα. Και το άλλο είναι η Γαλλία-Ισπανία που έχει βγει. Ναι.
2: Πάντως μήπως κάνετε καμιά έκπληξη η Νορβηγία, γιατί αρχίζει και την υπολογίζει την Νορβηγία.
0: Καλά το η Νορβηγία, έχει καλή ομάδα. Ναι. Δεν είναι ναι. Καλή ομάδα.
2: Λοιπόν,
0: ωραία.
2: Αυτά
0: ωραία,
2: να, δώσω, να μην καθυστερώ τη γραμμή.
0: Να είστε καλά.
2: Να δώσω χαιρετίσματα σε μερικούς ανθρώπους. Επέτρεψε μου κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Βεβαίως κύριε Νόφιτε, βεβαίως.
2: Να πω τα χαιρετίσματά μου στον Άση, τον Παοκάρα. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Θανάση με τα κοκόρια, ξέρει αυτός. Να πω στον κύριο Δημήτρη από τη Δράμα, ένας άνθρωπος που τα τελευταία 3 χρόνια είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος και εύχομαι πάντα έτσι να είναι χαρούμενος. Και στο δάσκαλο τον κύριο Σάβα από τη Νέα Σμύρνη. Και άμα ξέχασα και μερικούς σας με
0: συγχωρείτε,
2: καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να καλά.
2: Τον κύριο Λευτέρη
0: από τα Χανιά. Από τα Χανιά, ναι.
2: Από τα Χανιά, που αυτός ο άνθρωπος δεν ξεχνιέται.
0: Έως.
2: Και καλή συνέχεια στην υπέροχη.
0: Γεια σας κύριε Νόφιτε, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, επειδή όπως ο Παντελής λέει, έχω πέσει από τα σύννεφα, δεν είχε πάρει χαμπάρι, να πω δύο λόγια. Γιατί η είδηση βγήκε χθες τα μεσάνυχτα περίπου. Ο Οσμάν λοιπόν, αυτός ο παικταράς του Παναθηναϊκού, θα τον δείτε από τη νέα σεζόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ του έκανε πρόταση 3 εκατομμύρια καθαρά το χρόνο, η εφορία εννοείται του ΠΑΟΚ, συμβόλαιο για 3 χρόνια. 9 εκατομμύρια. Και είχε buy-out από τον Παναθηναϊκό 2. Και πάει ο Μιστακίδης ο Γιαννακόπουλο και του λέει πάρε και εσύ τα 2. 9 και 2, 11. Ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λέμε ότι μας έχει κουβάνει, γιατί ο ΠΑΟΚ μέχρι πριν λίγους μήνες είχε budget 600 χιλιάρικα. Και τώρα παίρνει έναν παίκτη και δίνει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Κατάλαβες Παντελή μου, γιατί έχει κάνει, όπως είπε και ο Νάζο, και το γύρο της Ευρώπης. Είναι παγκόσμια είδηση αυτή. Και έχει τρομερές προεκτάσεις. Γιατί τα κάνει αυτά ο Μιστακίδης? Δεν τα κάνει ο Μιστακίδης για να πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Κάποια στιγμή θα το διεκδικήσει. Μπορεί του χρόνου. Τα κάνει για να στείλει το μήνυμα σε όλους ότι εγώ είμαι ομάδα, μπορώ να φτιάξω ομάδα Ευρωλίγκας, μπορώ να πάρω όποιον θέλω, έχω λεφτά, εδώ πήγε να πάρει το Χεζόνια. Και θέλω να παίξω στην Ευρωλίγκα. Τώρα δύο είναι οι δρόμοι. Συμμετέχει με τον Άρη στο EuroCup. Ο πρώτος και ο δεύτερος, αυτό είναι ανακοίνωση της Ευρωλίγκας, δεν είναι δικό μου, ο πρώτος και ο δεύτερος πάνε απευθείας στην Ευρωλίγκα. Την επόμενη χρονιά οι ομάδες θα αυξηθούν κατά 4. Εκεί μπορεί να πάρει wild card. Ο Μιστακίδης και γι' αυτό το κάνει. Να ακούσουμε και τον κύριο Δημήτρη Ταξί και θα συνεχίσω μετά τις ειδήσεις. Έλα κύριε Δημήτρη.
3: Έλα κύριε Γιώργο.
0: Τι γίνεται?
3: Τι κάνουμε, καλά?
0: Καλά, εδώ στον αγώνα.
3: Όλοι το ίδιο.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω λίγο σχετικά με τα μπασκετικά που είπατε. Αναφερθήκατε στον Οσμάν, αναφερθήκατε στον Ντόρσεϊ. Με δυο κούκους δεν έρχεται η άνοιξη.
0: Ναι, στο μπάσκετ βέβαια, τέλος πάντων, πέστε το που θέλετε, με τον μπάσκετ διαφωνώ εγώ.
3: Σίγουρο, το μόνο σίγουρο είναι αυτό.
0: Δηλαδή, με τον μπάσκετ, στο μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ με ένα και με δύο κούκους κάνει τη διαφορά.
3: Αλλά ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, για να μην λέω για τον Ολυμπιακό μόνο, έχουν εντεκάδα στο μπάσκετ.
0: Μα δεν είπαμε ότι πάνε να πάρουν το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ.
3: Δηλαδή είναι μεγάλες οι διαφορές.
0: Εννοείται, ακόμα. Φυσικά εννοείται.
3: Από εγώ τον Ντόρσεϊ, επειδή το είπε και ο προηγούμενος, επειδή είναι ιδιόρυθμος χαρακτήρας, επιφυλάσσομαι. Και πολύ σωστά είπαν οι Αγγελόπουλοι, δεν ξέρω αν ακούσατε τη συνέντευξή τους, να μην πούσατε.
0: Ναι, εγώ τάσομαι υπέρ τους.
3: Μπράβο.
0: Και
3: είπανε κάτι πολύ σωστό,
0: το
3: δηλαδή όταν κερδίζεις και παίζεις καλά, μου ζητάς περισσότερα λεφτά.
0: Έχουν
3: όταν
0: δίκιο,
3: δεν παίζεις καλά, τι θα μου δώσεις εμένα, ναι, ας πούμε.
0: Σωστό.
3: Πάλι λέει, έτσι είναι.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο νοικοκύρης, όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Δηλαδή, αυτοί για να μην βαστίξουν τον Ντόρσεϊ, εάν δεν τον βαστίξουν βέβαια, για να μην τον βαστίξουν, κάτι έχουν στο μυαλό τους. Βλέπετε ότι αφήσανε κι άλλους παίχτες να φύγουν. Γιατί μπορεί να θεωρήσαν ότι έχουν κάνει τον κύκλο τους, μπορεί, ξέρω εγώ, να θέλουν να δείξουν κάτι άλλο. Σίγουρα είναι σύμφωνος και ο Μπαρτζόκας. Σίγουρα είναι με τις κινήσεις που κάνανε και απόδειξε ότι ο Παπα-Νικολάου έμεινε. Θέλανε να μείνει ο Παπα-Νικολάου και ο Παπα-Νικολάου έμεινε. Ήθελε και ο ίδιος να μείνει. Και να σας πω και, κύριε Γιώργο, κάτι. Μην το κάνουμε σαν το ποδόσφαιρο όλα λεφτά. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο βλέπουμε κάποιες μεταγραφές, ειδικά από Αγγλία ας πούμε, οι οποίες είναι υπερεκτιμημένες. 150 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια. Ρε παιδιά, να συνέλθουμε λίγο. Να συνέλθουμε λίγο. Τι πράγματα είναι αυτά. Σιγά και το είδαμε το επίπεδο. Το είδαμε το επίπεδο αυτών που παίζουν στο Μουντιάλ. Τι είδαμε δηλαδή. Κάνα μπεχταρά υπερπαίχτη που ξέρω εγώ κάνει τα τρελά λεφτά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα έτσι. Απλά.
0: Ωραία.
3: Δεν είναι έτσι τα πράγματα απλά. Λοιπόν,
0: ωραία, καλή δουλειά. Να είστε καλή δουλειά, καλή δουλειά. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι σε διάλειμμα, σε διαφημίσεις, ειδήσεις και αμέσως μετά θα ακούσουμε το Ζήλια μου με τη Χαρούλα Αλεξίου σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη και μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.
4: Real FM.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
13: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
17: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
16: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
17: Και οι επιστροφές?
16: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
17: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
16: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: το αυτοκίνητο στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι στελέχους της Νέας Δημοκρατίας που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Αυτοβούλος επιστρέφει στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη, για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Μέσω της δικηγόρου της δηλώνει αθώα. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν. Περισσότερα στο real.gr. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με τη χρήση drones 21 ρωσικά τάνκερ στη θάλασσα του Αζόφ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

0: Εδώ είμαστε. Γεια σου κύριε Μπρόκο, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Ο Σωτήρης από τη Λευκάδα μου λέει: εσύ συνήθως είσαι κατά των Αγγελοπολίων, πώς και είσαι υπέρ τους? Δεν είναι θέμα αν είμαι υπέρ τους ή κατά τους, είναι πώς το βλέπω αυτό το οποίο πρέπει να κρυθούν. Λοιπόν, έγινε αυτή η χορηγική συνέντευξη. Τώρα κύριε Γιάννη, ένα λεπτό. Έγινε η χορηγική συνέντευξη και όταν ρωτήθηκαν για το walk-up και για τον Dorsey, οι άνθρωποι παραδέχτηκαν και τους θυμά ότι ζητάνε αύξηση. Και τι είπανε? Όταν η ομάδα πάει καλά, ζητάς αύξηση. Όταν η ομάδα δεν πάει καλά, δεν λες να μου μειωθούν τα χρήματα σε ένα συμβόλαιο και ότι πρέπει να τηρούνται, να τηρείται το συμβόλαιο και από τις δύο μεριές. Έχουν αδικό. Έπειτα, να σας πω το εξής. Όταν μιλάμε για μπάσκετ, και το έχουμε πει χιλιάδες φορές και το καταλαβαίνει ο καθένας, τα λεφτά τα οποία πέφτουν στο μπάσκετ, από εδώ και πέρα σιγά σιγά βέβαια θα έχουν και κέρδος αυτές οι ομάδες. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε να έχει μια ισοσκελισμένα έσοδα-έξοδα και ο Ολυμπιακός το ίδιο με το ΣΕΦ που ανακαινίζει κλπ. Αλλά μέχρι τώρα τα χρήματα όλα αυτά τα χρόνια τα βάζουν οι Αγγελόπουλοι. Ο Γιαννακόπουλος δεν είναι λεφτά του Παναθηναϊκού, δεν είναι λεφτά του Ολυμπιακού. Είναι λεφτά του Γιαννακόπουλου, του Αγγελόπουλου προσωπικά. Εάν λοιπόν να έχεις 16 παίκτες και από τους 16, 14 να παίρνει από 3 εκατομμύρια ο καθένας, το κλείσε το μαγαζί. Δεν μπορείς να λες λοιπόν, σαν να μιλάμε τώρα, πήγαινε και πάρε στο περίπτερο τσιγάρα, έλα μωρέ, δώσε 3 εκατομμύρια στο WOCAP, δώσε 3 εκατομμύρια στον Dorsey. Δεν είναι έτσι. Διαφωνώ κάθετα, που γενικά εμένα η φιλοσοφία μου είναι και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, έχουμε ξεφύγει τελείως τα λεφτά. Έχουμε τρελαθεί τελείως, είναι απίστευτα τα ποσά αυτά, τα οποία συζητάμε, σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα. Αλλά ειδικά για την Ελλάδα, που εδώ και πολλά χρόνια είναι το μπάσκετ δύο ταχυτήτων, τριών κλπ. Είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και οι υπόλοιποι. Και λέμε τώρα, μπας και γίνει κάτι, να δούμε την ΑΕΚ, να δούμε τον ΠΑΟΚ, να δούμε τον Άρη. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Ο κύριος Γιάννης Σουηδία.
1: Γεια σου Γιώργο μου.
0: Γεια χαρά κύριε Γιάννη.
1: Σε ευχαριστούμε καταρχήν για τα υπέροχα Σαββατοκύριακο που βάζεις αυτές τις αφιερώσεις, τις ωραίες.
0: Να είστε καλά κύριε Γιάννη.
1: Κρατάς, ας πούμε, τη συντροφιά. Λοιπόν, μια και είναι επίκαιρο το θέμα του μπάσκετ, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτά που λες. Και επειδή έχω κάνει και στην Αμερική αρκετά χρόνια, της εποχής του 80 κλπ. Στο NBA, πρέπει να μπουν αυστηροί κανόνες στο salary cap της EuroLeague.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τώρα, αλλά δεν είναι οι αυστηροποιημένοι κανόνες που υπάρχουν στο NBA. Δηλαδή, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός πράγματι έχουν ξεφύγει, μπαίνουν νέοι παίκτες τώρα, αλλά πρέπει οι κανόνες να είναι πάρα πολύ διαυγείς και ξεκάθαροι. Δεν μπορεί, ας πούμε, το μπάσκετ να παίζεται στην Ελλάδα από δύο ομάδες. Δύσκολο μεν, αλλά δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουν. Και συμφωνώ απόλυτο με αυτό που λες, ότι τα ποσά έχουν ξεφύγει πλέον. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να σπάθα τα εκατομμύρια που δίνονται να μην προκαλούν, ας πούμε, έτσι, κάποια θυμηδία το πώς δίνονται και με τον τρόπο που δίνονται. Αυτή είναι η άποψή μου όσον αφορά τα μεγάλα ποσά τα οποία αυτή τη στιγμή δίνονται. Ακούτε?
0: Βεβαίως, ακούω, ναι.
1: Λοιπόν, όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο, αυτή τη στιγμή ομάδες που βλέπω εγώ είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Αργεντινή και θα δούμε τι θα προκύψει και με Αγγλία, η οποία έχει προβλήματα μεγάλα αυτή τη στιγμή, από όσα διαβάζουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω όμως ότι η Γαλλία έχει μια υπεροχή έναντι των άλλων ομάδων. Αυτή είναι η άποψή
0: μου. Ναι, τώρα αυτό φαίνεται. Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
0: Ωραία, κύριε Γιάννη. Ωραία.
1: Και χάρηκα πολύ που
0: τα είπατε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. 2-11-208-200 τηλέφωνο επικοινωνία. Γιώργο, αν μπορεί να ξαναπάρει, γιατί μου λέει η Δέσποινα δεν μπορεί να πιάσει. Αν μπορεί να ξαναπάρει εσύ. Λοιπόν, για να το τελειώνω τώρα το θέμα ΠΑΟΚ, βέβαια αγγίζει Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, αγγίζει πολύ κόσμο αυτό. Προσπαθεί να πάρει και τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, παίρνει 500.000 ευρώ. Και του έχει κάνει ο ΠΑΟΚ μια πρόταση από αυτά που έχουν βγει μέχρι τώρα, έχουν δει το φως της δημοσιότητας σας λέω, 1,5 εκατομμύριο για δύο χρόνια και πληρώνει και άλλο 1,5 εκατομμύριο στον Παναθηναϊκό. Ο Τολιόπουλος, ο οποίος έχει ξαναφορέσει τη βανέλα του ΠΑΟΚ, ήταν πάρα πολύ καλός. Και τον θεωρεί ο Τρικέρι ότι είναι ευκαιρία να γυρίσει, να του δώσει χρόνο συμμετοχής και να δείξει το ταλέντο του. Από εκεί και πέρα είναι καθαρά θέμα Παναθηναϊκού. Το συζητάει ο Γιανακόπουλος με τον Ομπράτοβιτς. Να πούμε ότι ο Οσμάν ο ίδιος επικοινώνησε με τον Γιανακόπουλο, ο οποίος ανύποπτο χρόνο είχε πει ότι είναι ο αγαπημένος του ή από τους αγαπημένους του παίκτες μαζί με τον Χουάντσο, και του είπε ο Οσμάν ότι πρόεδρε, σε παρακαλώ άσε με γιατί είναι πρόταση ζωής. Αυτό του είπε. Και λέει ο Γιανακόπουλος, εντάξει, εφόσον θέλεις, δεν μπορούμε να σε κρατήσουμε με το ζόρι, να πας εκεί που έχεις συμφωνήσει. Έτσι έφυγε ο Οσμάν. Που διαβάζαμε τη μία για ΕΦΕΣ, την άλλη για ΕΦΕΝΕΡ. Μάλιστα η ΕΦΕΣ ανακοίνωσε σήμερα τον Μάικ Τζέιμς. Ακούγαμε για πολλά πράγματα, για τον Χουάντσο, για Μπαρτσελόνα κλπ. Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Άρα λοιπόν ο Οσμάν αποτελεί παρελθόν για τον Παναθηναϊκό, θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί για τον Τολιόπουλο. Έχει επιχειρήσει να τα βρει με τον Ντόρσεϊ, αλλά επαναλαμβάνω, ο Ντόρσεϊ δεν έχει πρόβλημα. Θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό, αρκεί να πάρει τα χρήματα που ήδη κοστολογεί τον εαυτό του. Και επίσης να σας πω ότι επειδή ήταν στον αέρα η περίπτωση του Παπα-Νικολάου που ανανέωσε για 2 χρόνια, αυτός είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού και εγώ αυτό περίμενα. Και όπως είναι πάνω στο σεφ οι φανέλες του Σπανούλη και του Πρίντε, ζητάνε μετά και του Παπα-Νικολάου, ένας επαγγελματίας με τα όλα του, αρχηγάρα, και τον κράτησαν οι Αγγελόπουλοι και καλά έκαναν. Είχε δεχτεί πρόταση και από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη, ο Παπα-Νικολάου. Όμως έκανε αυτό το οποίο, αν θέλετε, περιμέναμε οι περισσότεροι και ήθελε και ο ίδιος βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, Γιώργος Λονδίνο, καλώς τον.
2: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά. Σήμερα θέλω να πω κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό. Άμα γίνεται να μου δώσεις και 2 λεπτά παραπάνω, γιατί πάντοτε βγαίνω και μιλάω μετά τις μεταγραφές και μετά τα φιλικά και μετά τον πρώτο μήνα και το γνωρίζεις εσύ αυτό.
0: Θες να μιλήσεις πριν λοιπόν?
2: Εγώ σήμερα θα μιλήσω πριν.
0: Ναι.
2: Και θα μιλήσω πριν γιατί υπάρχουν πράγματα που με έχουν ενοχλήσει και θα πρέπει να τα πω από τώρα.
0: Ναι.
2: Για να
0: ναι.
2: μπορέσουν να διορθωθούν.
0: Ωραία.
2: Πρώτα απ' όλα για αυτό που είπες, παγκόσμιο γεγονός, για να μην το ξεχάσω. Παγκόσμιο γεγονός, φίλε, είναι οι δηλώσεις στα τέλη, οι οποίες προ 5 μέρες τα έβαλε με τη FIBA, λέγοντας ότι πόσο δίκιο είχε ο Μαραντόνα. Αυτές είναι οι παγκόσμιες δηλώσεις.
0: Ναι,
2: εγώ.
0: Ναι.
2: Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Για τον μπάσκετ τώρα. Μιλάω. Για τον μπάσκετ μιλάω.
2: Ναι, εγώ, αυτές
0: ναι.
2: είναι οι παγκόσμιες δηλώσεις.
0: Ναι, εντάξει, για τον μπάσκετ. Ναι.
2: Μεγάλη μεταγραφή και μπράβο στον ΠΑΟ. Και μπράβο στον κύριο Μιστακίδη γιατί προσπαθεί να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Θα συμφωνήσω τα λεφτά πάνε σε ένα κουβά. Πάμε όμως για τον Ολυμπιακό, γιατί γι' αυτό πήρα. Σήμερα πήρα μόνο να μιλήσω για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ακούστε κύριε Μαρινάκη. Σας θα λέει ένας Ολυμπιακός. Γνωρίζετε ποιος είναι και θα πρέπει κάποια πράγματα να μπουν στην τελική ευθεία όπως πρέπει να γίνει. 2 χρόνια τώρα παρακολουθεί τον Ολυμπιακό στις μεταγραφές του, να υπάρχουν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, πάρα πολλοί, οι οποίοι λαλούν πολύ τακτικά προσπαθώντας να κλείσει έναν παίκτη Ολυμπιακός και μπήκε στο αεροπλάνο. Εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο Ολυμπιακός να μπαίνει στο αεροπλάνο παίκτης και να μην ξέρουμε αν θα υπογράψει. Όταν κάποια άλλη ομάδα με ένα τεχνικό διευθυντή σαν τον κύριο Ριμπάλτα κάνει μεταγραφή και σε μισή ώρα τον ανακοινώνει και τελειώνει. Βλέπω ένα σύστημα, παρακολούθησα τον πρώτο φιλικό, σου έχω ξαναπεί ότι τα φιλικά δεν βγάζω, αλλά βλάκας δεν είμαι. Αλλά βλέπω πολλά χρόνια, πάνω από 50 χρόνια. 50 χρόνια και. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν τον Ολυμπιακό στον πρώτο φιλικό, ένα με τη Λίμπα, ο οποίος για τα 18 εκατομμύρια του Λουίς δεν του κάνει. Ο Μασούρας δεν του κάνει. Μπορεί να μου πει ρε Γιώργο, αυτός ο Ολυμπιακός που στον πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλός και μου άρεσε και το και ο Κλέιτον. Πρόσεχε τι λέω, και ας λένε ότι έχει πάρει κιλά και ιστορίες για αγρίους. Εγώ τι βλέπω. Μπορείς να μου πεις Ολυμπιακός, αν δεν υπήρχε ο Φορτούνης, ποιο θα ήταν το παιχνίδι του? Ποιο παιχνίδι πήγε να κάνει με έξι?
0: Εγώ ξέρεις, δεν μιλάω για φιλικά. Τι να σου πω, δεν μιλάω.
2: Όχι, δεν μιλάω για τα φιλικά. Μιλάω ότι δεν βλέπω διαφορετικό σύστημα στον Ολυμπιακό.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
2: Στο,
0: ναι.
2: στο θέμα μεταγραφών.
0: Ναι.
2: Που έχει αρχίσει και με κνευρίζει η κατάσταση, ότι πάμε να κλείσουμε. Κλείστε τον και ανακοινώστε τον. Αφήστε όλοι οι ρεπόρτες του Ολυμπιακού. Το ποιον θα πάρει, το ποιον δεν θα πάρει, το τι υπάγεται εκεί, το τι γράφει η Ισπανία, το τι γράφει η Αγγλία, το τι γράφει η Σαουδική Αραβία, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Το να πάρει να πουλήσουμε ένα παίχτη 15 εκατομμύρια, 18, 20 εκατομμύρια, Λουίς παραδείγματος χάρη, 42 Κοστούλα παραδείγματος χάρη, και την ίδια στιγμή να πάμε να κάνουμε για 500.000 και για 600.000 παζάρια, εγώ αυτά τα θεωρώ τρελά. Τρελά τελείως. Λοιπόν, αφήστε αυτό τον παπά σε εμάς, γιατί υπάρχουν παλιοί Ολυμπιακοί, όχι οι πιτσιρικάδες που έχετε που είναι κάτω από 50, που μάθανε στους του Ολυμπιακού και στα καλύτερα τους. Εμείς μεγαλώσαμε στα τσιμέντα, κύριε Μαρινάκη. Μεγαλώσαμε στα τσιμέντα. Και εσείς. Γιατί είμαστε και ίδια ηλικία. Και εσείς. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζετε ότι θα πρέπει να βάλετε το χέρι στην τσέπη, να φέρετε τους παίκτες που πρέπει να πέσει ο Ολυμπιακός και αν ο κύριος με τη Λίμπαρ. Θα λέω σε εσάς, κύριε Μαρινάκη, για θα πρέπει να είσαστε ο αρχηγός της ομάδας που σας αγαπάμε, σας εκτιμάμε και για αυτό που παραφτιάξετε, αλλά θα πρέπει ο ίδιος να δώσετε το σύνθημα. Αν ο κύριος με τη Λίμπαρ, η ξεροκεφαλιά του, το στυλ του και αυτό που γουστάρει, κύριε με τη Λίμπαρ, να σας πω κάτι. Σήμερα πόσο του μήνος είναι, 11-12 Ιουλίου, προλαβαίνετε να βρείτε άλλη ομάδα. Ο Ολυμπιακός ούτε Οβιέδο είναι, ούτε Αλμέριδα είναι, ούτε Αλμερία, ούτε Μπέτις. Ο Ολυμπιακός είναι η Ρεάλ της Ελλάδος. Θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι εμείς οι Ολυμπιακοί έχουμε απαιτήσεις τεράστιες από τον Ολυμπιακό. Τεράστιες. Το θέμα διοίκησης το είπα. Μιλάω για το δικό σας κομμάτι, το τεχνικό. Ξεκινάτε να παίξετε φιλικό, βασικό εξτρέμ το Ροντινέι. Σοβαρά, κύριε Μετυλίμπα. Το Ροντινέι θα τον θέλω εγώ σε αλλαγή όταν θα επιβαρυνθεί η ομάδα από παιχνίδια. Εξτρέμ δεν μου έχει κλείσει. Δύο σοβαρά χαφ που θέλω δεν μου έχει κλείσει. Να διώξεις ένα αριστερό μπακ που δεν σας κάνει, εσάς δεν σας κάνει. Λόγω του ότι έχετε κάνει τα λάθη. Ορτέγκα ή Μπρούνο. Δεν βλέπω καμιά κίνηση. Αριστερό εξτρέμ, αριστεροπόδαρο ζητάγες, τον Λουίς σου φέραμε, τον εξαφάνισες και έρχεται τώρα και έρχονται τα κορόιδα το Κάνσας, γιατί κορόιδα είναι αυτή, ενώ εμείς είμαστε ξυπνητζίδες, σου δίνουν 20 εκατομμύρια να τον πάρουνε. Λες και δεν ξέρουν αυτοί από μπάλα, εμείς τους μάθαμε μπάλα. Με παράλογος Γιώργο, απλά τα λέω τώρα, ωραία, γιατί βλέπω το ίδιο έργο τα τελευταία δύο χρόνια και φέτος είναι μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεις και η κακή του. Έχω αρχίσει και φορτώνω άσχημα. Όχι ότι έχει αρχίσει ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές. Πρόσεξε Γιώργο, δεν έχει αρχίσει. Ας περιμένουμε και ένα μήνα. Θα περάσει τους τα προκριματικά, μπορεί να πάει έτσι. Εμένα με ενοχλεί η διαδικασία που πάει να γίνει μεταγραφές, το πώς ανοίγονται τα ονόματα, ένας παιχταράς έρχεται 10, πάτε με το Στάνιτς, θα τον πάρουμε, υπογράφει, πήγε ο Κοβάσεβιτς, δεν πήγε ο Κοβάσεβιτς. Όποτε δεν κλείνει ένας παίκτης του Ολυμπιακού, είναι τρελός ο πρόεδρος άλλης ομάδας. Όποτε που λέει ένα παίκτη Ολυμπιακός, είναι αμάκας ο Μαρινάκης. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Έτσι, τα εμά-εμά και τα εσά-εμά δεν γίνονται. Και επειδή ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει αρχίσει και φτάνει στα όρια του, πόσα μας ζητάτε κύριε Μαρινάκη διαρκείας, τόσα. Πάρτε τα. Με την ψυχή μας και παραπάνω. Και αν θέλετε από εμάς που πονάμε τον Ολυμπιακό και που μπορούμε και οικονομικά να σας το πω και έτσι, να δώσουμε και 10 και 20 χιλιάδες και 30 χιλιάδες για το καινούριο Καραϊσκάκη, να μας το κάνετε, βγάλετε δύο ομόλογα, να έρθουμε να τα αγοράσουμε κάποιοι. Και να σφυρισέλουμε 2, 3, 5 εκατομμύρια όσα μπορούμε.
0: Ωραία.
2: Αλλά να
0: ωραία.
2: Σας πω κάτι, μη μας κοροϊδεύετε.
0: Έγινε Γιώργο, έγινε, τα πούμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, Ανδρέα Πειραιά, δεν κατάλαβα το μήνυμα. Λες τραγέλαφος έγινε Ολυμπιακός με τον Ζώτα. Τον φέρανε ως κλεισμένο και ξαφνικά γυρνάει πίσω λόγω οικονομικής διαφοράς. Ο τόχορτο δεν τρώμε εκεί στη διοίκηση. Δεν το ξέρω το θέμα. Τι έχει. Εγώ ξέρω ότι το παιδί αυτό, ο καινούργιος ο Πορτογάλος, πρόκειται να γίνει πατέρας. Και πήρε άδεια. Δεν ξέρω κάτι για οικονομικά. Αν προκύψει, θα το πω. Δεν έχω πρόβλημα. Νομίζω ότι πήρε άδεια εκτάκτως γιατί θα γίνει πατέρας. Λογικό δεν είναι. Τώρα παίζει ο Ολυμπιακός ένα φιλικό και μετά γυρίζει εδώ. Θα έχουν ένα τριήμερο ρεπό και θα ξαναπάνε στην Ολλανδία. Εν πάση περιπτώσει, θα πω και για Ολυμπιακό, για ποδόσφαιρο, αλλά να κλείσουμε μετά του μπάσκετ, να πούμε, μια και είμαστε στον Ολυμπιακό, Μοντέρο Μακιντάιρ, μεταγραφάρες, δεν το συζητάμε, παιχταράδες, και ανανέωσε και ο Παπα-Νικολάου. Θέλουν τώρα να βρούνε τον αντικαταστάτη του Πίτερς. Σήμερα πάνε για Αμερική Las Vegas, όπως και πέρυσι Μπαρτζόκας με τους συνεργάτες του, Λεπενιώτης κλπ. Μπαφές, και ακούγεται από ό,τι διάβασα μάλλον, όχι ακούγεται, διάβασα ότι έχει πέσει στο τραπέζι και το όνομα του Σεγγέλια. Το Γεωργιανό, το ξέρετε, παιχταράς, Μπαρτσελώνα, έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, έχει buy out 1 εκατομμύριο. Αυτό δεν είναι νομίζω θέμα για τον Ολυμπιακό, το οικονομικό. Το θέμα είναι αν τον θέλει ο Μπαρτζόκας. Πάντως στην Αμερική εκεί που πάει θα κοιτάξει και για τεσσάρι. Αυτά είναι τα νέα όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Τώρα, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, Μπάντιο, όχι Μπάντιο που τον ακούγαμε, γιατί ο Παναθηναϊκός τον ανακοίνωσε Μπάντιο. Είναι Βαλένθια, έτσι, ήταν ο παίκτης της Βαλένθια μαζί με τον Μοντέρο. Ο Μπόγκα της Παρτιζάν, Γερμανός, παγκόσμιος πρωταθλητής, λένε ότι είναι φοβερός στην άμυνα, και για Μπουσέλε. Εντάξει, αυτός τώρα και αυτός 4 εκατομμύρια το χρόνο. Απίστευτα λεφτά, παιδιά, έτσι. Απίστευτα. Δηλαδή να βάλεις τώρα τον Ναν, τον Ντέιβις και τον Γιαμπουσέλε. Καταρχάς, ο προϋπολογισμός του Παναθηναϊκού έχει φύγει πάνω από 60 εκατομμύρια. 60 εκατομμύρια στο μπάσκετ. Αδιανόητο. Αδιανόητο. 60 εκατομμύρια στο μπάσκετ. Πράγματα, το λέω, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Λοιπόν, και ανακοινώθηκε σήμερα του Μπατίστ, για τον οποίο θυμάστε όσοι παρακολουθούνται την εκπομπή, που είχα πει ότι στο δικό μου μυαλουδάκι, επειδή το παιδί έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια καριέρα προπονητή και ήταν βοηθός και στο Τορόντο, στο NBA, στους Raptors, εφόσον έρθει ο Μπράντοβιτς ή και ο Μπράντοβιτς να μην ήταν και ένας άλλος προπονητής καινούριος, να τον έπαιρνε μέσα στους βοηθούς του και σιγά σιγά να ετοιμάσετε η διάδοχη κατάσταση να αναλάβει κάποια στιγμή ο Μπατίστ τον Παναθηναϊκό, που είναι δεμένος με την ομάδα, που τον αγαπάει και ο κόσμος. Και αυτό νομίζω που λέω ότι είναι φυσιολογικό. Το βλέπουμε να γίνεται σε πάρα πολλές ομάδες, κυρίως στο ποδόσφαιρο στο εξωτερικό, που ετοιμάζουν τη διάδοχη κατάσταση στα κλαμπ. Γιατί να μην το κάνουν και στον Παναθηναϊκό, που ξέρει τι σημαίνει Παναθηναϊκός, ξέρει τι σημαίνει ελληνικό μπάσκετ, Ευρωλίγκα, έχει πάρει Ευρωλίγκες και μαζί με τον Ομπράντοβιτς και τον αγαπάει και ο κόσμος. Ανακοινώθηκε λοιπόν ο Μπατίστ. Επίσης μου λέει ο Χρήστος, βλέπω εδώ από το κέντρο από τη Θεσσαλονίκη, μου λέει Ταϊρή Καλάθης, Οσμάν Γκρέι, Κάιλ Αλεξάνδρ, είναι μια πιθανή πεντάδα. Αυτό αναφέρει. Ο Ταϊρή είναι, το ξέρουμε, που έμεινε εκεί. Έχουν πάρει και έναν άλλον ο Τρινκέρι, που είναι έτσι κοντός και γρήγορος. Έχεις και τον Μπαζίνα, ο Καλάθης, ο οποίος είναι στα 37, αλλά πάντα παίζει με το μυαλό. Είναι κεφαλικός, είναι πολύ έμπειρος, έχει τις φοβερές ασίστ, αλλού κοιτάει, αλλού δίνει την μπάλα, θυμίζει για Ζικεβίτσιους. Ο Σμάν τώρα, ο Γκρέι, ο οποίος ήταν εντυπωσιακός με την ΑΕΚ, έχεις βέβαια το θηρίο της Εθνικής Καναδά, τον Κάιλ Αλεξάνδρ. Άρα λοιπόν, όταν έχεις αυτό το center four και έχεις κρατήσει και ο Μωρούγκη και λοιπά τους περσινούς. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει τελειώσει εκεί. Πάει να πάρει και άλλους αθλητές. Έχει δυναμώσει πολύ, έχει δυναμώσει ο Άρης. Ενώ η ΑΕΚ, ας περιμένουμε τις κινήσεις της ΑΕΚ. Γιατί το λέω αυτό, διότι πριν από 3-4 μέρες έγινε γνωστό ότι ο Αγγελόπουλος απέκτησε συμπαίκτες που θα πάρουν το 25% των μετοχών της ΚΑΕΚ. Είναι από την Ιταλία και δραστηριοποιεί το Αγγελόπουλος και μάλιστα είναι εταιρείες μεγάλες, ένας είναι δισεκατομμυριούχος. Θα φανεί στην πορεία τι χρήματα θα βάλουν στην ΑΕΚ, γιατί από τη στιγμή που μπαίνουν 25% θα μπουν κάποια χρήματα στην ΑΕΚ. να δούμε αν αυτά τα χρήματα που θα μπουν στην ομάδα σε συνδυασμό με τα χρήματα που βάζει προσωπικά ο Αγγελόπουλος και είναι περίπου 2,5 με 3 το χρόνο, χώρια βέβαια τα έσοδα της ΑΕΚ, έτσι, λέω προσωπικά χρήματα, να δούμε αν η ΑΕΚ θα μπορέσει να ακολουθήσει και αυτή τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να κάνει μια-δυο πολύ μεγάλες κινήσεις και πραγματικά να έχουμε από τη μία Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, αλλά από την άλλη να έχουμε Άρη, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ που να κοντράρουν. Εγώ δεν λέω ότι πάνε να πάρουν το πρωτάθλημα, έτσι, γιατί βλέπω και κάποια μηνύματα, δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι πανίσχυροι. Εδώ μιλάμε πάνε να πάρουν την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός πάλι και ο Παναθηναϊκός, οι κινήσεις που κάνει είναι να πάρει την Ευρωλίγκα. Εδώ λοιπόν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ πρώτα δυναμώνει σιγά σιγά στο πρωτάθλημά σου, προσπαθείς να είσαι δυνατός στο EuroCup, είναι από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν και ο στόχος τους είναι να το κατακτήσουν το EuroCup, γιατί η ομάδα που θα κατακτήσει το EuroCup πάει Ευρωλίγκα απευθείας. Γι' αυτό γίνονται κινήσεις. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να πω ότι στην περίπτωση του ΠΑΟΚ του Μιστακίδη, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι, ο Μιστακίδης βλέπει και το ποδόσφαιρο. Δηλαδή οι κινήσεις που κάνει δεν είναι φυσιολογικές για μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ που είχε 600 χιλιάρικα προϋπολογισμό. Δηλαδή ξαφνικά ανακοινώνει πάει να κάνει προπονητικό κέντρο. Ποιος έχει προπονητικό κέντρο? Λοιπόν, παίρνει τώρα τον Οσμάν, ήθελε να πάρει το Χεζόνι, χτύπησε Παπα-Νικολάου, χτυπάει ξέρω εγώ Ντόρση, δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλο θα χτυπήσει. Έτσι. Όλα αυτά, απ' τη μία τα κάνει για να έχει έναν ισχυρό ΠΑΟΚ. Ο άνθρωπος είναι ΠΑΟΚΣΙΣ, δεν είναι κομίτης, το ξέραμε. Είναι ΠΑΟΚΣΙΣ με σουίτες στην Τούμπα, είναι πάμπλουτος, έχει τα χρήματα για να επενδύσει. Εδώ έδινε για την Τούμπα, για την νέα Τούμπα 250 εκατομμύρια μετρητά. Άλλο αν δεν τα δεχτήκανε, ξεσηκωθήκαν όλοι με το Σαββίδι. Τα έχουμε πει αυτά. Αυτά λοιπόν όλα τα κάνει, γιατί τα κάνει για να στριμώξει, να φέρει σε πολύ δύσκολη θέση το Σαββίδι. Δηλαδή να δείξει στον κόσμο του ΠΑΟΚ, κοιτάξτε παιδιά, εγώ τι κάνω στο μπάσκετ. Φανταστείτε τι έχω να κάνω στο ποδόσφαιρο αν το πάρω. Σε απλά ελληνικά, οι κινήσεις που κάνει ο Αριστοτέλης Μιστακίδης, αυτό είναι το μήνυμα. Στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Εγώ θέλω να αναλάβω το ποδόσφαιρο. Ο Σαββίδης πρόσφερε ό,τι έκανε, πήρε τίτλους, αλλά από εκεί και πέρα ο άνθρωπος, όσο διαρκεί ο πόλεμος Ρωσία-Ουκρανία, έχει μια αδυναμία. Δεν μπορεί να προσφέρει και να δώσει πολλά χρήματα. Και αυτό αποτυπώνεται και από τις μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟΚ. Πόσο έχουν αργήσει κλπ. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα του Μιστακίδη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και γενικά δεν είναι καλό το κλίμα στη Θεσσαλονίκη. Μεσοβδόμαδα άλλαξε ο πρόεδρος του Εραστέχνη ΠΑΟΚ και εξεδόθηκε μία ανακοίνωση που είναι καταπέλτης για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Μπορείτε να πείτε σε όλα τα site και στο φίλαθλος.gr να διαβάσετε την ανακοίνωση που ουσιαστικά λέει ότι ξέρετε κάτι. Άλλα λέγατε κύριε Μιστακίδη και άλλα κάνετε, δεν μας δίνετε τίποτα, δεν συμπαραστέκετε, δεν είστε χορηγοί, δεν βάζετε το χέρι στην τσέπη, δεν παίρνουμε τίποτα εμείς. Δηλαδή είναι, ξέρετε, οξύμορο, είναι τρελό να παίρνεις τον Οσμάν με 3 εκατομμύρια το χρόνο και να βγαίνουν τώρα ο Ρεσιτέχνης πάω και να λέει μας χρωστάς λεφτά. Πιανούν το γήπεδο, πρέπει να γίνει αυτό, να κάνουμε τέργα εκεί στο πάρκινγκ, να κάνουμε... Είναι τρομερό. Είναι ηλίου φαϊνότερο, είναι φως φανάρι να το πω έτσι. Τι ακριβώς συμβαίνει? Είναι Σαββίδης απέναντι στο Μιστακίδη. Δηλαδή έχει ο ΠΑΟΚ 2 δισεκατομμυριούχους και δεν μπορούν να τα βρουν, δεν μπορούν να καθίσουν, να γιγαντώσουν το σύλλογο σε όλα τα τμήματα. Και σκοτώνονται μεταξύ τους. Ό,τι χειρότερο, η φαγωμάρα. Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε.
1: Real FM.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος.

0: Μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την αποφασιστική αντίδραση της Αθήνας στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλι». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά, δηλώνει στη Real News η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ Ντίνα Τάιτους. Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης οδικήθηκαν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι στελέχους της Νέας Δημοκρατίας που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αυτοβούλος επιστρέφει στη χώρα μας από τη Βρετανία 46χρονη για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 με τρεις νεκρούς. Μέσω της δικηγόρου της δηλώνει αθώα. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ άλλα δύο ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται. Εκδίκηση ορκίζεται ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μονστάμπα Χαμενεή για τον θάνατο του πατέρα του μέσω γραπτού μηνύματος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες παρά τις εκατέλωθεν επιθέσεις.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στην Ολλανδία ο φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού με την Βελγική Λέουβεν. Στις 7 το απόγευμα ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Ολλανδική Τσβέντε και στις 9 το βράδυ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί στη Λεωφόρο την ελβετική Grasshoppers. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Real FM, στου 97 και 8, δεύτερη ώρα, με Γιώργος Χολοκοντρώνης, η Μαρία Χριστόδουλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε αλλαγές στο τηλεφωνικό κέντρο, κυρία Ειρήνη Κούρτη και κυρία Αναστασία Γκυργκυλεζίου, ένα καινούριο δροσερό κορίτσι στην οικογένεια του Real FM. Λοιπόν, να δούμε τον διαγωνισμό μας που τρέχει από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και τη Δευτέρα 13 και αφορά 7 τυχερούς. 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα.

από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manasis Travel. Ο Real FM και η Manasis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, δηλαδή 3 διανυκτερεύσεις, με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casasanta Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλτέρα και το Ηφαίστειο, ένα boutique retreat όπου κυκλαδίτη και αισθητική πολυτέλεια και απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manasis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30 ως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Με τη SeaJets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρος σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλο τη SeaJets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου. Όσοι τώρα έρθετε στην παρέιτσα μας, προσπαθούμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Χρήστο τον Νικολόπουλο, μίνι αφιέρωμα, έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά στον Χρήστο. Βέβαια εντάξει, προηγούνται τα τηλέφωνά σας και τα μηνύματά σας και βλέπω ότι είναι αρκετά και θα τα διαβάζω σε λίγο. Ας ακούσουμε όμως ακόμα ένα τραγούδι, πολύ ωραίο, πολύ όμορφο, διαχρονικό, στον Αγγέλλοντα Μπουζούκια, με Μιχάλη Δημητριάδη και Ελένη Τσελιγοπούλου, η στίχη είναι του Μάνου Ελευθερίου, μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: Εδώ είμαστε να διαβάσουμε λοιπόν κάποια μηνύματα μέχρι να έχουμε τα τηλέφωνα. Ο Πάνος, γεια σου Βασίλη, εντάξει τώρα Βασίλη μου δεν το διαβάζω αυτό, τώρα καταλαβαίνεις. Ο Πίκος, απίκος, σέντερ δεν θα πάρει άλλο από μπασκετικός Παναθηναϊκός για αντιοσμάν, τεσάρι ακούγεται τίποτα. Δεν θα πάρει, όχι δεν θα πάρει, αφού έχει το Γιαμπουσέλε, το Φαλ και το Λεσόρ. Πόσο να πάρει, τρεις μια χαρά. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή είδα και κάποιο άλλο μήνυμα, αν το βρω το διαβάσω που μου λέει για τον Οσμάν, εννοείται ότι ρωτήθηκε και ο προπονητής ο Μπράντοβιτς. Άμα τον ήθελε ο Μπράντοβιτς, δεν θα έλεγε στον παίκτη, σε θέλω, σε κάνω, σε δείχνω. Γιατί μου είπε ένας κύριος, λέει, είπες για δυσαρέσκεια. Είπα ότι ο Γιαννακόπουλος ο ίδιος έχει πει ότι είναι από τους αγαπημένους του παίκτη. Δεν το έχω πει εγώ. Δεν είπα εγώ για δυσαρέσκεια κλπ. Τίποτα. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο Γιάννης δεν κατανοώ γιατί κάποιοι Παναθηναϊκοί γκρινιάζουν με τα μεταγραφή Οσμάν στον ΠΑΟΚ. Είναι θετικό για τον μπάσκετ να ενισχυθούν και άλλες ομάδες. Κούρασε το δίπολο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Γιάννη Σάρτα, Παναθηναϊκός. Εννοείται ότι ποιος δεν θέλει να βλέπει ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Και όχι μόνο πρωτάθλημα εδώ, αλλά να έχουμε και τις ομάδες μας δυνατές στην Ευρώπη. Όπως και φέτος πήγανε πολύ καλά. Δεν είναι μόνο η Ευρωλίκα και η Europa και το Champions League στον μπάσκετ, αλλά δεν καταφέραμε να πάρουμε τα τρόπια με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Αλλά γενικά στην Ευρώπη πάμε καλά. Ποιος δεν το θέλει. Δεν είναι κουραστικό να βλέπεις μόνο. Δηλαδή βλέπεις τους τελικούς Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και τελείως. Ενώ τώρα θα δεις, ας πούμε, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στο Παλατάκι και θα το δεις γιατί θα είναι ντέρμπι. Θα δεις Άρη Ολυμπιακό και θα είναι ντέρμπι. Άλλο τώρα αν τις περισσότερες φορές μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Αλλά θα δεις ντέρμπι. Έχει δίκιο ο Γιάννης. Λοιπόν. Λέει, ο Γιώργος μου λέει προς ενημέρωση η διαπρόταση σαν του Οσμάν έχει κάνει ο Τέλης και για τον Ντόρσεϊ. Ναι, το είπα. Αναμένω το εξής, θα δούμε. Γεια σου Δημήτρη μου, ο Αρίστος. Καλό καλοκαίρι επίσης, το Μουντιάλ και το ποδόσφαιρο γενικά έχει καταντήσει ένα κακό κόπι. Ομάδες που κυκλοφορούν την μπάλα όπως η δυνατή Λαβαρετή Ισπανία και ομάδες που παίζουν ταμπούργια στο 1 τρίτο του γηπέδου. Τι γητάκα, γιόμες και σας πέρνει φουτανά. Πόσα μάτσα έγιναν. Ζήτημα 5-6 να είχαν όντω ζουμί. Όσο καλή και αν είναι η Ισπανία και όχι μόνο αυτή, αυτό που παίζει είναι αντιποδόσφαιρο. Πρέπει να αλλάξει κάτι στους κανόνες του παιχνιδιού για να επανέλθει το πραγματικό θέαμα, η αγωνία, ο ρυθμός, ο ανταγωνισμός των παλιών καλών χρόνων. Να είστε καλά. Θα πω για το Μουντιάλ. Θα πω. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Χολαρό και στη συνέχεια θα διαβάσω. Ορίστε, κύριε Γιώργο. Γεια σας.
1: Πριν από πολλά χρόνια, πριν πεθάνει ο Αριστοτέλης Σωνάσης, είχε έναν διαγωνισμό βάλει και είχε πει ότι όποιος απαντήσει σωστά θα κερδίσει ένα χρηματικό μεγάλο ποσό. Λοιπόν, όντως έγινε αυτός ο διαγωνισμός και από όλους πολλούς χιλιάδες όσοι ήταν και πήραν μέρος στο διαγωνισμό, ένας απήντησε και κέρδισε το έπαθλο το οποίο ήταν τότε 1 εκατομμύριο. Η απάντησή του ποια ήταν, η ερώτηση μάλλον ήταν, τι παίρνει κανείς όταν πεθάνει. Απλή η ερώτηση του διαγωνισμού. Πώς βρήκε και είπε, και ήταν πετυχημένη η απάντηση, γι' αυτό και κέρδισε το έπαθλο, 1 μέτρο γης. Αυτή η απάντηση. Ερώτηση που είχε βάλει ο Νάς. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το λέω. Θα τα κάνω κύριε Κολοκοτρών. 250 εκατομμύρια. Να μακάρι να τα φτάσετε δισεκατομμύρια. Οι πλουσιότεροι εφοπλιστές είναι στον κόσμο. Λέω λόγος. Μπορεί θα είναι και πολλοί άλλοι βέβαια. Μεταξύ αυτών όλων. Είναι οι Έλληνες εφοπλιστές. Ακούω και λένε τώρα, ξέρω ότι ο Νάσης, ξέρω εγώ, μπρος σε κάποιον άλλον σημερινό εκπομπιστή, δεν ήταν τίποτα. Τόσο πολλά λεφτά, τόσα εκατομμύρια, εκατομμύριες. Πηγαίνετε στα φαρμακεία, καρκινοπαθείς, γεράκια, γέροντες, χωρίς ερκοντήσιον, συνουρά, περιμένουνε 40, έχουν το νούμερο, ξέρω εγώ, 60 και λίγοι. Δεν προλαβαίνουν μέχρι το μεσημέρι να καθίσουν να πάνε τα φάρμακα και φεύγουν άπλανοι. Αυτά είναι κύριε. Κάντε τα. Καντιά τα κάνει στα 200. Πάρτα μαζί σου και τα 250 οποιοδήποτε όσοι παίρνουν. Και τα κάνετε. Κάντε. Και κοινωνική προσφορά. που ναι, δεν λείπουν Αλβοί, να κάνουν κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Πού πάει, να πάει αυτή η Ελλάδα. Δεν είναι φτωχή η Ελλάδα. Δεν είναι φτωχή, την κάνανε φτωχή την Ελλάδα. Κρίμα, ντροπή, ντροπή να βλέπεις τα γερόντια, ρε. Δεν τρέπεστε ρε, λίγο. Πώς πάει να κάθονται μέσα στο τσιμέντο και να περιμένουν ουρέδια να πάρουν, να πάρουν φάρμακα που έχουν πάρει κακοήθειες στις μεγάλες τους ηλικίες. Τι να πω, τέλος, θα τα έχουμε πει, αλλά ναι. Να τα λέμε μόνο αυτή η Ελλαδίτσα, συνέχεια Ελλαδίτσα, δεν είναι Ελλαδίτσα, τι κάνανε Ελλαδίτσα. Πάμε σαν ποδόσφαιρο, σήμερα έχουμε, σας περιμένουμε.
0: Εσείς οι Νορβηγοί.
1: Θα τραβήξουμε κουπί σήμερα. Τέρμα τα κουπιά τώρα.
0: Εντάξει. Καλή επιτυχία στην ομάδα σας.
1: Σήμερα τα κουπιά σταματάνε. Ανεβάζουμε πανιά σήμερα.
0: Να δούμε.
1: Θα πάμε σήμερα. Θα καθόμαστε έτσι και θα βλέπουμε μόνο με τον αέρα μας.
0: Θα δούμε. Ωραία.
1: Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Προχθές μπορείτε να μπείτε με την Αίγυπτο. Γιατί αν και κάτι χρειάζεται προχθές, άφησε στο συνεργάτη σας την εκπομπή. Αλλά εντάξει, ήθελα κάτι να του πω. Δεν ξέρω αν σας το μεταβίβασε. Είπα θα το πω. Εντάξει, θα τα πούμε άλλη ώρα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, μπορείτε να μου πείτε με την Αίγυπτο τι έγινε τώρα πάλι. Πάτησε το πόδι του στη μεγάλη περιοχή. Πέρασαν 15-20 λεπτά. Τα λέω καλά. Αν δεν τα λέω σωστά, διορθώστε με. Ερώτηση κάνω. Βγάζει σκοράρι και ακυρώνεται τον κόλ γιατί είχε πριν από έναν αιώνα είχε γίνει φάουλ και τον
0: επόμενο. Τώρα η εποχή του Βάρη είναι αυτή. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει. Αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, την εποχή του Βάρη. Ένα γι' αυτό οι Λατίνοι μετά μπαίνουν απάνω και κάνουν αυτά που κάνουν. Αρχίζουν κάτι Περουβιανοί, κάτι Οδούρες, κάτι δεν ξέρω τι. Την άλλη φορά έχει κάνει Ελ Σαλβαντόρ με την Οδούρα, νομίζω προχώρησε 100 χιλιόμετρα γιατί έχασαν στο ποδόσφαιρο και μπήκαν στις στρατιωτικές δυνάμεις μέχρι 50 χρόνια τώρα πριν. Και βγαίνουν και κάνουν αυτά που κάνουν, διότι αυτοί δεν έχουν μάθει σε τέτοιο. Παίξτε την μπάλα, σε δεάσε τώρα μια τριχιά. Τι γινόταν δηλαδή, πήγε πίσω το ποδόσφαιρο τόσα χρόνια όταν δεν υπήρχε το ΒΑΡ. Επειδή μιλάμε για μας τώρα, βγήκαμε το. Όλοι, Βραζιλιάνοι, Λατίνοι, Ιταλοί, έχουν γίνει παιχνίδια. Τα παίρνεις κύριε το παιχνίδι, έχει τσαγανό, θα παίρνει τα ώρα, καθίστε, θα το δούμε. Περνάνε 15 λεπτά, σταματάνε, κόβουν τη φόρα. Προχθές είχε 20 βαθμούς και έβρεχε και κάνε ένα διάλειμμα.
0: Είπαμε τώρα, εντάξει,
1: Τέλος
0: πάντων.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει κύριε Γιώργο μου, εντάξει, να είστε καλά. Είπαμε ότι είναι κονόμα παιδιά, η FIFA, κονόμα εδώ να φανταστείτε, βγαίνουν τώρα εκτάκτως 1200 εισιτήρια για το τελικό, 19 του μηνός, και οι τιμές είναι από 6.500 δολάρια ως 29.000 δολάρια. Μιλάω σοβαρά, δεν κάνω πλάκα, αυτά είναι ανακοινώσιμα, δεν τα λέω το μυαλό μου. Ή ξέρετε τι άλλο θα κάνουνε. Εκεί που θα γίνει ο τελικός στο New Jersey, το οποίο έχω πάει, λέγω, όταν είχα πάει εγώ στην Αμερική, το 94 το γκρεμίσαν και το κατασκευάσαν από την αρχή. Εκεί λοιπόν θα πουλήσουν τον αγωνιστικό χώρο, το χλωοτάπητα, και θα φτάνει περίπου 2.000 δολάρια το τετραγωνικό. Μιλάμε όχι για business, κάτι παραπάνω από business, η FIFA, ο Infantino, αυτός ο τύπος. Που ανακάλυψε την ιστορία με τον Μπαλογκάν και αυτό γράφω. Άρα στη Real News αυτό γράφω. Ότι ήταν μαχαιριά στο ποδόσφαιρο. Και ξέρετε πόσα παίρνει ο κύριος Ινφαντίνο. Μαζί με τα μπόνους κλπ. Κρατηθείτε. Ο πρόεδρος της FIFA. 6 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Γιατί τώρα που τον βλέπετε εκεί πέρα με το κουστούμι στις VIP θέσεις, δουλεύει. Αυτά είναι έξτρα. Δεν είναι στην έδρα του. Δεν είναι ώρες γραφείου. Σου λέει: έχω πάει, έχω το Μουντιάλ, είμαι στην Αμερική και πρέπει να πληρώνομαι. Να παίρνω τα μπόνους μου κλπ. 6 εκατομμύρια δολάρια. Και μας λέγανε για το Χαβελάντσε, θυμάστε το Βραζιλιάνο, και τον Μπλάτερ. Οι απατεώνες, οι έτσι, αλλιώς διαφθορά κλπ. Πλατινή. Καλά, εδώ πέρα αυτός είναι επιστήμονας. Μπροστά τους, επιστήμονας. Λοιπόν, κύριε Βασίλη, από την Ικαρία, αλλά κύριε Βασίλη μου, τι γίνεται.
2: Γιώργο μου, άμα τελειώσει, πάρε με τηλέφωνο που θέλω να σου πω.
0: Ναι, κύριε Βασίλη μου, πώς είστε?
2: Δεν είμαι καλά, Γιώργο. Άμα πάρει τηλέφωνο, πάρε με τηλέφωνο για σου πω.
0: Εντάξει, κύριε Βασίλη μου, εντάξει.
2: Γιώργο, και βλέπω την Αργεντίνα στο τελικό να το παίρνει.
0: Εντάξει, να περάσει πρώτα την Ελβετία, γιατί με Κάμπο Βέρντε, με Κάμπο Βέρντε και με Αίγυπτο τα χρειάστηκε. Δεν ήταν εύκολο.
2: Αλλά έπαιξε μπάλα μου, Γιώργο, στα 30 λεπτά.
0: Εντάξει, με την Αίγυπτο σε 79 ήταν 2-0. Εντάξει, μετά το γύρισε και μπράβο τη, αλλά τα χρειάστηκε. Για να δούμε. Και η Ελβετία δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά το παλεύουν και αυτοί.
2: Ναι, εντάξει.
0: Να δούμε σήμερα. Λογικά πάμε για Αγγλία, δηλαδή λογικά. Τι λογική, τέλος πάντων. Αγγλία, Αργεντίνη θέλει να δει ο κόσμος και Γαλλία, Ισπανία. Και να δούμε ένα τελικό αντάξιο.
2: Ισπανία, Αργεντίνα, Αγγλία, Ισπανία.
0: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Ναι. Να δούμε.
2: Τι ώρα είναι το παιχνίδι σήμερα, Γιώργο?
0: Το Αγγλία, Νορβηγία αρχίζει στις 12. 12 τη νύχτα, τα μεσάνυχτα. Το άλλο είναι 4 το πρωί.
2: Α.
0: Είναι εντάξει. Τώρα αυτό είναι λίγο δύσκολο να το δούμε. Δεν θα το δω εγώ προσωπικά. Την Αγγλία θα τη δω.
2: Εντάξει, ναι, είναι δύσκολο.
0: Τι γίνεται, πώς βλέπεις την ομάδα σου?
2: Γιώργο, βλέπω κάνει κανείς μεταγραφές.
0: Ναι.
2: Έδεσε την άμυνα που δεν είχαμε άμυνα πέρσι.
0: Ναι, η άμυνα, ναι. Εφόσον δεν φύγει κανένας και είναι όλοι αυτοί.
2: Τώρα αυτό το Στάνιτς που δεν να του πάρει 1 εκατομμύρια, πολλά λεφτά, ρε Γιώργο.
0: Πολλά είναι, ναι. Ξεκινήσανε 3, 5, 6, 7, 8, 9. Τώρα τι να πω, εντάξει. Να πω ότι παρακολουθώ βουλγαρικό πρωτάθλημα και να σας λέω τώρα παραμύθια. Έχω δει κάποια βίντεο. Κοντρολαρισμένος φαίνεται, καλός. Τώρα τι να πω. Το βιογραφικό του είναι καλό, θα δούμε.
2: Ναι, ναι. Και πρώτο κόλπο και πέντε ώρα πέρσι.
0: Ναι, θα δούμε, θα δούμε. Κάτσε να γίνει με το καλό η δουλειά.
2: Ναι, αυτό Σαββατοκύριακο θα γίνει.
0: Ναι, θα δούμε.
2: Γιώργο μου, να είσαι καλά.
0: Έγινε, κύριε Βασίλη, θα τα πούμε.
2: Έγινε,
0: έγινε, κύριε Βασίλη μου. Έγινε, κύριε Βασίλη, έγινε. Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω τα μηνύματα και μετά θα πω για Μουντιάλ. Η Ιωάννα, θες να το πεις προσωπολατρία, πες το. Αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γεννάνε οι κότες. Από walk-up το περιμέναμε, που παίρνει και τα λιγότερα. Από τόσο μας ήρθε όλο το 26, στους αγώνες του Ολυμπιακού, όταν μέσα walk-up χτιζόταν διαφορά. Μόλις έβγαινε πάτος. Ο ίδιος ο Μπαρτσόκας έχει πει ότι ο άνθρωπος είναι εγκέφαλος, όχι σκόρερ. Σωστά. Για να δούμε. Μια και αναφέρεται στο walk-up, η Ιωάννα, και δεν είπα κάτι, όπως και ο Ντόρσεϊ, και αυτός θέλει αύξηση. Λέγεται ότι έχει πρόταση στα χέρια του από την Ντουμπάι με 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι είναι απίστευτες προτάσεις αυτές. Αυτές οι προτάσεις σε τρελαίνουν. Δηλαδή, όπως ο Οσμάν τώρα πάει και λέει ότι είναι πρόταση ζωής και εγώ θα πάρω 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια και θα έχουν να φάνε και τα δυσέγγωνα των δυσεγγωνιών μου, το ίδιο λέει και ο Γόκαπ. Σου λέει, μπορείς, κύριε Ολυμπιακέ, να μου τα δώσεις. Δεν μου τα δίνεις. Άφησέ με να πάω στην Ντουμπάι. Αυτό λέει η WOCAP. Οπότε περιμένουμε εξελίξεις και με αυτόν και με τον Ντόρσεϊ. Ο Νίκος, ρε Γιώργο, λέει, δεν ανησυχείς που ο ΠΑΟΚ πάει να μας χαλάσει τη μαγιά που έχουμε εδώ και 20 χρόνια στο μπάσκετ, αμάν με αυτόν τον Μιστακίδη. Ποια μαγιά, εμένα τι είναι με ανησυχεί? Δηλαδή, είσαι ικανοποιημένος, Νίκο μου, να βλέπεις τους δυο τους, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό? Εδώ στο πρωτάθλημα, όταν ο Ολυμπιακός έφευγε 20-25 βαθμούς, είχαν διαλυθεί όλοι οι άλλοι, λέγαμε ποιο ποδόσφαιρο. Ούτε το ποδόσφαιρο βλέπαμε. Το ίδιο και στο μπάσκετ. Δηλαδή, παρακολουθεί κανείς πρωτάθλημα? Μόνο τους τελικούς βλέπουμε. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και τώρα πάει να αλλάζει το σύμπαν όλο. Με Άρη ΠΑΟΚ και ενδεχομένως και την ΑΕΚ. Τα βλέπουμε και πρωτάθλημα εκτός από Ευρωλίγκα. Αυτό είναι ότι καλύτερο. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω. Τώρα από εκεί και πέρα, αν είσαι σε δυσαρεστή, τι να πω. Του Ανδρέα το διαβάσαμε. Ο Μιχάλης, πολύ ντόρος για το τίποτα με τον Οσμάν. Ο Μπρόντοβιτς δεν τον ήθελε. Α, είναι το μήνυμα που είπα πριν. Και μην διαβάζετε τα περί δυσαρέσκειας του Γιαννακόπουλου με τις προσθήκες Μπόγκα για Μπουσέλε. Πού να έβρισκε χρόνο ο Οσμάν? Εντάξει, τώρα είναι καθαρά θέμα προπονητή. Αλλά ο Οσμάν είναι εξαιρετικός παίχτης. Τι, πού να έβρισκε χώρο? Εδώ πώς έχει γίνει το μπάσκετ τόσο πολύ απαιτητικό, σκληρό, αθλητικό, παίζουν συνέχεια. Εδώ δεν έχουν χρόνο οι ομάδες για προπονήσεις. Είναι αεροπλάνο, αγώνα. Αεροπλάνο, αγώνα. Όλοι οι παίκτες χρειάζονται. Μην κοιτάς που ο Αταμάν είχε 7-8. Εδώ βλέπετε, ο Μπαρτσούκα στο τέλος, είδατε διαχείριση. Ο Μαρτίνεθ στη Βαλένθια και τους 12 μέσα. Και ο Μπράντοβιτς μπορεί να θέλει να χρησιμοποιήσει τον δυνατόν περισσότερους παίχτες. Και τον συμφέρει αυτό. Να μην τους βγάζει το λάδι και είναι κουρασμένοι. Να παίρνει πολλά πράγματα από όσο το δυνατόν περισσότερους παίχτες. Είναι δυνατόν τώρα να λέμε ότι ο Οσμάν δεν έχει θέση στον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Μην το πάμε αλλού τώρα επειδή έφυγε, το πάτε αλλού. Ο Σταύρος, λες ο Γιαννακόπουλος να φέρει Γιώκητς μια που έφυγε ο Σμάν. Ο Γιαννακόπουλος έχει τρέλα με το Γιώκητς. Το έχει πει, τώρα θα δώσει μια συνέντευξη σε ένα μέσο. Ξέρουμε δύο πράγματα που έχει πει και ο ίδιος έχει πει, Σταύρο, ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος, λες του χρόνου, όχι, το είπε, κάτσε να δεις πώς το είπε, να το θυμηθώ, ότι του χρόνου ο Γιώκητς θα χωράει στον Παναθηναϊκό. Αλλά για του χρόνου. Γιατί επειδή έχει τρέλα με το Γιώκητς και το έχει ψάξει κλπ. Και πόσα παίρνει. Για τώρα όχι, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Και εκεί στο NBA έχει ένα ανακατατάξεις. Είδες, πήγε ο Αντετοκούμπο, πήγε στους Μαϊάμι. Για να δούμε. Πάει να χτυπήσει πρωτάθλημα το Μαϊάμι με τον Αντετοκούμπο. Όπως λέμε στην Ευρώπη. Ο Κώστας, οι ελληνικές ομάδες του ποδοσφαίρου, γιατί δεν ρίχνουν οι ιδιοκτήτες τους με το τσουβάλι τα λεφτά που ρίχνουν οι αντίστοιχοι του μπάσκετ? Πολύ ωραία ερώτηση, αλλά μου λέει η Μαρία πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Αφήνω την απάντηση μετά τις διαφημίσεις και τις ειδήσεις. Θα ακούσουμε και ένα ακόμα τραγούδι. Λοιπόν, το «Δεν υπάρχουν άγγελοι» με την Κατερίνα Κούκα, σε στίχους του Γιώργου Παπαγιανόπουλου.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
13: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
14: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
13: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
14: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
14: Οχ, φτάσαμε!
13: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την αποφασιστική αντίδραση της Αθήνας στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλη». Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι στελέχους της Νέας Δημοκρατίας που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Την πρόθεσή της να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα από τη Βρετανία για να παρουσιαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης εξέφρασε μέσω της δικηγόρου της η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Δεν θα βάλουμε τραγούδι γιατί περιμένει ο κύριος Μανώλης. Απλά να απαντήσω στον Κώστα ότι υπάρχει εξής διαφορά. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ είναι ότι είναι η Ρεάλ στο ποδόσφαιρο. Όταν λέμε Ευρώπη, ομαδάρες, Champions League, πού πάει το μυαλό μας αμέσως? Ρεάλ, Μπαρτσελώνα, Λίβερπουλ, έτσι, Παρί τώρα, Μπάγερ. Αυτό το επίπεδο των 5-6 ομάδων είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό κινούνται έτσι. Στο ποδόσφαιρο σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Είμαστε από τους φτωχούς συγγενείς. Δεν μπορεί να έρθει λοιπόν τώρα ένας Μαρινάκης, ένας Αλαφούζος, ένας Ηλιόπουλος και ένας Αβίδης και να το παίξει Πέρεθ της Ρεάλ. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς. Για να το κάνεις αυτό, πρέπει να φας πολλά ψωμία, να περάσουν πολλά χρόνια, να κατακτήσεις τίτλους, να καταξιωθείς. Θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι γίνεται εύκολα αντιληπτό. Άλλο το ποδόσφαιρο και άλλο το μπάσκετ. Ή στο πόλο. Στο πόλο είμαστε από τις υπερδυνάμεις, σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ποδόσφαιρο είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Ορίστε, κύριε Μανώλη, τι γίνεται?
2: Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Πώς πάμε?
2: Μια χαρά. Καλά,
1: καλά, εδώ.
2: Όλα καλά, ωραίος καιρός, μπάνιο, το τσιπουράκι μας, τα χταποδάκια,
1: αυτό όλα. Έτσι, καλά. Αυτά είναι.
2: Γιώργο, γι' αυτό σε υπολογίζουν και σε σέβονται, σε εκτιμάνε. Όλα αυτά που λες, 99,9% συμφωνώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πρώτη φορά, Γιώργο, άκουσα τον Γιώργο από την Αγγλία, αυτός ήταν προηγουμένος που μίλησε.
1: Όχι, πολλές φορές μιλάει έτσι.
2: Ναι, πολλές που μίλησε. Όχι, μίλησε ωραία. Ναι. Είναι η πρώτη φορά ότι είπε τα πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει, σαν Ολυμπιακός κάνει κριτική στην ομάδα του.
2: Ακριβώς, ναι. Εντάξει. Αυτό μου αρέσει εμένα, φίλο.
1: Μα πολλοί Ολυμπιακοί κάνουν, γιατί σου λέει παίρνεις, αλλά δεν παίρνει κάτι να ξεχωρίζει, δεν παίρνει ένα παίχτη να κάνει τη διαφορά που θα τραβήξει τον κόσμο, θα συζητηθεί. Αυτό εννοούν οι Ολυμπιακοί και έχω πάρει και μηνύματα κι άλλα.
2: Αυτό μου αρέσει ο φίλαθρος. Να μην λέει πράγματα αντίθετα αυτά που τους συμφέρουν πάντα ο το φίλαθρος και σε εμένα και τον άλλο. Να μην λέμε πράγματα που δεν ευσταθούν. Γιώργο, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Έτσι.
2: Εχθές, Γιώργο, μιλούσα με ένα φίλαθρο του Παναθηναϊκού εδώ στην Κανιώνα, έχει έρθει στην Αθήνα. Είναι γύρω στα 77 χρονών. Και είπα μια δόση εγώ για το Ιφαντίνο, αυτό που έκανε αυτή τη βλακεία.
1: Με τον Παλογκάν, ναι, με τον παίχτη τον είπα, ναι.
2: Λέει, κάποτε το έκανε και ο Πούσκας, όταν έπαιξε ο Παναθηναϊκός με Αστέρα. Ήταν τιμωρημένος, λέει, ο Δωμάζος. Αλυτεύει αυτό?
1: Δεν τα ξέρω τώρα αυτά, δεν τα ξέρω.
2: Ναι, μου το είπα. Αυτός είναι πιο μεγάλος από μένα, είναι γύρω στα 78. Και μ' άκουσε που είπα αυτήν την κουβέντα, χωρίς να με ξέρει. Μου λέει, έλα, λέει, φίλε μου, να σου πω αυτό
1: ναι,
2: πράγμα.
1: Δεν το ξέρω.
2: Το είχε κάνει, λέει, ο Δωμάζος, το είχε κάνει ο Πούσκας. Μίλησε.
1: Καλά, ναι, τώρα εδώ πέρα δεν ξέρω τι έγινε, πώς έγινε κλπ. Εδώ είναι άλλη περίπτωση. Εδώ είναι μια κόκκινη κάρτα, η οποία την είδαμε όλοι, μέτρησε κανονικά όλα και ξαφνικά πριν τον αγώνα, λέει, η FIFA ανακαλείται. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά.
2: Δικαιούται, λέει, ο πρόεδρος να κάνει. Δεν είναι παρονομία, λέει. Έχει
1: ναι,
2: το
1: καλά,
2: δικαιώμα.
1: Εντάξει. Βγάλανε μια ανακοίνωση 900 λέξεις, γελάει ο κόσμος τώρα.
2: Ακριβώς. Λέει, το είχε κάνει και παλιά ο Πούσκας, λέει, με τον πρόεδρο το τότε, για το Δωμάζο. Τον είχε βγάλει έξω, λέει. Τέλος πάντων, να μιλήσω για την ΑΕΚ, την ομάδα μου τώρα. Δεν μπορεί να μην μιλήσει, έτσι είναι, Γιώργο?
1: Βεβαίως.
2: Είναι η αγάπη μου. Λοιπόν, πολύ ύπουλα, πολύ υπόγεια, πολύ έτσι σοβαρά. Μπράβο αυτόν.
1: Τι εννοείς ύπουλα?
2: Δεν τον πήγαινε αυτό το...
1: Ποιο, το Ριμπάλτα?
2: Ναι, δεν τον πήγαινε.
1: Για μένα έτσι πρέπει να κινούνται οι ομάδες. Ξαφνικά ξυπνάς το πρωί και ακούς μεταγραφή.
2: Λέω, αυτός είναι, λέω, που έδειξε τον προπονητή μας τον παλιό. Δεν τον πήγαινε. Τώρα όμως που βλέπω ότι δουλεύει μεθοδικά, σοβαρά και ωραία, λέω, αμάν, πραγματικά. Είναι μια τετράδα ο κύριος Λισάνδρου. Ο Ρεμπάντα, ο πρόεδρος μας και ο προπονητής, βλέπω δουλεύουν πάρα πολύ ωραία.
1: Να.
2: Αλλά πού του πρόεδρου να το ακούσει, έχω παράπονο τον πρόεδρο μας. Περνάει το βαπόρι από τη Θεσσαλονίκη και μας χαλάει το ψάρεμα, Γιώργο.
1: Μόνο αυτά τα βαπόρια, άλλα δεν περνάνε.
2: Όχι,
1: που χαλάνε το ψάρεμα.
2: Αυτό τρέχει πολύ.
1: Α, είναι, επειδή είναι γρήγορο, ε.
2: Ναι, προχτές να με βουλιάξει. Έχω ένα τέτοιο, ένα μικρό. να αποδοκιρίσει.
1: Δηλαδή αυτά πόσο πάνε, ας πούμε. Η κόμβη είναι, πόση κόμβη είναι που τρέχει?
2: Πάρα πολύ. Πάνω από 25.
1: Τρέχουν, ναι.
2: Όταν βγαίνει η θάλασσα, είναι γύρω στα 15 μίλια, αρχίζει και πετάει έξω μια θάλασσα, ειλικρινά. Είδα δύο γυναίκες.
1: Ναι, κάνει κυματισμό, κάνει κυματισμό, ναι.
2: Πάρα πολύ. Mm. Σου λέω, τα ψάρια φεύγουν όλα. Να τα πω, ο πρόεδρος μετά, τέλος πάντων, τέλος πάντων. Αυτοί οι παίκτες που πήραμε, Γιώργο, είναι καλοί, ε.
1: Ναι, είναι καλός ο Κάρινεν. Είναι μια ήρεμη δύναμη. Είναι πολύ ωραίος χειριστής της μπάλας με το αριστερό πόδι. Έχει ψηλά το κεφάλι. Μην περιμένεις να τρώει χορτάρι που...
2: Όχι.
1: Περιμένεις το aggressive. Δεν είναι τέτοιο στυλ.
2: Όχι.
1: Είναι έτσι γλυκός παίκτης. Γλυκός.
2: Γιώργο, θα δούμε στο χόρτο που λένε. Σε όλους. Όχι, άλλους,
1: όλοι οι πάντες, οι πάντες. Ο Μέση να ερχόταν, το ίδιο θα έλεγα.
2: Ακριβώς.
1: Θα τους δούμε στο γήπεδο.
2: Είμαι,
1: ναι, ναι.
2: Είμαι χαμηλών τόνων. Θέλω να τους δω όλους.
1: Έτσι, εντάξει. Έτσι.
2: Πήραμε τι πήραμε πέρσι. Εντάξει, παίξαμε καλά τελευταία. Αλλά να τους δω μετά και στο γήπεδο. Έτσι,
1: οι πάντες θα γλυδούν στο χορτάρι. Τελειώσαμε.
2: Γενικώς και τους Ολυμπιακούς και τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Ειδικά τον Παναθηναϊκό, πολύ αυτός ο προπονητής. Λίγο ψηλά τη μύτη, δεν μου φαίνεται. Για να κάνω λάθος.
1: Ο προπονητής της ΑΕΚ.
2: Του Παναθηναϊκού. Του Παναθηναϊκού.
1: Ο Νίστρουπ, ο Δανός.
2: Ναι, ναι.
1: Τι εννοείς, φίλα, δηλαδή.
2: Στην αρχή λέει ότι πάμε για πρωτάθλημα. Έτσι είπε, έτσι άκουσα.
1: Εντάξει. Ο άνθρωπος γι' αυτό ήρθε, σου λέει ότι έχουν να πάρουν 16 χρόνια, μεταγραφές γίνονται. Είναι φιλόδοξος, είναι νέος. Γιατί να μην το πει. Εντάξει. Απλά θα δούμε στην πορεία. Θα δούμε.
2: Την μπάλα χαμηλά. Να παίξουμε κανένα μήνα, δύο και μετά.
1: Εντάξει, εάν εγώ επειδή διάβασα ολόκληρη τη συνέντευξη, αυτό έλεγε. Έλεγε ότι δεν μπορώ να υποσχεθώ πολλά πράγματα στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ναι, μεν λέω ότι ήρθαμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, αλλά θα χρειαστεί χρόνος. Μην περιμένετε γρήγορα αποτελέσματα, μην περιμένετε άμεσα θέαμα. Όχι, ήταν σοβαρό στις δηλώσεις του. Σοβαρό.
2: Μακάρι. Θέλω Παναθηναϊκούς να προοδεύσει.
1: Ήταν σοβαρό.
2: Να δει και μια ομάδα ακόμα. Να μην είναι μόνο ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ παράδειγμα.
1: Έτσι,
2: και ο Παναθηναϊκός. Μακάρι.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, καλό.
1: Έγινε, Γκριμανόλη μου, έγινε. Έγινε, ναι, έγινε. Για τα πούμε, να σε καλά.
2: Να σε καλά.
1: Πάμε και στην κυρία Αντιόπη από το Βίρονα. Καλώς την.
3: Γιώργο μου, αγαπημένο μου, Real FM.
1: Τι γίνεται.
3: Και καλώς ήρθε και το κορίτσι το καινούριο, η Αναστασία, με τη φρέσκια φωνή όπως ανακοίνωσες, στην οικογένειά μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους της.
3: Να είναι καλά το κορίτσι και καλή δύναμη και καλή συνέχεια εύχομαι. Γιατί είναι συντελεστής μιας παραγωγής που εμάς μας κρατάει συντροφιά τα Σαββατοκύριακα, μην ξεχνάμε. Και το τι σημαίνει η εκπομπή σου, Γιώργο μου αγαπημένε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Παπα-Νικολάου, ένα παιδί που επειδή παρακολουθώ την πορεία του από δεκαετίας και μετά, εκτιμώ ότι διακατέχεται από ήθος, αρχές και ηθική και κυρίως εμπνέει εμένα γιατί σέβεται τη φανέλα. Λοιπόν, χάρηκα για την ανανέωση, πιστεύω ότι είναι αρχηγός, πιστεύω ότι είναι ηγέτης και έχουμε ανάγκη από αυτά τα παιδιά στο μπάσκετ. Επίσης, δεν ξέρω αν προηγήθηκε η ανακοίνωσή σου από αυτό που άκουσα εγώ χθες και συγκλονίστηκα, το κορίτσι του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
3: Που υπέστη θάνατο. Mm. 15 χρονό παιδί με τόσο αντάν, με τόση αγωνιστικότητα, πήγε να το πάρει από προπόνηση ο πατέρας του.
1: Mm.
3: Εκείνος δεν έπαθε τίποτα. Το παιδί έφυγε. Συγκλονιστικά δεν μπορώ να μην...
1: Και ποιος, είναι τρομερή της αυτή, εντάξει. Ναι.
3: Συλληπιτήρια στην οικογένεια και του παιδιού κυρίως και κατ' επέκταση στο ΠΑΟ. Ναι. Άκουσε Γιώργο, και εγώ με το φετινό μου ντιάλ, επειδή δείχνω κάποιο ενθουσιασμό και σε προηγούμενες εκπομπές, δεν έχω ενθουσιαστεί κιόλας. Όπως επίσης γνωρίζω ότι οι παιχνίδια παίζονται γύρω από τα εκατομμύρια που πέφτουν για τα συμφέροντα. Όμως έχω την ανάγκη σαν άνθρωπος να παρακολουθήσω αυτούς τους αγώνες, να εμπιστευτώ τα παιδιά που δίνουν αγώνα μέσα στο γήπεδο. Και να πω ότι η Αγγλία έχει από το 66 να φανεί δικαιούται κάποια συμμετοχή του, παρά το ότι σου έχω μοιραστεί μαζί σου ότι εγώ είμαι με τη Γαλλία.
1: Ναι.
3: Όμως επειδή είναι μια χώρα που ζει για το ποδόσφαιρο, δεν μπορώ να γυρίζω την πλάτη μου. και θα ήθελα να φτάσει στον τελικό. Παρά το ότι δεν σου κρύβω ότι εγώ σήμερα θα είμαι με την Νορβηγία. Έτσι, γιατί τους αγαπώ σαν λαό, τους αγαπώ σαν έθνος. Αγαπώ ότι τα παιδάκια τα βάζουν στο ποδόσφαιρο από μικρά, φροντίζουν τα γήπεδά τους και έχουν εξελίξει αυτό το άθλημα. Οπότε θα δούμε ματσάρα σήμερα. Δεν ξέρω αν θα είμαι ξύπνια για να το δω, αλλά θα βάλω ξυπνητήρι, με ξέρεις.
1: Το μάτς είναι 12 ξεκινάει η Αγγλία. 12.
3: Ναι, ναι, ναι. Εγώ νιστάζω συνήθως εκείνη την ώρα, κοιμάμαι γιατί ξυπνάω πρωί. Και
1: ναι, όσοι ξυπνάνε πρωί, λογικό είναι.
3: Αλλά θα βάλω ξυπνητήρι, γιατί θέλω να είμαι εκεί. Καλή επιτυχία στην ομάδα σου, καλή επιτυχία και στη δική μου που είναι η Νορβηγία. Και ξέρω ότι θα κερδίσει η Αγγλία.
1: Μακάρι, λοιπόν, μακάρι. Αρκεί να αξίζει όμως. Εγώ πάντα το λέω αυτό. Αρκεί να αξίζει.
3: Είσαι αντικειμενικός και σε γνωρίζω. Λοιπόν, θα δούμε. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στην τροφιά που μας κρατάς. Ευχαριστώ πολύ για όλα.
1: Έγινε.
3: Γεια σου, αγόρι μου.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να πω το εξής με την ευκαιρία. Έχουμε βέβαια, εντάξει, πολλοί κόσμος λείπει. Έχουμε ακόμα μέχρι τις 5 και αύριο. Την άλλη εβδομάδα Σαββατοκύριακο δεν θα είμαστε live, διότι θα έχω εκπομπή εκτάκτως Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 3 με 5. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 3 με 5 η εκπομπή που κάνουμε αθλητική. Οπότε κανονικά αυτό το τριήμερο θα ισχύουν τα τηλέφωνα. Όπως παίρνετε Σαββατοκύριακο, Τετάρτη, Πέμπτη, Πέμπτη, Παρασκευή, όσοι είστε βέβαια στη βάση σας, δεν έχετε φύγει διακοπές και έχετε όρεξη, με μεγάλη μου χαρά να σας ακούσω Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Το λέω γιατί κάποιοι ενδεχομένως να θέλουν να πάρουν αύριο και λοιπά, ότι είναι και σήμερα και αύριο και μετά το τριήμερο 15, 16, 17. Λοιπόν, θες να πάμε τώρα διαφημίσεις, τι θέλεις, να διαβάσω κανένα μήνυμα? Ας διαβάσω κανένα μήνυμα. Λέει ο Βαγγέλης, δεν ξέρω αν αξίζει να πάει στην Arsenal ο Τζόλης, εκεί κινδυνεύει να φάει πάγκο πάνω που εξελιζόταν στην Πρίζ. Ναι, και ήταν εκ των ηγετών της, αναφέρεται στο θέμα εδώ του Τζόλη. Σύμφωνα χθες με τη Σαν και άλλα μέσα στην Αγγλία, η μεταγραφή θα κοστίσει 41 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ιστορική μεταγραφή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε. Όσοι με θυμάστε όταν πήγε στην Όριτς, είχα πει ότι ήταν λάθος κίνηση και αν ήμουν στη θέση του θα προτιμούσα την Πρίζ, που ήταν η πρώτη που είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον. Εν πάση περιπτώσει, τα έφερε έτσι η ζωή. Πήγε στην Πρίζ, έκανε φοβερό πρωτάθλημα. Τα νούμερά του είναι εκπληκτικά. Και η Arsenal τον προορίζει για αντικαταστάτη του Τροσάρ, που τον είδαμε και χθες στο Βέλγιο-Ισπανία. Τώρα, για τον Τροσάρ ενδιαφέρεται η Μπεσίκτας, η οποία είναι αποφασισμένη να δώσει μέχρι και 22 εκατομμύρια ευρώ. Ίσως γι' αυτό ακόμα δεν έχει προχωρήσει του Τζόλι, δηλαδή θέλουν οι Άγγλοι να πουλήσουν, να πουλήσουν τον Τροσάρ στην τουρκική ομάδα και από αυτά τα χρήματα που θα πάρουν να τσοντάρουν άλλα τόσα και να τα δώσουν στην Πρίζ και να πάρουν τον Τζόλι. Τώρα, αν θα είναι στον πάγκο, μια μεταγραφή 41 εκατομμυρίων ευρώ στην ηλικία που είναι κλπ. Δεν νομίζω ότι τον παίρνουν για τον πάγκο, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι θέμα του προπονητή. Ο Αρτέτα ξέρει τι θα κάνει, ξέρει το υλικό του και πάντα πιστεύω θα βάζει τους καλύτερους. Ας γίνει πρώτα η μεταγραφή, Βαγγέλη, και μετά βλέπουμε, εδώ είμαστε. Να πούμε, να ευχηθούμε ολόψυχα στο παλικάρι να το δούμε στην Premier League. Πάμε διαφημίσεις.
0: Real FM.
4: Τάπα, τσούρο, κλάθα μαγιόρ, πάει για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε να ακούσουμε ακόμα ένα φίλο της εκπομπής, ο Ανέστης από τη Ρόδο. Καλώς τον.
1: Έλα, για να μας κλείσω το ράδιο.
0: Ναι.
1: Έλα. Καλή. Χαίρετε. Γιώργο, μου συμφωνώ αυτά όλα που λες. Θα είναι μια μεγάλη βόμβα για το ελληνικό ποδόσφαιρο ο Τζιόλης που θα μετακομίσει στην Άρσεναλ. Θα κάνουν πράγματα και θαύματα. Τζιόλης Γιόκερε, να θυμάσαι. Ξέρει η Άρσεναλ γιατί τον παίρνει. Άλλα πατήματα έχει ο Τζιόλης, έχει εξελιχθεί ένα πολύ καλός εκτελεστής. Συμφωνείς?
0: Βεβαίως. Και γκολ και ασίστ και ανοίγει χώρους κλπ. Βέβαια, ο Τζιόλης είναι ένας παίκτης που θέλει χώρο.
1: Μπράβο, Γιώργο.
0: Θέλει χώρο. Δεν είναι παίκτης δηλαδή όπως παίζει η Ισπανία που παίζουν αυτό το ποδόσφαιρο και κλείνεται η αντίπαλη. Εκεί δυσκολεύεται. Θέλει χώρο, αλλά γενικά έχει βελτιωθεί στο κομμάτι το επιθετικό. Σε κλειστούς χώρους έχει βελτιωθεί.
1: Σωστό. Γιώργο, έχει ταυτοποιήσει το ποδόσφαιρο της Ισπανίας πώς το παίζουνε?
0: Τι εννοείς πώς το παίζουνε?
1: Δηλαδή το passing game, κοντινές πάσες. Να μην χάνετε η μπάλα. Γιατί αν τη χάσουν την μπάλα.
0: Ναι, αμέσως έτσι κάνουν και οι Γάλλοι. Το ίδιο κάνουν και οι Γάλλοι.
1: Εννοείται. Ο Τζιόλης που θα μετακομίσει στην Άρσεναλ, να θυμάσαι αν θα γίνει η μεταγραφή αυτή, θα βοηθήσει πάρα πολύ το Γιόκερε να σκοράρει πιο εύκολα, διότι είναι παίκτης που ανοίγει τις άμυνες. Συμφωνείς?
0: Βεβαίως.
1: Τώρα, ορισμένοι φίλαθροι άκουσα που βγήκανε και μιλάγανε για τον Παναθηναϊκό, πρέπει να έχει ένα ποσοστό μεγάλο που χαίρονται που ο Παναθηναϊκός, αυτός ο πράσινος γίγαντας, που έχει να πάρει πρωτάθλημα 15 χρόνια. Κάποτε έρχονται όλες οι ομάδες, κάποτε όλες οι ομάδες περνάνε τα πέτρινά τους χρόνια. Γιώργο, μου συμφωνείς?
0: Πες, Ανέστη μου, ολοκλήρωσε τη σκέψη σου. Εντάξει, εσύ ναι, μιλάς, εντάξει.
1: Κόβω για να δω αν συμφωνείς.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του, αλλά γενικά πες αυτό που θες.
1: Μην ξεχνάς ότι επί Ταϊφά και οι υπόλοιποι δεν κάναν τίποτα στον Ολυμπιακό, αν κοιτάξεις πορείες τους προς την Ευρώπη. Τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός πρόσφερε κάτι στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στην Ευρώπη με την εποχή Βαρδινογιάννη.
0: Βέβαια, ήταν άλλες εποχές τότε, έτσι.
1: Ναι, Γιώργο.
0: Τότε με 3-4 αποκλεισμούς πήγαινες που λέει ο λόγος ημιτελικά τελικό. Τώρα θες με 3 προκλήσεις να μπει σε όμιλο. Δεν είναι το ίδιο.
1: Ναι, εντάξει, έχουν αυξήσει τους ομίλους για κονόμα. Η FIFA κοιτάζει τώρα όλα τα παιχνίδια το πώς θα οικονομήσει λεπτά από το πάμε στοίχημα. Παράδειγμα, είδες τι κάνανε στο παγκόσμιο. Βάλαν παραπάνω ομάδες στοιχηματικά να κονομάνε οι εταιρείες. Λοιπόν, ευτυχώς που ήρθε ένας κόκαλης, αξιοποίησε τον Ολυμπιακό με τον τρόπο που ήθελε ο κύριος Κόκαλης. Δηλαδή, μεταγραφές, πήρε και το σωστό προπονητή, προχώρησε και άρχισε και σιγά σιγά δειχνόταν στην Ευρώπη, εφόσον ο Παναθηναϊκός είχε μείνει πια πίσω. Δεν έπαιρνε πρωτάθλημα, δεν έβγαινε ούτε στο
0: μισό UEFA, λεπτό, Ανέστη μου, μισό λεπτό, γιατί θα πάμε και σε λίγο σε διαφημίσεις. Θα παρακαλέσω τον Παναγιώτη από την Κόρινθο και τον Δημήτρη από το Γαλάτσι να πάρετε μετά τις 4 και 5, γιατί θα αργήσουμε τώρα να ξαναμιλήσουμε για κανένα τέταρτο. Ευχαριστώ πολύ. Συνέχισε, Ανέστη μου.
1: Ναι, άκουτε τώρα, Γιώργο μου. Επειδή ο Παναθηναϊκός προχώραγε και έκανε καλές πορείες τότε, οπωσδήποτε και το ελληνικό ποδόσφαιρο φαινότανε. Μην ξεχνάς, το 2004 πήραμε το ευρωπαϊκό με 80% οι παίκτες ήταν, το 80% ήταν οι Παναθηναϊκοί.
0: Ναι.
1: Συμφωνείς?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ας σέβονται αυτό το σωματείο, το μεγάλο σωματείο, αυτό το μεγάλο μαγαζί γωνία που είναι μεγάλο όνομα, λίγο σέβας. Δεν βλάπτει το σέβας. Πάρτι, τον κύκλο του τον έκανε ο Παναθηναϊκός. Εγώ χάρηκα που άνοιξε το πουγγί ο κύριος Αλαφούζος και ρίχνει χρήμα και παίρνει παίκτες, δεν τον νοιάζει πόσο κάνει, 3-4 εκατομμύρια, αυτά τα διαβάζω κάθε ώρα, κάθε λεπτό μέσα από το book και μπαίνω και διαβάζω και χαίρομαι, όπως επίσης κάνει και το ίδιο και ο κύριος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αγαπάνε τους συλλόγους όλοι τους Και ο κύριος Μαρινάκης.
0: Καλά, ο Αλαφούζος εδώ πήγε να πέσει ο Παναθηναϊκός που δεν έβαζε λεφτά. Τώρα μπαίνουν χρήματα, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Ναι.
0: Ενώ η Γιαννακόπουλη, η οικογένεια Γιαννακόπουλου, μια ζωή δίνει λεφτά στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ο Αλαφούζος δεν έδινε λεφτά στον Παναθηναϊκό.
1: Όχι. Ευτυχώς που υπήρξε ένας Γιάννης Αλαφούζος και τον πήρε, και πήρε το σύλλογο αυτό πάνω στην πλάτη του. Τον έσωσε από διότι ο Παναθηναϊκός ήταν έτοιμος να πέσει στα βράχια. Ευτυχώς που υπήρχε, κατά τύχη τον βάλανε τον κύριο Αλαφούζο πάνω στο Παναθηναϊκό και τον ρίξανε, και τώρα από εδώ και μπρος είναι ο κύριος Αλαφούζος. Και πολύ καλά έκανε που έριξε τα χρήματα του άνθρωπος και βοηθάει και το σύλλογο, και τώρα που θα φτιαχτεί και το γήπεδο, αν θέλει να φύγει μετά από 2-3 χρόνια, θα πουληθεί σε καλό πακέτο ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, θέλω να πω ότι κάποτε όλες οι ομάδες κάνουν τον κύκλο τους. Κάποτε. Δηλαδή, το ΠΑΟΚ πέρασε πέτρινα χρόνια, ήρθε ο Σαββίδης, τον ξελάσπωσε. Τώρα είναι και η σειρά, νομίζω, του Άρη. Αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο.
0: Όχι, μέχρι τώρα δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ναι, δεν καταλαβες. Θα μεγαλώσει και ο Άρη.
0: Εντάξει, ναι. Εννοείται. Άμα έρθει κάποιος. Ναι,
1: Γιώργο, όλες οι ομάδες χτίζονται. Αν έχεις οικονομική επιφάνεια, χτίζεις την ομάδα.
0: Έτσι.
1: Χωρίς οικονομική επιφάνεια δεν μπορείς να χτίσει.
0: Εντάξει. Άμα βρούνε κάποιον και στον Άρη, όπως βρήκαν στο μπάσκετ.
1: Όπως πάω τον κύριο Σαββίδη εδώ και 8-9 χρόνια, αν βρουν και ο Άρης, εγώ θέλω να έχουμε ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό.
0: Ωραία. Έγινε, Ανέστη μου.
1: Έγινε.
0: Θα τα πούμε, καλώς από τον Κυριακό.
1: Επίσης, καλά να είσαι. Έγινε. Και καλή παραγωγή.
0: Να είσαι καλά. Γεια. Γεια.

0: Real FM.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε στο πλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
11: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
10: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
11: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
10: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
11: Φτάσαμε κιόλας.
10: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Καλό

0: Ευρώπης. Την αποφασιστική αντίδραση της Αθήνας στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλι». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά, δηλώνει στη Real News η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των Ηνωμένων Πολιτειών Τίνα Τάιτους. Συναγερμό σήμανε πριν από λίγο στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Περιβολά και Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ με μήνυμα το 112 καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι στελέχους της Νέας Δημοκρατίας που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την πρόθεσή της να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα από τη Βρετανία για να παρουσιαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης εξέφρασε μέσω της δικηγόρου της η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπειρισμό της Μαρφίν το 2010 με τρεις νεκρούς. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες σε περιοχές της Αττικής, παριστάνοντας υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ άλλα δύο ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Ιταλός Γιάννικ Σίνερ, νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει τον Γερμανό Αλεξάντερ Σβέρεφ στον αυριανό τελικό του τουρνουά Wimbledon. Στα ημιτελικά, ο Σίνερ απέκλεισε με 3-0 σετ τον Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Σβέρεφ κέρδισε με 3-0 σετ τον Βρετανό Άρθουρ Φέρι. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στην τρίτη ώρα. Θυμίζω τον αριθμό μας, 2-11-200-8-200. Δεν έχω πει καθόλου και ούτε για Μουντιάλ, ούτε για ποδόσφαιρο. Είχαμε σήμερα πάρα πολύ μπάσκετ και τώρα βλέπω εδώ πέρα δημοσιεύματα ότι ο Ολυμπιακός πάει για το φλιόνι της ΑΕΚ και τον πλότα του Προμηθέα. Θέλει ελληνικό στοιχείο. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Γενικά έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Λοιπόν, ο Παναγιώτης από την Κόρυνθο, καλώς ήταν.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εδώ, στον αγώνα. Παλεύουμε.
1: Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ.
0: Διακοπές έφυγες ή όχι ακόμα?
1: Διακοπές έφυγα. Πήγα Θεσσαλονίκη 21 Ιουνίου με 6 Ιουλίου.
0: Α, ωραία. Θεσσαλονίκη, πήγες και Χαλκιδική ή μόνο εκεί Θεσσαλονίκη?
1: Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία περάσαμε. Περάσαμε. Ναι. Όμορφα είναι. Εντάξει, Θεσσαλονίκη πηγαίνω σίγουρα δύο φορές το χρόνο. Τρεις. Έχω μεγάλη λατρεία, κύριε Γιώργο. Έχω και φίλους πάνω γνωστούς και τέτοιοι.
0: Εντάξει, κοινό.
1: Περνάμε καλά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγα πράγματα τώρα για την Πανάθα, γιατί έχω και καιρό να βγω και έγινε και πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χθες το βράδυ μου έφυγε το κινητό τα χέρια με αυτό που διάβασα με τον Οσμάν.
0: Ναι.
1: Εγώ θα ευχηθώ στο παλικάρι καλή επιτυχία όπου και να πάει. Τον ευχαριστούμε για όλα. Γιατί διαβάζω, ρε παιδί μου, πολύ ανθρωποφαγία, αδερφάκι μου, στα site. Ο παίχτης είναι ξένος, δεν είναι Έλληνας. Και βλέπουμε και Έλληνες παίχτες. Ονόματα τώρα μεγάλα, Παπαλουκάς, Σπανουλής, που φύγανε από τη μία ομάδα και πήγανε στην άλλη. Δηλαδή, Οσμάν, τι θα κάτσει τώρα ο άνθρωπος με το συμβόλαιο που του προσφέρει ο ΠΑΟΚ να μην πάει? Και πολύ καλά έκανε και πήγε. Και μπράβο που επιτέλους να αρχίσουμε να βλέπουμε και ομάδες άλλες εκτός από το ΠΟΚ στο μπάσκετ, γιατί ναι, κουραστήκαμε. Εγώ προσωπικά, είναι, ξέρετε, φίλο,

0: Παναθηναϊκού, αλλά κουράστηκα να βλέπω τελικό Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Ας δούμε και να πάω Κάρης. Ας μείνουμε λίγο κι εμείς στην απέξω. Τόσα χρόνια εμείς τρώμε τα πάντα. Ας πάρουμε και κάτι και υπόλοιποι. Δεν είναι κακό.
1: Εγώ χαίρομαι με το σκεπτικό σου και γενικά με τη φιλοσοφία σου. Και έτσι θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να σκέφτονται οι ως σκεπτόμενοι φιλάθλοι. Εδώ ένας φίλος, ο Νίκος, είδες, μου έστειλε μήνυμα και λέει: «Μας χαλάει τη μαγιά ο Μιστακίδης». Δηλαδή σου λέει: «Είμαστε εμείς οι Παναθηναϊκοί, οι Ολυμπιακοί, με τον αντίπαλο, οι δυο μας, φτάνει. Μην έχουμε κι άλλο στο κεφάλι μας».
0: Όχι, ίσα ίσα, θα είναι και καλύτερο.
1: Βέβαια θα είναι καλύτερο. Θα έχει άλλο ενδιαφέρον.
0: Και μαγικό του χρόνου να μας πετάξει έξω από τους τελικούς ένας ΠΑΟΚ.
1: Εδώ δεν το συζητάμε τώρα.
0: Αλήθεια σα λέω. Κοίταξε, 41 πρωταθλήματα δεν έχει Παναθηναϊκός στο μπάσκετ.
1: Εδώ δεν είδες που έχασε, θα μου πεις τώρα, είδες που έχασε από τον Κολοσσό μέσα στο ΆΚΑ, θα μου πεις 100 φορές θα ξαναπαίξουν, τις 99 θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Αλλά, πας περιπτώσει, ήταν ένα αποτέλεσμα, έκανε αίσθηση.
0: Είδαμε και κάτι διαφορετικό, ναι, είδαμε, ναι, και τον Ηρακλή να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, που ο Ηρακλής είναι ιστορική ομάδα. Ναι. Και ας πω κιόλας, την νίκη του Ηρακλή την ψιλοχάρηκα, γιατί είναι ιστορικό σωματείο μπασκετο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ναι, δεν είναι κανένα τυχαίο τώρα Ηρακλή. Δεν τρελαθούμε τελείως. Απλά για την ατυχία να πέσει σε ανθρώπους που εκμεταλλευτήκαν αλλιώς τα οικονομικά και τέτοια. Τέλος πάντων, λίγα και για το ποδοσφαιράκι για να κλείσουμε. Καλές κινήσεις γίνονται. Υπάρχει ελπίδα αυτή τη φορά. Το θέμα είναι να αφήσουν αυτόν τον άνθρωπο που έχει αναλάβει τον πάγκο του Παναθηναϊκού να περάσει τη φιλοσοφία του. Δηλαδή αυτό που έχει ξεκινήσει τώρα και περνάει. Pressing, ποδόσφαιρο πιεστικό, επιθετικό. Και όχι πίσω τσούκου τσούκου την μπάλα, σαν να βλέπει η μπάλα να πηγαίνει πέρα δόθε τσούκου τσούκου χωρίς ουσία. Βλέπει τώρα δηλαδή ότι πηγαίνει η μπάλα σωστά. Και αυτό είναι που μου αρέσει, να τον αφήσω αυτόν τον άνθρωπο, και νέος είναι και φιλόδοξος είναι, να κάνει τη δουλειά του. Δεν είναι τυχαίος. Να θυμίσω τι έκανε με την Κοπενχάγη ο άνθρωπος. Να μου πει άλλη ομάδα, άλλο πρωτάθλημα στο Δανέζικο. Όχι, δεν είναι άλλο, γιατί έπαιξε και στην Ευρώπη καλά. Πήγε στο 16 Champions League και από τη Σίτη που έχασε δεν έχασε με 8-0, 7-0. Ξεπροβέστα τα έχασε. Ας το δώσουμε ευκαιρία και λίγο υπομονή. Εγώ αυτό θα πω. Το είχαν και δύσκολα. Δηλαδή τώρα με τρεις προκρίσεις σε όμιλο δεν είναι και ότι πιο εύκολο. Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Να πούμε. Λοιπόν, πριν κλείσω, επειδή μετάξω ότι είναι ο Δημήτρης από το Γαλάτσι, να το πω δύναμη. Και το τηλέφωνο μου το έχει ο Ριάλ, άμα θέλει να το δώσει, να μπορέσουμε τον άνθρωπο όσο μπορούμε να κάνουμε κάτι να τον βοηθήσουμε. Αυτό θα πω εγώ. Ευχαριστώ που με ακούσατε, κύριε Γιώργο.
1: Έγινε Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, έλα Δημήτρη, τι γίνεται. Δημήτρη.
2: Ναι, έλα κύριε Γιώργο.
1: Έλα, πώς πάμε.
2: Καλησπέρα. Πώς να πάμε. Δηλαδή, αυτή η ιδέα μου με έχει τσακίσει στην κυριολεξία.
1: Ναι.
2: Άστα. Λοιπόν. Να πάμε στα αθλητικά.
1: Ναι.
2: Άκουσα καλά, είπες ότι ο Φλιώνης λέει ότι στο μπάσκετ θα έχει πάει στον Ολυμπιακό.
1: Τον θέλει ο Ολυμπιακός, δεν είπα ότι έφυγε, τον θέλει.
2: Εγώ δεν θα ήθελα, δηλαδή παίχτες έστω και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στο μπάσκετ, παίχτες από την ΑΕΚ να πάνε στον Ολυμπιακό, εγώ δεν θέλω, είμαι τέτοιος. Δεν θέλω. Να πάνε σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, ναι.
1: Καλά, αυτό είναι και θέμα και της ομάδας και των παιχτών των ίδιων. Τώρα, εντάξει, εσύ μπορεί να μην θέλεις, αλλά ο κάθε αθλητής κοιτάει το συμφέρον του.
2: Να κοιτάξει εκεί πέρα, πώς τον λένε, ο πρόεδρος της ΑΕΚ, πώς τον λένε, στο μπάσκετ.
1: Ο Αγγελόπουλος.
2: Ο Μάκης Αγγελόπουλος.
1: Και δεν μου λες, αν ο Ολυμπιακός παίξει στα αλλιώς, γιατί θα κάνεις.
2: Τι εννοείς, τι θα κάνω.
1: Να έχει έδρα, Ολυμπιακός στα Λιώσια.
2: Γιατί τώρα το ΣΕΦ, αφού έχει το ΣΕΦ.
1: Δεν θα παίξει το ΣΕΦ τώρα. Ολυμπιακός ψάχνει για έδρα και μία υποψήφια είναι τη ΑΕΚ.
2: Ξέρω και εγώ τι να σου πω, κύριε Γιώργο, τι να σου πω.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί πολλοί αεξίδες αντιδρούνε. Αλλά αν ο Αγγελόπουλος πάρει ένα πακέτο καλό, που θα το δώσει στην ομάδα, γιατί να μην το δώσει στο γήπεδο.
2: Και εγώ δεν θα ήθελα.
1: Εσύ δεν, ναι, αλλά επειδή αντιδρούν, έκανε και συνάντηση με τους οργανωμένους.
2: Μα και εγώ είμαι αντίθετος να παίξει μια ομάδα που έχει κόκκινο χρώμα στο.
1: Αυτά είναι τώρα, εντάξει. Αυτά είναι παλιές αντιλήψεις. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτά. Τέλος πάντων.
2: Έτσι είμαι πλασμένος.
1: Ωραία, πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο, η ομάδα, κύριε Γιώργο, πάει καλά. Λοιπόν, έχει πάρει παιχταράς τώρα με το, ο Φιλανδός ο παιχταράς. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, αλλά από ό,τι έχω ακούσει, το γκολ δεν το έχει αυτό. Δεν βάζει.
1: Όχι, δεν είναι ιδιαίτερα, όχι, το παιδί αυτό.
2: Αλλά εντάξει, πιστεύω θα πάει καλά. Είναι, θα πάει καλά. Αυτός που το έχει τον γκολ πιστεύω είναι ο Ουκρανός. Τι λες και εσύ?
1: Εντάξει, αυτός είναι και γκολ βάζει και ασίστ και πλαγιοκοπεί. Ναι. Κάνει πολλές δουλειές. Εντάξει. Έχει σκόρερ, έχει και τον Γιώβιτς και τον Βάργκα. Έχει σκόρερ.
2: Απ' την άλλη μεριά, πιστεύω να μην είναι στην ομάδα και ο, πώς τον λένε, και ο Πινέδα, αλλά και ο Σουηδός ο Ελίασον. Γιατί είναι παιχταράδες.
1: Ο Ελίασον ψάχνουν ομάδα να φύγει.
2: Εγώ ήθελα να μείνει στην ομάδα.
1: Εντάξει, και... πάντως δεν είναι πολύ. Δεν τον βλέπω τον Νικόλης να καίγεται. Και για αυτόν και για τον Λιούμπιτσιτς.
2: Καλά, αυτός ο Κροάτης, εντάξει, αλλά ο Σουηδός όμως έχει αποδείξει τι είναι.
1: Ναι, αλλά δεν, και φέτος δεν έπαιξε πολύ. Δεν ήταν από τις επιλογές τις πρώτες του Νικόλιτς.
2: Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να μην
1: εντάξει. Ωραία.
2: Αυτά.
1: Έγινε, Δημήτρη μου. Έγινε.
2: Τα ξαναλέμε πάλι.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, να ακούσουμε μια τραγουδάρα. Στέλιος Καζατζίδης το βραδιάζει. Σε στίχους της Σότιας Τσότου και μουσική του Χρήστο Νικολόπουλου και γυρίζουμε.

0: Έχουμε κι άλλη μεταγραφάρα στο Πόλο. Τη θυμάστε την Νικόλ την Ελευθεριάδου, πολύ μεγάλο όνομα στον Ολυμπιακό, και τι δεν είχε πάρει η κοπέλα, αποσύρθηκε, επιστρέφει. Όλοι νόμιζαν ότι θα υπογράψει τον Ολυμπιακό και ξαφνικά έρχεται μια ανακοίνωση που βλέπω τώρα στο email μου από το Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης. Άρα η Νικόλ Ελευθεριάδου στα 28, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό πόλο, θα συνεχίσει με τη Βουλιαγμένη. Καλή επιτυχία στην κοπέλα. Νίκος Χαλκίδα, που πάντρεψε την κόρη του την περασμένη Κυριακή. Να σας ζήσει, Νικόλα.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Γιώργο. Και τα παιδιά σου.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, προσπαθούμε να...
0: Να συνέρθετε.
1: Ξέρεις, ναι. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Περάσαμε ωραία, είχαμε τη διεξίωση, πάρα πολύ.
0: Μπράβο, μπράβο,
1: και,
0: μπράβο.
1: Και το ευχάριστο είναι ότι γνωρίσαμε και εμείς πάρα πολύ καλά παιδιά οι κουμπάροι. Πάρα πολύ ωραία όλα.
0: Χαίρομαι.
1: Έφυγε χτες για την Αμερική και η κόρη και ο γαμπρός. Φτάσανε σήμερα, όλα καλά. Και την Πέμπτη γέννησε η μικρή κόρη το πρώτο μας εγγονάκι.
0: Α, παπα, πόπο, γλέντια και χαρές.
1: Γι' αυτό σου λέω, προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στα ποδοσφαιρικά.
0: Αυτά είναι, αυτά είναι τώρα.
1: Έτσι, γνωρίζουμε τη ζωή από τις χαρές, από τις πληροφόρειες του αποχωρισμού.
0: Αν δεν απατώμε... Να δεν απατώ με η κόρη που παντρεύτηκε, που ναι, παντρεύτηκε, μένει Αμερική μόνιμα, ε.
1: Ναι, Φιλαδέλφια, ναι. Φιλαδέλφια.
0: Ναι. Πόπο Φιλαδέλφια, μ' ακούει τώρα από τη Φιλαδέλφια η κυρία Λιλή. Από τη Φιλαδέλφια, κυρία Λιλή, τα χαιρετίσματά μου. Να είστε γεροί και ευχαριστώ για την αγάπη σας. Έλα, Νίκο μου.
1: Και ξέρεις, τώρα έχω χάσει αυτό το 15ήμερο που ήταν τα παιδιά εδώ και με τις...
0: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Γάμου τα αθλητικά, προσπαθώ να προσαρμοστώ.
0: Απ' τη μία γάμος και απ' την άλλη μια νέα ζωή. Πρώτο εγγόνι, καλά, εντάξει, πρώτο εγγόνι, τα έχετε τρελαθεί τώρα.
1: Ναι. Αναλαμβάνουμε υποχρέωση εγώ και ο συμπέθερος ΑΕΚΤΖΙΣ και αυτός.
0: Ναι.
1: Να τον εσυγάσει και να του κάνουμε ΑΕΚΤΖΙ. Άμα θέλει φυσικά. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθεια βέβαια. Είμαστε ζύγοι. Καταλαβαίνετε το καλαμπουρίσκο.
0: Αγοράκι. Ωραία,
1: αγοράκι. Ο μικρός Θωμάς.
0: Ο μικρός Θωμάς. Εντάξει.
1: Να σου πω λίγο. Επειδή παρακολουθώ κάποια πράγματα για το... μου έκανε τρομερή εντύπωση για το Μουντιάλ. Έχω χάσει όλη αυτή την τέτοια. Ένα πάρα πολύ κακό τουρνουά. Και έγινε μια παρέμβαση που παρακολούθησα εκεί του Τραμπ. Πάρα πολύ άσχημη. Και πιστεύω ότι θα έπρεπε να αντιδράσει όλος ο φίλαθλος κόσμος εκεί.
0: Ναι, χαμός έγινε. Χαμός έγινε.
1: Έτσι, και ειδικά οι αθλητές. Έτσι. Γιατί αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι άβουλα όντα. Θεωρώ δηλαδή ότι θα έπρεπε να βγει ένας, έστω ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς σε λένε Μέση, σε λένε Μπαπέ, πώς σε λένε, να βγεις και να το κατηγορείς, να πεις μπαμ μπαμ. Τουλάχιστον ένας αθλητής έπρεπε να βγει και να το καταδικάσει αυτό. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι το χειρότερο Μουντιάλ που από ό,τι ακούω από τις κριτικές από τους άλλους, γιατί εγώ σου λέω δεν είχα τη δυνατότητα. Να καταλάβεις, είχα την τύχη να δω το τελευταίο τέταρτο του αγώνα Αργεντινή. Αίγυπτο που το 2-0 το έκανε 2-3. Είδα και τη Γαλλία, αυτά τα νοκάουτ τώρα, αλλά δεν με ενθουσιάζουν.
0: Όχι, ξέρω... από πλευρά θεάματο δεν είναι.
1: Θέλω να
0: κάτι.
1: Πω, ναι, είναι πράγματι έτσι, είμαι, επειδή εγώ ήμουν σε ένα άλλο.
0: Όχι, όχι, έτσι είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Χαρούμενο και
0: τώρα, είναι... τώρα μόλι κλείσει, θα πω δύο λόγια. Μόλι κλείσει και θα το καταλάβει.
1: Ναι. Για την ομάδα μου την ΑΕΚ, αυτό που μπορώ να πω, ας πούμε, είναι ότι φαίνεται ότι κάνουν σοβαρή δουλειά, ρε παιδί μου, και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση χθες που διάβασα ότι κλείσανε και το Ριμπάλτα, που εγώ ξέρεις δεν τον πολύ συμπαθούσα, αλλά φαίνεται τελικά ότι ο Ηλιόπουλος πάει να βάλει την ΑΕΚ σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Ξέρεις, να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος, να ξέρει τη δουλειά, να ξέρει ότι θα είναι εκεί και δεν θα φύγει. Μακάρι. Και το πιο ευχάριστο που διάβαζα εχθές είναι ότι έχει πάρει 5 πιτσιρικάδες ο Νίκολιτς στην αποστολή. Εντάξει, δεν ξέρω αν αυτοί θα έχουν τα προσόντα για να μεταπηδήσουν στη μεγάλη ομάδα. Τέλος πάντων, τους βάζει στο κλίμα της μεγάλης ομάδος και ιδιαίτερα δε ένα πιτσιρικά 15 χρονών, ένα τερματοφύλακα από τον Πανιόνιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ ξέρεις, έχω αδυναμία στους Έλληνες. Θα ήθελα δηλαδή σιγά και οι ακαδημίες να δουλέψουν τις ομάδες που δεν κακά τα ψέματα, δεν είχε ακαδημίες η ΑΕΚ, να βγουν από εκεί ποδοσφαιριστές και να βγάζουμε, ρε παιδί μου, να υπάρχει ένα φυτώριο να παίζουν και Έλληνες, να μην είναι όλοι ξένοι. Πήγα εγώ τώρα στην προπόνηση, βλέπεις τώρα εντεκάδα με έναν Έλληνα, ξέρω εγώ τι. Δεν είναι ΑΕΚ αυτή, δεν είναι Άρης αυτό, δεν είναι, ξέρω εγώ να πω. Τέλος πάντων. Όμως οι απαιτήσεις είναι τέτοιες που ο ανταγωνισμός, δηλαδή ο πρωταθλητισμός ειδικά, δυστυχώς στηρίζει σε ξένους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Ναι, δεν έχω περισσότερα.
0: Ωραία, Νίκο μου.
1: Να ευχηθώ τα καλύτερα σε όλους μας η νέα ποδοσφαιρική χρονιά, γιατί σε δύο εβδομάδες περίπου μπαίνει και ο ΠΑΟΚ, μπαίνει και ο Παναθηναϊκός.
0: Με 23 το μηνός, 23.
1: Μπαίνει στα παιχνίδια, να έχουμε επιτυχίες και αυτοί όπως μας αρμόζει να έχουμε πέντε ομάδες στα προκριματικά μετά, στους ομίλους.
0: Ναι. Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Μου, έγινε, να σε καλά, άκουσα. Να σε καλά. Και πάλι ευχαριστώ. Με το καλό που ήρθε το μωρό και να σου ζήσει η κόρη.
1: Ευχαριστώ.
0: Έγινε, για χαρά. Λοιπόν, αυτά είναι ευχάριστα. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια με την ευκαιρία για το Μουντιάλ, γιατί δεν έχουμε πει. Όντως, κοιτάξτε να δείτε, όσοι δεν το έχετε δει, δεν χάνετε τίποτα, γιατί άλλοι δεν ήταν η εθνική μας, ήταν οι ώρες, δεν έχετε χάσει πολλά πράγματα. Ουσιαστικά ένα γύρο βλέπουμε. Ξεχωρίζουν οι ομάδες Ευρώπης, γιατί πλέον το ποδόσφαιρο είναι καθαρά το ευρωπαϊκό. Δεν έχουμε δει κάτι το διαφορετικό. Όλες οι ομάδες παίζουν ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αυτό το ρομποτοειδές ποδόσφαιρο που λέω, πάρα πολύ γρήγορο, πάρα πολύ αθλητικό. Τακτικά, λίγο πολύ, όλες οι ομάδες παίζουν το ίδιο. Είδα, ας πούμε, το Γαλλία-Μαρόκο. Για το Μαρόκο είχα πει πολύ καλά λόγια. Εάν απομονώσω το τι είχα δει πριν τη Γαλλία, βλέποντας το Μαρόκο αυτό με τη Γαλλία, θα λέγα καλά, αυτή η ομάδα τι κάνει στο Μουντιάλ. Αντιποδόσφαιρο, τη σέντρα δεν πέρασε. Δηλαδή κατέβηκε να πάει το παιχνίδι στα πέναλτι, στα παράταση και στα πέναλτι. Ένα σουτ στο 83-84 με τον Ουναΐ. Και αυτό δεν ήταν τίποτα δύσκολο. Απογοήτευση. Λίγα είναι τα μάτς που καθήλωσαν. Ας πούμε, το Σενεγάλη-Βέλγιο. Το πώς το γύρισε. Το Αίγυπτος με την Αργεντινή τώρα επίσης το 2-0, στο 79-2-3 πριν την παράταση. Το Αργεντινή Καμποβέρντε. Το Αγγλία Κογκό. Λίγανε τα μάτς. Το Αγγλία Μεξικό. Που οι Άγγλοι παίξανε από το 54 εκεί 55 παίξανε τόση ώρα με 10 παίχτες. Συνολικά είναι 104 παιχνίδια. Έτσι. Από αυτά λοιπόν τα παιχνίδια, βάλτε ότι αναφέρομαι σε 4-5, όχι άλλα. Να είναι ακόμα κανένα δύο, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, κατά γενική ομολογία, η ομάδα που έχει αρέσει στον περισσότερο κόσμο είναι οι Γάλλοι, οι οποίοι έχουν μια πεντάδα τρομερή, Εμπαπέ, Ντεμπελέ, Μπαρκολά, Ντουέ και τον Μπεχταρά τον Ολίζε, τον Μπεχταρά. Εκεί βασίζονται. Για μένα έχουν τις αδυναμίες στα χαφ, είτε παίζει Τσουαμενί Κονέ, είτε Τσουαμενί Ραμπιό, είτε Ραμπιό Κονέ, σε κόντρες και σε μια ομάδα που έχει καλό κέντρο, δεμένο κέντρο και τους πάει και στη δύναμη και στην ταχύτητα, εκεί είναι ένα θέμα που υπερτερούν οι αντίπαλοι όταν θέλουν να ξαφνιάσουν τη Γαλλία. Επίσης είχε θέμα στο αριστερό μπακ με τον Φερνάντες, το πήρε χαμπάρι ο Ντεσάμ και βάζει τον Ντινιέ τώρα. Ντινιέ, που έχει δέσει περισσότερο. Όπως και δεξί μπακ της Μπαρτσελώνα. Αντίθετα, στο κέντρο της άμυνας είναι δυνατή. Ειδικά με τον Ουπαμεκανό της Μπάγερ. Εν πάση περιπτώσει όμως, σαν γενική εικόνα, ξέρεις ότι τι θα δεις από τη Γαλλία, ξέρει να παίρνει αυτό που θέλει, σκοράρει. Πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ ο Εμπαπέ με το Μαρόκο. Κλάση, δεν το συζητάμε. Και είναι μια ομάδα που χαίρεσαι να τη βλέπεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πάρε το παγκόσμιο κύπελο και πήγαινε πίσω. Δεν ξέρεις. Γιατί η Ισπανία είναι η Ισπανία. Έχει δεχθεί ένα γκολ. Και αυτή είναι πάρα πολύ καλή επιθετικά. Με έναν Γιαμάλ που έχει τρομερή όρεξη. Και η Ισπανία έχει τις αδυναμίες της, ειδικά στο κέντρο της άμυνας. Με τον Κομπαρσί της Μπαρτσελώνα ακούω τόσα καλά λόγια, αλλά παίζει με αφέλεια πολλές φορές, έχει τα θέματα του. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Σήμερα έχουμε Αγγλία-Νορβηγία και Ελβετία-Αργεντινή. Αγγλία-Νορβηγία, να πω ότι και ο Γκέις και ο Ράις και ο Τζέιμς προπονήθηκαν, γιατί είχαν προβλήματα τραυματισμού. Θα είναι στη διάθεση λογικά του Τούχελ. Θεωρητικά Η Αγγλία έχει τον πρώτο λόγο. Για μένα δεν λέει τίποτα αυτό. Οι Νορβηγοί μου αρέσουν. Δεν μου ήταν έκπληξη με τους Βραζιλιάνους. Όσοι ακούτε την εκπομπή σας, είχα πει ότι είναι πιθανό η Νορβηγία να τους πετάξει έξω και το είδαμε. Με ένα τρομερό Χάλαντ, ο οποίος σκοράρει στην εθνική του περίπου 2 γκολ το παιχνίδι. Σας το λέω και στατιστικά όσοι θέλετε να παίξετε στοίχημα. Δηλαδή στα 14 που διάβαζα τελευταία μάτς της εθνικής Νορβηγίας έχει πετύχει 27 γκολ. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Το παιδί μπορεί να τον βλέπεις να είναι χαμένο στο διάστημα και ξαφνικά να χτυπάει σαν την κούμπρα. Τρομερό σκόρερ. Και γενικά είναι μια ομάδα που υπηρετεί ένα σχέδιο, είναι δουλεμένη, ψηλά παιδιά, αθλητικά κορμιά. Έχει τα θέματα της στην άμυνα. Γενικά οι περισσότερες ομάδες έχουν θέμα στην αμυντική λειτουργία. Κανείς δεν είναι άτρωτος. Κανείς δεν είναι τέλειος. Όλες παίζονται. Και εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά το στυλ του παιχνιδιού, δεν διαφέρουν πολύ από τους Άγγλους. Επαναλαμβάνω, η Αγγλία έχει τον πρώτο λόγο ως όνομα. Τίποτα λιγότερα και τίποτα περισσότερο. Έτσι. Βέβαια υπάρχει και ένας Χάρι Κέιν που και αυτός κάνει ένα φοβερό μουντιάλ. Μεγάλος παίκτης. Δεν το συζητάμε. Έχει τα ατού της και μπορεί η Αγγλία να κερδίσει όπως μπορεί και η Νορβηγία. Είναι ανοιχτό παιχνίδι για μένα. Και στον αγώνα της Ελβετίας με την Αργεντινή, και εδώ έχουμε την Αργεντινή που είναι σούπρα φαβορή, αλλά τα ίδια λέγαμε και με το Καμποβέρτε, τα ίδια λέγαμε και με την Αίγυπτο. Και είδατε ότι είδε τον ουρανό σφονδύλι. 79 και ήταν 2-0. Η Ελβετία δεν είναι βέβαια ούτε Γαλλία, ούτε Ισπανία, ούτε Αγγλία. Είναι η Ελβετία. Πολεμάνε. Τα δίνουν όλα. Θα είναι σκληρό καρύδι. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι για την Αργεντινή. Και εγώ, αν θέλετε, στο τέλος λέω, η Αργεντινή θα προχωρήσει. Και θα πάμε Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία ή Νορβηγία. Αλλά θα το δούμε στην πράξη. Λοιπόν, 12 η ώρα, επαναλαμβάνω, 12 Αγγλία-Νορβηγία και στις 4 το ξημέρωμα Ελβετία-Αργεντινή. Το Ελβετία-Αργεντινή δεν θα το δω. Αν προλάβω θα δω, το δω όταν ξυπνήσω νωρίς, θα δω highlights, οπότε θα αύριο θα μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα για αυτά τα δύο μάτς. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά. Αριστερά.
3: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
9: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την αποφασιστική αντίδραση της Αθήνας στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο κόκκινη γραμμή η άρση του κάζους Μπέλη. Στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκονται από τις 12.30 το μεσημέρι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι στελέχους της Νέας Δημοκρατίας που στήχησε τη ζωή της Βάκιας Νέστορα. Την πρόθεσή της να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα από τη Βρετανία για να παρουσιαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης εξέφρασε μέσω της δικηγόρου της η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά στην περιοχή Περιβολάκη Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ με μήνυμα το 112 καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

0: στους 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί ειδική έκδοση Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία που υπογράφουν κορυφαίοι επιστήμονες. Θα διαβάσετε τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στη θεραπεία παθήσεων με μεγάλη συχνότητα. Συμβουλές για ένα καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα. Οδηγός για ασφαλείς διακοπές. Πώς θα συμπληρώσουν οι μαθητές στο μηχανογραφικό και πώς θα επιλέξουν τη σχολή που τους ταιριάζει. Και νέες τεχνικές για νεανικό πρόσωπο και σώμα. Αυτή την Κυριακή με τις Real News, αθλητικές σελίδες. Ένα πολύ εξειδικευμένο ρεπορτάζ για την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού όσον αφορά τους παίκτες που πιθανόν να φύγουν. Ο Σκάσνη, ο παλιός προπονητής του Παναθηναϊκού και του Όφη, μιλάει για τον Κάιρινεν, το νέο απόκτημα της ΑΕΚ από την Σπάρτα Πράγας, γιατί είναι Τσέχος ο Σκάσνη. Τον ξέρει, τον παρακολουθεί, οπότε μετράει η γνώμη του. Όλες οι τελευταίες μεταγραφικές εξελίξεις σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Και έχουμε πάρα πολύ Μουντιάλ. Εγώ γράφω για την υπόθεση Μπαλογκάν FIFA Infantino, ενώ αναφερόμαστε στους προπονητές που έφυγαν από τις εθνικές τους ομάδες μέσα στο Μουντιάλ και είναι μέχρι τώρα 13 εθνικές ομάδες έχουν αλλάξει προπονητή. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Χίο. Καλώς τον.
2: Γεια σου Γιώργο μου.
1: Τι γίνεται?
2: Καλά. Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί άμα πηγαίνεις εκεί σε ωραίες θάλασσες, μου τρως ωραία, λογικό είναι.
2: Φίλε, τι θάλασσα τώρα, έχω πάει στην παλιά Καρδαμίλη.
1: Ναι.
2: Ταβέρνα, φίλε, η οποία έχει φτιαχτεί τα τελευταία 2 χρόνια, μπορεί να μην την ξέρεις. 3 μάλλον.
1: Ναι, όχι, δεν έχω πάει. Τώρα κοντά δεν έχω πάει, όχι.
2: Γιώργο, όταν θα πας, θα με θυμηθείς.
1: Ναι. Είπε στην παλιά Καρδαμίλη, είπε.
2: Έτσι λέγεται.
1: Ναι.
2: Το μαγαζί παλιά Καρδαμίλη έχει και ένα. Ναι, είναι μέσα στην Καρδαμίλη που 400 μέτρα από την
1: Καρδαμίλη. Ωραία.
2: Λοιπόν, περιττό να σου πω ότι θα φας εκεί πέρα την καλύτερη γουρνόπουλα.
1: Ναι.
2: Έτσι δηλαδή ότι η κρούστα τη, η πετσούλα, έκανε κράτ πιο πολύ και από τα τζιτζίκια που βαράνε.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι. Μα η μαγεία αυτό είναι. Η μαγεία είναι αυτή.
2: Το ό,τι έφερε, πραγματικά τρελαθήκαμε που. Ξέρεις, είμαι και που έχω πει μια οικογένεια που μητέρα μου την πολιτική κουζίνα 25 χρόνια και γενικά μέσα στο καλό το φαγητό. Αλλά ήταν πολύ και πολύ εξυπηρετική. Καλά, για παραλίες δεν το συζητάω. Κολπίσκος και ο ένας καλύτερος από
1: τον άλλο. Ναι, ναι, ωραία εκεί. Πολύ ωραία.
2: Πολύ και τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραία μέρη. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή η Μεσσηνιακή Μάνη. Αλλά και η Αερόπολη ήταν πολύ ωραία.
1: Εκπληκτικά. Εγώ λέω στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, λέω να πηγαίνει εκεί. Όπως υπάρχει ένα φοβερό μέρος, είναι πας από τους Μολάους, θα είναι περίπου 40-50 χιλιόμετρα βέβαια κάτω, να μυρτώ ο πέλαγος, το Κυπαρίσι θα με θυμηθείς. Κυπαρίσι. Κυπαρίσι. Αυτά τα μέρη είναι ωραία που δεν έχουν τον κόσμο το πολύ, που είναι ήσυχα. Κάτι θάλασσες, την πίνει στη θάλασσα. Η Πελοπόννησος έχει απίστευτα μέρη, απίστευτα.
2: Πουθενά, είμαι πολύ τυχερός γιατί μέσα στην Καρδαμίλη, εκεί πέρα που μένω, δηλαδή κοντά στην αστυνομία, Γιώργο μου, είναι, η παραλία είναι από τις ωραιότερες.
1: Ναι.
2: Η Ριτσά που λέγεται μία και άλλη μία έχει πολύ ωραίες παραλίες. Και πήγα βέβαια και στο Φωνιά που μου είπε, έτσι να το ζητάω. Γινόταν ο χαμός μετά με το που έφευγα γιατί πήγα νωρίς.
1: Ναι.
2: Για να μπορέσω να κατέβω κάτω. Είναι πολύ ωραία γραφικά μέρη. Εντάξει, εγώ από τυχείο για να με εντυπωσιάσει που έχουμε καταπληκτικές παραλίες, καταλαβαίνει τι λέω, έτσι. Κατά τα άλλα, τι να πούμε για το Μουντιάλ. Εγώ βλέπω τελικό Γαλλία-Αγγλία. Μ' ακούς?
1: Ναι, ναι, ακούω.
2: Α, συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Όχι, δεν είναι, εγώ δεν σε αφήνω να μιλάς εσύ.
2: Ναι, ναι, είμαι, εντάξει, η αλήθεια με Γιώργο μου ότι εγώ είμαι λάτρης του γαλλικού ποδοσφαίρου και ειδικά το έχω ξαναπεί στη δεκαετία του 80 επί Πλατινή, έτσι. Εκείνη η τρομερή ομάδα με Ζιρέζα, Μωρός και τα λοιπά. Και από τότε αγάπησα και το γαλλικό ποδόσφαιρο, το οποίο έχει τη δική του τεχνική, την δική του ομορφιά, εντάξει, έχει πολύ καλές ομάδες. Αλλά γενικά μου αρέσει πάρα πολύ η Γαλλία και η παιδική ομάδα του Paris Saint-Germain, η κορυφαία τώρα που είναι τα τελευταία 2 χρόνια. Θα δούμε τώρα τι θα δείξει. Αλλά δείχνει, εκεί με πάει, δηλαδή πιστεύω εύκολα, δύσκολα οι Άγγλοι θα περάσουν. Έτσι νομίζω.
1: Ναι, θα δούμε το βράδυ. Ναι,
2: μπορεί να έχουν ένα πυροβόλο που λέγεται μπροστά Χάλαντ, αλλά και η Αγγλία έχει το Harry Potter που λέμε, το Harry Kane. Εντάξει, έχει καλή ομάδα. Αν δεν το κάνει και φέτος η Αγγλία, τι να πω, δεν ξέρω. Γιατί έχει μια καλή ομάδα, ένα προπονητή ο οποίος, εντάξει, βλέπουμε και άλλους προπονητές οι οποίοι προσπαθούν να παίξουν ένα ποδόσφαιρο που δεν ταιριάζει στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη χώρα, όπως ο Αντελότη, που πήγε να παίξει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τώρα με τη Βραζιλία. Ό,τι είναι αφύσικο, έρχεται η φύση και το φτιάχνει, Γιώργο.
1: Πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστό.
2: Έρχεται η φύση, γιατί το ποδόσφαιρο, σου είπα, είναι όπως είναι η κοινωνία, όχι η ελληνική, γενικό. Ό,τι πάει στραβά, αργά ή γρήγορα, το πληρώνει. Ποιος είναι καλύτερος προπονητής αυτή τη στιγμή? Αντελότη. Πήγε λοιπόν να αλλάξει ένα πράγμα, τι? Όχι μόνο αυτός, και προηγούμενο. Αν βρει τα πατήματά της και παίξει Βραζιλία, Λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο, μόνο έτσι υπάρχει περίπτωση. Αλλιώς, αυτό που πάνε να παίξουν το έχουν παίξει άλλοι πολύ καλύτερα. Αυτά, Γιώργο μου.
1: Έγινε, Κώστα μου. Να σε καλά, να σε καλά.
2: Ευχαριστώ που σ' άκουσα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Θα τα πούμε και τα υπόλοιπα για τα ελληνικά.
1: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Να περνάτε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Λοιπόν, κάτσε, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα και δεν θα τα προλάβω. Από Αργεντίνα, ο Μάρκος, για κάποιο λόγο βλέπω επανάληψη του προηγούμενου τελικού 2022. Τι λες? Περιττό να σου πω ότι έπαθα στο 0-2, 2 τεπών maximum και πήγα να κρυφτώ στην αυλή. Ευτυχώς πήρε μπρος η μηχανή. Μάρκος από Αργεντινή, καλή συνέχεια. Να φέρετε βέβαια στο Αίγυπτος Αργεντινή το 2-0 που έγινε 2-3. Κάτσε, πού ήμουν τώρα? Εδώ. Ο Νίκος, ο Μιστακίδης είναι και 65 ετών. Πού να ασχοληθεί με την μπάλα? Θα διοικήσει την ΚΑΕΠΑΟ για 2-3 χρόνια και μετά θα φύγει. Καταρχάς, είναι 64, αλλά ένας άνθρωπος σήμερα 64 δεν είναι όπως παλιά. Νιώθει ζωντανός, νιώθει δυνατός, νιώθει δημιουργικός. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, θα το δείξει η πορεία. Γιάννη, δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, ο Κώστας, αν ο Αταμάν πήγαινε σε κάποια τουρκική ομάδα, θα πήγαινε εκεί ο Οσμάν. Η ΕΦΕΣ που γράφτηκε πως τον ήθελε, δεν ξέρω αν ενδιαφέρθηκε με αφορμή τη σημερινή κίνηση με τον Μάικ Τζέιμς. Αυτά, Κώστα μου, να ξέρεις ότι αλλάζουν σε δευτερόλεπτο. Μπορεί εγώ κάτι να πω τώρα 16 και 39 και 16 και 40 να σκάσει το αντίθετο. Δεν το ξέρεις. Διότι σε παίρνει τηλέφωνο μια ομάδα που δεν το υπολόγιζες, δεν το περίμενες και σου κάνει μια πρόταση απίστευτη. Και λες τώρα τι κάνουμε. Τα βάζεις κάτω, μιλάς με τους δικούς σου ανθρώπους, με το μάνατζερ σου και αποφασίζεις. Έτσι έγινε με τον Οσμάν. Δεν σημαίνει ότι αυτά που γράφανε για Τουρκία ότι ήταν από το μυαλό των δημοσιογράφων. Γιατί σου λέει τώρα φύγει ο Αταμάν. Έτσι, λογικό να φύγει ο Οσμάν. Γιατί να μην φύγει? Ήρθε ο Μπράντοβιτς, μα φέρει τους δικούς του. Εγώ λοιπόν, όπως και να λέγομαι, είτε λέγομαι ΕΦΕΣ, είτε λέγομαι ΦΕΝΕΡ, είτε ΠΑΟΚ, είτε οτιδήποτε, έχω να χάσω κάτι αν μιλήσω με την πλευρά του Οσμάν? Όχι. Αν μου πει όχι, μου πει όχι. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι. Λοιπόν. Ο Γιάννης. Εντάξει, Γιάννη, δεν πειράζει. Άλλος Γιάννης, ο ΠΑΟΚ θέλει τον Τολιόπουλο, αλλά ο παίκτης δεν νομίζω να θέλει να πάει εκεί. Αφενός λόγω σοτς και αφετέρου γιατί είχε παίξει στον Άρη πριν 2 χρόνια και εκεί έκανε το άλμα για να πάρει τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Αυτός που μπορεί να απαντήσει είναι ο ίδιος ο Τολιόπουλος. Δεν μπορώ εγώ να απαντήσω, αλλά να ξέρεις ότι στο σύγχρονο μπάσκετ, το επαγγελματικό μπάσκετ, όλοι κοιτάνε το συμφέρον τους. Και ο Τολιόπουλος, θυμίζω ότι έχει περάσει από ΠΑΟΚ και είναι και γυναίκα του ΠΑΟΚ, άρα με την ευκαιρία. Λοιπόν. Ένας που υπογράφει Κολοκοτρώνη λέει: Αγγλόφιλος έκανε, προφανώς εννοείς η Μασονία, τον Αργυρίο Διακογιάννη. Και λοιπόν, Αγγλόφιλο με έκανε ότι βρέθηκα παιδάκι στο Καραϊσκάκι, στο Τσέλσι Ρεάλ, με το θείο μου το συγχωρεμένο που ήταν αστυνομικός που είχε υπηρεσία. Κόλλησα με την Τσέλσι, κόλλησα με την Αγγλία. Ήμουν 6 ετών τότε. Επομένως είναι καθαρά προσωπικό. Ήμουν, είμαι και θα είμαι Αγγλία. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, θέλω να κερδίσει ο καλύτερος. Και γι' αυτό από τότε έγινα και Τσέλσι. Δηλαδή η πρώτη ομάδα που κατάλαβα στη ζωή μου ήταν αυτή που είδα ζωντανά και ήταν η Τσέλσι. Δεν είναι απλά που λέμε πολλές φορές όλοι μας στην Αγγλία είμαι εκεί, στη Γαλλία είμαι εκεί, στη Γερμανία είμαι εκεί. Έχω βιώματα με την Τσέλσι. Και επειδή λόγω Τσέλσι την αγάπησα, αγαπώ το αγγλικό ποδόσφαιρο. Ό,τι είναι αγγλικό όσον αφορά το ποδόσφαιρο, για το ποδόσφαιρο μιλάω, έτσι δεν πάμε αλλού, μην το γενικεύουμε. Καμία σχέση που μου λες Αργυρίου Διακογιάννη κλπ. Λοιπόν, Μασάδο 7. Είμαι πολύ απογοητευμένος από πέρσι και φέτος με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Δεν βλέπω κάτι δυνατό και αγωνιστικά πάλι στη Γιώμα θα το ρίξουμε. Δεν θα διαφωνήσω με το Μασάδο 7 και θα φανείς καιρό, ρε φίλε. Πού είσαι? Λίγο πολύ ακούσαμε και τον Γιώργο που τα είπε προηγουμένως. Κάνει κινήσεις ο Ολυμπιακός. Έτσι, παίρνει παίχτες. Αλλά το θέμα είναι τι παίχτες είναι αυτοί. Δεν είναι ο ποδοσφαιριστής εκείνος που θα ταρακουνήσει την πιάτσα, που θα συζητηθεί. Τώρα ο Άμραμπατ είναι μια τέτοια περίπτωση. Βέβαια, είναι πολύ καλός παίχτης, το ξέρουμε. Και έχω και ερωτήματα. Το παιδί αυτό, να ξέρετε, ανήκει στη Φενέρ, ήταν στην Μπέτις. Δεν μπορεί να το κρατήσει η Μπέτις. Το συμβόλαιό του με τη Φενέρ είναι 6 εκατομμύρια καθαρά ευρώ το χρόνο. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να δώσει αυτά τα λεφτά. Όταν λέω δεν μπορεί ο Ολυμπιακός, όχι δεν έχει. Δεν μπορεί. Γιατί είναι αυτό το salary cap που ακούτε και στο μπάσκετ. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Να δώσεις 2,5-3 εκατομμύρια. Δεν γίνεται παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει το συζητάνε. Αλλά υπάρχουν παίχτες που μπορούν να φτιάξουν τον κόσμο. Ο Μαρινάκης έχει την ευκολία. Τον είδατε τώρα τον Κωστίνια στην Brighton. Ή τώρα πάει λέει τον Αντρέ Λουίς στην Κάνσας. 19. Τι 19. Ξέρετε πόσο είναι η χρηματιστηριακή αξία της Κάνσας στο MLS. 31. Και από τα 31 θα δώσει τα 19 για τον Αντρέ Λουίς που έπαιζε στη Ρίο Άβε. Ήρθε στον Ολυμπιακό, δεν ακούμπησε μπάλα. Ξέρω εγώ τι να σας πω ρε παιδιά. Πραγματικά. Αν το κάνουν αυτό. Λοιπόν. Ο Ηλίας λέει σε ευρώ πόσο θα κοστίσει ένα εισιτήριο για τον τελικό. Δηλαδή βάλει 6.500 δολάρια, άρα 5.700 περίπου. 5.700 σε ευρώ. Είναι τα 1.200 ευρώ, τα 1.200 εισιτήρια που ανακοίνωσε η FIFA, δεν το λέω εγώ, έτσι, που θα δοθούν για αγορά. 6.500 δολάρια το πιο φτηνό. Τι να σας πω. Λοιπόν... Ο Μέσος, ναι, είσαι εσύ που είστε στο Κολοκοτρώνη. Ναι, λες τώρα προφανώς εννοείς για την ενυδάτωση. Δεν θα σε αδικήσω ότι δεν ξέρει τι σημαίνει ο άμπαλος, ο Έλληνας, ότι ο παίκτης αφυδατώνεται κλπ. Κλπ. Εντάξει. Αλλά δεν χρειάζονται 3 λεπτά για να πιεις μια γουλιά νερό. Αυτό γίνεται καθαρά για εισπρακτικούς λόγους. Ο κόσμος έχει δίκιο. Τώρα, αν εσένα δεν σε πείθει, με γεια σου, με χαρά σου. Λοιπόν, ο Αθανάσιος, θα δούμε λέει Παναθηναϊκός στις 9, μην ξεχνιόμαστε. Εντάξει, όσοι θέλετε να δείτε τον Παναθηναϊκό, όντως 9 η ώρα, παίζει με, το είπα στην αρχή, με την Grasshopper στη Λεωφόρο. Μέχρι χθες είχαν πουληθεί 10.000 εισιτήρια, η Λεωφόρο ήταν γεμάτη, ο κόσμος του Παναθηναϊκού διψάει, έχουν γίνει καλές κινήσεις, στοχευμένες κινήσεις. Πάνε να πάρουν και τον Κρίστιανσεν, είναι αυτός ο παίκτης που ήθελε ο Νίστρουπ, αριστερός μπακ από τη Λέστερ. Εγώ προσωπικά ήταν στο χέρι μου. Δεν θα ασχολιόμουν γιατί δεν θέλω να έχω, το άγχος μήπως αποτύχω και όχι οικονομικά, αγωνιστικά. Γιατί ο συγκεκριμένος παίκτης που ακούγονται πολύ καλά λόγια, δεν τον ξέρω, έχει πολλά προβλήματα με τραυματισμούς. Το θέμα δεν είναι το οικονομικό, γιατί ο Παναθηναϊκός όντως έχει βάλει δικλείδες ασφαλείας. Δεν είναι χαζί και καλά κάνουν. Και θα στείλουν και τον παίκτη σε ένα εξειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία να τον εξετάσει. Και επίσης καλά κάνουν. Όμως, αν είχε τον ΑΒ λόγο, ο παίκτης αυτός δεν τραβήξει, ο Παναθηναϊκός θα μείνει με τον Κυριακόπουλο, που δεν είναι και κλασικός αμυντικός, με την έννοια ότι έχει αμυντικές αρετές. Είναι ένα παιδί που προωθείται, θα κάνει τη σέντρα. Ως αμυντικός έχει τα προβλήματά του. Νομίζω ότι το βλέπει ο καθένας. Άρα λοιπόν, όταν θες να θωρακίσεις την άμυνα, πρέπει να πάρεις έναν παίκτη που πρώτα θα είναι καλός αμυντικός και μετά ένας παίκτης που θα είναι καλός στα επιθετικά του καθήκοντα. Τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω. Και αυτό δεν ισχύει για τον Παναθηναϊκό, ισχύει για όλες τις ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, τον ήθελε ο Νίστρουπ, επιμένει, τον ξέρει και ο Παναθηναϊκός τον προχωράει. Θα τον πάρει ιδανικό, θα του στοιχίσει 500 χιλιάρικα και μετά θα δουν, θα υπάρχει οψιόν και θα δουν τι θα κάνουν. Αυτή είναι η τελευταία κίνηση του Παναθηναϊκού όσον αφορά το θέμα του αριστερού μπακ. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό και θα συνεχίσω μετά με τα μηνύματά σας.

0: Real FM.
1: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Oh, φτάσαμε!
5: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, να συνεχίσω με τα μηνύματα. Ο Διονύσης, Γιώργο, πως κινούνται οικονομικά οι μπασκετικές ομάδες, θα ξεπεράσουν και τις ποδοσφαιρικές Παρί, Άρσεναλ και Ρεάλ? Εντάξει, είναι άλλα τα μεγέθη. Όχι, όχι. Πάντως γενικά βλέπετε ότι από τότε που είπαν οι Αμερικάνοι έρθει και το NBA Europe και ουσιαστικά προαναγγείλουν θα παίξει η ΑΕΚ, από εκεί η οποία η ΑΕΚ έχει καταθέσει φάκελο 100 σελίδων, να φανταστείτε, ανασκουμπόθηκαν στην Ευρωλίγκα. Δεκαετή συμβόλαια όλοι υπογράφουν, πέφτουν χρήματα πάνω από 1,2 δις μπαίνουν συνολικά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ όσον αφορά την Ευρωλίγκα, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο. Εδώ τα έσοδα της FIFA τώρα από το Μουντιάλ υπολογίζονται σε 2,9 δις. Μιλάμε για ηλικιώδη ποσά. Όχι, όχι, δεν γίνεται. Ο Νίκος από τον Περισσό, πώς και δεν είπες τίποτα για τον Τεντόγλου? Λοιπόν, Νίκο μου, έτσι ξεκίνησε την εκπομπή. Όσοι δεν ακούσανε χθες το Μονακό Diamond, 8.52 πηδάει, κάνει την καλύτερη επίδοση στον κόσμο και νομίζαν όλοι ότι είχε τελειώσει και κάνει 8.61. Ξέρετε ποιο είναι το ρεκόρ του? 8.65, και έκανε 8.61, την καλύτερη επίδοση στον κόσμο. Και όταν πήρε στο Παρίσι το χρυσό, είχε 8.48. Τρομερός. Δηλαδή εμένα δεν θα μου είναι καμία έκπληξη και να σπάσει το Πανελλήνιο τσάτουμα το 8.66 και να πάει και πάνω από 8.70. Όταν έκανε μια κοιλιά πέρυσι, το είχα πει, είναι τεράστιος αθλητής, τεράστιος. Δεν έχει ταβάνει το παλικάρι αυτό. Έτσι ξεκίνησαν, τέλος πάντων δεν πειράζει, δεν το άκουσες, δεν τρέχει κάτι. Ο Παύλος, η Βανέλα καταπράσινη που έπαιξε ο Παναθηναϊκός στα φιλικά θα είναι η πρώτη, θα γίνουν σήμερα τα αποκαλυπτήρια. Δεν το ξέρω, Παύλο μου, θα το δούμε. Ο Βαγγέλης, δεν ξέρω αν αξίζει να πάει στην Άρσεναλ ο Τζόλης. Εκεί κινδυνεύει να φάει πάγκο πάνω που εξελισσόταν στην Μπριζ να ήταν εκ των ηγετών της. Και εδώ, ό,τι μου είπε ο άλλος ο κύριος για τον Τολιόπουλο, τι να σου πω, είναι θέμα του Τζόλη. Πάντως έχει κάνει, έχει πάει σε τόσες ομάδες, γιατί να μην δοκιμάσει τις δυνάμεις του για κάτι περισσότερο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ο Σταύρος, θα επέλθει η εκδίκηση για εμάς τους Άγγλους αν βρούμε τους Αργεντινούς για το χέρι του ακατανόμαστο και μακάρι να γινόταν και στο Αστέκα, στον τόπο του εγκλήματος αναβέλθει το 86 και το χέρι και η τρίπλα του αιώνα, τον γκολ του αιώνα, οι τρίπλες του αιώνα, τον γκολ του αιώνα. Κοίταξε να δεις, μπορώ να σε καταλάβω σαν αγγλόφιλο που το λες ακατανόμαστο, για μένα ήταν ο Θεός του ποδοσφαίρου. Εγώ τον Μαραντόνα τον λάτρευα ως ποδοσφαιριστή, έτσι το έχω ξαναπεί. Εντάξει, δεν μπορείς να συγχωρέσεις, όπως είπε και ο Σίλτον αυτό που έκανε, αλλά. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη, δεν το μπορώ να το διαβάσω τώρα αυτό στον αέρα που λες για κάποιον συνακροατή, εντάξει. Λοιπόν, ο Σκακιστής, έχεις ακούσει μιας και είσαι παλιά καραβάνα των Ερτζιανών πως ο Γιώργος Βαρδινογιάννης παραλίγο να έκλεινε το θρηλυκό Σόκρατες. Βεβαίως, αυτό ναι, ίσχυε, ήθελε να τον φέρει το Σόκρατες και η μετακίνηση μπλοκαρίστηκε από την τότε κυβέρνηση Ανδρέου Παπανδρέου, δεν το ξέρω. Για την κυβέρνηση Ανδρέου Παπανδρέου δεν το ξέρω. Ότι ο Βαρδινογιάννης πήγε να κάνει 2-3 πολύ μεγάλες κινήσεις, ανάμεσά τους ήταν και ο Σόκρατες. Όπως και η ιστορία του Χάτζη δεν είναι. Αλλά παίξαν εκεί. Λοιπόν, ο Κώστας, ο Φιλιώνης δεν του κουνάει από την ΑΕΚ, που είναι η ομάδα της καρδιάς του και είναι αρχηγός, θα τον δέσει για πάντα στη Βασίλισσα ο Μάκης. Λοιπόν, ο Ευαγγέλη νομίζω ξανά στείλε το μήνυμα. Ναι, νομίζω είναι για το ίδιο μήνυμα, λες με άλλα λόγια, πάλι για τον Τζόλι. Λοιπόν, ο Σωτήρης, και αν ο Μιστακίδης υποκύψει στις αναφορές του Ρεσθένη Πάο που είναι στο πλευρό του Σαββίδη, δεν θεωρείς πως το τέλος μπορεί να σηκωθεί και να φύγει? Είναι θέμα που αφορά το Μιστακίδη. Αλλά φαντάζομαι όταν κάνεις τέτοιες κινήσεις, παιδιά, μιλάμε για απίστευτα χρήματα. 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, όταν το μπάτζετ του Πάου ήταν 600 χιλιάρικα. Όταν δίνει ο άλλος 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, εσύ πιστεύεις ότι 2, 3, 5, 10 ανακοινώσεις θα σε αναγκάσουν να φύγεις? Και όταν έχεις την περιουσία που έχει ο Μιστακίδης, και να σας πω και κάτι, αυτή τη στιγμή πού ξέρουμε ποιο είναι το μέλλον του Μιστακίδη και ποιο είναι το μέλλον του Σαββίδη? Ξέρει κανένας? Επομένως, γιατί να φύγει ο Μιστακίδης? Λοιπόν, ο Θωμάς. Ναι, Θωμά μου, δεν το διαβάζω στον αέρα. Είμαι ενήμερος. Θωμά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ενήμερος. Είμαι ενήμερος και βλέπεις ότι είναι. Το προσέχω και φαίνεται και κάποιοι έχουν καταλάβει. Εντάξει. Λοιπόν, ο Πίκος Απίκος. Έχει αντιληφθεί μια κοπέλα από το Ισραήλ με το όνομα Νοφάρ. Νοφάρ, δεν ξέρω πώς την προφέρεται. Τραγουδάει αρκετών γλωσσών τραγούδια και μάλιστα με τη συνοδεία Μπουζουκί, όπως η πατριώτη της. Είναι φοβερό πόσο παθιασμένα τραγουδάει το τραγούδι, αν και δεν γνωρίζει τι σημαίνουν οι στίχοι. Έχει τραγουδήσει και αυτό το τραγούδι το βραδιάζει. Δεν το ξέρω το κορίτσι, να είναι καλά, αλλά πολλές φορές τραγουδάμε ξένα τραγούδια. Δεν μας αρέσει ο στίχος, με την έννοια δεν ξέρουμε τι λέει ο στίχος, μας αρέσει η μουσική, μας αρέσει ο ρυθμός και το τραγουδάμε. Έτσι, αν το σκεφτούμε, όλοι μας το έχουμε κάνει αυτό. Όχι μόνο η συγκεκριμένη κοπέλα. Λοιπόν, Νίκος Λεβαδιακός. Ξέρεις, Μπάλα, πιστεύω ότι τον Τζάμπρα τον είδες και έχεις γνώμη. Δικιά μου γνώμη είναι πως είναι όχι μόνο το καλύτερο μπακ στην Ελλάδα, αλλά έχει χαρακτηριστικά του Μαλντίνη. Είναι 87, full back γρήγορος, δυνατός, με ασίστ, στην Εθνική δεν τον καλούν. Στον Παναθηναϊκό θα δεις, θα φάει πάγκο κερκίδα, δεν είναι τόσο άμπαλ στην Ελλάδα. Φωνάζει πως είναι παιχταράς και ο Βίγος από εκεί το παιδί, δεν στο λέω επειδή είναι στην ομάδα μου. Αν ο Σαντίνο Περιστερίνο κάνει 10, ο Τσάμπρας πόσο κάνει? Μάλιστα. Έχω καλή γνώμη για τον Τσάμπρα. Έτσι, αλλά θα περιμένω να τον δω. Μην κάνουμε κρίσεις. Να δούμε πώς θα του συμπεριφερθεί ο Νίστρουπ και έχω βάλει αστεράκι. Αν θα συνεχίσω καλά, πριν στον Παναθηναϊκό. Μήπως το δούμε να φεύγει. Ο Σάκης μου λέει ότι οι Ιάπωνες έπαιξαν κάτι πέρα από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όπως και το πράσινο ακροατήρι. Εντάξει. Δεν είδα κάτι το ιδιαίτερο. Πάση περιπτώσει. Απόστολε Λάρισα, σήμερα παίζουν, σήμερα Σάββατο, 12 τη νύχτα. Σήμερα, όχι αύριο. Σήμερα Σάββατο. Είναι σε εξέλιξη, λέει ο Νίκος, στο Μουντιάλ, πότε θα πάρουν ανάσεις οι παίκτες. Αυτοί οι παίκτες που ήταν στο Μουντιάλ θα πάρουν διακοπές. 10-15 μέρες θα πάρουν διακοπές. Έτσι. Λοιπόν, Μου λες θέλω να είσαι πάντα εκεί, τώρα δεν το προλαβαίνω. Τώρα το είδα Ιωάννα, δεν το προλαβαίνω. Κάποια στιγμή θα το βάλω. Λοιπόν, κλείνουμε. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα. Στράτος, στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος, μουσική πάντα ο Χρήστος Νικολόπουλος. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 2 εδώ στο Real FM. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Real FM.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Real FM. Η ώρα είναι 5.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση

0: έτσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την αποφασιστική αντίδραση της Αθήνας στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης το 1995. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά στην περιοχή Περιβολάκη Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ με μήνυμα το 112 καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκονται από τις 12.30 το μεσημέρι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι στελέχους της Νέας Δημοκρατίας που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την πρόθεσή της να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα από τη Βρετανία για να παρουσιαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης εξέφρασε μέσω της δικηγόρου της η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 με τρεις νεκρούς. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση. Στον ανακριτή ναυπλίο απολογούνται αυτή την ώρα οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην καταδίωξη και τον βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου στο Άργος.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα στην Ολλανδία, όπου προετοιμάζεται, ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Βελγική Λέοβεν. Απεβίωσε σε ηλικία 25 ετών ο διεθνής ποδοσφαιριστής με την Νότια Αφρική Τζέιντεν Άνταμς, που είχε αγωνιστεί στα τρία παιχνίδια που είχε δώσει η ομάδα του στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου. Περισσότερα στο φιλαθρός.gr.
0: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
1: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Το ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ που έχει πετύχει ένας ποδοσφαιριστής σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου ανήκει σε δύο σπουδαίους επιθετικούς οι οποίοι έχουν σημειώσει από τρία τέρματα. Ο πρώτος που έγραψε ιστορία ήταν ο Τζεφ Χέρστ της Αγγλίας στον τελικό του 1966 απέναντι στη Δυτική Γερμανία στο Γουέμπλεϊ. Με 4-2 τα τρία λιοντάρια στην παράταση είχαν κατακτήσει το μοναδικό του τρόπαιο στην ιστορία του θεσμού. Το επίτευγμα αυτό παρέμεινε μοναδικό για 56 χρόνια μέχρι τον τελικό του 2022 στο Κατάρ. Εκεί ο Κιλιάν Εμπαπέ με την εθνική Γαλλία πέτυχε επίσης 3 γκολ απέναντι στην Αργεντινή, χωρίς ωστόσο η ομάδα του να κατακτήσει τον τίτλο.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
9: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
8: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
8: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Αύριο στη Real News. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμός στη Μαρφίν. Οι νέοι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας, εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα, το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Αύριο στη Real News.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Την αποφασιστική αντίδραση της Αθήνας στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλι». Μήνυμα εκένωσης από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής Περιβολά και Θεσσαλονίκης λόγω φωτιάς που είναι σε εξέλιξη. Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκονται από τις 12.30 το μεσημέρι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι στελέχους της Νέας Δημοκρατίας που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Την πρόθεσή της να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα από τη Βρετανία για να παρουσιαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης εξέφρασε η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο συλληφθέντες. Περισσότερα στο real.gr.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 29 στον Βόλο, 28 στο Ρέθυμνο.
12: Μητέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Ομαλά διεξάγεται κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

0: στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
8: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
13: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
13: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
14: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
13: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
14: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
14: Οχ, φτάσαμε!
13: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την αποφασιστική αντίδραση της Αθήνας στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η

0: 12 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής Περιβολάκη Θεσσαλονίκης λόγω φωτιάς που είναι σε εξέλιξη. Καλούνται να απομακρυνθούν προς Λαγκαδά, ενώ ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 4 αεροσκαφών. Ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των 3 συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Αφορούν μεταξύ άλλων τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και της συγκρότησης και συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την πρόθεσή της να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα από τη Βρετανία για να παρουσιαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης εξέφρασε μέσω της δικηγόρου της η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 με 3 νεκρούς. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση. Στον ανακριτή ναυπλίο απολογούνται οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην καταδίωξη και τον βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου στο Άργος.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα στη Λονανδία όπου προετοιμάζεται ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Βελγική Λεοβέν. Απεβίωσε σε ηλικία 25 ετών ο διεθνής ποδοσφαιριστής με την Νότια Αφρική Τζέιντεν Άνταμς που είχε αγωνιστεί στα 3 παιχνίδια που είχε δώσει η ομάδα του στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και αποχώρησε την αποχώρηση, αποχώρησε την.
1: Έλα! Καλή σας νύχτα! Καλή σας νύχτα!

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αύριο στη Real News. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστο σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμό στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα, το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Αύριο στη Real News.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την αποφασιστική αντίδραση της Αθήνας στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι». Δύο νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στον κάμπο παραμυθιάς στη Θεσπρωτεία. Με μήνυμα το 112 καλούνται οι κάτοικοι του οικισμού Γαλατάς να απομακρυνθούν προς Καριώτη. Οδηγία εκένωσης δόθηκε και στην περιοχή Περιβολάκη Θεσσαλονίκης λόγω φωτιάς που είναι σε εξέλιξη. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο real.gr.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Πάτρα είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 31 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Κομωτινή.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

0: στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
10: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
9: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
10: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
9: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε κιόλας.
9: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένου celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την αποφασιστική αντίδραση της Αθήνας στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Δύο πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη στον κάμπο Παραμυθιά στη Θεσπρωτεία και με μήνυμα το 112 καλούνται οι κάτοικοι του οικισμού Γαλατάς να απομακρυνθούν προς Καριώτη. Σε ύφεση είναι η φωτιά στην περιοχή Περιβολάκη Θεσσαλονίκης, όπου νωρίτερα δόθηκε εντολή εκένωσης. Συναγερμό σήμανε για πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, η οποία

0: 12 άτομα ήταν σύμφωνα με την αστυνομία ο εμπρησμός της Μανφίν με 3 νεκρούς το 2010. Η 46χρονη, για την οποία εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης, εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα για να παρουσιαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: ΠΑΟΚ Τσβέντε 2-2 στις καθυστερήσεις σε φιλικό αγώνα στην Ολλανδία. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός σε φιλική αναμέτρηση ήρθε ισόπαλος 1-1 με την βελγική Λεουβέν. Στις 9 απόψε στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ελβετική Grasshoppers. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τι ωραία έκπληξη είναι αυτή. Να έχω απέναντί μου την κυρία Κατερίνα Βουτσά εδώ στην τελική ρύθμιση του ήχου. Τι ωραία έκπληξη είναι αυτή, λέω. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εκπομπή Real Sport. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με πάρα πολύ πλούσια ενημέρωση αθλητική σήμερα, που έχει αρκετά θέματα. Όπως ακούσατε, η Κατερίνα Βουτσάνη στην τελική ρυθμίση του ήχου, ο Γιώργος Βελκίδης, Μαρία Χριστοδούλου έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Η Ειρήνη Κούρτη και η Αναστασία Γεργελετζίου είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο Γρηγόρης Διβάνης είναι στα δελτία ειδήσεων και πάρα πολλά θέματα. Εδώ παρέα μέχρι τις 10, συντροφιά με την Intervet Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Πριν από λίγο τελείωσε το φιλικό του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, όπου ιτήθηκε στο φινάλε, ήταν 3-3 στις καθυστερήσεις, δέχτηκε γκολ, 3-2 έχασα τη Τβέντε στο 93 το γκολ. Όμως υπάρχει ανησυχία στον ΠΑΟΚ, γιατί ο Ελουστόντο, το νέο απόκτημα της ομάδας, τραυματίστηκε και αποχώρησε. Υπάρχει σοβαρή ανησυχία για τον συγκεκριμένο παίκτη, τι έχει. Ο Ολυμπιακός 1-1 ήρθε με την Λεουβέν στο Ιν Ολλανδία, επίσης φιλικό παιχνίδι που έγινε πριν από λίγη ώρα, έγινε το μεσημέρι. 9 η ώρα στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας παίζει ο Παναθηναϊκός με την ελβετική την Grasshoppers, φιλική αναμέτρηση. Έχουμε Μουντιάλ φυσικά απόψε, παγκόσμιο κύπελο στις 12, με πολύ μεγάλη συνάντηση της Αγγλίας με την ομάδα της Νορβηγίας. 4 τα ξημερώματα, η Αργεντινή με την Ελβετία. Χθες η Ισπανία απέκλεισε με 2-1 στις καθυστερήσεις το Βέλγιο. Όμως δεσπόζει και το μπάσκετ, γιατί εκεί χθες το βράδυ αργά, ήταν γύρω στις 12 παρατέταρτο, που βγήκε ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να αποχαιρετά τον Τζέντι Όσμαν, τον διεθνή forward της ομάδας, που αποχωρεί ο Τούρκος παίχτης και αποχωρεί για να πάει στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ που του δίνουν συμβόλαιο 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια, σύν ότι ο ΠΑΟΚ πλήρωσε 2 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα του Παναθηναϊκού το buyout, και ο Όσμαν απομένει το επίσημο για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης Χρυσάνθης, όπως είναι λογικό, θα ξεκινήσουμε με το μπάσκετ και με τον Δημήτρη Χρυσάνθη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα.
0: Τι ήταν αυτό που οδήγησε ένα παίκτη να φύγει από μια ομάδα που παίζει στην Ευρωλίγκα, να μην πάει σε μια άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας και να πάει σε ομάδα που παίζει στο EuroCup? Εντάξει, τα λεφτά σίγουρα είναι πάρα πολλά.
1: Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε μεγάλη έκπληξη η απόφαση του Οσμάν, όχι τόσο να φύγει από τον Παναθηναϊκό, έτσι κι αλλιώς ακουγόταν αυτό το εδώ και κάμποσο καιρό. Ναι. Ο Παναθηναϊκός βεβαίως διαβεβαίωνε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να τον αφήσει, γιατί τον ήθελε ο Μπράντοβιτς, του αρέσει σαν παίκτης και τον ήθελε και τον υπολόγιζε. Είχε και ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα πρόσφατα ο general manager της ΕΦΕΣ είχε δηλώσει ότι θέλαμε, λέει, τον Οσμάν, αλλά δεν μας τον έδινε ο Παναθηναϊκός, το είπε και δημοσίως δηλαδή ο άνθρωπος. Και είχε δημιουργηθεί εντύπωση ότι ο Οσμάν τελικά θα έμενε στον Παναθηναϊκό. Το ότι έφυγε είναι μια έκπληξη, το ότι έφυγε από τον Παναθηναϊκό, μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας, για να πάει στον ΠΑΟΚ του EuroCup, προκαλεί προφανώς ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη. Όμως, εδώ έχουμε μια ομάδα, τον ΠΑΟΚ, με μια καινούργια ιδιοκτησία, η οποία δείχνει ότι είναι πολύ δυνατή. Έχει ο Σαντέλης Μιθακίδης έχει τεράστια οικονομική επιφάνεια και όπως φαίνεται είναι αποφασισμένος να επενδύσει πολλά χρήματα στον μπασκετικό ΠΑΟΚ για να τον κάνει κορυφαία ομάδα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Φάνηκε αυτό από την αρχή, από την πρόσληψη του Αντρέα Τριγκέρι στη θέση του προπονητή, στη συνέχεια με άλλες μεταγραφές σημαντικές που έκανε, με τον Νίκα Λάθη, με παίκτες όπως ο Μάρκους Πόστερ, ο Κάιλ Αλεξάνδερ, πολύ καλοί Αμερικανοί του παίδου EuroCup και Ευρωλίγκας, εγώ θα έλεγα. Και φτάνουμε σε αυτό το σημείο στην απόκτηση του Οσμάν. Προφανώς του εξήγησαν του Τούρκου ότι υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο για να παίξει ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα από του χρόνου, είτε κατακτώντας το EuroCup την επόμενη σεζόν, γιατί θα παίξει το EuroCup τώρα, τη σεζόν 2026-2027, ο ΠΑΟΚ είναι στο EuroCup μαζί με τον Άρη, είτε κατακτώντας την Πορτογιούργα, είτε παίρνοντας μια θέση στην επέκταση που θα κάνει η Ευρωλίγκα από του χρόνου, και αυτή είναι ανακοινωμένη από το σεζόν 2027-2028. Η Ευρωλίγκα θα έχει 24 ομάδες, ανοίγουν δηλαδή 4 θέσεις. Οπότε αν ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάει μέσα από την Γιούργα, θα διεκδικήσει μια θέση από τις 4 που ανοίγουν με wild card. Δεν ξέρω πώς θα τη δώσει η Ευρωλίγκα ακριβώς. Σαν franchise είναι, γιατί αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο οι ομάδες θα συνδέονται με την Ευρωλίγκα πλέον. Και βεβαίως όταν κάνετε μια τέτοια επένδυση, είναι προφανές ότι και η Ευρωλίγκα από την δική της πλευρά θα τον δει και με άλλο μάτι. Έτσι, όταν θα τεθεί το θέμα ποιες ομάδες θα έρθουν καινούργιες διοργάνωσης, φαντάζομαι ότι ο ΠΑΟΚ με τέτοιες επενδύσεις και με τόσα χρήματα που δαπανά θα έχει τον πρώτο λόγο. Αυτό περιμένουν στον ΠΑΟΚ, αυτό σχεδιάζουν, αυτό προφανώς είπαν και στον Τσέντι Οσμάν. Το εξήγησε το πλάνο ο Γιώργος Τσιάρας, ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, ο άνθρωπος που έτρεξε αυτήν την μεταγραφή. Τον έπεισε. Τα λεφτά ήταν πολλά, όπως είπες και εσύ. Και βεβαίως πιστεύω ότι κρίσιμο ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι τον Παναθηναϊκό είχαν μαζευτεί πια πολύ φόργο. Πολλά τριάρο τεσσάρια. Ήταν ο Μπόγκα, ήρθε ο Γιαμπουζέλε, ήταν ο Οσμάν εκεί, ο Χουάντσο. Είναι παίκτες, πολλοί παίκτες εκεί που μπορούν να παίξουν αυτές τις θέσεις, 3-4, που είναι και ο Οσμάν. Και είδε ο Τούρκος ότι καλός ο Παναθηναϊκός, πολύ δυνατός, αλλά προφανώς ο ρόλος του θα ήταν πιο
0: περισσότερο. Θα μειωνόταν πάρα πολύ.
1: Πέρσι, αντίστοιχα στον ΠΑΟΚ του εγγύηθηκαν ότι ο ρόλος του θα είναι πρωταγωνιστικός, πάνω του θα χτιστεί η ομάδα. Είναι σαφές και προφανές ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Είναι ένας παίκτης, όχι επίπεδο Ευρωλίγκα, σε επίπεδο NBA, που παίζει τα τελευταία χρόνια στην Ευρωλίγκα και είναι από τους ιδιαίτερα διακριθέντες. Άρα γύρω του θα χτιστεί ο ΠΑΟΚ, το εξήγησαν αυτό. Δεν ήθελε να φύγει από την Ελλάδα. Ένας ακόμα λόγος που επέλεξε, αποφάσισε μάλλον να αποδεχθεί αυτή την πρόταση, είναι και αυτός. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στην Τουρκία η Εφέση και η Φενέρμπαχτε του έστρωναν το χαλί για να πάει. Μάλιστα η Φενέρμπαχτε λέγεται ότι του έκανε εξαιρετική πρόταση. Τον ήθελε ο Σάρας Γιατσικεβίτσος για τη θέση του Μπιμπέροβιτς, ο οποίος έφυγε για το NBA. Και ο Σμάν ήταν μια περίπτωση ιδανική για την Φενέρμπαχτε, γιατί και πολύ καλό παίκτης είναι, αξίας ίδιας με τον Μπιμπέροβιτς. Και Τούρκος βεβαίως, έτσι.
0: Ναι,
1: γιατί χρειάζονται και αυτοί οι γενείς παίκτες. Και από ό,τι λένε, η πρότασή του ήταν, μπορεί να ήταν και καλύτερη από αυτή που του έκανε ο ΠΑΟΚ. Όμως ο Οσμάν δεν ήθελε να επιστρέψει στην Τουρκία. Κάποιοι λένε ότι δεν ήθελε να μπει στη διαδικασία
0: της αντιπαράθεσης αυτής.
1: Γιατί είναι ένα παιδί της ΕΦΕΣ, το οποίο αν γύριζε για τη Φενέρμπαχτσε θα δημιουργούσε έτσι λίγο προστριβές. Έχουν και εκεί αυτά τα πράγματα που έχουμε εμείς, Δημήτρη. Αυτές τις συμπεριφορές και νοοτροπίες. Προσπαθώ, δεν ήθελε να μπλέξει ο Οσμάν με τέτοια πράγματα και αποφάσισε, θα ήθελε να μείνει στην Ελλάδα γιατί περνάει καλά εδώ, του αρέσει. Και με αυτά και με αυτά αποφάσισε να κάνει αποδεκτή την πρόταση του ΠΑΟΚ. Πήγε στον Ζέλκο Μπράντοβιτς, μιλήσανε, πήγε και στον Δημήτρη Γιανακόπουλο, συζητήσανε, του εξήγησε για ποιους λόγους θέλει να φύγει. Και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού αποφάσισαν να μην τον εμποδίσουν, παρά το γεγονός ότι είχαν συμβόλαιο μαζί και για την επόμενη σεζόν και δεν υπήρχε και buyout, δηλαδή δεν υπήρχε ποσό που να προβλέπεται στο συμβόλαιο, το οποίο αν κάποια ομάδα το κατέβαλε θα μπορούσε αυτομάτως να πάρει τον παίκτη. Συνεπώς η μεταγραφή έκλεισε από το 0, η διαπραγμάτευση έρχεται από το 0 με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έδωσε 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είπε ευχαριστώ πολύ με αυτά τα λεφτά. Σας τον δίνω και με κορδέλα που λέει ο λόγος και σας τον παραδίδω, γιατί δεν είναι αμεληταίο το πόσο Παναθηναϊκός θα πάρει και αυτός 2 εκατομμύρια. Είναι λοιπόν μια κατάσταση, είναι μια μεταγραφή που έχω την εντύπωση ότι τους αφήνει όλους ευχαριστημένους. Ο ΠΑΟΚ βεβαίως για τους προφανείς λόγους, ο Οσμάν και αυτός γιατί παίρνει συμβόλαιο καλύτερο από αυτό που είχε από τον Παναθηναϊκό.
0: Ηγεμονικό συμβόλαιο.
1: Και καλύτερο από αυτό που είχε δώσει στον Παναθηναϊκό. Αποκτά και ρόλο πρωταγωνιστικό σε μια ομάδα η οποία και αυτή έχει σκοπό να πρωταγωνιστήσει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ τα επόμενα χρόνια. Μπορεί του χρόνου να επιστρέψει στην Ευρωλίγκα ο Οσμάν. Δεν χάθηκε και ο κόσμος να παίξει και ένα χρόνο στο Euroleague. Ναι, και ο Παναθηναϊκός βεβαίως, ο οποίος δεν παρά το ότι αποχωρεί ένας πολύ σημαντικός παίκτης, ο δεύτερος σκόρερ του την περσινή σεζόν, έχει φροντίσει να καλύψει αυτό το κενό, είπαμε, έχει έρθει ο Μπόγκα, έχει έρθει ο Γιαμπουζέλε που μπορεί να βοηθήσει εκεί.
0: Ο Μπατιό.
1: Ο Μπάντιο είναι πιο γκάρ. Υπάρχει ο Ρογκαβόπουλος και τέλος πάντων δεν υπάρχει κενό εκεί σε τόσο μεγάλο. Μπορεί να την διαμορφώσει διαφορετικά την ομάδα ο Παναθηναϊκός. Έτσι κι αλλιώς έψαχνε ένα γκάρ, νομίζω τώρα θα τον πάρει οπωσδήποτε. Ένα ακόμα γκάρ. Πήρε και τα 2 εκατομμύρια βεβαίως, που είναι σημαντικό ποσό. Οπότε νομίζω τελικά ότι είναι όλοι ευχαριστημένοι. Σε μια μεταγραφή βεβαίως η οποία προκάλεσε αίσθηση σε όλη την Ευρώπη και σε εμάς εδώ, γιατί ήταν εντελώς ξαφνικό.
0: Ξαφνικό όλη αυτή η ιστορία.
1: Παραλαμβάνω, όχι τόσο ότι αποχώρησε ο Οσμάν, όσο ότι αποχώρησε για να πάει το Euro κάποιο στον ΠΑΟΚ αυτό.
0: Μάλιστα, τώρα σήμερα ανακοινώθηκε στον Παναθηναϊκό η συμφωνία με τον Μάικ Μπατίστ που αναλαμβάνει συνεργάτη του ο Μπράντοβιτς.
1: Εντάξει, αυτό ήταν γνωστό.
0: Ήταν γνωστό. Και στον Ολυμπιακό χθες το βράδυ ανανέωσε ο Κώστας Παπα-Νικολάου για 2 χρόνια, το ήθελαν και οι δύο, προχωράνε, προχώρησε η ανανέωση, επισημοποιήθηκε. Τώρα λίγο εκεί με τον walk-up τι γίνεται, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν ομάδες που τον θέλουν. Εκεί είναι ένα θέμα.
1: Δεν υπάρχουν ομάδες που τον θέλουν. Υπάρχει το Ντουμπάι που του δίνει 3 εκατομμύρια. Είναι ξεκάθαρο το πράγμα.
0: Ναι.
1: Του δίνει πάρα
0: πολλά. Το Ντουμπάι έχει μπει πολύ δυνατά.
1: Του δίνει πάρα πολλά λεφτά. 3 εκατομμύρια ευρώ για έναν παίκτη ο οποίος είναι 32-33 χρονών. Έτσι, από την πλευρά του βεβαίως ξέρει πολύ καλά εγώ κάποτε αυτά τα λεφτά δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρει πουθενά και ποτέ. Οπότε είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για αυτόν. Το Ολυμπιακό, να φανταστεί κανείς ότι φέτος πήρε 900.000 δολάρια. Το 1/3. Ο Ολυμπιακός δεν του δίνει παραπάνω από 1,5 εκατομμύριο από ό,τι καταλαβαίνω. Η διαφορά είναι τεράστια και νομίζω, αν κρίνω και από τις δηλώσεις που έκανε και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος πρόσφατα στην παρουσίαση του χορηγού.
0: Που είπε και τα συμβόλαια.
1: Ναι, που είπε ότι όταν σέρνονται, παίρνουν τα αγκάτα λεφτά και όταν κερδίζουν θέλουν παραπάνω λεφτά. Μίλησε λίγο έτσι απαξιωτικά, θα πω.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο έτσι που αδειάζει λίγο αυτούς τους παίχτες που γύρουν νέες απαιτήσεις. Γιατί είναι και ο Ντόρσεϊ ο οποίος έχει γύρει νέες απαιτήσεις στον Ολυμπιακό. Αν κρίνω λοιπόν από όλα αυτά, πιστεύω ότι δύσκολα θα μείνει ο Γόκαπ στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι τους έχει ενημερώσει ότι τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η πρόταση από το Ντουμπάι των 3 εκατομμυρίων. Σίγουρα ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να φτάσει σε αυτά τα λεφτά, δηλαδή δεν μπορεί και δεν θέλει να δώσει αυτά τα 3 εκατομμύρια. Οπότε υποψιάζομαι ότι τελικά θα γίνει κάτι σαν και αυτό που έγινε με τον Παναθηναϊκό και τον Οσμάν. Δηλαδή υπάρχει μια οψιόν του WOCAP που έχει ο Ολυμπιακός δηλαδή για να ανανεώσει και για την επόμενη χρονιά το συμβόλαιο. Νομίζω θα την ενεργοποιήσει ο Ολυμπιακός, θα ανανεώσει δηλαδή το συμβόλαιο του και για την επόμενη χρονιά και μετά θα διαπραγματευτεί με το Ντουμπάι ένα ποσό για μεταγραφή. Νομίζω ότι τελικά κάπου εκεί θα πάμε και θα φύγει ο WOCAP. Γι' αυτό έχουν κρατήσει και τον Τζόζεφ σε αναμονή, γιατί κανονικά ο Τζόζεφ δεν θα έμενε, έχω την αίσθηση. Και ο Ολυμπιακός θα το κρατούσε, αλλά ούτε και ο ίδιος ο Τζόζεφ νομίζω δεν θα ήθελε να μείνει σαν τέταρτος. Πέμπτος, έκτος γκάρτ, δεν ξέρω, γιατί δεν θα υπήρχε χώρος για αυτόν στην πραγματικότητα να παίξει. Γι' αυτό όμως τον κρατάει ο Ολυμπιακός τον Τζόζεφ σε αναμονή για λίγες μέρες ακόμα. Υποθέτω ότι τώρα πια υπάρχει μια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα φύγει ο WOCAP. Δεν αποκλείω να μείνει τελικά ο WOCAP, αλλά.
0: Αλλά υπάρχει μεγάλο ποσοστό να.
1: Έτσι όπως θα βλέπω τα πράγματα, μοιάζει πιο πιθανό τελικά να φύγει. Και να πάει στο Ντουμπάι. Θα το δούμε. Υπάρχει και με τον Ντόρσεϊ ένα θέμα, γιατί ούτε και αυτό έχει λυθεί ακόμα, εξ όσων γνωρίζω. Γιατί και ο Ντόρσεϊ, υπάρχει και για τον Ντόρσεϊ οψιόν του Ολυμπιακού, που πρέπει να ενεργοποιήσει για να μείνει και του χρόνου. Ζητάει και αυτός παραπάνω χρήματα από αυτά που πήρε φέτος, κοντά στα 2 εκατομμύρια, 1,8 πήρε φέτος ο Ντόρσεϊ. Να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Και με αυτό. Δεν έχει, ο Ολυμπιακός πρέπει να το λύσει, γιατί το κακό είναι ότι δεν είναι μόνο παίχτες καλοί που φεύγουν, είναι και Έλληνες. Δηλαδή,
0: αυτό,
1: εγώ κάποια είσαι Έλληνα και ο Ντόρσε είναι Έλληνας και ο Παπα-Νικολάου ήταν Έλληνας βεβαίως, αλλά αυτός το θέμα λύθηκε, δεν ήταν, είχε και αυτά τα προβληματάκια του στην αρχή. Μέτρησε και η στάση του Παπα-Νικολάου βεβαίως, όπως ήθελε να μείνει στον Ολυμπιακό. Και,
0: ναι,
1: τελικά,
0: και αυτό ήταν το σημαντικό νομίζω.
1: Διευθετήθηκε το θέμα, βρέθηκε η άκρη. Οι άλλοι δύο είναι λίγο πιο σκληροί διαπραγματευτές.
0: Μάλιστα.
1: θα δούμε τι θα γίνει.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ, να περάσει καλά εκεί που είσαι σήμερα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Τον Δημήτρη Χρυσάνθης μας είπε αρχικά για την πολύ μεγάλη είδηση, αυτή που βγήκε από χθες το βράδυ, ότι ο Τζέντι Όσμαν αποχώρησε τον Παναθηναϊκό και οδεύει στον ΠΑΟΚ. Αναμένονται τα επίσημα από τον ΠΑΟΚ. Πάντα στην παρέα μας, Inter Veten Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Αυτή την ώρα στο Wimbledon ο τελικός των γυναικών που είναι υπόθεση Τσεχίας. Η Νόσκοβα προηγείται με 1-0 σετ, 6-2 πήρε το πρώτο της Μουκοβά στον τελικό και τώρα είμαστε 5-3 μπροστά. Η Νόσκοβα στον τελικό του Wimbledon των γυναικών. Αύριο ώρα 6 τελικός των ανδρών, με τον Γιάννικ Σίνερ νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη να αντιμετωπίζει τον Αλεξάνδρ Σβέρεφ, τον Γερμανό νούμερο 3 στην παγκόσμια κατάταξη. Πολύ μεγάλο παιχνίδι αύριο ώρα 6 το απόγευμα, ο τελικός των ανδρών του Wimbledon. Και η κυρία Κατερίνα Βουτσά ως Βάσο Τσαρούχα, που κάνει η διαιτήτρια του μπάσκετ, τα νοήματα για time out κλπ, μας δίνει την οδηγία να πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, Γρηγόρης Διβάνης, και επιστρέφουμε εδώ. Μείνετε συντονισμένοι σε λίγο. Μίλτος Τεντόγλου με τα πολύ μεγάλα άλματα χθες το βράδυ στο Μοντε Κάρλο.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
2: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Να ζήσετε.
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
12: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
13: Για πότε είναι αυτά?
12: Για σήμερα.
13: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
13: Οχ, φτάσαμε!
12: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Αύριο στη Real News. Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλη. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμός στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Αύριο στη Real News.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την αποφασιστική αντίδραση της Αθήνας στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλη». Δύο πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη στον κάμπο Παραμυθιάς στη Θεσπρωτεία και με μήνυμα του 112 καλούνται οι κάτοικοι του οικισμού Γαλατάς να απομακρυνθούν προς Καριώτη. Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συγκρότηση κλιματικής οργάνωσης ασκήθηκαν μεταξύ άλλων στους τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου στο οποίο συμμετείχαν 12 άτομα ήταν σύμφωνα με την αστυνομία ο εμπρισμός της Μαρφίν με τρεις νεκρούς το 2010. Να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα για να παρουσιαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης προτίθεται η 46χρονη που ζει στη Βρετανία και κατηγορείται για την υπόθεση. Την ερχόμενη Τρίτη απολογούνται οι δύο συλληφθέντες. Περισσότερα στο real.gr.

0: Ακούτε πάντα τον Real FM, 3 λεπτά μετά τις 7.30 εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου και στα φιλικά παιχνίδια που προηγήθηκαν, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε στο φινάλε από την Ολλανδική Τβέντε 3-2, έχασε. Υπάρχει ανησυχία για τον Ελουστόντο που τραυματίστηκε και πέρασε εκτός παιχνιδιού. Να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει πάθει. Και το δεύτερο φιλικό παιχνίδι του που έδωσε ο Ολυμπιακός, επίσης ισόπαλος. Ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει την Ρακόφ 2-0. Τώρα με την Λεουβέλ τη Βελγική, οι Ερυθρόλευκοι ήρθαν ισόπαλοι 1-1 με ωραίο τέρμα του Αντρέ Λουίζ. Και 9 η ώρα στην Λεωφόρο παίζει ο Παναθηναϊκός με την Grasshopper στην ομάδα από την Ζυρίχη. Φυσικά τα φιλικά αυτά μόνο το ενδιαφέρον έχουν να δουν οι προπονητές. Μην θεωρείτε ότι είναι κάτι παραπάνω. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα να δουν οι προπονητές των ομάδων σε αυτούς τους φιλικούς, σε αυτές τις φιλικές αναμετρήσεις, οι οποίες γίνονται, αυτά τα δύο του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, όπως λέει και ο Γρηγόρης Διβάνης, μέσα σε κάτι δάση, σε κάτι γήπεδα που γύρω-γύρω έχουν το φράχτη και από πίσω από το φράχτη με τα δέντρα κρύβεται η αρκούδα με το μέλι. Αυτή είναι η κριτική του συναδέλφου για τα φιλικά αυτά που γίνονται στην Ολλανδία, εκεί στα προπονητικά κέντρα που οι ομάδες έχουν πάει φυσικά και λόγω των καιρικών συνθήκων για να μπορέσουν να δέσουν εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Λοιπόν, τώρα αφήνουμε για λίγο τα ποδοσφαιρικά και θα πάμε στο Στίβο. Χθες το βράδυ ο Μίλτος Εντόγλου στο Diamond Link που έγινε στο Μοντε Κάρλο, στο στάδιο Λουί Ντε, εκεί στην πρωτεύουσα του Μονακό, έδειξε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έδειξε ότι είναι σε κατάσταση μεταλλίων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έδειξε ότι είναι σε εξαιρετική φόρμα, έχει βρει την φόρμα του και αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό για τον Έλληνα Ολυμπιονίκη στο Μήκος, ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά, πήγε εξαιρετικά σε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να πούμε για τον Μίλτο ότι στο έκτο άλμα του έκανε 8 μέτρα και 61 εκατοστά, είχε κάνει στο πρώτο άλμα του 8.48, πήγε στο δεύτερο και έκανε 8.52. Αυτό η επίδοση το 8.52 ήταν η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. 8.34 στην τρίτη, άκυρη η τέταρτη, 8.49 η πέμπτη και στην έκτη κράταγε το καλύτερο, έκανε το 8.61 που αποτελεί την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Φυσικά κυνηγάει να σπάσει το μαλλίνο ρεκόρ το 8.66 που είχε ο Λούις Τσάτουμας από το 2007 στο meeting Παπαφλέσια. Είναι διακαής πόθος του Μίλτου Τεντόγλου να μπορέσει να σπάσει αυτό το πολύ μεγάλο άλμα του Τσάτουμα που κρατάει τόσα χρόνια και πάντα θέλει ο ίδιος να καταφέρει να το σπάσει, να γίνει αυτός ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ. Φυσικά θυμίζω ότι ο Τεντόγλου έχει πάρει τα πάντα, Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ανοιχτά, κλειστά, τα πάντα. Όμως το παλαιό ρεκόρ δεν το έχει καταρρύψει. Έδειξε λοιπόν ότι είναι σε πολύ καλή φόρμα από την ΕΡΤ και τη μετάδοση που έκανε ο Γρηγόρης Τάτσης από το Λουί Ντε του Μονακό. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο άλμα του Τεντόγλου, το 8.52.
1: Τεντόγλου, δεύτερο άλμα. Με 8.48 είναι πρώτος. Μετά το πρώτο άλμα. Δεύτερη προσπάθεια για τον Μίλτο Τεντόγλου. Ακόμα ένα μεγάλο άλμα. Να δούμε πόσο θα μετρηθεί. Είπαμε, είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Το αποδεικνύει αγώνα με αγώνα. Είναι ο 8ος αγώνας φέτος στη σεζόν για τον Ολυμπιονίκη. Και κορυφαίος στην ιστορία του αθλήματος. 8.52.
0: Και λίγη ώρα μετά κάνει το 8.61.
1: Τεντόγλου, τελευταία προσπάθεια. Με το κορυφαίο φέτος άλμα στον κόσμο ψάχνει ένα ακόμα καλύτερο για να υπογράψει μια θριαμβευτική εμφάνιση έτσι κι αλλιώς στο Μονακό. Ένα μεγάλο άλμα. Εδώ βλέπουμε την έκφρασή του.
0: Yeah.
1: Για να δούμε. Ένα πολύ μεγάλο άλμα. Βλέπετε, εκπληκτικό, 8-61. 8-61, είναι απίστευτο. Είναι ο Μίλτος Τεντόγλου.
0: 8-61 έκανε σε αυτό το άλμα ο Τεντόγλου και έπιανε το κεφάλι του, γιατί θεώρησε ότι έκανε κάποιο λαθάκι, μπορούσε να είναι πιο μεγάλο το άλμα. Να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε χθες το βράδυ στο Μόντε Κάρλο μετά το τέλος των προσπαθειών του και το 861 που είπαμε ότι είναι η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Όταν κάνεις άλμα στα 850 και μετά στα 860, αυτό είναι πραγματικά απίστευτο. Δεν νομίζω ότι έχει συμβεί πολλές φορές στην ιστορία. Ξέρω ότι βρίσκομαι σε εξαιρετική κατάσταση και για να είμαι ειλικρινής, ήθελα κάτι λίγο καλύτερο. Αν είδατε το τελευταίο μου άλμα, πιστεύω ότι υπήρχε περιθώριο για μια μικρή βελτίωση. Μόλις ολοκλήρωσα το άλμα, άγγιξα αμέσως το κεφάλι μου γιατί ένιωσα ότι είχα κάνει ένα μικρό λάθος. Παρ' όλα αυτά, ήταν ένας πολύ καλός αγώνας, μια φυσιολογική εμφάνιση. Το ρεκόρ του meeting που ανήκει στον Ιβάν Πετρόσο είναι το σημαντικότερο για μένα σήμερα. Πριν από αυτή τη σεζόν, άλλαξα τρία πράγματα. Άλλαξα τα καρφιά μου και τώρα αγωνίζομαι ξανά με καρφιά μεσαίων αποστάσεων. Είχα πόνους όταν χρησιμοποιούσα τα πιο σκληρά, οπότε χρειαζόμουν τα πιο μαλακά. Επίσης, άλλαξα σημαντικά την φορά μου από την περσινή σεζόν του κλειστού, μετακινώντας την κατά 1,5 μέτρο. Και το σημαντικότερο, είμαι υγιής και νιώθω καλά. Πέρσι δεν ήμουν υγιής και δεν μπορούσα να αποδώσω όπως ήθελα. Αυτή τη σεζόν περιμένω να πλησιάσω τα 8 μέτρα και 70 εκατοστά και πιστεύω ότι μπορώ να το πετύχω, γιατί έχω μπροστά μου πολλούς καλούς αγώνες. Αυτός λοιπόν ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου. Στο ίδιο meeting χθες το βράδυ η Ελίνα Τζέγκο πήγε αρκετά καλά την τρίτη θέση στον ακοντισμό με 58 μέτρα και 20 εκατοστά. Δείχνει η Ελίνα ότι αρχίζει και είναι στα μέτρα που θέλει, βελτιώνεται πάρα πολύ και χθες έκανε πραγματικά μια πολύ καλή εμφάνιση παίρνοντας την τρίτη θέση στο αγώνισμα.

0: Η Λίντα Νόσκοβα προηγείται 1-0 αυτή την ώρα στο δεύτερο σετ, είμαστε, της Καρολίνας Μούκοβα στο Wimbledon. Στο τελικό των γυναικών η Νόσκοβα έχει πάρει το πρώτο σετ με 6-2 και τώρα προηγείται στο δεύτερο με 5-4. Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας αυτή την ώρα στο Λονδίνο. Αργότερα θα έχουμε και τον Θάνο Σταθόπουλο να τα συζητήσουμε όλα αυτά για το Wimbledon και ενώπιση του αυριανού τελικού των ανδρών. Ο Γιάννη Ξίνερ θα παίξει με τον Γερμανό τον Σβέρεφ. Μην ξεχνάμε τώρα ότι έχουμε μπροστά μας Μουντιάλ. Έχουμε Μουντιάλ με δύο πολύ πολύ μεγάλα παιχνίδια. Μήπως θα θέλατε να πάμε τώρα στις διαφημίσεις για να πάμε μετά στο τι έγινε χθες στο Παγκόσμιο Κύπελλο και τα σημερινά παιχνίδια που είναι 12 και 4 το πρωί.
1: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο! Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη! Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια! Να
5: υπογράψετε εδώ παρακαλώ!
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, τώρα στο παγκόσμιο κύπελο χθες η Ισπανία, παρά το γεγονός ότι ήταν αρκετά φλιάρη στο δεύτερο ημίχρονο, κέρδισε 2-1 το Βέλγιο. Οι Ισπανοί προηγήθηκαν στο 30 με τον Ρουίθ και στο 41 ο Ντεκεταλάρε έκανε το 1-1 για τους Βέλγους. Το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο πήγαινε εκεί στα τελευταία λεπτά για παράταση, αλλά ο Μερίνο είχε διαφορετική γνώμη, είχε περάσει αλλαγή στο 86 λεπτό και στο 88 έκανε το 2-1, όπως και στο παιχνίδι με τη Σενεγάλη κέρδισε και ένα rebound, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λέμανς που είχε περάσει αυτός αλλαγή στη θέση του Κουρτουά που αντιμετώπισε πρόβλημα στους προσαγωγούς και είχε βγει εκτός. Έτσι η Ισπανία, αν και αρκετά φλίαρη στο δεύτερο ημίχρονο, μπόρεσε να περάσει στα ημιτελικά, εκεί που την ερχόμενη Τρίτη ώρα 10 θα παίξει με την Γαλλία ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τι δήλωσε ο προπονητής των Ισπανών, ο Ντελαφουέντε, μετά το χθεσινό παιχνίδι.
1: Αυτή είναι η ομάδα μας. Δείξαμε το χαρακτήρα μας, ότι θα παραμέναμε πιστοί στον στόχο μας και στο ότι θα δείχναμε πως ήμασταν διατεθειμένοι να κάνουμε τα πάντα προκειμένου να φτάσουμε στη νίκη. Θα θέλαμε να τα έχουμε καταφέρει λίγο πιο εύκολα, αλλά ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και αυτό αποδεικνύει το πόσο υψηλό επίπεδο υπάρχει στο παγκόσμιο κύπελο και το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα σε αυτή την φάση της διοργάνωσης.
0: Και ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος των Ισπανών, ο Μικέλ Μερίνο.
2: Πώς μπορώ να αισθάνομαι, ήμουν πολύ ευχαριστημένος, γιατί το έκανα ξανά και συνέβη πάλι σε εμένα. Αυτό συμβαίνει όταν είσαι έτοιμος και είμαι πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό. Θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια ώστε να κατακτήσουμε το παγκόσμιο κύπελο και θα είναι ένα όνειρο που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε. Φυσικά, όλος ο κόσμος παρακολούθησε το παιχνίδι και έδωσε χαρά στους φίλους του αθλήματος. Είναι ένας ημιτελικός όπου θα υπάρχουν δύο ομάδες που θα θέλουν τη νίκη. Το θέλουμε και το θέλουν.
0: Καθώς οι Βέλγοι αποχωρούν μπορώ να πω έτσι, ψηλά το κεφάλι, γιατί σίγουρα κάναν μια πολύ καλή πορεία. Ρούντι Γκαρσία, προπονητής της ομάδας του Βελγίου.
3: Πιστεύω ότι οι ατυχίες με τον Τίλεμανς και μετά με τον Κουρτουά, όπως και ο Ντεμπρούνε που δεν ήταν έτοιμος για να αγωνιστεί σε όλον τον αγώνα, μας τύχησαν. Οι συνθήκες δεν ήταν καλύτερες, αλλά το προσπαθήσαμε. Ήμασταν έτοιμοι να πάμε στην παράταση. Ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την Ισπανία στα ίσα. Καταφέραμε να ισοφαρίσουμε, να παραμείνουμε ενωμένοι. Γνωρίζαμε ότι δεν έπρεπε να κάνουμε λάθη απέναντι σε μια ομάδα όπως η Ισπανία που δεν συγχωρεί. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Θα είναι ένα μάθημα για τους παίχτες. Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου. Το Βέλγιο ήταν και παραμένει μια μεγάλη ομάδα.
0: Και από πλευράς των ποδοσφαιριστών του Βελγίου, ο Γιούρι Τιλεμάνς.
3: Είμαστε επαγγελματίες αθλητές. Προσπαθούμε να δώσουμε τα πάντα, αλλά δυστυχώς είδαμε ότι σήμερα πολλοί παίχτες ήταν κουρασμένοι. Δεν ήταν η μέρα μας, αλλά δώσαμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε στο γήπεδο. Τα παιδιά δώσαν ό,τι είχαν, αλλά δυστυχώς δεν ήταν αρκετό για να πετύχουμε αυτό που πραγματικά θέλαμε.
0: Τώρα, θυμίζω, 12 η ώρα το παιχνίδι της Αγγλίας με την ομάδα της Νορβηγίας. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Αργότερα θα είναι μαζί μας ο Κωνσταντίνος Λιανός, ο δημοσιογράφος της βρετανικής εφημερίδας Sun, να μας πει για τα τρία λεντάρια και αν θα φτάσουν, θα καταφέρουν να φτάσουν στην σημερινή πρόκριση για να πάνε στον ημιτελικό. Στον ημιτελικό που από το πρώτο ζευγάρι η Νορβηγία ή η Αγγλία θα παίξει με την Αργεντινή ή την Ελβετία που θα συναντηθούν στις 4 τα ξημερώματα. Απόψε λοιπόν έχουμε πολύ μπάλα και ακούστε τώρα στην Ελβετία. Οι τοπικές αρχές σε αρκετές πόλεις της Ελβετίας αποφάσισαν, στην Ελβετία να σας πω, κυρία Βουτσά και κυρίες και κύριοι, το γυαλί αυτό μου θυμίζει. Με το γυαλί αυτό, εντάξει, ήταν μια αξιολογότατη καθηγήτρια που είχα στο Λύκειο, να είναι καλά, αν ζει η κυρία Βασιλάτου, η κυρία Στέλλα, φοβερή, δηλαδή λέω ώρες ώρες για τα σχολεία Μακάρι τα παιδιά τώρα να είχαν τέτοιους καθηγητές σαν και αυτούς που είχα εγώ στο γυμνάσιο ή στο λύκειο ή και στο δημοτικό. Λοιπόν, μου θυμίζει στην κυρία Στέλλα, να είναι καλά αν είναι εν ζωή, η οποία, εντάξει, φόραγε τα γυαλιά της για να διορθώσει τους βαθμούς με αυτά που έβλεπε, εντάξει. Έτσι λοιπόν, το γυαλί πάντως σου πάει αυτό. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν, κυρία Βουτσά, στην Ελβετία τα μαγαζιά, ξέρετε, 11, 12 το πολύ, το 12 είναι πολυτέλεια. Λοιπόν, οι τοπικές αρχές σε αρκετές πόλεις της Ελβετίας αποφάσισαν να επιτρέψουν κατ' εξαίρεση τη λειτουργία των καταστημάτων εστίασης τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακής, λόγω της αναμέτρησης της εθνικής ομάδας με την Αργεντινή. Ο αγώνας στο Kansas City θα αρχίσει 3 τοπική ώρα, δηλαδή 4 Ελλάδος, 3 Ελβετίας, 4 Ελλάδος. Και σηματοδοτεί, όπως είναι γνωστό, την μεγάλη εμφάνιση της Ελβετίας να είναι στα προημιτελικά. Στον καντόνι της Γενέβης, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι λόγω του ενθουσιασμού που έχει δημιουργήσει η πορεία της ΝΑΤΗ στη διοργάνωση, όλα τα καφέ, τα εστιατόρια, τα μπαρ έχουν άδεια να ανοίξουν χωρίς χρονικούς περιορισμούς τη νύχτα της 11ης προς 12ης Ιουλίου και να μεταδώσουν τον αγώνα. Προσθέτοντας ότι οι καταστηματάρχες είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν τα μέτρα τάξης και να διασφαλίσουν ότι η λειτουργία της επιχείρησής τους δεν θα προκαλέσει προβλήματα στους περίοικους. Στα καντόνια της Γιούρα, της Βασιλείας και της Βέρνης επέτρεψαν επίσης την νυχτερινή λειτουργία των καταστημάτων εστίασης, όπως και στις πόλεις Λοζάνη, Σιόν και Σιέρ. Η Ζυρίχη με την σειρά της έχει ανακηρύξει το Σάββατο απόψε, δηλαδή το βράδυ, λευκή νύχτα, επιτρέποντας να αναμετάδουν στο αγώνα σε στεγασμένους χώρους εστιατορίων και μπαρ, καθώς και βεράντες καταστημάτων. Αυτά λοιπόν στη Ζυρίχη, στην Ελβετία, συγγνώμη, ενώπιση του απόψινού πολύ πολύ μεγάλου παιχνιδιού με την Αργεντινή, ώρα 4 το πρωί Ελλάδος, το πολύ μεγάλο παιχνίδι.

Ο προπονητής της Εθνικής Αργεντινής, ο Λιόνελ Σκαλόνι, αποθέωσε το Μέση σε συνέντευξη πριν από τον προημιτελικό με την Ελβετία. Τόνισε ότι ο αρχηγός της ομάδας θα εξακολουθεί να είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, όσο ο ίδιος επιθυμεί να αγωνίζεται, είπε χαρακτηριστικά ο Σκαλόνι. Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι στα 39 του δεν βρίσκεται πλέον στο ίδιο επίπεδο. Εγώ όμως το έχω πει πολλές φορές, όσο ο Μέση θέλει να παίζει θα παραμείνει ο καλύτερος, αυτό πιστεύω, και δεν το λέω επειδή είμαι ο προπονητής του, είπε χαρακτηριστικά. Θυμήθηκε τα χρόνια του Μέση στην Μπαρτσελώνα υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα, τονίζοντας πως δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς το επίπεδο στο οποίο αγωνίζονταν τότε. Δεν τολμώ καν να φανταστώ πως ήταν στα 23 ή στα 24 του στην Μπαρτσελώνα του Γκουαρδιόλα. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τους συνεργάτες μου και πιστεύω πως όποιος τον έβλεπε τότε παρακολουθούσε κάτι πραγματικά μοναδικό. Παράλληλα, ο Σκαλόνι αναφέρθηκε και στην πορεία της Αργεντινής στο τουρνουά, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εικόνα που παρουσίασε μέχρι σήμερα, παρά τα λάθη που εμφανίστηκαν σε μερικά σημεία των παιχνιδιών, όπως με το πράσινο ακροτήρι και την Αίγυπτο. Τέλος, στάθηκε στον προημιτελικό, τονίζοντας ότι είναι μια ομάδα, η Ελβετία, που διαθέτει ποιότητα και εμπειρία, και ξεκαθάρισε ότι σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν εύκολες ομάδες, είπε ο τεχνικός της εθνικής ομάδας της Αργεντινής εν ώψη του απόψινού αγώνα με την ομάδα της Ελβετίας. Τώρα στην Αγγλία, ευχάριστα τα νέα για τον Τούχελ. Προπονήθηκαν κανονικά Ράις, Γκέι και Τζέιμς, και έτσι ο Τόμας Τούχελ θα τους έχει στη διάθεσή του για το παιχνίδι που αρχίζει στις 12 τη νύχτα απέναντι στην Νορβηγία. Ντέκλαν Ράις, Μαρκ Γκέι και Ρίς Τζέιμς είναι κανονικά. Ο Ράις ταλαιπωρήθηκε από ασθένεια μετά τη νίκη της Αγγλίας επί του Μεξικού στη φάση των 16. Για προληπτικούς λόγους είχε απομονωθεί από τους συμπαίκτες του. Ο Γκέι είχε απουσιάσει από την προπόνηση της Πέμπτης στο Kansas City, καθώς υπήρχαν ανησυχίες για προβλήματα όταν στον οπίσθιο μοιραίο. Ωστόσο, πήρε κανονικά μέρος στην προπόνηση της Παρασκευής και στην προπόνηση συμμετείχε και επιβεβαίωσε ο Τούχελ και για τον James ότι θα είναι και αυτός στη διάθεση της ομάδας. Έτσι λοιπόν λύθηκαν τα προβλήματα του Τούχελ και έχει κανονικά Ράις, Γκέι και James στην σημερινή αναμέτρηση.

Η κυρία Μούκοβα ισοφάρισε σε 1-1 το τελικό με την Νόσκοβα. Πρώτο σετ το πήρε 6-2 η Νόσκοβα, τώρα το δεύτερο το πήρε 7-6 η 7-5 συγγνώμη η Μούκοβα, και τώρα ξεκινάει το τρίτο σετ του τελικού των γυναικών στο Wimbledon, στο μεγάλο αυτό τουρνά, στο χορτάρι που γίνεται στο Λονδίνο. Θυμίζω ότι πάντα στην παρέα μας Interveten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Διαφημίσεις, έρχεται Γρηγόρης Διβάνης εδώ με το Δελτίο Ειδήσεων, όλα τα τελευταία νέα από τη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, και αμέσως μετά θα έχουμε καλεσμένο τον Γιάννη Βαλαόρα, τον βετεράνο ποδοσφαιριστή της Λάρισας, να μας μιλήσει για την νέα εποχή στη Λάρισα, αλλαγή της ιδιοκτησίας, αλλά και για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου.

0: Real FM. Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την αποφασιστική αντίδραση της Αθήνας στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του κάζους Μπέλη». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης ασκήθηκαν μεταξύ άλλων στους τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου, στο οποίο συμμετείχαν 12 άτομα, ήταν σύμφωνα με την αστυνομία ο εμπρισμός της Μαρφίν με 3 νεκρούς το 2010. Η 46χρονη που ζει στη Βρετανία, για την οποία εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης, εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα για να παρουσιαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση. Οριοθετημένες και χωρίς συνεργό μέτωπο είναι οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το μεσημέρι στον κάμπο παραμυθιάς στη Θεσπρωτεία, ενώ εκενώθηκε για προληπτικούς λόγους ο οικισμός Γαλατάς. Σε ύφεση είναι η φωτιά στην περιοχή Περιβολάκη Θεσσαλονίκης. Σε φυλάκιση 7 ετών και 3 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε γιατρός που κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο 14χρονης μετά από χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου τον Ιούνιο του 2021.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Σε φιλικούς αγώνες στο ποδόσφαιρο που έγιναν στην Ολλανδία, ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 1-1

0: 8 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Εδώ, συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Και αυτή την ώρα στο Wimbledon η Νόσκοβα με την Μούκοβα, οι δύο Τσέχες που αγωνίζονται στον τελικό των γυναικών, είναι σώπαλες 1-1. 2-0 προηγείται η Νόσκοβα στο τρίτο σετ που είναι σε εξέλιξη. Θυμίζω ότι πάντα στην παρέα μας είναι η Interveten Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino, Interveten. Θυμίζω ότι στα φιλικά παιχνίδια ο ΠΑΟΚ έχασε 3-2 από την Τβέντε στην Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός ήρθε 1-1 με την Λεουβέν την Βελγική. Στις 9 στο Γιώργος Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την ομάδα της Grasshoppers. Και τώρα να συστηθούμε καταρχήν πριν περάσουμε στον καλεσμένο μας. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Χριστοδούλου και ο Γιώργος Τζιβελικίδης έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που ακούσατε. Η Ειρήνη Κούρτη και η Αναστασία Γκυργκελεζίου είναι στην υποστήριξη της εκπομπής. Στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου Δημήτρη Σταυρακάκη. Και πάμε στην ΚΟ. Στην ΚΟ μας περιμένει ο βετεράνος, δεν μου αρέσει η λέξη παλέμαχος, μου αρέσει η λέξη βετεράνος, είναι το σωστό. Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της Λάρισσας, ο Γιάννης Βαλαόρας, θα συνομιλήσουμε μαζί του για την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος που υπάρχει πλέον στην ΠΑΕ ΑΕΛ με τον εφοπλιστή Ζήση Στυλιανός, ο Ζήση Στυλιανό να είναι αυτός που παίρνει τα ηνία της ομάδας στη θέση του Αχιλέα Νταβέλη. Στην παρέα μας θα είναι και ο Μιχάλης Φουστέρης για να μας πει ο κύριος Βαλαόρας και για την ΑΕΛ, για το νέο αυτό ξεκίνημα που γίνεται στην Λάρισα, αλλά και για το Μουντιάλ. Κύριε Βαλαόρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Σας βρίσκουμε σε ένα νησί που εγώ ομολογώ ότι δεν μ' αρέσει σαν τη Ρόδο. Η Ρόδος μ' αρέσει καλύτερα, αλλά το έχω επισκεφθεί φουλ σε καλοκαιρινές καταστάσεις.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, η ΚΟΣ είναι η μικρογραφία της Ρόδου.
0: Ναι, ναι.
1: Να ξέρετε ότι η Ρόδο είναι ένα χανέστε νησί, είναι μεγάλο νησί, ενώ η ΚΟΣ είναι ένα μικρό νησί το οποίο έχει αεροδρόμιο και αρχαία.
0: Ναι, και το αεροδρόμιο έχει πάρα πολλές πτήσεις που μέχρι τις 2 η ώρα τη νύχτα. Μια μέρα μου είχε πει ένας αστυνομικός, όταν είχα πάει για να πάω μέσω Κόκαλυμνο, μου λέει έχουν έρθει γύρω στις 15.000 επιβάτες σήμερα,
1: ναι,
0: από το πρωί.
1: Χαμός γίνεται.
0: Και στη Λάρισα γίνεται χαμός.
1: Στη Λάρισα βεβαίως γίνεται χαμός, διότι ανέλαβε ένας καινούργιος πρόεδρος, εγώ τον, αν και γνωστός μου ο κύριος Ζήσης εκεί.
0: Ναι, ο κύριος Στυλιανός.
1: Το λέω έτσι, ναι, το κύριο Ζήση το λέμε, γιατί με λέει κύριε Γιάννη, γιατί είναι πιο μικρός, πολύ πιο μικρός από μένα. Λοιπόν, ο άνθρωπος παρέλαβε μια ομάδα,
0: ναι,
1: που απαιτεί άμεσες και παράλληλες κινήσεις, βασικά σε όλα τα επίπεδα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι πολύ νωρίς. Είναι νωρίς. Για μας είναι αργά. Γιατί για μας λέω, γιατί και εγώ έλειμαι, έτσι. Λοιπόν, για μας είναι πολύ αργά, αλλά πιστεύω ότι με τους ανθρώπους που έβαλε εκεί, τους δικούς του ανθρώπους και μπράβο του, λοιπόν, πιστεύω ότι θα τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα την ομάδα. Και από ό,τι διαβάζω και αυτά, είναι και οι στόχοι που έχουν βάλει, νομίζω ότι με αυτούς τους παίκτες που γράφονται, πιστεύω ότι αν πάρει αυτούς τους παίκτες, η άνοδος της ομάδος, πιστεύω ότι θα είναι ορατή και μπορεί και στις πρώτες αγωνιστικές.
0: Κύριε Βαλαόρα, η Λάρισα παίρνει ο άνθρωπος τώρα μια ομάδα η οποία έχει απαιτήσεις τρελές, διότι το brand name της Λάρισας είναι το κορυφαίο brand name μαζί με τον Όφη. Μαζί με τον Όφη είναι τα δύο κορυφαία brand name. Ανεξάρτητο ότι η Λάρισα δεν έχει ακολουθήσει αυτή την πορεία του Όφη με το κύπελο φέτος.
1: Κάποτε και η Λάρισα είχε.
0: Ναι, όπως στο Ηράκλειο υπάρχουν άνθρωποι που είναι Όφη, έτσι και στον ομό της Λάρισας υπάρχουν άνθρωποι που είναι Λάρισα.
1: Καταρχάς, η μία διαφορά με την άλλη είναι ότι στον ομό Λάρισας, δηλαδή στη Λάρισα μέσα, δεν υπάρχει άλλο σύνδεσμος.
0: Αυτό το έχω διαπιστώσει το 2011.
1: Ενώ στην Κρήτη υπάρχει
0: παντού σε όλες τις πόλεις. Το 2011 που είχα πάει στην Λάρισα, δεν θυμάμαι για κάποια δουλειά που είχα πάει, έπαιζε εκείνο το βράδυ της Τετάρτης, ήταν Ολυμπιακός με Manchester United στην Αγγλία, Champions League. Δεν υπήρχε πουθενά να το δεις και πήγαμε στο ξενοδοχείο να το δούμε. Δεν υπήρχε πουθενά.
1: Ναι.
0: Έπαιζε λοιπόν, με τη Manchester United εκείνη τη γιορτή.
1: Οι φίλαθλοι πρέπει να κάνουν υπομονή, γιατί ο κύριος Ζης Τηλιανός, σας είπα ότι παρέλαβε μια ομάδα χωρίς ρόστερ, έτσι.
0: Ναι.
1: Να λέμε την αλήθεια. Γι' αυτό πρέπει να κάνουν υπομονή οι φίλαθλοι, γιατί δεν πρέπει να κάνουμε τα λάθη που έκανε η προηγούμενη διοίκηση που πήρε γουρούνια στο σακί.
0: Δηλαδή παίχτες ό,τι να είναι, να το πούμε απλά.
1: Ναι, άμπραβο. Παρόλο που είχαν όλο το χρόνο μπροστά τους, νομίζω ότι ίσως οι μάνατζερ και τα λοιπά να έφεραν αυτούς τους παίχτες οι οποίοι στις αρχές, δηλαδή τα άτομα τους ξένους που πήρε, γιατί έχω μια εφημερίδα εδώ,
0: ναι.
1: Εγώ που διαβάζω αυτή τη στιγμή, είναι από τις 18, από τις 8 Οκτωβρίου, και είχα γράψει ότι πήραν γουρούνια στο σακί.
0: Δηλαδή παίκτες που δεν αντιπροσωπεύουν να είναι στη Λάρισα, σε τέτοια ομάδα, τέτοιου βεληνικούς.
1: Δηλαδή, τι να πω, ήτανε και για γάμα εθνική, ξέρω εγώ,
0: ναι.
1: Λοιπόν, οι παίκτες. Αλλά το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, που πιστεύω ότι είναι ένας σοβαρός επιχειρηματίας ο Ζήσης, είναι και φίλος μου. Λοιπόν, αλλά εγώ το εύχομαι καλό κουράγιο. Είναι ένας, δεν μπορείς δηλαδή να τον γελάσεις αυτόν τον επιχειρηματία, διότι έβαλε και δύο πάρα πολύ καλά στελέχη, τον Κυριάκο με τον Μελεμόνη. Λοιπόν, και μπράβο του που έβαλε αυτούς που γνωρίζουν από ποδόσφαιρο. Γιατί η προηγούμενη διοίκηση δεν είχε βάλει άτομα τα οποία γνώριζαν από ποδόσφαιρο. Κατάλαβες. Εγώ νομίζω ότι γίνεται μια σωστή δουλειά, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα.
0: Ναι.
2: Κύριε Βαλαωρά, καλησπέρα και από μένα καταρχάς.
1: Καλησπέρα.
2: Θέλω να σας πω το εξής. Σας έχω ακούσει να λέτε ότι ένα σημαντικό στοιχείο του νέου ιδιοκτήτη, του κυρίου Στυλιανού, είναι ότι ξέρει από ποδόσφαιρο. Δηλαδή ναι. Δεν είναι ένας απλός άνθρωπος που έχει χρήματα και αποφασίζει.
1: Όχι.
2: Γνωρίζει το άθλημα.
1: Μπράβο.
2: Δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι αυτό θα αποτελέσει και ένα εχέγγυο τις σοβαρές προσπάθειες που θα γίνει.
1: Βεβαίως. Εγώ πιστεύω ότι και οι δύο, εγώ είπα ότι γνωρίζει ο Ζήσης από ποδόσφαιρο, έτσι. Λοιπόν, γιατί σχεδόν τον έβλεπα κάθε Κυριακή στα γήπεδα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή τον έβλεπα που πήγαινε στα γήπεδα τον Ζήση. Και είχαμε συνομιλήσει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, αλλά σας είπα, είναι ένα άνθρωπος ο οποίος ξέρει από ποδόσφαιρο. Ο Κυριάκος ξέρει από ποδόσφαιρο, ο Μελεμόνης ξέρει από ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι άτομα τα οποία μπορούν να ξεχωρίσουν έναν παίχτη, έτσι, που είναι, να είναι καλός, έτσι, από μια, να μην πω, σαβούρα.
0: Να υποθέσω ότι στόχος ομάδας είναι η άμεση επιστροφή στη Super League.
1: Σίγουρα. Είπαμε και πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή. Δηλαδή, εγώ πιστεύω πρώτη αγωνιστική μέσα στη Λάρισα θα έχει πάνω από 10.000 κόσμο.
0: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Η Λάρισα έχει 10.000 κόσμο, μαζεύει μέσο όρο. Έχει τον κόσμο που ασχολείται από το πρωί στις καφετέριες με το τι θα κάνει η ΑΕΛ κλπ.
1: Ναι,
0: όμως, φυτοζωή. Να είναι στη Super League 2, κάποια στιγμή ήταν και στην Τρίτη Εθνική.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Κάτι δεν πάει καλά τόσα χρόνια.
1: Έχει σκαμπανεβάσματα η Λάρισα. Η Λάρισα δεν μπορεί να βρει, κοιτάξτε να δείτε. Μην ξεχνάμε ότι χάνονται και τα ταλέντα από τη Λάρισα, έτσι.
0: Ναι, από ένα νομό που έχει πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό με πάρα πολλές ομάδες.
1: Μπράβο, μπράβο. Πάρα πολλές ομάδες, αλλά μερικά παιδιά παλιά εμείς λέγαμε πώς θα πάμε στη Λάρισα, έτσι. Τώρα τα παιδιά δεν λένε αυτό το πράγμα. Δηλαδή έρχονται οι μάνατζερ, βλέπουν έναν, τον παίρνουν, τον πάνε στον ΠΑΟΚ. Βλέπουν άλλον, τον πάνε στον Όφη. Βλέπουν άλλον, τον παίρνουν, τον πάνε. Δηλαδή οι δικοί μας, δηλαδή οι διοικήσεις οι προηγούμενες, έτσι, να πω και από πιλαδάκι ακόμα, έτσι, κοιτούσαν να πάρουν έτοιμους παίκτες.
0: Οπότε ένα άλλο κομμάτι.
1: Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι, ένα μεγάλο ταλέντο, ένα μεγάλο αυτό έφυγε από τη.
0: Οπότε ένα κομμάτι που πρέπει να δουλέψει τώρα η νέα διοίκηση.
1: Μπράβο.
0: Είναι οι ακαδημίες και το αναπτυξιακό κομμάτι.
1: Το είπε και ο Ζήσης, ο κύριος Ζήσης, το είπε ότι θα προσέξουμε πάρα πολύ τις ακαδημίες. Γιατί να σας πω και κάτι. Λοιπόν, υπάρχουν αυτή τη στιγμή συνάντερ 19 και συνάντερ 17 στις Λάρισσας, οι οποίοι είναι, πώς να πω, έχει πολύ καλούς παίκτες.
2: Μάλιστα. Κύριε Βαλαόρα, να αφήσουμε λίγο την αγαπημένη σας κουβέντα που είναι για τη Λάρισα, την ομάδα την οποία δοξάσατε με τη φανέλα της. Να πάμε λίγο στο Μουντιάλ. Μουντιάλ βλέπουμε όλοι.
1: όλοι βλέπουμε.
2: Έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο. Έχουμε ήδη τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία το βράδυ της Κρήτης. Και έχουμε απόψε δύο ζευγάρια τα οποία έχουν το δικό τους χρώμα.
1: Μπράβο.
2: Ανάμεσα στην Νορβηγία και την Αγγλία, νομίζω δύο διαφορετικές σχολές ποδοσφαίρου, έτσι, ένα αμφίροπο ζευγάρι. Και από την άλλη, έχουμε μεν την Αργεντινή με την Ελβετία να είναι το φαβορί με έναν αγέραστο Μέση. Αλλά η Αργεντινή δύο φορές έχει βγάλει την ψυχή των οπαδών της.
1: Είναι αλλά, μην ξεχνάτε, λοιπόν, όπως το είπατε, είναι αλλά η Αργεντινή. Λοιπόν, μπορεί να έχει μια στρωμένη ομάδα, αλλά υπάρχει η Ελβετία, η οποία δεν περίμενε κανένας ότι θα φτάσει αυτού. Έτσι. Και βλέπαμε ότι έπαιξε με δυνατούς αντιπάλους.
2: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι θα βρει δύσκολα η Αργεντινή. Θα τα βρει λίγο δύσκολα. Να πάω για το άλλο το ζευγάρι, την Νορβηγία. Και η Νορβηγία κάνει το καθήκον της. Αλλά δεν είναι εύκολη ομάδα η Νορβηγία. Εμένα από την αρχή η Αγγλία δεν μ' άρεσε. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μ' άρεσε η Αγγλία. Πιο πολύ μ' άρεσε η Νορβηγία παρά η Αγγλία. Γι' αυτό είναι ένα αμφίροπο και μπορεί να είναι και η έκπληξη αυτή.
2: Μπορεί να είναι και η έκπληξη.
1: Ναι.
2: Η Αργεντινή εύκολα ή δύσκολα όμως.
1: Εγώ πιστεύω εύκολα ή δύσκολα, πιστεύω ότι θα περάσει η Αργεντινή. Έτσι πιστεύω. Αλλά αυτή που θα τα βρει σκούρα πιστεύω ότι θα είναι η Αγγλία με την Νορβηγία.
2: Στο Γαλλία-Ισπανία τι βλέπετε?
1: Γαλλία-Ισπανία, εγώ βλέπω πάλι τη Γαλλία, γιατί κακά τα ψέματα έχει πιο ωραία ομάδα, στρώνουν πιο καλά την μπάλα.
2: Βέβαια, ίσως Ισπανία, έχει καλύτερο ποδόσφαιρο στην
1: Ισπανία. Ναι, η Ισπανία είναι. Κοίταξε, είναι αμφίροπο το μάτι, αλλά πιστεύω ότι θα περάσει η Γαλλία.
0: Θεωρείτε ότι η Γαλλία έχει πιο πλήρη ομάδα σε κάθε θέση, έχει παίκτες, δύο-τρεις παίκτες που είναι ψιλοϊσάξι.
1: Εντάξει, ναι, έχει δύο-τρεις παίκτες οι οποίοι κάνουν τη διαφορά, νομίζω.
0: Και το γεγονός ότι είναι, και έχουν και μια ομοιογένεια, κύριε Βαλαόρα. Δηλαδή, βλέπεις ότι ναι, μεν ο Εμπαπέ είναι η μεγάλη φίρμα ή ο Ντεμπελέ ή ο Λισέ, αλλά δεν τους βλέπει τους άλλους συμπαίκτες του ως πιο κάτω. Έχουν αυτή την οικογένεια να είναι. Φαίνεται ότι είναι μια οικογένεια.
1: Νομίζω ναι, έχουν ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Δεν ξέρω ο προπονητής πώς τους έφτιαξε έτσι, ώστε μπορεί να βρεθούν και με κλειστά τα μάτια. Εγώ έτσι νομίζω για την Γαλλία.
0: Που σε τέτοιες διοργανώσεις που έχουν συνεχόμενα παιχνίδια παίζει ρόλο, κατά τη γνώμη σας, αυτό το κλειστά τα μάτια.
1: Ναι, πιστεύω ότι παίζει μεγάλο ρόλο, ξέρουν που βρίσκεται ο ένας και τον άλλον, και όπως λέμε αυτές οι διοργανώσεις είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δεν είναι ότι παίζει, ξέρω εγώ, ένα ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και θα χάσει τρεις βαθμούς. Καταλάβατε?
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι ένας αγώνας ζωής θανάτου που λένε.
2: Ένας
1: αγώνας τροπαίο.
2: Θέλω τη γνώμη σας για δύο μεγάλες προσωπικότητες. Καταρχάς για τον Λιονέλ Μέση, που στα 39 του χρόνια θα ακολουθεί να μας καθιστά σαφές ότι βιολογικά τουλάχιστον δείχνει.
1: Τι να πω ρε παιδιά,
2: νεότερος.
1: Μιλάμε τώρα για φαινόμενο τώρα.
2: Ναι.
1: Μιλάμε για φαινόμενο. Έτσι, μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή φαινόμενο, ο Λεονέλ Μέση, που δεν πιστεύω να υπάρχει άλλος αυτή τη στιγμή στον κόσμο.
2: 39 χρονών, ε.
1: 39 χρονών. Βλέπουμε 39 χρονών και εντάξει, μην νομίζουμε ότι τρέχει και πάρα πολύ και τα λοιπά στο γήπεδο άμα τον παρακολουθήσετε. Δε πρώτον παίζει με πείρα και δεν τρέχει άσκοπα. Πλέον αυτό εμένα μου αρέσει.
2: Θα κάνει ακριβώς τη στιγμή που πρέπει.
1: Ναι. Θα τρέξει τη στιγμή που πρέπει. Ή θα δώσει...
2: Και θέλω και τη γνώμη σας, κύριε Βαλαόρα, για τον υποψήφιο, λένε όλοι, διάδοχό του, τον Κιλιάν Εμπαπέ.
0: Τον Κιλιάν Εμπαπέ.
1: Τώρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το Μέση με τον Εμπαπέ, όχι, γιατί έχουν μεγάλη διαφορά από θέμα χρόνου και τα λοιπά. Αλλά είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ένας γρήγορος ποδοσφαιριστής.
2: Και φοβερή αίσθηση του γκολ, ε.
1: Ναι, δηλαδή έχει τη μυρουδιά του γκολ. Τη μυρουδιά του γκολ έχει. Όπως έχει και ο Μέση, έτσι. Ο Μέση μπορεί να κάνει και 2-3 ασίστ να βάλει κάποιος άλλος γκολ. Ενώ ο Μπαπέ μπορεί να, ξέρεις, σε δύσκολα να δώσει την μπάλα άμα πάρει φόρα.
0: Η διαφορά όμως με τη Γαλλία, κύριε Βαλαόρα, είναι ότι οι Γάλλοι έχουν και αναλλακτικές λύσεις αν ο Μέση δεν τραβήξει, ενώ οι Αργεντινοί πάνε όλοι προς τον Μέση για να βάλει τον γκολ.
1: Ναι, βρίσκουν, κοιτάξτε, όλοι θέλουν, που ξέρουμε, το Μέση. Αν ένας, γιατί αυτός ο άνθρωπος και μάνα του μάνα του βάζει, δεν πρόκειται να του πιάσει.
0: Ναι.
1: Εκείνη η διαφορά, όπως και ο Εμπαπέ, και μάνα του βάλεις δεν. Εκτός η διαφορά, ο Μέση δεν θα τσατιστεί, ενώ ο Εμπαπέ μπορεί να τσατιστεί αν είναι ένας λίγο σκληρός, λίγο αυτά. Καταλαβαίνεις.
0: Και σε μαρκάρισμα.
1: Και οι διαιτητές προσέχουν αυτούς τους παίκτες.
2: Οπότε θεωρείτε ότι αξίζει το ξενύχτη σήμερα, τα ξημερώματα.
1: Σήμερα ναι, κοιτάξτε, πρέπει να ξενυχτήσουν όλοι για να δουν αυτά τα μάτς.
2: Είναι και το τελευταίο, γιατί, έτσι, παιχνίδι σε άγρια ώρα.
1: Ναι, είναι αυτά τα μάτς τα οποία μπορεί να σου μείνουν και αξέχαστα.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες, μπορεί να σου μείνουν και αξέχαστα.
0: Κλείνοντας, κύριε Βαλαόρα, να γυρίζουμε στη Λάρισα, έτσι επιγραμματικά, ναι, μέσα σας, τι πιστεύετε ότι φέτος θα είναι μια χρονιά ορόσημο για τη Λάρισα, για να μπορέσει και πάλι να έρθει εκεί που πρέπει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η Λάρισα αυτή τη στιγμή τρέχει με χίλια, που λένε. Καταλάβατε, τρέχει με χίλια. Εγώ πιστεύω ότι αν δούμε τα ονόματα τα οποία ο κύριος Τηλιανός ή ο Κυριάκος χτυπάνε αυτή τη στιγμή να έρθουν στη Λάρισα, νομίζω ότι θα φτιάξουν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και πιστεύω ότι η Λάρισα θα πρωταγωνιστήσει πάλι να βγει στην Αλφα Εθνική.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Εμείς αμφίλαθλοι έχουμε υπομονή. Και ξέρετε ότι στηρίζουμε την ομάδα. Και οι παλέμαχοι, αλλά και οι Μόστερς και οι...
0: Όλος ο κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος. Η Λάρισα, να σας πω, είναι γωνιακό μαγαζί. Πουλάει.
0: Βέβαια. Κύριε Βαλαόρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά.
1: Να είστε καλά και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε για όσο μας είπατε και για Λάρισα και για Μουντιάλ.
1: Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
0: Καλά. Ο βετεράνος άσος της ομάδας ΑΕΛ, ο Γιάννης Βαλαόρας, ήταν στην παρέα μας. Ευχαριστώ και τον Μιχάλη Φουστέρη. Εμείς, κυρίες και κύριοι, τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις. Έρχεται ο Γρηγόρης Διβάνης για τίτλους ειδήσεων. Εδώ συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ, αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa, χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αύριο στη Real News. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστο σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμό στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας, εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα, το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Αύριο στη Real News.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την αποφασιστική αντίδραση της Αθήνας στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι». Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης ασκήθηκαν μεταξύ άλλων στους τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου στο οποίο συμμετείχαν 12 άτομα ήταν σύμφωνα με την αστυνομία ο εμπρισμός της Μαρφίν με τρεις νεκρούς το 2010. Να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα για να παρουσιαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης προτίθεται η 46χρονη που ζει στη Βρετανία και κατηγορείται για την υπόθεση. Την ερχόμενη Τρίτη απολογούνται οι δύο συλληφθέντες. Περισσότερα στο real.gr. Οριοθετημένες και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι δύο πυρκαγιές στην παραμυθιά Θεσπρωτείας. Σε ύφεση η φωτιά στο περιβολάκι Θεσσαλονίκης.

0: 5-3 στο τρίτο σετ. Η κυρία Νόσκοβα προηγείται της κυρίας Μούκοβα. Οι δύο Τσέχες στο τελικό του Wimbledon που είναι αυτή την ώρα 1-1 στα σετ. Οι δύο αθλήτριες που είναι σε εξέλιξη. Ο τελικός του Wimbledon που είναι σε εξέλιξη στο Λονδίνο. Και σύνθεση Παναθηναϊκού, 9 η ώρα το παιχνίδι με την Grasshoppers. Είναι ο Ντεφράι στην ενδεκάδα των Πρασίνων. Ποιος θα κάνει και ντεμπούτο. Έτσι λοιπόν έχουμε, θα παραταχθεί με 4-2-3-1. Ο Πένια θα καθίσει στο τέρμα. Καλάμπρια, Ντεφράι, Ίγκασον, Κυριακόπουλος, τετράδα στην άμυνα. Τσιριβέγια, Κοντούρη θα κινούνται στον άξονα. Με τους Ζαρουρί και Αντίνο να παίζουν στα άκρα της επίθεσης. Και τον Γιάκουσιτς πίσω από τον προθυμένο Ανδρέα Τετέι. Στον πάγκο θα έχει τους Τσάβες, Κότσαρη, Τσέριν, Τουμπά, Κάτρι, Παντελίδη, Καμαρά, Τσάπρα, Σιώπη, Ταμπόλδα, Κυριακόπουλο, Μπινιάρη, Λάβδα και Ράστορεντερ θα είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, τώρα επιστρέφουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ. Είπαμε νωρίτερα ότι στην εθνική ομάδα της Αγγλίας υπολογίζονται κανονικά από τον κύριο Τούχελ οι παίχτες που είχαν κάποια θεματάκια και τους υπολογίζει κανονικά. Όμως περισσότερα θα μας πει ο Κωνσταντίνος Λιανός, ο δημοσιογράφος της Βρετανικής Sun, που είναι στην παρέα μας και θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ για την Εθνική Αγγλίας που στις 12 η ώρα αντιμετωπίζει την Νορβηγία. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε τώρα. Τι γίνεται καταρχήν? Είχε κάποια θέματα τα οποία τα έλυσε ο Τούχελ και αυτό είναι καλό, ότι είναι ετοιμοπόλεμος.
1: Φυσικά η εθνική Αγγλίας, η εθνική ομάδα της Αγγλίας προπονήθηκε στο προπονητικό κέντρο της Inter Miami του David Beckham, ένας άνθρωπος με πάρα πολλή ιστορία σε αυτή την ομάδα. Ο Beckham ήταν και παρόν κατά τη διάρκεια της προπόνησης, μίλησε με τους παίκτες, τους ευχήθηκε καλή τύχη, τους έδωσε και μερικές συμβουλές, όπως όλοι θα μπορούσαμε να περιμένουμε σε έναν τόσο μεγάλο αγώνα πριν τελικό απέναντι σε μια δύσκολη ομάδα που λέγεται Νορβηγία. Πολύ καλά νέα για τον Τόμας Τούχελ, καθώς προπονήθηκαν και ο Ντέκλαν Ράις και ο Μαρκ Γκέχη, και οι δύο παίκτες είχαν προβλήματα με τον οπίσιο μυριαίο τους, hamstring όπως το λένε στα αγγλικά. Πάρα πολύ κρίσιμο αυτό, διότι ο Τούχελ έχει ακόμα το ίδιο πρόβλημα στη θέση του δεξιού μπακ. Ο Τζαρέλ Κουάντζα που δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα στον αγώνα με το Μεξικό. Αρχικά η Αγγλία περίμενε ότι δεν θα τον είχε για έναν αγώνα, δηλαδή για τον αγώνα με την Νορβηγία στα προημιτελικά. Αλλά θα λείπει και από τους ημιτελικούς αν προκριθεί η Αγγλία, λόγω κάποιων σχολιασμών που η FIFA είπε ότι έκανε απέναντι στους διαιτητές ο Κουάντζα. Αυτό φυσικά έρχεται και μετά από το τεράστιο σκάνδαλο του Φολάριν Μπάλογκον, που η κόκκινη του κάρτα ακυρώθηκε έτσι ξαφνικά χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο, μετά από τηλεφώνημα του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Πρόεδρο της FIFA Γιάννη Ινφαντίνο. Όπου η Αγγλία έχει πάρα πολλά παράπονα για αυτό το πράγμα.
0: Ναι, δύο μέτρα και δύο σταθμά, εντάξει. Τον έναν του ρίχνει δύο αγωνιστικές, τον άλλον του ρίχνει μία με αναστολή. Δηλαδή.
1: Ναι, είναι ένα απόλυτο σκάνδαλο το οποίο Τζάνι Ινφαντίνο θα τον καλέσουν να εξηγήσει και από την UEFA και από το Βέλγιο αλλά και από την Αγγλική FA, την Αγγλική Ομοσπονδία. Περιμένουμε εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα μετά το Μουντιάλ. Ο Τζάνι Ινφαντίνο προσπαθεί για επανεκλογή παρελθόντος. Σύντομα, νομίζω τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά, είναι εκλογές.
0: Και μια που μου κάνεις πάσα, γιατί είναι ωραίες συζητήσεις μαζί σου, να ξεκαθαρίσουμε κάτι στον κόσμο, ότι ο Ινφαντίνο ψηφίζεται. Από όλες τις, δεν ψηφίζεται από τη Βόρεια Αμερική, από την Ένωση, από την UEFA κλπ. Ψηφίζεται από τις χώρες. Που σημαίνει, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ότι τον ενδιαφέρει και το Κουρασάο και τα νησιά Κάιμαν και η Αϊτή και το Μπενίν και το. Και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό και στην Ευρώπη η Μάλτα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, ότι τον ενδιαφέρουν όλες οι χώρες.
1: Ναι, βέβαια. Όμως ο Ινφαντίνο λέγεται ότι έχει φέρει πολλά λεφτά στη FIFA από τότε που αντικατέστησε.
0: Και δίνει και πολλά λεφτά όμως. Δηλαδή παίρνουν οι ομάδες χρήματα, οι εθνικές ομάδες που δεν θα τα παίρνανε και κάποιες που δεν μπορέσαν να φτάσουν ούτε στους 32.
1: Τώρα με το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων υποτίθεται ότι μαζέψανε πολλά λεφτά με τη διοργάνωση στην Αμερική. Υποτίθεται ότι μαζέψανε και πολλά λεφτά στο Μουντιάλ. Λέξη κλειδί είναι υποτίθεται. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι βγήκε από το Μουντιάλ. Αλλά υπάρχει πάρα πολύ θυμός απέναντι στον Τζιάννη Ινφαντίνο, ειδικά από την Αγγλία, η οποία έχασε τον Τζαρέλ Κουάντζα όχι για μία αλλά για δύο αγωνιστικές. Και έχει τεράστιο πρόβλημα ο Τόμας Τούχελ στη θέση του δεξιού μπακ.
0: Βάλε μια τελεία να πω εγώ ότι η Νόσκοβα κέρδισε 2-1 σετ. Με 6-3 πήρε το τρίτο, την Μούκοβα και οι δύο Τσέχες, και έτσι πήρε το τουρνουά Wimbledon στις γυναίκες. Αυτή την ώρα τελείωσε το παιχνίδι. Συνεχίζει ο Κωνσταντίνος Ζανός, μας έλεγε για τα προβλήματα τώρα που έχει ο Τούχελ, πώς θα παρατάξει την ομάδα.
1: Το δεξί μπακ. Περιμένουμε ότι θα παίξει ο Τζέτ Σπεντ, αλλά και εκείνο είχε ένα τραυματισμό στη γάμπα του. Και φυσικά έχει και το πρόβλημα στο σαγόνι του που το απέκτησε μετά από μια γκουνιά στην τελευταία αγωνιστική τη Premier League και παίζει με προστατευτικό. Αν δεν παίξει ο Τζέτ Σπεντ, τώρα εδώ είναι που έρχεται το θέμα, ότι είναι πολύ κρίσιμο που ο Ράι προπονήθηκε, γιατί μπορεί να παίξει ο Ράι στη θέση του δεξιού μπακ, με τον Κόμπι Μέινου να παίζει στο κέντρο μαζί με τον Έλιοτ Άντερσον. Ο Μάρκ Γκέχη είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι θα παίξει, διότι είναι το καλύτερο center back που έχει η Αγγλία και αυτός μάλλον θα είναι εκείνος που θα πρέπει να μαρκάρει τον Erling Haaland. Υπάρχουν αρκετά παράπονα από την Αγγλία και πιστεύουν ότι θα πληρώσει ο Τούχελ την μη κλίση του Harry Maguire από τη Manchester United. Δηλαδή ότι εκείνος είναι ο καλύτερος αμυντικός που θα μπορούσε να μαρκάρει
0: τον Haaland. Να μαρκάρει τώρα το Haaland, βέβαια.
1: Ο οποίος έχει βάλει, ο οποίος τώρα μετράει 7 γκολ σε 4 αγώνες στο Μουντιάλ, λόγω του σωματότυπου του, αλλά και λόγω της δύναμης που έχει ο center back. Αλλά ναι, δηλαδή το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει η θέση του δεξιού back. Από εκεί και πέρα όμως όλοι προπονηθήκανε. Λείπει ο Τζαρέλ Κουάντζα. Αυτή είναι η κατάσταση με την Αγγλία.
0: Μάλιστα. Φυσικά όμως η Αγγλία θέλει ό,τι για να γίνει να προκριθεί. Να πάει στον ημιτελικό.
1: Φυσικά, από τότε που ξεκίνησε ο Gareth Southgate, το τραγούδι ακόμα τραγουδιέται, το It's Coming Home, φυσικά το It's Coming Home έχει ενοχλήσει πάρα πολλούς, ειδικά την Ιταλία στο τελικό του Euro του 2020 που έγινε το 2021 και γι' αυτό τους κοροϊδεύαν οι παίκτες μετά τη νίκη τους στα πέναλτι. Το It's Coming Home δεν είναι κάτι αλαζονικό, είναι αυτοσαρκαστικό, έχει την έντονη δόση του χιούμορ. Διότι σου λέει εδώ είμαστε που τραγουδάμε, αλλά ξέρουμε ότι κάτι θα πάει στραβά όπως πάντα. Μέχρι και σήμερα. Αλλά φυσικά η Αγγλία θέλει να το κερδίσει. Έχει τα στοιχεία για να το κερδίσει. Μάλλον τη βολεύει την Αγγλία που πέρασε η Νορβηγία παρά η Βραζιλία. Διότι η Βραζιλία είναι μια ομάδα η οποία παίρνει μπρος στα μεγάλα μάτς και βαθιά μέσα στα τουρνουά όπως του Κόπα Αμέρικα και του Μουντιάλ. Η Νορβηγία δεν έχει την εμπειρία, την πρώτη της φορά
0: σε τέτοιο επίπεδο.
1: Φυσικά όμως είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πρέπει να σας πω. Αυτή η Νορβηγία, αυτό λέγεται στην Αγγλία, θυμίζει πάρα πολύ την Ουαλία του Euro του 2016 που είχε φτάσει στα ημιτελικά. Έχουν έναν παιχταρά παγκόσμιας κλάσης, τον Erling Haaland, όπως η Ουαλία είχε τον Gareth Bale. Έχουν έναν μέσο με πάρα πολύ εμπειρία και πάρα πολύ ταλέντο, τον Μάρτιν Έντεγκαρντ, όπως η Ουαλία είχε τον Άρον Ράμζι της Arsenal τότε. Και υπάρχουν άλλοι παίκτες οι οποίοι έχουν την εμπειρία από την Premier League. Είναι ο Σάντερ Μπέρζ της Φούλαμ που θυμίζει λίγο Τζο Άλεν. Υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες που έχει η Ουαλία με την Νορβηγία. Και κάπως έτσι τη βλέπουν. Και γι' αυτό πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει άλλο ένα σοκ απόψη με τα πρέπει τελικά με την Αγγλία.
0: Ναι. Πάντως ξαναλέω ότι η ιστορία των Άγγλων είναι να συνεχίσουν. Αυτό κυνηγάνε τώρα.
1: Εγώ πιστεύω ότι ήδη έχει πετύχει ο Τούχελ. Το είχαμε πει στην
0: εκπομπή. Έχει πετύχει, αλλά πρόσεξε. Είναι διαφορετικά να φτάσει στα ημιτελικά, να πάει στα ημιτελικά και να πεις ότι ή στον τελικό και να τον χάσεις. Και διαφορετικά τώρα εδώ. Φυσικά είναι πετυχημένος ο Τούχελ. Δηλαδή τίθεται θέμα στο νησί για τον Τούχελ.
1: Τώρα πλέον όχι. Και το είχαμε πει στην εκπομπή πριν από κάνα δύο μήνες. Ότι αν φτάσει τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά, η θέση του είναι μια χαρά. Δεν θα υπάρξει κανένα θέμα. Ο Τούχελ μένει εδώ που είναι, τα πάει καλά με την Ομοσπονδία, τα πάει καλά και με τους παίκτες. Με τον Τζουντ Μπέλιγκαμ υπήρξαν κάποια προβλήματα πριν το Μουντιάλ που ακουγόταν ότι ετοιμαζόταν να τον αντικαταστήσει με τον Μόργαν Ρότζερς της Άστον Βίλα. Είχε πει και εκείνο το σχόλιο ότι η μητέρα του θεωρούσε τη συμπεριφορά του Μπέλιγκαμ όταν είχε βγει αλλαγή με την Αλβανία και πέταγε μπουκάλια, την θεώρησε αισχρή συμπεριφορά. Ο Τούχελ ζήτησε συγγνώμη μετά και είπε ότι επειδή τα αγγλικά είναι δεύτερη γλώσσα για μένα, χρησιμοποίησα τη λάθος λέξη.
0: Ναι.
1: Αλλά έγινε και να. Ο Τούχελ πέταξε στη Μαδρίτη τον Μάιο εντελώς μυστικά να μιλήσει με τον Μπέλιγχαμ. Η συζήτηση πήγε πάρα πολύ καλά. Ο Μπέλιγχαμ του είπε ότι είμαι έτοιμος να σκίσω στο Μουντιάλ παρά όλους τους τραυματισμούς που είχε με τη Ρεάλ Μαδρίτη στην περασμένη σεζόν. Τα βρήκανε. Ο Μπέλιγχαμ μίλησε και με τον Κάρλο Αντσελότη στο τηλέφωνο για να τον βοηθήσει ο Αντσελότη με συμβουλές πώς να χειριστεί τον Τούχελ, που είναι ένας πολύ δύσκολος προπονητής, είναι η αλήθεια, ειδικά όταν θυμώνει. Και τα βρήκανε. Και τα πάει και φυσικά πάρα πολύ καλά με τον Χάρι Κέιν, τον οποίο προπόνησε στην Μπάγερν Μονάχου. Όλα πάνε καλά. Αν περάσει και στους ημιτελικούς, που κανονικά οφείλει να περάσει απέναντι σε μια τέτοια ομάδα, τότε ο Τούχελ, η πρώτη του απόπειρα με την Εθνική Αγγλίας είναι παραπάνω από επιτυχής.
0: Μάλιστα. Τι τίτλο έχετε βάλει εκεί στη Σαν για το σημερινό παιχνίδι?
1: Για το σημερινό παιχνίδι είναι do or die βασικά τώρα. Είναι ότι πρέπει να τα καταφέρει η Αγγλία. Είναι μια τεράστια ευκαιρία να φτάσει στους ημιτελικούς όπως έκανε το 2018. Απέναντι και ενδεχομένως σε μια Αργεντινή που, άμα καταφέρουν να κλείσουν έναν παίκτη, μπορεί να συμβεί κάτι σπουδαίο. Πήγε να συμβεί με το πράσινο ακροτήρι, πήγε να συμβεί με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος έχει έναν-δύο λόγους να παραπονιέται για τους διαιτητές. Μπορεί να καταφέρει αυτή η Αγγλία να πάει τελικό. Πιστικά περιμένουν μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα όπως είναι η Γαλλία. Μίλησα με τον θρύλο της Manchester United, Louis Zaha, και το ρώτησα πώς μπορεί η Αγγλία ενδεχομένως να σταματήσει την Γαλλία. Μου είπε φυσικά ότι πρέπει να γίνει κάτι με την άμυνα, διότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει αρκετά από Mark Cahill και Ezri Konsa. Αλλά το πιο σημαντικό, πρέπει να βρουν έναν παίκτη να υποστηρίξει τον Jude Bellingham, ο οποίος είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει κάτι από το τίποτα. Κάποιος ο οποίος μπορεί να πάρει την μπάλα, να ανοίξει άμυνα. Χρειάζονται έναν έξτρα παίκτη να το κάνει. Εδώ είναι που τους λείπει ο Phil Foden, εδώ είναι που τους λείπει ο Cole Palmer. Ο Χάρι Κέιν είναι μια άλλη ιδιότητα παίκτη. Ένα παίκτη πάει στο κέντρο να πάρει μπάλα, να σπρώξει αμυντικούς. Ο Μπέλιγχαμ είναι αυτός ο οποίος ανοίγει τις άμυνες. Και μου είπε ότι αν δεν βρουν κανέναν τέτοιο παίκτη, με τη Γαλλία θα έχουν πάρα πολύ λίγες πιθανότητες.
0: Ναι. Πάντως εντάξει, εγώ παρά το γεγονός ότι σου έχω πει από την αρχή ότι υποστηρίζω τους Γάλλους γιατί βλέπω μια ομοιογένεια, θεωρώ ότι η Αγγλία είναι πετυχημένη. Αυτό που είπες. Έχουν κάνει μια πετυχημένη εμφάνιση μέχρι τώρα και ας ελπίσουμε να θα φτάσουν όσο πιο ψηλά μπορούν, έστω να περάσουν, να πάνε στα ημιτελικά. Λοιπόν, θα σε παρακαλέσω να βάλουμε μια τελεία, να ακούσουμε τη διαφήμιση και επιστρέφουμε. Θα σε ρωτήσω για το θέμα του Τζόλι, γιατί το αποκάλυψε η Σαν. Αμέσως μετά, μείνεις γραμμή σου, Κωνσταντίνε Λιανέ, διαφήμιση και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας, σας θυμίζω Interveten Live Casino, καθημερινή διασκέδαση, και επιστρέφουμε στον δημοσιογράφο της βρετανικής εφημερίδας Sun, τον Κωνσταντίνο Λιανό, ο οποίος μας είπε για την Εθνική Αγγλία εν ώψη του απόψινου αγώνα στις 12 με την Νορβηγία. Και τώρα, μεσοβδόμαδα, μεταδώσαμε και εμείς εδώ στα Δελτία Ειδήσεων ότι ο Χρήστος Τζόλης είναι στο στόχαστρο της Arsenal. Καταρχήν, την είδηση αυτή την έβγαλες εσύ?
1: Μάλιστα.
0: Ποιος θα την έβγαζε, εντάξει. Ποιος θα την έβγαζε. Λοιπόν, και πόσο κοντά είναι η Arsenal στο Τζόλι, πόσο μακριά, πού βρισκόμαστε, έτσι, αυτά που έγραψες λίγο πιο αναλυτικά, αν μπορεί να μας πεις, Κωνσταντίνε.
1: Φυσικά, είναι πάρα πολύ κοντά η συμφωνία μεταξύ Τζόλι, Club Breeze και Arsenal. Η συμφωνία λέγεται ότι είναι περίπου στα 35 εκατομμύρια λίρες, αυτό είναι 41 εκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει ότι ο Τζόλι θα γίνει πιο ακριβώς Έλληνας όλων των εποχών, θα ξεπεράσει το ρεκόρ του Μπάμπι Κοστούλα, ο οποίος πήγε στην Brighton την περασμένη χρονιά για 30 εκατομμύρια λίρες με 2 εκατομμύρια σε μπόνους, άρα περίπου 32 εκατομμύρια λίρες. Περιμένουμε ότι θα είναι ρεκόρ. Τι γίνεται τώρα, η Arsenal περιμένει να δει τι γίνεται με τον Λεάντρο Τροσάρ, ο οποίος κοντεύει να μετακομίσει στην Μπεσίκτας για 17 εκατομμύρια λίρες. Περιμένουν να τελειώσει αυτό και εκεί είναι που περιμένουμε να γίνουν οι ανακοινώσεις και όλα τα τελευταία για τον, για τον Έλληνα Άσο. Φυσικά η Arsenal ψάχνει εδώ και καιρό για έναν αριστερό εξτρέμ το καλοκαίρι. Ο Τζόλης είναι από τις καλύτερες τους επιλογές. Περιμένουμε το OK της Arsenal τώρα. Περιμένουμε την Arsenal να δώσει το πράσινο φως, όπου ήδη η Arsenal περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Τροσάρ. Συγχρόνως όμως κυνηγούν και τον Morgan Rogers της Aston Villa, ο οποίος είναι ο νούμερο ένα στόχος, παραμένει. Ό,τι και αν γίνει με τον Τζόλη, παραμένει νούμερο ένα στόχος ο Rogers. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση ο Rogers, γιατί πρώτον η Aston Villa δεν πουλάει. Αρνείται να πουλήσει ένα τέτοιο παίκτη μετά από μια σπουδαία σεζόν και ενώ περιμένουν να παίξουν και στην Ευρώπη. Και το έχουν βάλει πολύ ακριβή τιμή. Είναι στα 130 εκατομμύρια λίρες, που σημαίνει ότι ο Rogers θα γίνει πιο ακριβή μεταγραφή όλων των εποχών στην Premier League, όπως ακριβώς ήταν και με τον Alexander Isak την περασμένη σεζόν που πήγε στην Liverpool από την Newcastle. Αλλά όπως και να έχει, κοντεύουμε πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ κοντά η συμφωνία μεταξύ Τζόλι και Arsenal, η οποία Arsenal θα συνεχίσει να κυνηγάει και τον Rogers.
0: Το θεωρείς δεδομένο, δηλαδή πλέον είναι δεδομένη συμφωνία?
1: Καλά, εντάξει, δεδομένο είναι βαριά λέξη, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι τα έχουν βρει σε 35 εκατομμύρια, ναι. Περιμένουν την Arsenal να δώσει το OK, να δώσει το πράσινο φως. Ο Τροσάρ μόλις τώρα τελείωσε με το Μουντιάλ μετά τον αποκλεισμό του Βελγίου από την Ισπανία, οπότε περιμένουμε να δούμε εξελίξεις εκεί πέρα στο θέμα της μετακίνησης του στην Μπεσίκτας. Μόλις ολοκληρωθεί αυτό, τότε είναι που να περιμένουμε εξελίξεις και με τον Χρήστο Τζόλι.
0: Μάλιστα, λοιπόν, τώρα κλείνοντας, Αργεντινή, Ελβετία, τι βλέπεις?
1: Νομίζω ότι όλοι βλέπουμε ότι θα περάσει η Αργεντινή. Ναι. Με την Ελβετία έχουμε δει κάποιες εμφανίσεις, λίγο νοθρές, λίγο δυσκολευτήκαμε να μείνουμε ξύπνοι σε κάποιες εμφανίσεις.
0: Ναι. Εξανάγκησμη, εγώ έμεινα εξανάγκηση λόγω δουλειάς, αλλιώς μην νομίζω ότι θα καθόμουν να βλέπα ένα παιχνίδι τέτοιο. Με τους Ελβετούς δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ βαριά ομάδα, είναι μια ομάδα που έχει χωρίς αρχή, μέση, τέλος. Τώρα πώς έφτασε εδώ, έφτασε, εντάξει, γίνονται συγκυρίες.
1: Έλειπε και ο Γιώχαν Μανζάμπη που ήταν ο παίκτης που θέλαμε όλοι να δούμε λόγω ναι. του ενδιαφέροντος της Νιούκασλ για τον παίκτη της Φράιμπουργκ. Εντάξει, η Αργεντινή όμως έχει δείξει και επίσης κάποιες προβληματικές εμφανίσεις απέναντι στο πράσινο ακροτήρι,
0: απέναντι στην Αίγυπτο.
1: No Messi, no party είναι αυτό
0: ναι,
1: που
0: λέμε. Είναι, η διαφορά με τους Γάλλους είναι ότι η Αργεντινή πάει να βρει το Messi για να κάνει τη δουλειά και να τραβήξει λίγο και ο Λαουτάρο Μαρτίνες και ο Φερναντές και ο Αλβαρέζ όταν είναι σε καλή κατάσταση και όχι σε υπνηλία όπως ήταν στο παιχνίδι με την Αίγυπτο που δεν υπήρχε. Σε αντίθεση με τους Γάλλους που αν ο Εμπαπέ κολλήσει υπάρχουν παίχτες να βγουν να το καθαρίσουν.
1: Ακριβώς, υπάρχουν πιο πολλές επιλογές που εντάξει, αυτή είναι γενικά η θητεία του Didier Deschamps στην Γαλλία. Πάντοτε υπήρχαν επιλογές, πάντοτε υπήρχαν παίκτες οι οποίοι βγαίνανε μπροστά. Στην Αργεντινή είναι το αντίθετο. Βέβαια, ένας ημιτελικός με την Αγγλία θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον λόγω της ιστορίας των νησιών του Φόκλαντ, λόγω της ιστορίας του 98 με συγχωρείτε, που αποβλήθηκε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ την απευθείας κόκκινη με τον Ντιέγκο Σιμεώνε. Θα υπάρξει πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ ένταση σε αυτό το ματς. Αλλά φυσικά την Ελβετία δεν μπορούμε να την αφήσουμε στην απόξω. Το μάτς με την Κολομβία μας έκανε όλους λιγάκι να κοιμηθούμε. Πήγε στα πέναλτι. Αλλά υπάρχουν μεγάλοι παίκτες εκεί πέρα, όπως είναι και ο Γκράνιτ Τσάκα, ο οποίος κάνει τρομερή σεζόν. Η Τσέλσι τον θέλει πάρα πολύ, αλλά η Σάντερλαντ αρνείται να τον πουλήσει για τα παίξει Europa League και τον χρειάζεται. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον μάτς.
0: Μάλιστα. Η Ισπανία πιστεύει ότι δίκαια, παρά τη φλιαρία που βγάζει το παιχνίδι της, πέρασε το Βέλγιο?
1: Φυσικά, ναι, και θα είναι ένας πάρα πολύ ψυχαγωγικός ημιτελικός με τη Γαλλία. Ενδεχομένως θα είναι πιο ψυχαγωγικός αυτός ημιτελικός παρά ο τελικός που ενδεχομένως θα δούμε. Ναι. Μπορεί φυσικά η Αργεντινή να περάσει, αλλά εντάξει, έχουν περάσει 4 χρόνια από εκείνο τον σπουδαίο τελικό στο Κατάρ. Όπως και η Γαλλία και η Ισπανία έχει πάρα πολλές επιλογές, έχει πάρα πολλή ποιότητα.
0: Ναι, αλλά δεν έχουν βγει αυτές οι επιλογές της Ισπανίας μέχρι τώρα, δεν τις έχουμε δει στην ουσία τους.
1: Ο Γιαμάλ ήρθε τραυματίας, ο Νίκο Βίλιαμς ήρθε τραυματίας. Αλλά βλέπουμε παίκτες όπως ο Μικέλ Μερίνο που βγαίνει ως άνθρωπος της τελευταίας στιγμής. Ο Φάμπιαν Ρουίς στο κέντρο. Ντάνι Όλμο πολύ ενεργός στη θέση του δεκαριού. Ακόμα ας πούμε και στην άμυνα έχουμε δει κάποια καλά στοιχεία. Εγώ πιστεύω προφανώς ότι έχουν περάσει δίκαια. Αλλά βέβαια εμείς στην Αγγλία ζούμε και αναπνέουμε για τον απόψινό προημιτελικό, με συγχωρείτε.
0: Ωραία. Να ζητήσω να νεώσουμε το ραντεβού αύριο, ανεξαρτήτου του αποτελέσματος, για να μας πεις όλα τα τελευταία νέα και τι λένε στο νησί για την πολύ μεγάλη αυτή ιστορία, που βλέπουμε μια, να ομολογήσουμε, Κωνσταντίνε, για να κλείσουμε, ότι βλέπουμε μια Αγγλία αναγεννημένη, μια Αγγλία ότι ο Τούχελ έχει βάλει την πινελιά του στην ομάδα.
1: Συνεχίζει αυτό που ξεκίνησε ο Γκάρετ Σάουθγκέιτ, αλλά με ένα έξτρα boost, με ένα έξτρα σύν αυτή τη στιγμή. Μια Αγγλία η οποία πείθει ότι ναι, μπορεί να φτάσει και μέχρι τον τελικό.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Ζιανός, δημοσιογράφος της Βρετανικής Sun, με πολλές special ειδήσεις εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου και για το Μουντιάλ, μας είπε για την ιστορία του Τζόλι, που είναι πολύ κοντά στην μεταγραφή να φύγει από την Club Bridge και να πάει ο Χρήστος Τζόλης στην Arsenal. Τον ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, είπαμε, η Λίντα Νόσκοβα, η Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 12 στην παγκόσμια κατάταξη, στα 21 της έτη, πήρε το τίτλο στο Wimbledon, νίκησε με 2-1 σετ την νούμερο 9 στον κόσμο, την Καρολίνα Μούκοβα. Η Μούκοβα είναι 29 ετών. Με 2-1 σετ λοιπόν η Νόσκοβα πήρε το πρώτο 6-2, έχασε το δεύτερο 7-5, πήρε το τρίτο 6-3. Και έτσι η Νόσκοβα σε έναν τελικό που κράτησε 2 ώρες και 26 λεπτά και 2 ώρες και 29 για την ακρίβεια, στέφθηκε κάτοχος του τουρνουά Wimbledon στις γυναίκες. Αύριο ώρα 6 ο Γιάννικ Σίνερ θα παίξει με τον Σβέρεφ τον Γερμανό στον τελικό των ανδρών. Και το κυρίως στο αμπλό, στο τουρνά που γίνεται στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο 250 τουρνουά των γυναικών, η Μαρία Σάκαρη, βγήκε ο αγώνας της, θα παίξει τη Δευτέρα 7.30 ώρα απέναντι στην Πολίνα Κουντερμέτοβα, που είναι Ουσμπέκα, ρωσικής καταγωγής, νούμερο 113 φέτος στον κόσμο. Αργότερα θα είναι ο Θάνος Σταθόπουλος, αρχιτάκτης του Τένις 24, να μας τα πει για το τένις πιο αναλυτικά εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.

Επειδή ρωτάτε, δεν έχω ακόμα κάτι για το θέμα του Ελουστόντο που αποχώρησε. Ένιωσε ενοχλήσει στο γόνατο στο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Τβέντε που έχασε ο ΠΑΟΚ με 3-2. Στο φινάλε τη καθυστερήση δέχτηκε το τρίτο γκολ και αποχώρησε. Δεν έχουμε κάτι και δεν υπάρχει κάποιο πιο νεότερο για το θέμα του τραυματισμού του. Αυτά τα τραγούδια που βάζεις το κάνεις επίτηδες για την ηλικία μου. Εντάξει. Αλλά δεν έχουν. Εντάξει. Είναι και λίγο πιο. Είναι κάπου εκεί. Εντάξει. Το κάνεις. Αυτό δεν πειράζει. Να κάνουμε. Να φτάσεις τα χρόνια μου. Αυτό έχω να σου πω.

Σε δύο λεπτά στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρος ο Παναθηναϊκός παίζει με την Grasshoppers από την Ζυρίχη. Ένα φιλικό παιχνίδι, το πρώτο επί ελληνικού εδάφους, και είναι πολύ πολύ σημαντικό για τους πράσινους που αρχίζουν και μοντάρουν την ομάδα εν ώψη της νέας περίοδου. Να σας πω και την σύνθεση που έχει παρατάξει ο κύριος Νίστρουμ, ο προπονητής της ομάδος των Πρασίνων, για το σημερινό φιλικό παιχνίδι. Έχει βάλει, ξεκινήσει De Frey, είναι η παρουσία του De Frey στην ενδεκάδα. Πιο συγκεκριμένα, είπα 4-2-3-1, ο Πένια στο τέρμα, Καλάμπρια, De Frey, Ίγκαρσον, Κυριακόπουλος στην άμυνα, Τσιριβέγια, Κοντούρης κινούνται στον άξονα, Ζαρουρί, Αντίνο παίζουν στα άκρα της επίθεσης, Γιάκουσιτς πίσω από τον προθυμένο τον Τετέι, είναι η σύνθεση του Παναθηναϊκού. Και ήρθε η ώρα για τις απαραίτητες διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, έχουμε και άλλα αρκετά να σας πούμε. Ακόμα μια ώρα μαζί σας, στην παρέα σας, ο Real FM.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 5 λεπτά μετά τις 9, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εδώ συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, η εκπομπή Real Sports. Μπαίνετε στο enikos.gr, διαβάζετε Θεσσαλονίκη, δίωξη είναι ένα από τα θέματα, δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στους 3 ληφθέντες για δολοφονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ακόμα μπορείτε να διαβάσετε στο ΣΥΡΙΖΑ, επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της στήριξης στην Ελλάς, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή της Μειοψηφίας, στο enikospanta.gr. Ακόμη ένα από τα βασικά θέματα είναι θρίλερ με το τροχαίο με το θύμα 15χρονη παίχτρια της ομάδας νεανίδων του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Πιο συγκεκριμένα γράφει το enikos.gr: ο 48χρονος που εμφανίστηκε στις αρχές αρνείται ότι οδηγούσε το μοιραίο απορριμματοφόρο. Τα βασικά θέματα αυτή την ώρα στο enikos.gr και στο real.gr, μην ξεχνάτε, μπαίνετε και εκεί για να ενημερώνεστε. Τίτλος της εφημερίδας Real News κυκλοφορεί με πολύ ωραία θέματα. Το βασικό θέμα, κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάσιους Μπέιλι. Το βασικό θέμα της εφημερίδας Real News κυκλοφορεί. Ακόμη στο real.gr, δολοφονία Βάγιας Νέστορα, δίωξη για ανθρωποκτονία στους 3 ληφθέντες, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Εμπρισμός Μαρφίν, τα στοιχεία που οδήγησαν στους ληφθέντες, επιστρέφω, είμαι αθώα, λέει η 46χρονη. Θεσπρωτεία, 2 εστίες φωτιάς στον κάμπο Παραμυθιάς, 112 για εκένωση του Γαλατά. Τώρα στο real.gr. Εδώ και 7 λεπτά έχει ξεκινήσει το γήπεδο του λεωφόρου το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers. Φιλικό παιχνίδι, 0-0 είμαστε εκεί. Και πριν περάσω στον Θάνο Σταθόπουλο, από τον, τώρα με ενημερώνουν ότι στον ΠΑΟΚ ο Ελουστόντο που βγήκε εκτός, είναι μυϊκός ο τραυματισμός του, βγήκε εκτός το παιχνίδι με τη Τβέντε και ανησύχησαν πολύ οι άνθρωποι εκεί του ΠΑΟΚ. Στο δεξί γόνατο τραυματίστηκε, ένιωσε ενοχλήσεις. Η πρώτη εκτίμηση όμως είναι ότι ο τραυματισμός είναι μυϊκός. Ο Λουστόντο ένιωσε ενόχληση στο δικέφαλο. Η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει οριστικά τη Δευτέρα. Η αποστολή του ΠΑΟΚ επιστρέφει την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη και ο παίκτης τη Δευτέρα θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να φανεί ποιο είναι το πρόβλημα και ο χρόνος απουσίας του. Είναι εξαιρετικά αμφίβολος φυσικά για το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Την προσοχή να αγωνιστεί στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Δυναμό Κιέβου ή την Ρουμανική Κλουζ στις 23 του μήνα. Οπότε σε αναμονή στον ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Ελουστόντο, που φαίνεται ότι το πρώτο είναι μυϊκός τραυματισμός. Τώρα πάμε στο τένις και σας θυμίζω πρώτα ότι η Ντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας. Θάνος Σταθόπουλος, αρχισυντάκτης του Tennis 24, είναι κοντά μας, γιατί πριν από λίγο η 21 ετών η κυρία Νόσκοβα, καλά τη λέω κύριε Σταθόπουλε,
1: Λίντα Νόσκοβα,
0: Λίντα Νόσκοβα, κέρδισε την κυρία Καρολίνα Μούκοβα με 2-1,

0: και στέφτηκε πρωταθλήτρια στο Wimbledon. Ξεκινάμε από αυτό που είναι το πιο φρέσκο, παρουσία της η Kate Middleton πρέπει να ήταν εκεί που έβλεπα. Καλά είδα.
1: Και η
0: Ναυρατίλοβα.
1: Ήταν το τσέχικο τένις, είχε την τιμητική του σήμερα και πώς να μην την έχει όταν από το 23 αν δεις, ναι. Μέχρι σήμερα έχουν κατακτήσει τρεις τίτλους στο Wimbledon, έτσι. Δηλαδή ξεκίνησε το 23 η Βροντούσοβα, το 24 ήταν η Κρεϊτσίκοβα και το 26 σήμερα δηλαδή η Λίντα Νόσκοβα.
0: Ναι. Πώς ρε παιδάκι μου αυτές τι είναι με παρθενογέννηση, βγαίνουν έτσι
1: τόσες. Όπως είναι Ιταλοί στους άντρες, έτσι είναι και οι Τσέχοι στις γυναίκες. Έχουν απίστευτη σχολή.
0: Απίστευτη σχολή έχει γενικά. Είναι ένας αθλητισμός οι Τσέχοι που έχουν σε όλα τα αθλήματα, έχουν πάρα πολύ καλό επίπεδο. Τώρα η κυρία Νόσκοβα σήμερα πώς το πήρε?
1: Κοίταξε να δεις. Ας το πούμε, έκανε τα εύκολα δύσκολα. Γιατί σε έναν έτσι κάπως μουδιασμένο τελικό με τη Μούχοβα να έχει σπαταλήσει πολύ ενέργεια από την νίκη της στον τελικό με την Γκοφ, εμφανίστηκε κάπως άδεια από ενέργεια. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε η Νόσκοβα, προηγήθηκε με 6-2-5-2 και από εκεί και πέρα, στο δεύτερο σετ λοιπόν, έχασε 5 championship points. Η Μούχοβα κατάφερε να κάνει το 5-2-7-5 και να πάει το τελικό στο τρίτο σετ. Όμως δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την επική αυτή ανατροπή. Η Νόσκοβα έπαιξε όπως έπαιξε και στο πρώτο σετ και στα μισά του δεύτερου, έφτιαξε το σερβίς της, έλεγξε τα λάθη της και κέρδισε το μεγαλύτερο τίτλο στην καριέρα της. Το σημαντικό είναι ότι μέχρι την φετινή σεζόν του στο Γρασίδι η Νόσκοβα είχε έναν τίτλο το 2024. Μέσα σε 17 ημέρες, τελευταίες 17 ημέρες, είχε κατακτήσει δύο.
0: Δηλαδή πήρε
1: το Βερολίνο πριν το Wimbledon και πήρε και το Wimbledon.
0: Μάλιστα.
1: Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση σε όλη αυτή την σύντομη σεζόν του Γρασιδιού. Και όπως όλα δείχνουν, τώρα από τη Δευτέρα θα είναι στο νούμερο 7 του κόσμου. Έκανε καινούριο career high. Και τίποτα δεν είναι τυχαίο, Δημήτρη, όταν μια κοπέλα έχει μεγαλώσει στα χέρια της μητέρας της Μαρτίνα Χίγκινς, καταλαβαίνεις ότι κάποια στιγμή τα αποτελέσματα θα φανούν.
0: Σωστό.
1: Και όπως φαίνονται.
0: Αύριο μεγάλο παιχνίδι στις 6, Γιάννη Ξίνερ που απέκλεισε τον Τζόκοβιτς. Το εύκολα γιατί πρέπει να το πεις εσύ αυτό δηλαδή.
1: Απλά συμπληρώνω.
0: Μα γιατί πρέπει να το πεις τώρα.
1: Για να το ακούει ο κόσμος.
0: Γιατί είσαι εναντίον του ανθρώπου που έχει γράψει ιστορία, του ανθρώπου που είναι το παγκόσμιο τένις. Του Νόβακ Τζόκοβιτς.
1: Για την οικονομία του χρόνου το είπα το εύκολα.
0: Ναι. Απέναντι στον Σβέρεφ θα είναι ο Σίνερ που απέκλεισε τον Φέρι, τον Βρετανό, ο οποίος έχει κάνει μια εκπληκτική πορεία. Από τα προγραμματικά ξεκίνησε.
1: Ναι. Και ήταν. Όχι, ήταν wildcard, συγγνώμη. Ήταν wildcard.
0: Α, δηλαδή πήρε κάρτα.
1: Πήρε κάρτα, ναι, από τους Βρετανούς. Κοίταξε να δεις. Εντάξει, έκανε φανταστική πορεία, δεν το συζητάμε. Όταν έχει μεγαλώσει και μάλιστα 5 λεπτά από το γήπεδο, θέλω να πω ότι εκεί έχει μεγαλώσει, εκεί έχει μάθει τένις μέσα στο Γρασίδι. Εντάξει, δεν σημαίνει αυτό απαραίτητο ότι θα φτάσει σε ένα ημιτελικό Grand Slam, αλλά όταν βρέθηκε ξέρεις, απέναντι σε κάποιον ο οποίος είναι μέσα στο top 5, εκεί φάνηκε η διαφορά. Τώρα αυτό που μένει είναι να δούμε στη συνέχεια αν μπορεί ο Φέρι να συνεχίσει έτσι μια
0: σε αυτό το επίπεδο
1: πορεία,
0: καλό
1: ακριβώς, ή δεν θα τον ξαναδούμε ποτέ.
0: Ναι.
1: Τώρα για το τελικό, είναι ένας τελικός που αν με ρωτούσες τι θα γίνει πριν το Ρολάν Γκαρός, θα σου έλεγα 3-0-3-1 ο Σίνερ. Τώρα μετά το Ρολάν Γκαρός, λίγο τα δεδομένα αλλάζουν. Να σου πω την αλήθεια, εγώ το Σίνερ δεν τον περίμενα τόσο άνετο και τόσο ουσιαστικό και τόσο αποτελεσματικό στο Wimbledon. Περίμενα θα υπάρχει μια κόπωση, μια ενέργεια η οποία θα έχει αδειάσει από τον τίτλο του στο Ρολάν Γκαρός. Αντίθετα, τον βλέπω με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Σερβίρει καλύτερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σερβίρει καλύτερα από όλους το Tour. Και είναι ένα όπλο το οποίο θα χρησιμοποιήσει φυσικά κόντρα στον Σίνερ, κάτι το οποίο ο Τζόκοβιτς δεν μπόρεσε να το κάνει απέναντι στον Ιταλό. Και θα σου πω ότι πραγματικά, εντάξει, δίνω κάποιο ποσοστό στον, παραπάνω στον Σίνερ, εννοείται νούμερο ένα είναι, κάτοχος τίτλου είναι, αλλά δεν νομίζω ότι αν θα γίνει αυτό θα γίνει πολύ εύκολα απέναντι στον Σβέρεφ.
0: Ναι.
1: Ο Σίνερ έπιασε πολύ μεγάλη απόδοση απέναντι στον Τζόκοβιτς, το συζητάμε αυτό. Δεν θα μπορούσε διαφορετικά να γίνει απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει κατακτήσει εκεί μέσα 7 φορές τον τίτλο. Ήταν το καλύτερο του παιχνίδι, μάλλον να πω το πιο ήταν πιο συνεπής και πιο ουσιαστικό παιχνίδι που είχε κάνει σε όλη αυτή την εβδομάδα, στις δύο αυτές εβδομάδες. Από την άλλη, ο Τζόκοβιτς προερχόταν από το πεντάρο παιχνίδι με τον Φελίξ Ζερ Αλιασίμ, ήταν λογικό να μην βγάλει την ενέργεια που έβγαλε
0: στον προημιτελικό.
1: Ήταν πολύ λογικό αυτό να συμβεί. Μην ξεχνάμε, είναι 39 ετών.
0: Εντάξει, αυτό τώρα το λες, το δεύτερο που λες. Μια μας είπες ότι κέρδισε εύκολα. Μια μας λες ότι είναι 39 χρονών. Και ο Μέση είναι 39 χρονών και κεντάει.
1: Άλλο ποδόσφαιρο, άλλο τρίτο.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, γιατί.
1: Ο Μέση θα κάτσει διακρινώ... εκεί πέρα λίγο στην άκρη γωνίτα.
0: Ναι, θα κάτσει και μετά να το παστελώσει όμως.
1: Θα κάνει και ένα διάλειμμα το τέτοιο.
0: Θα το παστελώσει όμως μετά.
1: Εντάξει, οκ.
0: Διακρίνω μια εμπάθεια στον πολύ μεγάλο αθλητή που λέγεται Νόβακ Τζόκοβιτς. Θα στα πω και από κοντά αυτά. Θα σου κάνω τις παρατηρήσεις μου από κοντά. Πάντως, εντάξει, ναι, είναι λογικό ότι έκανε αυτές τις 5 ώρες και 14 λεπτά. Είναι...
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι, ναι, ναι. Το μιλάμε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τώρα 5 ώρες και 15 λεπτά να.
0: Και μετά πήγε την επόμενη μέρα ή μετά από δύο μέρες ήταν. Μετά από δύο μέρες. Αλλά δεν μπορεί, δεν μπορεί να.
1: Η αποκατάσταση είναι μεγάλη. Βέβαια. Δεν γίνεται. Και πόσο μάλλον. Οκ, το να παίξει μετά με έναν παίκτη, ξέρω εγώ. Π.χ. λέγω τώρα το νούμερο 130.
0: Έχει, είναι καλό. Εντάξει, τώρα όταν πας να παίξεις με το νούμερο 1.
1: Δηλαδή σου λένε ανέβα ένα βουνό και μετά ανέβα και το Everest.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, τώρα, μετά από 35 χρόνια η χώρα μας έχει και πάλι τουρνουά WA Tour, δηλαδή γυναικών, το Athens Open, που ξεκινάει, έχει ξεκινήσει σήμερα και αύριο με τα προκριματικά και από τη Δευτέρα μπαίνει το κυρίως ταμπλό στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης στο ΑΚΑ. Μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Σήμερα είχε μια συνέντευξη τύπου όπου ήταν ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, η υπουργός τουρισμού Ιάννα Καραμαλή. Μίλησαν για τη διοργάνωση. Ήταν εκεί η Μαρία Σάκαρη. Μια διοργάνωση πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σημαντική. Και μια διοργάνωση που η Σάκαρη δεν θα χρειαστεί να είναι ούτε σε ξενοδοχείο ούτε να πετάξει, θα είναι στο σπιτάκι της και θα πάει σε μισή ώρα να φτάσει στο γήπεδο για να ετοιμαστεί να παίξει.
1: Κοίτα, γενικά,
0: νομίζω για τη Σάκαρη αυτό είναι το καλύτερο.
1: Είναι λύτρωση,
0: εντάξει. Να μην χρειάζεται να ταξιδέψεις, να πας, να κάνεις, να ράνεις, θα μου πεις. Και αυτό είναι μες στο θέμα, εντάξει, αλλά είναι σημαντικό.
1: Κοίτα, το είπε και η ίδια η Σάκαρη αυτό που λέει, συνέντευξη τύπου, είπε ότι όχι μόνο φυσικά για την ίδια, αλλά για όλα τα κορίτσια, γιατί συνολικά και στα προκριματικά και στο κύριο σταμπλό θα αγωνιστούν νέοι Ελληνίδες.
0: Ναι.
1: Τόσο για την ίδια τη Σάκαρη, όσο και για τα υπόλοιπα κορίτσια, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να αγωνίζεσαι και σε ένα τέτοιο σημαντικό event να αγωνίσει μέσα στη χώρα σου.
0: Ναι.
1: Σε βλέπουν οι φίλοι σου. Εγώ δεν θα σου πω μόνο για το κοινό που θα έρθει να παρακολουθήσει τους αγώνες. Μιλάω ακόμα και για τις οικογένειες, για τους φίλους, για τους στενούς που δεν μπορούν να ταξιδέψουν ούτε να πάνε στο Μαϊάμι, όπως πήγαινε.
0: Ούτε μέχρι τη Ρώμη δεν μπορούν να, πάνε.
1: Ούτε να πάει μέχρι τα Σκόπια που πάνε, ναι, σε μικρότερες κατηγορίες. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και λέω και πάλι, όχι μόνο για τη Σάκαρη, αλλά κυρίως και για όλα τα υπόλοιπα κορίτσια τα οποία δεν είναι γνωστά στον κόσμο, στο ελληνικό κοινό, να τις μάθει, να τις αγκαλιάσει κι αυτές, να μάθει, ναι, ποιες είναι, να μάθει πώς παίζουν κτλ. Είναι πραγματικά κάτι, μετά το ATP που έγινε τον περασμένο Νοέμβριο, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για τη χώρα μας.
0: Να σε βοηθήσω εγώ, αφού πρώτα ότι παραμένει το 0-0 στο Παναθηναϊκός Grasshoppers, το φιλικό παιχνίδι στη Λεωφόρο, ότι εκτός από τη Μαρία Σάκαρη είναι η Σανφό Σακελαρίδη, η Μαριάννα Άργυρο Καστρίτη, Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου και Μάρθα Μάτουλα. Είναι τα κορίτσια της, από την Ελλάδα που παίρνουν μέρος σε αυτή τη διοργάνωση. 7.30 ώρα τη Δευτέρα.
1: Ναι, 7.30 ώρα τη Δευτέρα.
0: Έχεις θέση δίπλα, να μην έχει ήλιο.
1: Δεν έχει, αυτό σας το λέω, δεν έχει. Είμαστε εκεί, είμαστε σκιά.
0: Α, είναι...
1: Ό,τι και να είναι.
0: Μπράβο. Και παίζει απέναντι στο 113.
1: 113 του κόσμου, την Πολίνα Κούτερμέτοβα.
0: Ναι.
1: Μία παίκτρια 23 ετών. Δεν έχουν ξανασυναντηθεί στο παρελθόν. Έχει συναντηθεί βέβαια με την αδερφή της, τη Βερόνικα Κούτερμέτοβα, την οποία την έχει κερδίσει 4 φορές
0: ναι.
1: σε 5 παιχνίδια. Πέφτει πάλι σε Ουσμπέκα βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι στο δεύτερο γύρο του Wimbledon η Σάκα αντιμετώπισε πάλι παίκτη από την Ουσμπέκα, την Καμίλα Ραχίμοβα, που είχε τον πρόωρο αποκλεισμό. Πέφτει πάλι σε Ουσμπέκα, είναι της ρώσικης σχολής η Κούτερμέτοβα, είναι μια παίκτρια την οποία, όπως είπε και η ίδια γελώντας στην έντευξη τύπου, δεν ήταν και η καλύτερη κλήρωση έτσι, για πρεμιέρα. Είναι μια παίκτρια αρκετά δυνατή σε σκληρό κόρτ. Τώρα από εκεί και πέρα η Μαρία Σάκαρη θα έχει και τον κόσμο δίπλα της για πρώτη φορά στην καριέρα της, έτσι, ενώ το ελληνικό κοινό.
0: Ναι.
1: Και ελπίζουμε ότι θα καταφέρει έτσι να προχωρήσει βαθιά στο τουρνουά και να τη δούμε και γιατί όχι και στο τελικό της επόμενης Κυριακής.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντική διοργάνωση είναι αυτή. Βλέπω ότι τα εισιτήρια αρχίζουν από 5 ευρώ. Που είναι πάρα πάρα πολύ καλή τιμή αυτό για τον κόσμο να πάει να δει. Πάντως είναι σημαντικό να γίνονται διοργανώσεις τέτοιες, να υπάρχει κίνηση στο άθλημα αυτό, γιατί, και να δούμε και τις υπόλοιπες αθλήτριες, γιατί εμείς στεκόμαστε μόνο στον Τσιτσιπά, Σάκαρη, Σακελαρίδη, Παπαμιχάηλ, μέχρι εκεί ξέρει ο κόσμος.
1: Ακριβώς.
0: Τι κόσμος, ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι. Παπα Μιχαήλ που έχει παίξει και Ολυμπιακούς Αγώνες, ούτε που δεν τη θυμάται.
1: Πρέπει και.
0: Τώρα για να είμαστε δίκαιοι, εντάξει, η κοπέλα έχει κάνει την προσπάθειά της, δεν είναι με το θέμα η κοπέλα, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
1: Εννοείται αυτό το πράγμα. Και το θέμα όμως είναι ποιο. Εγώ θα σου πω ότι και εκτός από τα κορίτσια, είναι ο κόσμος να έρθει να δει το άθλημα.
0: Το κάθε άθλημα,
1: όλα τα αθλήματα.
0: Ναι, είναι
1: βασικό. Όλα τα αθλήματα. Είναι αλλιώς να τα δει στην τηλεόραση, αλλιώς να τα βλέπει live.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό που έλεγες πριν για την Τσεχία, ότι οι Τσέχοι διοργανώνουν πάρα πάρα πολλά event από διαφορετικά αθλήματα.
0: Μα τι μου λες, οι Τσέχοι κάθε Πάσχα κάνουν ένα τουρνουά στην Πράγα handball από άντερ 10, 12, 14, 16 και μετέχουν από όλη την Ευρώπη γύρω στις 100-150 ομάδες.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, έχουν άλλοι. Είναι αυτό που σου έχω πει εγώ πολλές φορές. Άλλη φιλοσοφία στον αθλητισμό έχει η Ελλάδα, του πανηγυριού, άιντε να το κάνουμε κλπ. Βρίσκεται ένας καλός προπονητής τένις, που να σου πω εγώ, στην Πάτρα και έχει εκεί μια ομάδα, ή ένας καλός προπονητής βόλεϊ στην Ορεστιάδα και έχει παράδοση Ορεστιάδα με το βόλεϊ. Ενώ στις άλλες χώρες υπάρχει αθλητική δομή, αθλητική παιδεία, που εδώ δεν υπάρχει.
1: Όχι, είναι αυτό και το έχουμε ξαναπεί σε αυτό το.
0: Ναι.
1: Και στο Real FM, ότι δεν φτάνουν μόνο οι ατομικές προσπάθειες.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, σαφώς αυτό που έκανε η Σάκαρη, αυτό που έκανε ο Τσιτσιπάς, δεν πρόκειται να το ξαναδούμε στα επόμενα κοντινά χρόνια. Όμως αυτό δεν φτάνει. Χρειάζεται μια συλλογική και συνολική προσπάθεια από τη βάση. Να γίνει μια γερή βάση και να αρχίζουν σιγά σιγά να ξεπετάγονται παίκτες.
0: Ναι, ναι.
1: Και φυσικά να μπει στην εξίσωση και ο κόσμος, ώστε να μάθει πώς λειτουργεί αυτό το άθλημα.
0: Και ο κόσμος γενικά να μάθει να πηγαίνει τα παιδιά του στον αθλητισμό, όχι να πηγαίνει να τα παρκάρει.
1: Ναι.
0: Για να κάνει μια δραστηριότητα.
1: Ή θα το πω και από την άλλη την πλευρά. Ναι. Να μην βγάζει τα αποθυμένα του.
0: Εντάξει, στη συνέχεια στο παιδί, ναι, ακριβώς. Θα γίνει Τζόκοβιτς ή θα γίνει Ρονάλντο ή Μέση. Δεν γίνεται κανένα έτσι εύκολα.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αν η Σάκαρη προχωρήσει στο τουρνουά αυτό, παίρνει και βαθμούς και για την παγκόσμια κατάταξη.
1: Φυσικά, εννοείται αυτό.
0: Ωραία.
1: Ναι, είναι 250 είναι άμα πάρει το τίτλο. Οι οποίοι εντάξει, μπορεί να μην είναι οι πολλοί βαθμοί, όμως σε αυτή τη θέση που βρίσκει η Σάκαρη είναι πάρα πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θάνο,
0: αύριο θα είμαστε μαζί γιατί θα έχει τελειώσει. Πιστεύω ότι θα αρχίσει 6. Μην τον αναστήσουμε.
1: 6 ώρα θα αρχίσει.
0: Ναι, 6. Μην τον αναστήσουμε όμως.
1: Το βλέπω δύσκολο.
0: Τι, να τον αναστήσουμε συγχωρεμένο.
1: Βλέπω για πεντάστητο.
0: Για πέντε σετ βλέπεις.
1: Ναι. Συγγνώμη που στο λέω, αλλά το βλέπω για 5 σετ.
0: Ναι.
1: Μακάρι να διαψευστώ και να τα πούμε κιόλας και να.
0: Εγώ βλέπω το Σίνερ να πηγαίνει, αλλά δεν ξέρω τώρα αυτό με τα σετ με φοβίζεις.
1: Ναι, το βλέπω, πεντάστε, το βλέπω.
0: Εντάξει, με φόβησε τώρα με αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Θάνο Σταθόπουλο, τον συντάκτη από το Τένις 24. Πολύτιμες οι πληροφορίες που μας έδωσε για το τένις και για το Ρόλαν Γκαρός, για την τσέχικη κυριαρχία. Μάλλον η κυριαρχία ήταν της μίας Τσέχας, γιατί ήταν δύο στο τελικό, της Νόσκοβα που κέρδισε 2-1 σετ την Μούκοβα και πήρε τον τίτλο, και για το τουρνουά που αρχίζει το κυρίως ταμπλό την Δευτέρα στο κέντρο τη αντισφαίρηση στο ΑΚΑ με την Σάκαρη να παίζει σε 7.30 ώρα. Πριν περάσουμε, 9.30 έχει διαφημίσεις, κυρία. Μάλιστα. Μία είδηση από το Πόλο. Επιστρέφει στην πισίνα η Νικόλ Ελευθεριάδου. 2 χρόνια μετά την απόφασή της να αποχωρήσει από τη δράση, η διεθνής πολίστρια γυρνάει. Είχε κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό και σήμερα ανακοινώθηκε από το Ναυτικό Μήλο Βουλιαγμένης που θα είναι τα επόμενα 2 χρόνια. Έτσι λοιπόν μια πολύ πολύ ποιοτική παίχτρια γυρνάει και πάλι σε δράση, θυμίζω εγώ, από τις κορυφαίες Ελληνίδες πολίστριες της γενιάς της, με το σκουφάκι του Ολυμπιακού. Κατέκτησε 2 Champions League, 3 Super Cup της Ευρωπαϊκά Super Cup, 9 πρωταθλήματα Ελλάδος, 5 κύπελα Ελλάδος, βασικό στέλεχος εθνικής ομάδος με τις συμμετοχές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2018, χάλκινο το 2024. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, για να μην ξεχνάμε τους αθλητές όταν σταματάνε. Μιλάμε τώρα για μια πολύ μεγάλη αθλήτρια, η οποία η Νικόλ Ελευθεριάδου επιστρέφει και πάλι στις πισίνες και θα είναι στο Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης. Δέκα χιλιάδες κόσμο έχει στο γήπεδο της Λεωφόρου, όπου είμαστε στο 0-0, ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Grasshoppers. Μία είδηση τώρα που έρχεται για από την Γερμανία, ότι έχει οριστικοποιηθεί το deal, η συμφωνία του Γιούργκεν Κλοπ με την εθνική ομάδα της Γερμανίας για τα επόμενα, θα επιστρέψει στους πάγκους. Και όλα δείχνουν ότι έχει κλείσει η συμφωνία και αναμένονται μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις για την επιστροφή τους στους πάγκους στην εθνική ομάδα της Γερμανίας. Νωρίτερα είχαμε και μια πολύ δυσάρεστη είδηση, γιατί ο παίχτης της Νοτιού Αφρικής, διεθνής, μέσος, 25χρονος, ο Τζέιντεν Άνταμς, αγωνίστηκε τώρα το καλοκαίρι με στο Μουντιάλ αυτό, αγωνίστηκε σε 3 αγώνες της ομάδας της Νότιας Αφρικής. Ο Άνταμς έφυγε από τη ζωή, δεν έχει ξεκαθαριστεί λεπτομέρειες για το θάνατό του. Είναι ασαφείς αυτά που έρχονται από την χώρα της Αφρικής, και ο παίκτης αυτός, θέλω να σας πω ότι έπαιξε σε 3 παιχνίδια, έπαιξε σε 3 παιχνίδια της ομάδας του στη διοργάνωση που έγινε στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού. Ήταν σε 3 παιχνίδια, λέει εδώ η ανακοίνωση που βγήκε, ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι ακόμη άσχημα, καταλαβαίνετε, η οικογένεια δεν θα ήθελε να επικοινωνήσει κανείς μαζί της, αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσε να απαντήσει σε κανένα, αυτός ο θάνατος τους έχει διαλύσει όλους, μόλις τώρα επέστρεψαν από το παγκόσμιο κύπελο και μετά έμαθαν τα νέα. Είχα μια στενή συνάντηση μαζί του την Πέμπτη, ο τύπος ήταν πραγματικά αισιόδοξος για την επιστροφή του και ότι μπόρεσε να αγωνιστεί στο Μουντιάλ. Έτσι αυτή τη στιγμή δεν έχω πολλά λόγια να πω. Ζητάμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας. Δεν μπορώ να σας πω ότι πέθανε, κανείς δεν το περίμενε αυτό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή Μπρέιτεν Τζόνσον.

Διαφημίσεις, εδώ είμαστε πάντα. Συγγνώμη το αληθινό ραδιοφόνο. Σας θυμίσω, Ιντερβέτεν Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Μείνετε, έχουμε πολλά να σας πούμε. Έχουμε να σας πούμε και για την επίσκεψη που έκαναν εκπρόσωποι της ΑΕΚ στον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο. Του πήγανε και την κούπα του πρωταθλήματος. Όλα αυτά θα τα ακούσετε σε λίγο εδώ στη συχνότητα του Real FM.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλη. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστο σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμό στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Αύριο στη Real News.

0: Ξέρεις.
1: Πριν από λίγο Παναθηναϊκός είχε δοκάρι με τον Γιάκουσιτς στο φιλικό παιχνίδι που γίνεται τώρα στο γήπεδο του Λεωφόρου με την Grasshoppers από τη Ζυρίχη. Πάντως είμαστε στο 0-0 Παναθηναϊκός με την Grasshoppers 32ο λεπτό της αναμέτρησης.

0: Μπαίνετε τώρα στο ενικός.gr και διαβάζετε. Άργος, προφυλακιστέ οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο έπειτα από καταδίωξη. Αυτή την ώρα στο ενικός.gr. Επίσης και στο real.gr όλα τα τελευταία νέα. Άργος, προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο. Παραμένει στη μεθ του ΚΑΤ το θύμα, ο 20χρονος. Ενικός.gr, real.gr για την ενημέρωσή σας. Αποθεώθηκαν οι παίκτες και η τεχνική ηγεσία της Αιγύπτου όταν έφτασαν στο Κάιρο. Πήγαν και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Αιγύπτου και ο Σαλάχ δήλωσε ότι θέλει να οδηγήσει την Αίγυπτο και στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Τότε θα είναι 37 ετών, όμως είπε ότι θέλει να είναι στην ομάδα. Είχαμε θερμή υποδοχή στους παίκτες της Εθνικής Αιγύπτου στο Κάιρο όταν έφτασαν μετά την ολοκλήρωση των προσπαθειών τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τώρα, λόγω του Μουντιάλ, λόγω των μεταγραφών που είχε στο μπάσκετ που ήταν καταιγιστικές, στο ποδόσφαιρο, πέρασε λίγο έτσι στα ψηλά, δεν το έλεγα, αλλά δεν δόθηκε η απαραίτητη προβολή στο θέμα ότι το τρόπαιο του πραγματικού ΣΑΕΚ πήγε στο Φανάρι, εκεί σε εκδήλωση που έγινε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, ήταν αντιπροσωπεία της ΣΑΕΚ, και την αποτελούσαν ο εκτελεστικός διευθυντής της Ερασιτεχνικής και το μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ, ο Νίκος Παντεμερλής, ο εμπορικός διευθυντής ο κύριος Νίκος Καρούζας, είχαν εκεί μαζί με το τρόπαιο και ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε μέσω βιντεοκλήσης με τον πρόεδρο της, με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, τον Μάριο Ηλιόπουλο. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπε και ο κύριος Ηλιόπουλος, αλλά και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, που τον βλέπουμε στις φωτογραφίες με το τρόπαιο. Για να πάμε πρώτα στο Μιχάλη Φουστέρη. Αλλά Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη και πάλι.
0: Ήταν μια σημαντική, συμβολική, μπορώ να πω εγώ, κίνηση που είχε προαναγγείλει ο διοκτήτης της ΚΑΕ, που πήγαν εκεί και μιλήσανε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, του πήγαν και το τρόπαιο.
1: Από τη στιγμή που η μήτρα της ΑΕΚ είναι η Κωνσταντινούπολη, τα ιερά αυτά χώματα, όπως είχε προαναγγείλει ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, δεν ήταν δυνατό η περιφορά του τροπέου να μην περιλαμβάνει ανάμεσα στους σταθμούς του και την Κωνσταντινούπολη. Αυτό έγινε πριν από λίγες ημέρες στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, σε μια σεμνή έτσι και γεμάτη συνέστημα τελετή. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος υποδέχτηκε τους εκπροσώπους της ΑΕΚ, όπως είπες και εσύ, τον εκτελεστικό διευθυντή της Ερασιτεχνικής, τον Νίκο Παντερμαλή, και τον εμπορικό διευθυντή, τον κύριο Νίκο Καραούζα. Λόγω υποχρεώσεων δεν μπορούσε ο κύριος Ηλιόπουλος να δώσει το παρόν ο ίδιος, όμως μέσω βιντεοκλήσης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Πατριάρχη. Στο μήνυμά του προς αυτόν αναφέρθηκε στο εφαγωνίζεσθε, στην υπομονή, όπως είπα χαρακτηριστικά, την επιμονή και την πίστη που χαρακτήρισαν την πορεία της ΑΕΚ προς το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Ενώ συνέδεσε ακόμη τον αθλητισμό με την παιδεία, λέγοντας ότι οι νέοι χρειάζονται στόχους, όραμα και διεκδίκηση με αξιοπρέπεια και ήθος.
0: Μάλιστα, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα που έχουμε από την συνομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη, τον κύριο Ηλιόπουλο, και τι είπε ακριβώς ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ.
2: Έχετε το προνόμιο να ηγείστε της Ορθοδοξίας και να είστε στην Κωνσταντινούπολη, στην καρδιά της χριστιανοσύνης. Και εμείς έχουμε το προνόμιο να είμαστε Έλληνες, να είμαστε χριστιανοί, να έχουμε εσάς ως Πατριάρχη μας, και επειδή ξέρετε ότι εγώ δεν μασάω τα λόγια μου και δεν κάνω κολακίες, αυτά που λέω τα εννοώ, γιατί βγαίνουν από την ψυχή μου, βγαίνουν αυθόρμητα, ατόφια από μέσα μου. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι να μπορούμε να μοιραζόμαστε μαζί σας αξίες, αρχές, ήθος, κουλτούρα, γιατί σήμερα όσο περνάνε τα χρόνια δυστυχώς εκφεύγουμε από τις αρχές και τις αξίες, γιατί κυριαρχούν άλλα πράγματα. Κυριαρχεί η τρέλα, κυριαρχούν πολέμοι. Τώρα έχουμε δύο φοβερούς πόλεμους οι οποίοι δημιουργούν μια τεράστια ανισορροπία κόσμια, και επειδή το χρήμα σήμερα σε ένα μεγάλο βαθμό κυβερνάει, γι' αυτό το λόγο έχουμε ανάγκη από ηγέτες και εσάς να μας εμπνέουν, να μας δίνουν κουράγιο, δύναμη και να μας δίνουν όλα αυτά που χρειαζόμαστε ως εσωτερική ανάγκη για να μπορούμε να προχωράμε, να μπορούμε να γαλουχούμε τα παιδιά μας, να βάζουμε σε διαδικασίες τέτοιες που όταν μεγαλώνουν να μας κάνουν περήφανους εμάς και γενικότερα την κοινωνία.
0: Αυτά είπε στην αρχική τοποθέτησή του ο κύριος Ηλιόπουλος, που στη συνέχεια αναφέρθηκε και στον τίτλο της ΑΕΚ, τη σύνδεσή του με την, τη σύνδεση της Ένωσης με την Κωνσταντινούπολη. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Ένα από τα κρισιμότατα θέματα που πρέπει να βρίσκουμε τις καλύτερες προοπτικές είναι ο αθλητισμός, είναι κομμάτι της παιδείας, διότι μια χώρα αν θέλει να βλέπει μέλλον και κυρίως για την νεολαία, χωρίς παιδεία και αθλητισμό, χωρίς υγεία, δεν μπορεί να προχωρήσει και δεν μπορεί να βλέπει μέλλον για τις επόμενες γενιές. Αυτό που κάναμε φέτος με την ΑΕΚ είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολικό, διότι πέραν από το ότι κατέκτησε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ πάλεψε με, θα έλεγα, διαδικασίες οι οποίες και κάποια συστήματα τα οποία είναι για χρόνια κυβερνούσαν, και η πάλη πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη. Όπλα μας ήταν η υπομονή, η επιμονή, η πίστη και το πάθος, και καταφέραμε να δείξουμε σε όλους το δρόμο του νικητή. Αλλά το δρόμο του νικητή με αρχές, με αξιοπρέπεια και με το εφαγωνίζεστε, το οποίο από αρχαιότητα των χρόνων μας έμαθαν στην αρχαία Ελλάδα οι προγονείς μας, αλλά το οποίο έχει λίγο μετατραπεί σήμερα σε μια διαδικασία η οποία έχει ξεφύγει από τις μπαριέρες του εφαγωνίζεστε. Αυτό λοιπόν το τρόπαιο είναι τρόπαιο αξιοπρέπειας, είναι τρόπαιο δύναμης, είναι τρόπαιο πίστης, πάθους, υπομονής, επιμονής, είναι τρόπαιο μνήμης. Γιατί από εκεί που είστε τώρα υπάρχουν οι μνήμες των προσφύγων, οι οποίοι με μεγάλο θάρρος ψυχής έκαναν τις τάχτες προοπτική. Έκαναν τις τάχτες, τα προβλήματά τους και την καταστροφή τους μια διαδικασία προοπτικής και μια διαδικασία αρχών για πάρα πολλά νέα παιδιά. Αυτό λοιπόν είναι το τρόπο που εφαγωνίζεστε και ο δρόμος του νικητή. Θέλω, για να μην σας κρατήσω πολύ, να σας πω το πώς σας εκτιμούμε και πώς σας αγαπάμε. Θέλω να σας πω ότι θέλω να περνάω μηνύματα κάθε μέρα στην κοινωνία και κυρίως στα νέα μας παιδιά, να βάζω σε νέα παιδιά τη σπίθα της έμπνευσης, τη σπίθα της αγάπης, τη σπίθα της αισιοδοξίας. Να ευαισθητοποιούνται, να μαθαίνουν πώς να διεκδικούν στη ζωή τους, πώς μπορούν να με τα δικά τους νοητά όπλα, γιατί είμαστε έξω από τη βία και έξω από διαδικασίες τέτοιες, να μάθουν ότι η ζωή δεν είναι εύκολη και πρέπει να βάζουν στόχους, να έχουν όραμα, να βάζουν όνειρα και μέσω της αυτογνωσίας να μπορέσουν να διεκδικούν με αξιοπρέπεια, να διεκδικούν με ήθος, να διεκδικούν με αγωνιστικό πάθος όλα αυτά που θα κάνουν τους ίδιους περήφανους, αλλά κυρίως τους γονείς, διότι ο κύκλος της ζωής αυτός είναι. Να νιώθουμε περήφανοι εμείς με τον εαυτό μας, γιατί κάνουμε πράγματα όχι μόνο για εμάς, με λιγότερο εγωισμό, με περισσότερη ενδιοτελή αγάπη, και στο τέλος τα παιδιά μας να τα γαλουχούν με δύο τρόπο που να μας κάνουν περήφανοι, για να μπορέσουμε μέσω αυτής της διαδικασίας να κρατάμε ζωντανή τη χριστιανοσύνη, τα ήθη μας, τα έθιμά μας, την κουλτούρα μας και όλα αυτά που θα κρατούν ζωντανές τις αξίες μας, τις αρχές μας και την ενδιοτελή αγάπη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δικιά σας αγάπη που επιδεικνύεται σε όλα αυτά που είπα και στην ΑΕΚ, η οποία είναι η ομάδα η οποία, χωρίς να περιαυτολογούμε και χωρίς να λέω λόγια παραπάνω από την πραγματικότητα, είναι η ομάδα η οποία εμπεριέχει όλα αυτά τα οποία σας κάνουν και εσάς περήφανους, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, δεν πρέπει να αντισυμφωνούμε και πρέπει πάντα τις ρίζες μας να τις έχουμε πρώτα από όλες. Αλλιώς χανόμαστε στο δάσος και δεν ξέρουμε πού είναι η Ανατολή, η Δύση, ο Βορράς και ο Νότος. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε την αγάπη μας και να ευχαριστηθείτε τον τρόπο, να το ακουμπήσετε, να το νιώσετε και ελπίζω να περάσει ένα κομμάτι έστω και μικρό από όλα αυτά που είπα για το εφ' αγωνίζεστε, το οποίο το έχουμε πρωτομή, το έχουμε σαν το μεγάλο μας ρητό για την πορεία που είμαστε ταγμένοι να κάνουμε για τα επόμενα χρόνια και όχι μόνο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και για τα άλλα αθλήματα του εραστέχνη, της εραστεχνικής ΑΕΚ, αλλά και για όλο τον αθλητισμό της Ελλάδος.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο διοκτήτης της ΑΕΚ, ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος, με τηλεδιάσκεψη μίλησε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Μιχάλη Φουστέρη, θα ακούσουμε σε λίγο, είσαι στη γραμμή.
1: Βεβαίως.
0: Τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι μίλησε εκεί και στους εκπροσώπους της ΠΑΕ ΑΕΚ και στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ χωρίς κείμενο, διότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης όπου πάει έχει κείμενο και μιλάει, δεν μιλάει χωρίς κείμενο, όπως και ο Πάπας της Ρώμης. Λοιπόν, εδώ μίλησε χωρίς κείμενο, που σημαίνει ότι εντάξει, μίλησε έτσι από καρδιά. Είναι γνωστό ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι με την ΑΕΚ λόγω της Κωνσταντινούπολης. Θα τον ακούσουμε σε λίγο, αφού πρώτα πάμε σε ένα διαφημιστικό που μας ενδιαφέρει και αμέσως μετά επιστρέφουμε με την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, πάντα συντονισμένοι εδώ στον Real FM, 0-0 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers. Μιχάλη Φουστέρη, πολύ σημαντικό επίσης, πριν ακούσουμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ότι πήγανε και στο Opera Club, το σωματείο εκεί της Κωνσταντινούπολης, που είναι υπάρχει Opera Club εδώ στο Παλιό Φάληρο, όμως υπάρχει και στην Κωνσταντινούπολη το Opera Club, που είναι ένα από τα ιδρυτικά σωματεία της ΑΕΚ, έτσι δεν είναι?
1: Ουσιαστικά είναι η μήτρα της ΑΕΚ, είναι το σωματείο από το οποίο ιδρύθηκε η ΑΕΚ στην Αθήνα από τον Κωνσταντίνο Σπανούδη το 1924 και άλλους ομοειδεάτες του. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική αυτή επίσκεψη, τις εγκαταστάσεις που πήγαν οι άνθρωποι της ΑΕΚ και είχαν το τρόπαιο μαζί τους, φωτογραφήθηκαν με όλα τα μέλη του συλλόγου αυτού που εξακολουθεί να κρατάει ψηλά τη σημαία του ελληνισμού. Αν μου επιτρέψεις πριν ακούσουμε το...
0: Ναι, βέβαια.
1: Τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, είναι ότι θυμήθηκε δύο φράσεις που είχε πει σε παλαιότερη επίσκεψη της ΑΕΚ στο Φανάρι, τότε επί επίσκεψης, επί παρουσίας, επί προεδρίας του Ντέμι Νικολαίδη. Ο Πατριάρχης λοιπόν Βαρθολομαίος είχε πει ότι η ΑΕΚ είναι ιδέα και ότι οι ιδέες δεν αποθνίσκουν. Αυτές ακριβώς τις δύο φράσεις θυμήθηκε σε αυτήν την πρόσφατη επίσκεψη της Ένωσης, την οποία έχει στην καρδιά του, όπως είπες και εσύ, λόγω των δεσμών των ιδιαίτερων που έχει η ομάδα της ΑΕΚ με την Κωνσταντινούπολη και με τους πρόσφυγες. Πάντοτε ο Πατριάρχης την περιβάλλει με αγάπη και σεβασμό και πάντοτε μιλάει, όπως και εσύ είπες Δημήτρη, από καρδιάς.
0: Να πούμε ότι τελείωσε το πρώτο μέρος στο γήπεδο του Λεωφόρου. Παναθηναϊκός Grasshoppers στο 0-0. Είχε ένα δοκάρι, όπως σας είπα, ο Παναθηναϊκός με τον Γιάκουσιτς πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ήταν νωρίς, ήταν στο 27ο λεπτό και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός είχε δύο φάσεις καλές. Η μία ήταν με τον Ντετέι, μια κεφαλιά του Έλληνα Φόρ που πέρασε λίγο out. Πάμε τώρα, γυρνάμε στο θέμα που συζητάμε με τον Μιχάλη Βουστέρη και να ακούσουμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο, μιλώντας εκεί στους εκπροσώπους της ΠΑΕ ΑΕΚ και στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, όταν του πήγαν το τρόπαιο του πρωταθλήματος.
5: Παρακολούθησα με προσοχή και με ενδιαφέρον αυτά τα οποία μας είπατε, πολύ ωραία, και συμπεραίνω από αυτά που άκουσα από σας ότι συμπορευόμεθα και υποστηρίζουμε τα ίδια ιδανικά και τις ίδιες αξίες. Άλλωστε κάτι που προέρχεται από αυτή την πόλη με τέτοια παράδοση αιώνων. Δεν θα μπορούσε να μην διδάσκει και σήμερα αυτές τις αρχές και αυτά τα ιδανικά τα οποία μοιραζόμαστε. Ενθυμούμε την επίσημη επίσκεψή μου στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, κατά την οποία επίσκεψη μας περιποιηθήκατε όλους εμάς τους εκ Κωνσταντινουπόλεως, μας γεμίσατε με δώρα. Ενθυμούμε και την πρόσφατη, πιο πρόσφατη συνάντησή μας. Παρακολουθώ το έργο σας, τις δραστηριότητές σας, οι οποίες έχουν βάση το εφαγωνίζεστε, όπως το είπατε και το επαναλάβατε. Και πίσω από αυτή τις δύο λέξεις του εφαγωνίζεστε είναι όλα τα ιδανικά και οι αρχές που πιστεύουμε ως Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και εσείς ως ΑΕΚ. Και την οποία ΑΕΚ ενθυμίστε ότι είπα κάποτε ότι είναι ιδέα και οι ιδέες δεν πεθαίνουν. Και όχι μόνο δεν πεθαίνουν, αλλά κατακτούν τρόπαια, αγωνίζονται, κερδίζουν, προβάλλουν την πίστη μας και το γένος μας. Και για όλα αυτά σας συγχαίρω, διότι η δική σας η κόπη, η δική σας η προσπάθεια, οι δραστηριότητες κρύβονται πίσω από όλες αυτές τις επιτυχίες. Συγχαίρω εκ μέρους της Μητρός Εκκλησίας όλη την οικογένεια της ΑΕΚ και όλους τους οπαδούς της, όπου και αν βρίσκονται. Εδώ στην Κωνσταντινούπολη, όπου είναι οι ρίζες σας, οι ρίζες της ΑΕΚ, ο Αθλητικός Σύλλογος του Πέρα συνεχίζει την παράδοση πολλών δεκαετιών. Ο πρόεδρος, ο κύριος Βουχλίδης και οι συνεργάτες του, με τα περιορισμένα μέσα και τις περιορισμένες δυνατότητες που διαθέτουν, κάνουν ό,τι μπορούν για να συνεχίζεται η ένδοξος παράδοση της ΑΕΚ. Και σήμερα που επισκέπτονται και οι εντεύθεν και οι εξ Αθηνών το Ιερό Κέντρο της Ορθοδοξίας, έχουμε αυτή την ευτυχία να μοιραζόμαστε μία μεγάλη χαρά, με υπερηφάνεια, με πατρική εγκάφκηση, και σας ευχαριστούμε για αυτά τα αισθήματα υπερηφανίας τα οποία μας δίνετε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος του 2026. Εύχομαι και εις άλλα πολλά. Εύχομαι στους εκεί συνεργάτες σας ό,τι καλό και υψηλό. Πολλούς χαιρετισμούς στον αδελφό Άγγιον Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, τον δραστήριο ποιμενάρχη σας. Εθαύμασα το Μάιο που ήμουν στην Αθήνα και με ετοίμησε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Εθαύμασα αυτό το κέντρο, το Ιωνικό, που έκανε ο αδελφός Γαβρίλ και το οποίο πρόκειται τα προσεχή χρόνια, τις προσεχείς δεκαετίες, να στεγάσει πολλές υψηλού κύρους δραστηριότητες, οι οποίες θα τιμούν και την Ρωμιοσύνη και την Ορθοδοξία. Σας ευλογώ από καρδίας. Σας εύχομαι όλα τα καλά του Θεού. Σε εσάς προσωπικά, κύριε Πρόεδρε, εύχομαι υγεία και μακροημέρευση και διαρκείς επιτυχίες. Άξιος.
0: Νομίζω ότι παράπονο δεν έχει σήμερα η ΑΕΚ, Μιχάλη Φουστέρη.
1: Την Δημητική της, όχι.
0: Ακούσαμε και τον κύριο Ηλιόπουλο, ακούσαμε και τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην επίσκεψη αυτή που πήγαν το τρόπαιο εκεί στο Φανάρι. Λοιπόν, τώρα αγωνιστικά έχεις τίποτα, γιατί νιώθω δεν έχεις τίποτα να μου πεις. Το νιώθω.
1: Ήταν μια εβδομάδα που ήταν γεμάτη εξελίξεις αυτή που.
0: Ποιες εξελίξεις?
1: Είχαμε το θέμα του Γιώργου.
0: Αναμενόμενες εξελίξεις.
1: Αναμενόμενες τις είχαμε προαναγγείλει.
0: Δεν είχες, ναι, δεν είχες κάτι να μου πεις καινούριο. Αναμενόμενες ήταν ότι είπαμε και στις ειδήσεις.
1: Αναμενόμενες εξελίξεις, αλλά πολύ σημαντικές, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Διότι και η ανανέωση του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς μέχρι το 2029. Ήταν ένας μεγάλος στόχος. Ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ επεκτείνει την συνεργασία του, παίρνοντας το μεγαλύτερο συμβόλαιο αυτή τη στιγμή στην Super League. Ένα συμβόλαιο που μαζί με τα μπόνους θα προσεγγίσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ο Γιώβιτς, ο οποίος θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο μέχρι το 2029. Ενώ μέχρι το 2029 ανακοινώθηκε και η επέκταση της συνεργασίας με τον Χαβιέρι Μπάλτα, ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ, ο οποίος πιστώνεται εμπολής την σπουδαία πορεία φέτος και στην Ελλάδα που τελείωσε με το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της ΑΕΚ, αλλά και με τη σημαντική πορεία στην Ευρώπη, η ΑΕΚ, η οποία έφτασε μέχρι τους 8 του Conference League. Όταν θυμίζουμε τέτοιες μέρες πέρυσι το καλοκαίρι, δεν ξέραμε αν η ΑΕΚ θα περάσει τρεις προκριματικούς για να μπει στη League Phase του Conference League. Όχι μόνο τα κατάφερε, αλλά προχώρησε και ήταν μια πραγματικά χρονιά εξαιρετική. Και πλέον βεβαίως ο Χαβιέρη Μπάλτα με την άνεσή του σχεδιάζει και αυτός, όπως και ο Νίκολης μέχρι το 2029, θα έχουν μαζί τους και το Γιώβιτς, το νέο, τη νέα ΑΕΚ. Έχουν γίνει ήδη μεταγραφές, έχει αποκτηθεί ο Ζούμκοφ, ο Κάι Ρίνεν. Αυτούς τους δύο θα τους δούμε αύριο κιόλας στο φιλικό της ΑΕΚ, το πρώτο επί Ολλανδικού εδάφους, στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδας, με την The Graft, ένα παιχνίδι που μπορούν να το παρακολουθήσουν οι ακροατές μας από τα κανάλια της Κοσμοτέ, το Κοσμοτέ Σπορ 1. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο, εντάξει, είναι ακόμα η πρώτη εβδομάδα προετοιμασίας, όμως σίγουρα για τον Μάρκο Νίκολιτς είναι σημαντικό, θα βγάλει κάποια πρώτα συμπεράσματα, όχι μόνο για τους δύο αποκτηθέντες, τον Εφιλανδό, τον Καν Καϊρίνεν και τον Ολεξάνδρ Ζούμκοφ, τον Ουκρανό, αλλά και για τον Χρήστο Αλεξίου, που και αυτό αναμένεται να πάρει λεπτά συμμετοχή, και γενικότερα για την ομάδα του, εν ώψη βεβαίως της συνέχειας, η οποία περιλαμβάνει ακόμη αρκετά φιλικά και φυσικά επίσημα παιχνίδια. Το πρώτο επίσημο θα είναι στις 12 Αυγούστου, θυμίζουμε, με τον Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο, στον τελικό του Super Cup, και στη συνέχεια υπάρχουν τα δύο παιχνίδια για τα play-off του Champions League, πολύ σημαντικά παιχνίδια. Με την ομάδα που η ΑΕΚ θα μάθει ποια θα είναι στις 3 Αυγούστου, θα παίξει δύο παιχνίδια. Αν τα καταφέρει και περάσει το εμπόδιο της, θα μπει στη League Stage του Champions League, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και σε prestige αλλά και σε χρήματα.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ. Κλείνοντας, ακούω προγνωστικά Αγγλία-Νορβηγία.
1: Τώρα τι να λέμε, τώρα Νορβηγία-Αγγλία. Κοίταξε Δημήτρη, πολλοί κάνουν λόγο για φαβορή την Αγγλία. Η Αγγλία, η οποία εγώ θα πω ότι δεν έχει καλή προϊστορία όταν φτάνει στην πηγή, δεν πίνει νερό, τουλάχιστον αυτό έχουν καταστήσει σαφές τα προηγούμενα Μουντιάλ. Η Αγγλία, η οποία φτάνει μέχρι κάποιο σημείο και στη συνέχεια μένει εκτός. Βεβαίως έχει παίκτες με προσωπικότητα, έχει παίκτες όπως είναι ο Κέιν, όπως είναι ο Σάκα, όπως είναι ο Μπέλιγχαμ, ο τροματοφύλακας ο Πίκφορντ. Γενικότερα έχει μια ομάδα η οποία είναι καλά δομημένη, ανθεκτική, σκληρή, όμως έχει απέναντί της την Νορβηγία. Η Νορβηγία, η οποία πραγματικά μας έχει εντυπωσιάσει και με το ομαδικό ποδόσφαιρο και με το σύνολο, το σκληροτράχυλο που εμφανίζει, και κυρίως με αυτό το κανόνι, με αυτό το θορυκτό που λέγεται Erling Haaland. Πραγματικά δεν ξέρω ποιο θα είναι αυτός ο οποίος
0: θα σταματήσει.
1: Έτσι την ευθύνη
0: το δούμε.
1: Να μαρκάρει, να τον περιορίσει. Η αλήθεια είναι ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι για την Αγγλία. Αν θα έδινε κάποιο προγνωστικό, θα ήταν να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Και από εκεί και μετά όλα είναι ανοιχτά. Σε ό,τι αφορά το μάτς τα ξημερώματα, το οποίο...
0: Θα το δεις?
1: Ναι, θα το δω.
0: Όπως λέγαμε, ρωτάω, γιατί δεν ξέρω το πρόγραμμά σου. Δεν ξέρω το πρόγραμμά σου.
1: Που συνομιλήσαμε. Θα σου πω, θα αντέξουμε, ναι. Είναι καταρχάς το τελευταίο παιχνίδι του Μουντιάλ, το οποίο προβάλλεται, διεξάγεται αυτή την προχωρημένη ώρα, στις 4 το πρωί. Διότι και οι δύο ημιτελικοί, Τρίτη και
0: Τετάρτη. Είναι 10 το βράδυ, ευτυχώς.
1: 10 το βράδυ. Και ο μικρός τελικός στα μεσάνυχτα του Σαββάτου.
0: Και μετά πάμε Κυριακή βράδυ το τελικό.
1: Πάλι στις 10 η ώρα είναι κανονική ώρα, ώρα Ευρώπης δηλαδή, που πάμε να την παρακολουθήσουμε. Όμως αυτή η Αργεντινή, με αυτό το Λιονέλ Μέση, ο οποίος έχει βαλθεί στο τελευταίο, έτσι λέει τουλάχιστον, γιατί στα 39 δεν ξέρω αν θα έχει τα κουράγια στα 43.
0: Εντάξει, είναι αμαρτία τώρα για την Αργεντινή να μην πάει έστω στον ημιτελικό. Είναι αμαρτία.
1: Ναι, θα είναι αμαρτία απέναντι σε μια Ελβετία η οποία δεν πρέπει να την ξεγράφουμε, και δεν πρέπει να την ξεγράφουμε όχι τόσο επειδή έχει υπερομάδα, όσο επειδή οι Αργεντινοί έχουν λίγο αποδειχθεί, έτσι παίζουν με τη φωτιά, να το πω έτσι. Ναι.
0: Όλο το παιχνίδι είναι πάνω στον Μέση. Αυτό είναι καμιά φορά που μπορεί να γίνει τώρα η στραβή.
1: Ακριβώς. Ο Μέση, ο οποίος δεν καταλαβαίνει, είναι και αυτή η μάχη των σκόρερ αυτή τη στιγμή, είναι μαζί με τον Εμπαπέ στα 8 γκολ, ακολουθεί ο Χάλαντ με 7. Τρομερή μάχη. Θα δώσω όμως το προβάδισμα στην Αργεντινή και πιστεύω ότι δεν θα μας διαψεύσει. Μεγάλο ημιτελικό στην Τρίτη το βράδυ, Γαλλία-Ισπανία.
0: Θα τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός ήρθε 1-1 με την Βελγική Λεουβέν στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας στην Ολλανδία. ο Ζέλσον Μαρτίνς, το σημαντικό είναι να κάνουμε ότι κάνουμε καλή δουλειά στην Ολλανδία. Ήταν σημαντικό το τεστ απέναντι σε ομάδα με ένταση και αρκετά καλό ρυθμό στο παιχνίδι της. Ήταν ένα καλό τελευταίο για αυτό το σημείο φιλικό παιχνίδι για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας στην Ολλανδία. Είπε ακόμα, είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα γίνει καλύτερη με τον καιρό, θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε καλύτερη φυσική κατάσταση και να κάνουμε βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, δήλωσε ο Ζέλσον Μαρτίνς. Θυμίζω τον γκολ των Ερυθρολεύκων σε αυτό το φιλικό παιχνίδι με τους Βέλγους, ο Αντρέ Λουίζ το πέτυχε και στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ ισοφαρίστηκε με τον Μούρου στο 86ο λεπτό, στο 68 ο Αντρέ Λουίζ και στο 60ο, στο 80ο ισοφάρισαν οι Βέλγοι 1-1 ο Ολυμπιακός με την Λεουβάν. Τώρα, πού θα δείτε τα δύο μάτς? Ώρα 12 απόψε, Νορβηγία-Αγγλία, ΕΡΤ1, ώρα 4 το πρωί. Δεν είναι για μερακλείδες, είναι μάτς που πρέπει να το δει ο ποδοσφαιρόφιλος, πρέπει να το δούνε ο κόσμος. Αργεντινή-Ελβετία, ώρα 4, ΕΡΤ1. Δηλαδή και τα δύο παιχνίδια που έρχονται είναι από την ΕΡΤ1. Δεν έχουμε κάτι από το... Δεν έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζω ότι στο πρώτο 45 λεπτό ο Παναθηναϊκός με την Grasshoppers, την ομάδα από την

Γιατί όπως σας είπα, η απόψινή θεματική βραδιά θα είναι αφιερωμένη σε οικογενειακά συγκροτήματα. Συγκροτήματα που κατά κύριο λόγο αποτελούνταν από αδέλφια, ξαδέλφια ή γενικότερα μέλη μιας οικογένειας. Studio 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και ενδεχομένως για τα παραδείγματα από οικογενειακές μπάντες τα οποία θέλετε να προτείνετε απόψε στην εκπομπή. Ξεκινώντας λοιπόν εκεί από τα τέλη της δεκαετίας του 70 με δίσκο ήχο. Και το πολύ επιτυχημένο άλμπουμ We Are Family των Sister Sledge και με το ομότιτλο τραγούδι. Αλλά και τραγούδια όπως για παράδειγμα το Lost in Music.

Καλησπέρα Σοφία, γεια σου Αναστασία με τους Jackson 5 φυσικά και έχουν θέση στην απόψινη εκπομπή. Καλησπέρα στην ζωή, γεια σου Κώστα, τις δικές μας μου λέει, Andrews Sisters να μην ξεχάσεις, στο Room and Coca-Cola. Παίρνω πάσα λοιπόν από το μήνυμα που μου έχει στείλει ο Κώστας για να συνεχίσουμε σε αυτή τη θεματική βραδιά με τις Andrews Sisters. Ελληνικής καταγωγής, ο πατέρας τους Έλληνας μετανάστης, ο Πέτρος Ανδρέου, που όταν μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλαξε το επίθετό του σε Andrews. Γεννήθηκαν στην Μινεσότα και ξεκίνησαν την τραγουδιστική τους καριέρα από πολύ νωρίς. Μάλιστα η μία αδερφή, η Πάτη, είχε αρχίσει από τα 7 σε τοπικούς διαγωνισμούς ανέβρεσης νέων ταλέντων. Η Λαβέρν, η Πάτη και η Μαξίν. Τρεις αδερφές λοιπόν, οι Andrews Sisters, οι οποίες καθιέρωσαν την τριφωνία.

Η ελληνική καταγωγή λοιπόν. Άντριο Sisters, οι μελωδίες και τα τραγούδια των οποίων ασκούν επίδραση ακόμα και σήμερα σε πλήθος νέων καλλιτεχνών, όπως για παράδειγμα οι Παπίνι Sisters. Με πιο πρόσφατο απ' όλα. Κατάφεραν να πουλήσουν περισσότερα από 75 εκατομμύρια δίσκους και έγιναν ιδιαίτερα γνωστές κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη και την Αφρική, όταν επισκέπτονταν τα αμερικανικά στρατεύματα για να στηρίξουν τους στρατιώτες με τα τραγούδια τους. Εκτός από την καριέρα τους στο τραγούδι, πραγματοποίησαν και κινηματογραφική καριέρα, καθώς εμφανίστηκαν σε 17 ταινίες, όπου έπαιξαν ρόλους στο πρευλό των Μπατ Άμποτ και Λου Κοστέλο, ενώ εμφανίστηκαν και στην ταινία Road to Rio μαζί με Bob Hope και Bing Crosby. Μάλιστα, οι 17 ταινίες που εμφανίστηκαν οι Andrews Sisters είναι κατά πολύ περισσότερες από τις κινηματογραφικές εμφανίσεις που πραγματοποίησε οποιοδήποτε άλλο τραγουδιστικό σχήμα. Andrews Sisters, Rum & Coca-Cola, αμέσως τώρα για τον Κώστα.

Andrew Sisters, λοιπόν, ελληνικής καταγωγής. Κόρες του Έλληνα μετανάστη Πέτρου Ανδρέου. Για τη συνέχεια θα φύγουμε από τη Μινεσότα, θα πάμε στο Spanish Harlem, θα πάμε στη Νέα Υόρκη για ένα από τα πιο επιτυχημένα γυναικεία συγκροτήματα της δεκαετίας του 60. Ένα τρίο το οποίο αποτελούνταν από δύο αδερφές, τις αδερφές Μπένετ και μία εξαδέλφη. Βερόνικα Μπένετ, Εστέλ Μπένετ και Νέντρα Τέιλι, οι εξαδέλφοι τους. Αυτές ήταν οι Ρονέτς, Be My Baby, αμέσως τώρα για τη Μαρίνα.

Η Μαρίνα αναρωτιέται πότε πρόλαβα. Για να είμαι ειλικρινής, ήταν προγραμματισμένο έτσι κι αλλιώς. Δύο αδελφές λοιπόν, μία εξαδέλφη. Αυτές ήταν οι Ρονέιτς. Γεια σου Βασίλη, πολύ σωστή και η δική σου πρόταση για την απόψινή εκπομπή, η Σάνγκριλας. Ένα γκρουπ μου λέει από τέσσερα κορίτσια, δύο ζευγάρια αδελφάδων. Και έτσι είναι ακριβώς, δύο αδερφές, η Μέρι και η Μπέτι Ουέις. Και από την άλλη, δύο δίδυμες. Η Μαργαρίτα και η Μέρι Αν Γκάνσερ.

0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστο σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα. Δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμό στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας, εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Αύριο στη Real News.

Καλησπέρα Νίκο. Θα είμαι, μου λέει, λίγο προβλέψιμος. Μπάντα που έχει αλλάξει 5 drummer, 3 μπασίστες, 2 δεύτερους κιθαρίστες, αλλά τα δύο βασικά μέλη είναι τα αδέλφια Gallagher. Φυσικά, συμπληρώνει, αναφέρομαι στους Oasis. Η σχέση των δύο αδερφών ήταν πάντα εκρηκτική και οδήγησε στη διάλυση του συγκροτήματος το 2009. Ωστόσο, συμπληρώνει ο Νίκος, έκαναν πολύ καλές δουλειές και με καλές ζωντανές εμφανίσεις.

Οι Oasis σχηματίστηκαν το 1991 στο Manchester με τον Liam Gallagher να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα, ενώ σύντομα προσθέθηκε και ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο Noel Gallagher. Τελικά τον Αύγουστο του 2009 ο Noel Gallagher ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τους Oasis μετά από μία ακόμη διαμάχη με τον αδελφό του Liam στα παρασκήνια μιας εμφάνισης σε ένα φεστιβάλ. Από τις περιπτώσεις που οι οικογενειακές συνεργασίες δεν πήγαν καλά.

Γεια σου Πέτρο, καλησπέρα Βαγγέλη, καλώς ήρθες Μιχάλη με τους Ramones. Γιάννη φυσικά επιλογή από Ιρλανδία με Κλανάντ. Θα τους ακούσουμε στο απόψινό πρώτο μέρος αυτής της θεματικής βραδιάς. Καλησπέρα στη Ρένα και στην Μέρη με τους Bee Gees. Γεια σου Μιχάλη, Kelly Family. Γεια σου Γιάννη με τους Allman Brothers. Allman Brothers επίσης και από τον Παύλο, αλλά συνάμα AC/DC, Van Allen, Beach Boys, αλλά και Heart. Η Heart λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που σχηματίστηκαν εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70 και αντέχουν μέχρι και τις ημέρες μας με διάφορες συνθέσεις, πάντα όμως στον κύριο κορμό του συγκροτήματος βρίσκονται οι αδερφές Wilson, η Ann Wilson στα φωνητικά και η Nancy Wilson στην κιθάρα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ένα από τα πιο διάσημα φυσικά παραδείγματα οικογενειακής μπάντας είναι οι Bee Gees. Τα τρία από τα πέντε αδέλφια της οικογένειας, ο Μπάρι και οι δίδυμοι Ρόμπιν και Μόρις, που από μικροί είχαν κλείσει προς τη μουσική και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ο πατέρας τους τους ενθάρρυνε δεόντως. Οι τρεις αδελφοί Γκίμπ έκαναν τις πρώτες τους πρόβες σε θέατρα του Μάντσεστερ το 1955, τραγουδώντας ενδιάμεσα από διάφορα σόου. Η οικογένεια μετακόμισε στην Αυστραλία το 1958 και εγκαταστάθηκαν στο Μπρίσμπεϊν. Εκεί προσέλκυσαν την προσοχή ενός DJ και λίγο αργότερα κατάφεραν να κάνουν τη δική τους τηλεοπτική εκπομπή. Ήταν περίπου εκείνη τη στιγμή που πήραν και το όνομά τους. Οι Bee Gees, μέλισσες σφίκες δηλαδή. Με τα τρία αδέρφια να είναι πλέον διάσημα, αλλά ακόμη να μην έχουν γνωρίσει μεγάλη επιτυχία όσον αφορά τις πωλήσεις δίσκων. More Than a Woman, η επιλογή της Ρένας για απόψε.

Τελικά οι αδελφοί Γκιμπ αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Αγγλία το 1966, όπου η ροκ αλλά και η pop μουσική ήταν κυρίαρχες, για να ακολουθήσουν χρόνια με μεγάλες επιτυχίες και φυσικά ιδιαίτερα στην δεκαετία του 70. Έχουν πουλήσει περισσότερα από 220 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Ενώ είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα εισπρακτικώς συγκροτήματα όλων των εποχών. Άλλη μία από τις μεγάλες επιτυχίες τους, το Massachusetts για την Mary.

Το 1997 οι Bee Gees εισήλθαν στο Rock and Roll Hall of Fame. Η μνήα που τους έγινε λέει: μόνο ο Elvis Presley, οι Beatles, ο Michael Jackson, ο Garth Brooks και ο Paul McCartney έχουν πουλήσει περισσότερο από τους Bee Gees. Μετά το θάνατο του Morris το 2003, το συγκρότημα έπαυσε ύστερα από 45 χρόνια παρουσίας. Το 2009, ο Μπάρι και ο Ρόμπιν συμφώνησαν να σχηματίσουν το group, καθώς επίσης και να αρχίσουν συναυλίες. Όμως ο θάνατος του Ρόμπιν το 2012 άφησε τον Μπάρι ως το μόνο πλέον ζωντανό μέλος του συγκροτήματος.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Θεματική βραδιά λοιπόν, αφιερωμένη σε οικογενειακά συγκροτήματα απόψε. Οικογενειακές υποθέσεις. Αδέλφια, ξαδέλφια και γενικότερα μέλη μιας οικογένειας που κατάφεραν να σχηματίσουν μια μπάντα και να σημειώσουν μεγάλη επιτυχία στο πέρασμα του χρόνου. Με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Καλησπέρα Εύη μου, καλώς ήρθες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Νούλη, καλησπέρα στον Γιάννη, πολλούς χαιρετισμούς στην Δήμητρα, στην Θεσσαλονίκη. Γεια σου Ναυσικά με τους Neville Brothers, πολλούς χαιρετισμούς στον Βαγγέλη, στο Μόντρεαλ. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία, η δική τους επιλογή για απόψε. Οι Kings, τα αδέλφια δηλαδή, Ray και Dave Davis. Άλλο ένα λοιπόν πολύ εύστοχο παράδειγμα για την απόψινή θεματική βραδιά. Οι Kings που σχηματίστηκαν το 1963 στο Λονδίνο και υπήρξαν μέρος της περίφημης βρετανικής μουσικής εισβολής στις Ηνωμένες Πολιτείες στα μέσα της δεκαετίας του 60. Γνώρισαν με πολύ μεγάλη επιτυχία με το single You Really Got Me.

You Really Got Me, μία από τις νούμερο 1 επιτυχίες των Kings, των αδελφών Davis. Μέχρι το 1967, 12 τραγούδια τους μπήκαν στο βρετανικό Top 10. Αλλά από εκεί και έπειτα οι πωλήσεις έπεσαν. Τελικά οι Kings διαλύθηκαν το 1996 λόγω της εμπορικής αποτυχίας των τελευταίων τους δίσκων. Άλλο ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του συγκροτήματος, αυτό που γράφτηκε ένα βράδυ σε ένα nightclub για την περίφημη Λόλα. Ένα ιδιαίτερο πλάσμα το οποίο μπήκε στο μάτι των αδελφών Davis, καθώς δεν έμοιαζε με κανένα από τα υπόλοιπα. Η Λόλα, για την ιστορία, ήταν μια τραβεστή.

Γεια σου Δημήτρη με τους ACDC. Γιάννη, μη σε ξεγελά το όνομα Ray τους Brothers. Δεν πρόκειται για αδέλφια. Απλά χρησιμοποίησαν αυτήν την ονομασία. Όπως αντίστοιχα και οι που είναι sisters. Δεν πρόκειται για αδελφές. Η μία εξ αυτών μόνο έχει το συγκεκριμένο επίθετο. Με τις άλλες δύο γνωρίστηκαν στη Μεγάλη Βρετανία όταν σπούδασαν και σχημάτισαν το συγκρότημα. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή όταν βλέπετε ένα σχήμα που χρησιμοποιεί είτε το brothers είτε το sisters να υπάρχει κάποια συγγενική σχέση. Αντίθετα, συγγενική σχέση υπάρχει στους Radiohead. Μπορεί το πιο γνωστό μέλος να είναι ο Tom York. Πολύ βασικό ρόλο όμως στο συγκρότημα παίζουν ο Johnny και ο Colin Greenwood.

Και η Radiohead λοιπόν στην κατηγορία των οικογενειακών συγκροτημάτων με τον μπασίστα Colin Greenwood και τον κιθαρίστα Johnny Greenwood. Γεια σου Κατερίνα, πολλούς χαιρετισμούς στον Θανάση. Δεύτερο από τους Radiohead για να μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα, ποιο άλλο φυσικά, από το Creep.

I'll be there, αφιερωμένο στην Αναστασία. Η Jackson 5. Τζάκι, Τίτο, Ζερμέν, Μάρλον και Μάικλ Τζάκσον. Το οικογενειακό συγκρότημα που ίδρυσε ο πατέρας τους, ο Τζόσεφ Τζάκσον, που όπως μάθαμε τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά το θάνατο του Μάικλ Τζάκσον, είχε σχέσεις εξουσίας με τα παιδιά του. Ο πατέρας τους συχνά χρησιμοποιούσε σωματική βία σε περίπτωση που τα παιδιά δεν έπαιζαν όπως αυτός ήθελε. Αλλά εκτός από σωματική βία, τους έδινε συμβουλές με βάση τις δικές του μουσικές εμπειρίες. Οι πρώτες συναυλίες των Jackson 5 δεν έγιναν σε στάδια, αλλά σε μπαρ, ακόμη και σε στριπτιζάδικα. Τα παιδιά ζούσαν σε ένα μικρό σπίτι στην Ινδιάνα, με τα αδέλφια να κοιμούνται μαζί, έως και τρία άτομα, σε μία κουκέτα.

Γεια σου Σπύρο, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τη συνέχεια, μία από τις πιο διάσημες μουσικές οικογένειες της Νέας Ορλεάνης και γενικότερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η οικογένεια Νέβιλ. Τα τέσσερα αδέλφια της οικογένειας Νέβιλ, με τη φωνή του Άρων να ξεχωρίζει, απόψε στη διασκευή του Bird on Wire για την Αφσικά.

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστο σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα. Δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμό στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Αύριο στη Real News.

Επόμενο οικογενειακό συγκρότημα που θα μας απασχολήσει είναι αυτό των Carpenters. Η Karen Carpenter και ο αδερφός της Richard ηχογράφησαν τα πρώτα τραγούδια τους το 1965. Ενώ τα πρώτα τραγούδια που ηχογράφησαν ήταν η κλασική σύνθεση του Duke Ellington, το Caravan, το 1965, με το όνομα Richard Carpenter Trio και τον Richard στο πιάνο, την Karen στα drums και τον Wes Jacobs στο μπάσο. Ο πατέρας τους ήταν φανατικός φίλος της μουσικής των μεγάλων ορχιστρών της περίοδου 1935-1945, οπότε οι δίσκοι που είχε στη συλλογή του ήταν τα πρώτα ακούσματα για τα δύο αδέλφια. Το 1966 οι Carpenters παίρνουν μέρος σε μουσικό διαγωνισμό στο Hollywood και καταφέρνουν να κερδίσουν τα περίπου 300 συγκροτήματα που συμμετείχαν.

Το 1968 βρίσκει τα αδέρφια Carpenter να συμμετέχουν στο γκρουπ με το όνομα Spectrum. Αποφασίζουν όμως να φύγουν από το συγκεκριμένο σχήμα και ηχογραφούν τα πρώτα τους τραγούδια, τα οποία στέλνουν στον Herb Alpert. Μουσικό θέμα του οποίου ακούμε αυτή την ώρα σαν χαλί. Ο Herb Alpert εκείνη την περίοδο, πέρα από την ενασχόλησή του με τη μουσική, ήταν και ιδιοκτήτης μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας. Η Karen, που είχε γεννηθεί τον Μάρτιο του 1950, ήταν ακόμη 18 ετών και ξεκινώντας μαζί με τον αδελφό της από το New Haven του Connecticut, έμελε να φέρουν ξανά στην επικαιρότητα τον απαλό ήχο του Easy Listening που κυριαρχούσε στην Αμερική τη δεκαετία του 50. Η τύχη μάλιστα τα έφερε έτσι ώστε η πρώτη τους επιτυχία να είναι μια διασκευή στο Ticket to Ride των Beatles το 1969. Το 1970 ο Herb Alpert τους προτείνει να ηχογραφήσουν ένα παλιό τραγούδι του Bert Bacharach που ήταν στην δεύτερη πλευρά σε κάποιον δίσκο του Richard Chamberlain το 1963. Αυτό το τραγούδι θα τους χαρίσει την επιτυχία που συνοδεύτηκε εκτός από την πρώτη θέση στα τραγούδια των Αμερικάνικων Charts και με ένα βραβείο Grammy ως το καλύτερο νέο συγκρότημα. Το τραγούδι αυτό ήταν το Close to You.

Οι Carpenters λοιπόν, το Close to You που τους χάρισε την πολύ μεγάλη επιτυχία και την καταξίωση. Δεν μπόρεσε όμως να αποτρέψει την μελαγχολία της Κάρεν, που από τότε είχε προβλήματα ανορεξίας, προβλήματα που μοιραία θα την οδηγήσουν στο θάνατο τον Φεβρουάριο του 1983, όταν η εξασθενημένη καρδιά της δεν θα μπορέσει να αντέξει τις συνέπειες της ανορεξίας. Σε ηλικία λοιπόν μόλις 32 ετών, η Κάρεν Κάρπεντερ έγινε ακόμη ένα πρόωρο θύμα στον μουσικό χώρο χωρίς να έχει βοήθεια από κανέναν. Οι γονείς της πίστεψαν ότι η ανορεξία της ήταν απλώς μια ιδιοτροπία της σε σχέση με τα φαγητά και ότι ήθελε να κάνει δίαιτα. Οι απότομες αυξομοιώσεις στο σωματικό της βάρος λόγω των διαφόρων θεραπείων που ακολουθούσε στην προσπάθειά της να απαλλαγεί από την ανορεξία, αλλά και εν συνεχεία η βουλιμία της, την έκαναν μέσα σε ένα μήνα να χάνει και να ξαναπαίρνει τουλάχιστον 15 κιλά, με αποτέλεσμα να εξασθενήσει η καρδιά της και να οδηγηθεί στο θάνατο. Το περιοδικό Rolling Stone είχε προβάλει τους Carpenters σε εξώφυλλο το 1974, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στη διαμόρφωση του ήχου της δεκαετίας του 70. Ένας ήχος που μπορεί να μην είχε σχέση με το ροκ, αγκάλιασε όμως όλους τους μουσικόφιλους της εποχής, χάρη στα εξαίσια φωνητικά της Κάρεν και τις ενορχιστρώσεις του Ρίτσαρντ που βραβεύτηκαν αρκετές φορές.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Πάμε στην Ιρλανδία για τη συνέχεια. Πάμε στους Κλανάντ. Μια οικογενειακή μπάντα προερχόμενη από το Γκουίντορ της Κομιτείας του Ντόνεγκαλ. Αποτελούμενοι από τρία αδέλφια, Μόια, Κιάραν, Πολ, Μπρέναν και τους δίδυμους θείους τους, Πέντρα και Νόελ Ντάγκαν, ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 70 να παίζουν παραδοσιακά ιρλανδικά τραγούδια στην ταβέρνα του πατέρα των τριών αδελφών που έφερε το όνομα Leo's Tavern. Από το συγκρότημα πέρασε φυσικά και η ανιψιά, η Ένια, η οποία θα φύγει από το συγκρότημα το 82 για να ξεκινήσει σόλο καριέρα και να γίνει διεθνώς γνωστή. Κλανάντ λοιπόν από την Ιρλανδία, άκρος οικογενειακό συγκρότημα, Closer to your heart, αμέσως τώρα για τον Γιάννη.

Γεια σου Μαριέλα, φυσικά Gladys Knight and the Pips, και αυτοί ανοίγουν σε αυτή την κατηγορία. Θα πάνε στο δεύτερο μέρος της θεματικής βραδιάς με τα οικογενειακά συγκροτήματα. Η Κλανάντ λοιπόν από την Ιρλανδία, με folk στοιχεία από Ιρλανδική και Κέλτικη μουσική, τραγουδώντας σε διάφορες γλώσσες όπως αγγλικά, λατινικά, γαελικά, τη γλώσσα των Μοϊκανών και κυρίως τη μητρική τους γλώσσα, τα Ιρλανδικά.

Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Χριστίνα, οι Dire Straits θα πάνε και αυτοί για το δεύτερο μέρος. Καθώς η απόψινή εκπομπή θα κλείσει με κλανάντε. Το I Will Find You που έγινε και πάρα πολύ γνωστό μέσα από την ταινία «Ο τελευταίος των Μοϊκανών». Θερμές ευχαριστίες για τη συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Τζέρι Ράφερτι, Baker Street. Ο δρόμος στην περιοχή του Westminster στο Λονδίνο, που πήρε το όνομά του από τον κατασκευαστή William Baker στα τέλη του 18ου αιώνα. Ένας δρόμος που είναι γνωστός και επειδή σε εκείνον κατοικούσε και εργαζόταν ο Sherlock Holmes. Στον ίδιο δρόμο επίσης, στην Baker Street, άνοιξε το πρώτο μουσείο της Madame Tussauds. Ενώ στον ίδιο δρόμο, στην Baker Street, βρισκόταν και η πρώτη boutique των Beatles από το 1964 έως και το 1967. Θεματική βραδιά λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο, αφιερωμένη σε δρόμους. Τραγούδια λοιπόν για δρόμους και για πλατείες, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, ακόμα και στην χώρα μας, ακόμη και στην Ελλάδα. Γιατί πολύ απλά οι δρόμοι έχουν την δική τους ιστορία. Η Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τις προτάσεις σας σχετικά με τραγούδια που έχουν γραφτεί για δρόμους, ή πολύ απλά για να μας πείτε ποιος είναι ο δικός σας αγαπημένος δρόμος. Ο δικός σας αγαπημένος δρόμος, για παράδειγμα, από την Αθήνα. Ξεκινήσαμε με το Λονδίνο, θα μεταφερθούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συνέχεια και φυσικά στη Νέα Υόρκη. Στα όρια του Μανχάνταν, εκεί μεταξύ του Χάρλεμ και του Σέντραλ Πάρκ, υπάρχει ακόμη ένας δρόμος ο οποίος έχει γίνει πολλές φορές τραγούδι. 110th Street.

Θεματική βραδιά λοιπόν, αφιερωμένη σε τραγούδια που γράφτηκαν για δρόμους, για λεωφόρους, για πλατείες. Γεια σου Μιχάλη, John Denver και Country Roads. Εντάξει, δεν θα μείνουμε αποκλειστικά μόνο σε τραγούδια που περιέχουν στον τίτλο τους την ονομασία μιας οδού. Θα πάμε και σε γενικότερα, όπως αυτά που αναφέρονται σε road, σε streets και όλα τα συναφή. Καλώς ήρθες Δημήτρη, γεια σου Κωνσταντίνε. Με τους Doors και το Love Street, γεια σου Ρένα, Route 66. Φυσικά 4.000 χιλιόμετρα από το Σικάγο μέχρι και την Καλιφόρνια. Θα το ακούσουμε οπωσδήποτε στην συνέχεια. Καλώς ήρθες Αγγελική. Γεια σου Νικόλα μου, στην Κατερίνη. Παράλληλα όμως, όπως σας είπα, με τα τραγούδια

τα οποία θα διαλέξετε σχετικά με οδούς στην απόψινή εκπομπή. Θα ήθελα να μου απαντήσει και στο ερώτημα ποια είναι η αγαπημένη σας οδός στην Αθήνα, ποιος είναι ο αγαπημένος σας δρόμος. Αυτός που σας αρέσει περισσότερο να κάνετε βόλτα στο κέντρο της Αθήνας ή κάποιας άλλης φυσικά ελληνικής πόλης. Γεια σου Εύη, Rolling Stones και South Michigan Avenue. Καλώς ήρθες Δέσποινα, Willie Nelson on the road again. Εγώ προς το παρόν θα επιμείνω για λίγο ελληνικά και θα σας καλέσω να περάσουμε μία βόλτα από Σίνα, Σταδίου και Μπενάκη.

Γεια σου Κατερίνα, θα συμφωνήσω, είναι πολύ ωραίος ο Φίβος. Θα τον καλέσω ξανά στο στούντιο. Πώς μεταμόρφωσε το κέντρο της Αθήνας, μέσα σε ένα τραγούδι. Στος δρόμος της, να βρει το δικό μας. Γεια σου Εύη, ωραίες τσάρκες μου λέει. Διονυσίου, αεροπαγήτου φυσικά. Ενώ ο Χρήστος, πεζόδρομος, μου λέει Διονυσίου Αεροπαγήτου, αυτός είναι ο αγαπημένος μου δρόμος, οδηγεί στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο οδείο Ηρώδου Αττικού και φυσικά στον θερινό κινηματογράφο Θησίων.

Η λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων. Η μεγάλη λεωφόρος στο Παρίσι με μήκος 2 χιλιόμετρα που ξεκινάει από την πλατεία Charles de Gaulle, όπου βρίσκεται και η αψίδα του Θριάμβου και καταλήγει στην πλατεία Concorde. Είναι διάσημη για τα θέατρα, τις καφετέριες, τα πολυκαταστήματα, τους κινηματογράφους, αλλά και για τις στρατιωτικές παρελάσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στις 14 Ιουλίου στην Εθνική Εορτή της Γαλλίας. Πήρε τα όνομά της από τα Ηλίσια πεδία, στα οποία κατά την ελληνική μυθολογία αποτελούσαν τμήμα του Άδη και ήταν ο τελικός προορισμός της ψυχής των ηρώων και των ενάρετων. Εύη, μαχαιριά στην καρδιά ήταν το συγκεκριμένο. Γεια σου Γιάννη, Talking Heads και Road to Nowhere. Όμορφη και εναλλακτική πρόταση. Καλώς ήρθες Μαρίνα και εσύ Ρίτσα. Αγαπημένος δρόμος μου λέει στην Αθήνα, φυσικά η οδός Αδριανού. Εκεί, στο Θησίο με θέα την Ακρόπολη. Γεια σου Μέρη στη Ραφίνα, καλώς ήρθες ζωή. Η Μαρίνα μου λέει τρυπόδων, πιάνει από φανάρι του Διογέννη, πάει αναφιώτικα και ύστερα σε βγάζει, εάν στρίψεις, στους αέριδες. Με κάνει να αισθάνομαι τουρίστρια στην πόλη μου. Όσο για επιλογή, Μπαράμπας και On the Road Again. Νικόλα, φυσικά, μέχρι και τα σοκάκια μετράνε στην απόψινή εκπομπή. Θα φύγουμε λοιπόν από το Παρίσι και θα πάμε πάλι για λίγο στην Αμερική. Για μία χαμένη λεωφόρο. Ή μάλλον για μία λεωφόρο η οποία υπήρξε κυρίως στην φαντασία. Ventura Highway. Στην πραγματικότητα όλα συνέβησαν σε έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στον Ειρηνικό ωκεανό εκεί στην Καλιφόρνια, όπου οι μέρες είναι μεγαλύτερες και οι νύχτες δυνατότερες ακόμη και από το φεγγάρι. Ένα αυτοκίνητο βγαλμένο από τα 70's ανέβαινε την ακτή και μία οικογένεια στα ρηγότα δερμάτινα καθίσματά του έβλεπε την περιοχή. Ξαφνικά το αυτοκίνητο σταμάτησε από ένα σκασμένο λάστιχο. Όσο ο πατέρας το άλλαζε, τα παιδιά είχαν βγει, είχαν καθίσει στην άσφαλτο και χάζευαν τα σύννεφα που ένα από αυτά έμοιαζε με έναν μικρό αλιγάτορα στον αέρα. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας, ο Ντιούι, παρατήρησε μια ταμπέλα που έγραφε Ventura. Χρόνια αργότερα, όταν μεγάλωσε, έγραψε ένα τραγούδι με τον τίτλο Ventura Highway, εξηγώντας ότι οι αλιγάτορες στον αέρα και όλοι οι άλλοι στίχοι δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια αναθεματισμένη νοσταλγία της εποχής που ήταν παιδί, που περπατούσε ανάμεσα σε ψηλά στάχια και που είχε στο στόμα ένα κομμάτι χορτάρι. America Ventura Highway.

Ίσως ο πιο διάσημος δρόμος από όλους παγκοσμίως είναι η Route 66. Είναι αλήθεια ότι στην σύντομη ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών οι άνθρωποι έχουν μάθει να ζουν και να ονειρεύονται μέσα από τους θρύλους της χώρας. Ένας από αυτούς αναμφισβήτητα είναι ο αυτοκινητόδρομος Route 66 ή αλλιώς Mother Road, ο πιο διάσημος ίσως δρόμος του κόσμου που κατασκευάστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα για να συνδέσει το Σικάγο με το Λος Άντζελες και το Ιλινόις με την Καλιφόρνια.

Με μήκος περίπου 4.000 χιλιόμετρα και μία λωρίδα κυκλοφορίας ανακατεύθυνση, ο Route 66 υπήρξε ο πρώτος ασφαλτοστρωμένος αυτοκινητόδρομος που διέσχισε τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώνοντας συνολικά 8 πολιτείες. Η κατασκευή του υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να δοθεί μια διέξοδος στην οικονομική ασφυξία των κεντρικών Αμερικανικών πολιτείων προς την πλούσια Αμερικανική Δύση, την γη δηλαδή της δεύτερης ευκαιρίας. Πρώτη εκτέλεση στο τραγούδι, το οποίο φυσικά έγινε τραγούδι, έγινε ταινία, έγινε βιβλίο, από τον Nat King Cole. Πάρα πολλές διασκευές στη συνέχεια και από τους Rolling Stones. Η απόψινή εκτέλεση φυσικά είναι από τους Depeche Mode. Ρένα, αφιερωμένο σε σένα. Γεια σου Σωτηρία, αγαπημένος δρόμος Μασαλίας στην Αθήνα και Βουκουρεστίου. Φυσικά, οι περισσότερες προτάσεις αφορούν την Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Το ίδιο μου λέει και η Ιωάννα. Εδώ είμαι, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, με θέα την ομορφότερη του κόσμου και επίσης ένα μικρό στενάκι στο κέντρο της Αθήνας, εκεί που γεννήθηκα, όπως το θυμάμαι, στα παιδικά μου χρόνια. 66.

Γεια σου Μαργαρίτη, στην Αθήνα μου λέει η Μητροπόλεως, στη Θεσσαλονίκη Αριστοτέλους και Τσιμισκή. Εμείς θα πάμε στην Αθήνα. Στη συνέχεια δεν θα πάμε σε δρόμο, αλλά σε πλατεία, μία από τις αγαπημένες των Αθηναίων, ειδικά τις νυχτερινές ώρες.

Ο Γιώργος Δημητριάδης και οι μικροί ήρωες, σαν να μην πέρασε μια μέρα, φυσικά με αναφορά στην πλατεία Μαβίλη. Η πλατεία παλαιότερα λεγόταν Στέγη Πατρίδος, επειδή σε μικρή απόσταση υπήρχαν οι προσφυγικές πολυκατοικίες του ομώνυμου οργανισμού. Πήρε όμως την τελική της ονομασία προς τη μήνη του επτανήσιου ποιητή Λορέντζου Μαβίλη. Και από τον Γιώργο Δημητριάδη στις τρύπες. Γιατί έτσι κι αλλιώς όλα είναι δρόμος. Ερετικέ για εσένα.

Οι αγαπημένοι μας δρόμοι λοιπόν. Απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο πολλοί εξ αυτών έγιναν και τραγούδι. Γεια σου Φώτη, Αθήνα, Φωκίωνος Νέγρη μου λέει και από Θεσσαλονίκη Παραλιακή. Ο Πάνος μου λέει: Η Αθήνα δυστυχώς έχει απομείνει με πολύ λίγους δρόμους που ευχαριστιέσαι να περπατάς. Εγώ μου λέει: Βεβαίως την περπατάω όλη τα τελευταία χρόνια από χόμπι. Και για να ξεφύγω από ηχηρές επιλογές όπως η Διονυσίου Αρουπαγίτου, θα διαλέξω την Ομήρου στη Νέα Σμύρνη. Έναν απαράλλαχτο εδώ και δεκαετίες δρόμο με δύο διαφορετικά μισά, ένα εμπορικό και ολοζώντανο και ένα ήσυχο κέντρο από κέντρο. Γεια σου Σόφη, αγαπημένος Διονυσίου Αεροπαγίτου και όλα τα στενά στη γειτονιά των Αγγέλων, γιατί εκεί πολύ απλά είναι θαμμένες όλες οι παιδικές μου αναμνήσεις. Επιλογή τραγούδιο, το Country Roads. Γεια σου Real Blogger, αγαπημένος δρόμος, η Κυρίστου στην πλάκα για την ησυχία της αλλά και για τα παλιά σπίτια. Πολλούς χαιρετισμούς στον Βασίλη, στην Αρτάκη, στην Γιώτα και στον Κώστα, που όπως μου γράφουν κάνουμε πιο όμορφες τις νύχτες τους στο Λονδίνο. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά. Καλησπέρα Γιώργο, ο αγαπημένος μου δρόμος στην Αθήνα, η Χαροκόπου, στην Καλλιθέα. Μάλιστα λέει, με δική μου πρόταση προς τον Δήμο όταν ήμουν 15 ετών, δενδροφυτέθηκε με μουριές. Είναι ο μοναδικός μου λέει στην Αθήνα, πλην Βασιλής Σοφίας και πλάκας. Όπως σας τα είπα, θα πάρουμε τους δρόμους απόψε. Προς το παρόν όμως θα πάμε σε έναν μακρινό σε εμάς, σε έναν δρόμο που διαπερνά και τον Μαχάταν και τον Μπρόγκς, ο λόγος για το περίφημο Broadway.

Broadway λοιπόν, ο περίφημος δρόμος της Νέας Υόρκης με μήκος 21 χιλιόμετρων. Μάλιστα είναι ένας από τους πιο παλιούς δρόμους της πόλης, καθώς δημιουργήθηκε όταν ακόμη η πόλη είχε την ονομασία Νέο Άμστερνταμ. Πριν ακόμη λοιπόν αποκτήσει την τελική της ονομασία σαν Νέα Υόρκη. Φυσικά το Broadway είναι ξακουστό και για το θέατρό του, αλλά και για πολλές εταιρείες που έχουν την έδρα τους στον συγκεκριμένο δρόμο. Nights on Broadway, το τραγούδι των Bee Gees, εδώ από Candy Station, αφιερωμένο στην Κατερίνα, η οποία ψηφίζει πλατεία Μαβίλη μόνο και μόνο για το βρώμικο. Και ποιος δεν έχει περάσει από εκεί, όλοι μας. Και ξενύχτια με ποτό και για βρώμικο. Δεν σας κρύβω, εγώ αγαπώ ιδιαίτερα να περπατώ στην Αθήνα. Στο κέντρο της Αθήνας μ' αρέσουν αυτοί οι δρόμοι της. Χθες το βράδυ έκανα μια τέτοια βόλτα. Είδα αρκετά μαγαζιά με αυτές τις παλιές επιγραφές που σου θυμίζουν δεκαετία 50 και 60 από ελληνικό κινηματογράφο. Όμως η αγαπημένη μου διαδρομή, η αγαπημένη μου δρόμη είναι αυτή του Μέτς. Η συνοικία του Μέτς εκεί πίσω από τον Αρδιτό. Με όλα τα σοκάκια, με όλα τα δρομάκια. Από τη Μάρκου Μουσούρου μέχρι και την Αναπαύσεως, ακόμη και το πρώτο νεκροταφείο.

Πολλούς χαιρετισμούς στον Βασίλη το Σκουρί. Έχουμε κάποιους κοινούς αγαπημένους δρόμους. Να είσαι καλά Βασίλη μου, καλή δύναμη και πάντα με δυνατό ρεπορτάζ. Πολλούς χαιρετισμούς στον Βαγγέλη στο Μόντρεαλ. Γεια σου Τάσο, όμορφο μου λέει και ταξιδιάρικο το θέμα. Τι θα έλεγες για Penny Lane από Beatles? Φυσικά ένα μικρό στενό του Liverpool έγινε διάσημο χάρη στο τραγούδι. Γεια σου Βασίλη, να μην ξεχάσουμε λίγο και τον αγαπημένο μας Sting, το Moon Over Bourbon Street, ο γνωστός δρόμος της Νέας Ορλεάνης. Δεν θα το ξεχάσουμε γιατί πολύ απλά είναι αυτό που έχουμε προγραμματίσει για να μας πάει μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα. Γεια σου Μέρη, ακτή Θεμιστοκλέου στον Πειραιά, κάποτε η καλύτερη βόλτα με Θέα, τη Ζέα και το Πασαλιμάνι. Καλησπέρα και στον Γιάννη, Παγκράτη και προφήτης Ηλίας, εκεί που μεγάλωσα μου λέει και έχω τις πιο δυνατές αναμνήσεις. Ενώ η Πέγγι επιλέγει την πλατεία Αβυσσινίας. Καλησπέρα Μαρία, κίδα Αθηναίων, φυσικά στην πλάκα. Ενώ ο Χρήστος την οδό Αριστοτέλους. Ο Βασίλης λοιπόν μας πρότεινε να πάμε ένα ταξίδι μέχρι τη Νέα Ορλεάνη, Bourbon Street, με τον Sting στην ερμηνεία, δρόμος ο οποίος έγινε κυρίως γνωστός για τα bars που υπήρχαν εκεί, αλλά και για τα strips clubs. Moon Over Bourbon Street, Sting μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμό στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα, το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Γεια σου Άρη, λόγω μου λέει επαγγέλματος, ο ομορφότερος δρόμος στην Αθήνα είναι για μένα μπροστά στην πύλη του Αδριανού νύχτα. Και βάλε μου λέει επιτέλους Σέγκερ, το Turn the Page. Θα συμφωνήσω για το σημείο. Όλος αυτός ο δρόμος είναι πάρα πολύ όμορφος. Το θέμα μας απόψε λοιπόν είναι αγαπημένοι δρόμοι, λεωφόροι, πλατείες, οι οποίοι μάλιστα έγιναν κάποια στιγμή και τραγούδια. Με την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τις προτάσεις σας τραγουδιών σχετικά με δρόμους ή πολύ απλά για να μας πείτε ποιος είναι ο δικός σας αγαπημένος δρόμος. Γεια σου Σημεών, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Γιώργο, η αγαπημένη μου οδός λέει είναι η Αργοναυτών, δηλαδή η παραλία του Βόλου, από τα Ψαράδικα μέχρι στον Άναυρο. Και τι δεν θα έδινα μου λέει για να κάνω μία βόλτα εκεί. Σου εύχομαι να την πραγματοποιήσεις και σύντομα. Γεια σου Τόνι, αρχίζουμε μου λέει με τουρνά. Είναι κάτι παιδιά για μια βόλτα από τη Σίνα, μετά πάμε Foo Fighters, Long Way to Run και καταλήγουμε δυναμικά με AC/DC και Highway to Hell. Καλησπέρα Ειρήνη, δεν άκουσα μου λέει από την αρχή, αλλά τώρα σε ακούω και είπα να πω ένα γεια. Το The Letter των Box Tops πιάνει όλους τους δρόμους. Να είσαι καλά, πολλούς χαιρετισμούς. Έτσι κι αλλιώς απόψε, όλοι οι δρόμοι είναι δικοί μας.

Νίκο, αφιερωμένο σε σένα. Το Tonight the Streets Are Ours του Richard Holley. Γεια σου, Νάντια. Πλατεία Ληστών, Κέρκυρα. Όντως, πόση ομορφιά. Η μεγαλύτερη πλατεία έτσι κι αλλιώς των Βαλκανίων σε έκταση. Αλλά ταυτόχρονα και μία από τις πιο όμορφες του κόσμου. Η υπέροχη πόλη της Κέρκυρας. Γεια σου, Θανάση. Αγαπημένη μου δρόμη, λέει, όλοι γύρω από την Ομόνοια την δεκαετία του 80. Με κατάληξη για Βρώμικο και εφημερίδα ξημερώνοντας Κυριακή. Δεν θα πάμε όμως κοντά στην Ομόνοια, αλλά θα πάμε στο Λίβερπουλ. Για ένα μικρό στενό, έναν αληθινό δρόμο που έγινε διάσημος όταν τον έκαναν τραγούδι ο Τζον Λένον και ο Πολ Μακάρτνεϊ. Η επιλογή λοιπόν του Τάσου και της Μαρίας είναι το Penny Lane από τους Beatles.

ηλικίας του δάσους στο Χαϊδάρι. Ενώ η Μάγια διαλέγω, μου λέει, μεταξύ πολλών αγαπημένων δρόμων, την παλιά σταδίου, με τα νεοκλασικά της, τα λαμπερά καταστήματα, το σινεμά Αττικών, τον Απόλλωνα, το Άστορο.

Γεια σου Χριστίνα, όλα είναι δρόμος, όπως γράφεις στο email σου, θα το διαβάσω ολόκληρο όταν θα το συνοδεύσω μαζί με το τραγούδι που μου έχει στείλει. Η επιλογή σας που βρίσκεται πιο ψηλά από κάθε άλλη στην απόψινή εκπομπή είναι το Country Roads. Αμέσως τώρα έρχεται Σόφη μου, αφιερωμένο σε σένα και σε όσους το διάλεξαν.

Γεια σου, Ντίνα. Είχε δίκιο, μου λέει λίγο νωρίτερα ο Γιώργος. Η βόλτα από τα Ψαράδικα μέχρι τον Άναυρο και λίγο πιο πέρα, εκεί στον Βόλο, είναι μια από τις πιο ωραίες διαδρομές. Και τι δεν θα έδινα να ήμουν εκεί. Γεια σου, Τεό. Αγαπημένος δρόμος, η Αγίου Νικολάου και η πλατεία Τα Ψηλά Αλόνια στην Πάτρα, όπου ήμουν φοιτητής στο μαθηματικό. Διπλή επιλογή, Bruce Springsteen, Streets of Fire ή Pretenders, Middle of the Road.

Για να πάμε και λίγο στη Ρώμη, την έχουμε ξεχάσει μέχρι τώρα, στο ταξίδι που έχουμε κάνει. Via Veneto, μία από τις πιο γνωστές οδούς της Ρώμης, μία από τις ακριβότερες, διασημότερες και πολυτελέστερες στην αιώνια πόλη. Έλαβε το σημερινό της όνομα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο σε ανάμνηση της μάχης που διεξήχθη στην περιοχή του Βιτόριο Βένετο. Έφτασε στο απόγειο της φήμης της κατά τη δεκαετία του 60, όταν οι διάσημοι κινηματογραφικοί αστέρες σύχναζαν στα πολυάριθμα ξενοδοχεία και καφέ με τους παπαράτσι να καιροφυλακτούν. Η εποχή αυτή αποθανατίστηκε και στην ταινία «Dolce Vita» του Φεντερίκο Φελίνη.

Via Veneto, λοιπόν, όπως τη λένε οι Ιταλοί. Via Veneto, όπως τη λέμε εμείς. Ένας από τους πιο διάσημους δρόμους, όχι μόνο της Ρώμης, αλλά παγκοσμίως. Χάρη και στη μουσική του Νίνο Ρότα. Γεια σου Χριστίνα. Τελευταίο επεισόδιο μου λέει Sherlock, αλλά δεν έκανα τον κόπο καν να ανοίξω το σύνδεσμο. Έμεινα στην εκπομπή. Δεν είναι, μου λέει, ο ωραιότερος, είναι όμως ο δικός μου δρόμος της Αθήνας επί πολλά χρόνια. Ο παλιός Μήλος, το 55 που έκλεισε, το καφέ της Ελένης που παίζει μονίμως Radio France, ενώ εμφανίζονται οι ίδιες παρέες της Κυριακής με τις εφημερίδες Παραμάσχαλα. Ο Ερωδιός που μ' αρέσει αλλά δεν πάω γιατί πάω στην Ελένη. Ο Ίνδικτος με τις υπέροχες μεταφράσεις του Ντοστογεύσκη. Τα παλιά νεοκλασικά στο απέναντι πεζοδρόμιο, οι μπάρες στο αστυνομικό τμήμα, η κλασική μουριά με ουζάκι, παπούδια και τάβλη από νωρίς, η λαϊκή του Σαββάτου. Εάν δεν έχετε καταλάβει για ποιον δρόμο μιλάω ακόμη, φυσικά η Καλλιδρομίου φωνάζει από μόνο του. Καλλιδρομίου λοιπόν, εξάρχεια για την Χριστίνα, επιλογή όμως ιταλική. Πιάτσα Γκράντε από Λούτσιο Ντάλα.

πάμε. Εγώ σε ευχαριστώ, Χριστίνα. Γεια σου ναυσικά. Τώρα είδα ότι είχε ζητήσει το τραγούδι του Ρίτσαρντ Χόλεϊ λίγο νωρίτερα. Μου αρέσει, λέει, πολύ να οδηγώ και συχνά πίσω από το τιμόνι με πιάνει εκείνο το συνέστημα του να ακολουθήσω τον δρόμο και όπου με βγάλει. Δεν είναι, μου λέει, τάση φυγής, απλά λατρεύω το ταξίδι. Να έχω τον δρόμο δικό μου. Καληνύχτα, Real Blocker, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα, φίλε. Πάμε και σε ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται στην ιστορία ενός μουσικού που βρίσκεται συνέχεια στον δρόμο, επηρεασμένος λοιπόν από τα ταξίδια και τους δρόμους που έχει κάνει. Ο Bob Seger θα γράψει το Turn the Page, την επιλογή του Άρη. Άρη, για σένα, φίλε, καλούς δρόμους να έχεις και να περνάς συχνά εκεί από την πύλη του Αδριανού.

Γεια σου Άγγελε στα Χανιά. Αυτό είναι το τραγούδι με το οποίο θα κλείσει αυτή η θεματική εκπομπή. Καλησπέρα Βόρεια, κοίτα να δεις μου λέει τι έγινε τώρα. Με το Country Roads που έπαιξε λίγο νωρίτερα μου θύμισες μια μπειραρία και έναν δρόμο με φώτα εντός του πλακόστρωτου στην Γενέβη το 2011, όπου μια κακή βραδιά εξελίχθηκε σε μια μοναδική γνωριμία με δύο παιδιά από την Αμερική. Ο συνδυασμός μουσικής και δρόμου απεδείχθη πολύ πιο ισχυρός από ό,τι νόμιζα. Χαίρομαι πάρα πολύ φίλε για αυτή την ενθύμηση και χαίρομαι που βοήθησε πάρα πολύ η μουσική. Χριστό, θα συμφωνήσω μαζί σου, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά για τα σοκάκια της Μονεμβασιάς. Πανέμορφα νιώθεις ότι είσαι σε μια άλλη, πραγματικά, περίοδο. Νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε ένα παραμύθι. Μα για να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα να έχεις. Γεια σου Γιάννη μου, καλή ξεκούραση. Βλέπω ότι τώρα γυρνάς από την εργασία. Καλό ξημέρωμα να έχεις φίλε. Καλώς ήρθες Έλενα με τον Γκάρι Μουρ και το Parisian Walkaways. Για λίγο ακόμη θα μεταφερθούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι στη Νέα Υόρκη αυτή τη φορά. Θα πάμε στην Φιλαδέλφεια για την επιλογή του Τέο.

Ο επόμενος δρόμος που έρχεται είναι και αυτός φανταστικός, όπως το Ventura Highway. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για ένα φανταστικό στοιχείο μέσα από τον μάγο του Oz. Yellow Brick Road. Ο Elton John. Ειρήνη, αφιερωμένο για την επανεμφάνισή σου μετά από πολύ καιρό.

Goodbye Yellow Brick Road, ο Elton John. Χρήστο, θα συμφωνήσω με το Μέτς. Αναφέρθηκα σε αυτό νωρίτερα. Είναι η Μονμάρτη της Αθήνας, μια από τις πιο όμορφες συνοικίες με υπέροχους δρόμους. Where the streets have no name, για τη συνέχεια η επιλογή του Γιάννη. Εδώ στην εκτέλεση με την συνοδεία της χοροδίας του Σοβέτο.

On the Road Again, τραγούδι των Canet Hit. Εδώ η διασκευή είναι από την Katie Melua. Αφιερωμένο στον Γιάννη στα Μέγαρα. Γεια σου Μαρία, χαίρομαι που ήταν υπέροχη η διαδρομή. Ελπίζω να περάσαμε μέσα από όμορφα σοκάκια. Καληνύχτα Καλλιόπη, ο ωραιότερος δρόμος λέει είναι αυτός που σε χαλαρώνει και σε κάνει να νιώθεις ελεύθερος. Διώχνοντας άσχημες σκέψεις, ένας δρόμος με θέα όποιος κι αν είναι αυτός. Βουνό, θάλασσα, ουρανό, ορίζοντα. Ή απλά ένας δρόμος, ένα στενό με στιγμές που μετράνε στη ζωή. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Αγγελική, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τη συνέχεια θα έρθει ένα πάρα πολύ γνωστό τραγούδι που και αυτό αναφέρεται σε έναν διάσημο δρόμο. Ο λόγος για το Boulevard of Broken Dreams, όχι το τραγούδι το οποίο έγινε γνωστό από τους Green Day, αλλά το παλαιότερο τραγούδι μέσα από την ταινία Moulin Rouge του 1934. Και η αναφορά γίνεται στο Sunset Boulevard του Los Angeles, έναν δρόμο 35 χιλιόμετρων που φιλοξενεί από την γκλαμουριά του Hollywood μέχρι και τα πορνεία του Los Angeles. Προφανώς φιλοξενεί και πλούσια δόση ραγισμένων ονείρων. Boulevard of Broken Dreams με τη φωνή ποιου άλλου, του Tony Bennett.

Boulevard of Broken Dreams. Ο Τόνι Μπένετ, λοιπόν, για τον διάσημο δρόμο, το Sunset Boulevard στο Los Angeles. Καληνύχτα, Πέγγι. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Δημήτρη. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τσεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Σε μια μουσική βόλτα σε αγαπημένους δρόμους. Δρόμους, λεωφόρους, πλατείες, οι οποίες έγιναν τραγούδια. Ταυτόχρονα σε συνδυασμό με τους δικούς μας αγαπημένους δρόμους. Φυσικά ο δρόμος που ξεχώρισε σε αυτήν την εκπομπή είναι η Διονυσίου Αρεοπαγίτου με την επιβλητική θέα της Ακρόπολης, αλλά και γενικότερα οι δρόμοι της Πλάκας, του Θησίου και του Κέντρου. Βέβαια, όπως επισημαίνει η Μαρία, ο δρόμος της μουσικής είναι ο καλύτερος δρόμος για να βρεις και την ομορφιά της ζωής. Και είμαστε τυχεροί όσοι τον περπατάμε παρέα. Καλό ξημέρωμα να έχεις, Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα και σε σένα, Χρήστο. Το τελευταίο τραγούδι σε αυτή την θεματική εκπομπή θα αναφέρεται σε δρόμους, είναι το Roads, τον Portishead. Όχι όμως η αυθεντική του εκτέλεση, αλλά η διασκευή από τους Bristol.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστο σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμό στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας, εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα, το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Victoria's Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

θάλασσα που αγκαλιάζει καλό τάξη τα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να το ξεφθώ ψυχή μου.

Από εδώ και πέρα τρυφερά τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωράει.

0: τρίφερα από εδώ και πέρα. Τρίφερα.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

σέβοντας μια φυλακή. Ξεκλείδωσε τα.

0: στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
1: Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά.

0: Real FM. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστο σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμό στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας, εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα, το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση.